Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Προσεύχομαι μέρα και νύχτα να μην μου τη φέρει πίσω πλάτα η πλάγια. Προσεύχομαι μη τυχόν και μου κάνει πουντού με κόλπα και μάγια.

Ένα χρυσό μουσείο το κεφάλι μου. Έριξα και ένα μανίκι μες στο χάλι μου. Σαν τα βρώσε ή αλοπολείο θα εφορμήσω. Αν ακούς ρίξε μπουκάλι μες στις θάλασσες, να το πάνε σ' Άγιο Όρος που με μάγεψε. Μου έχει σπάσει τη μύτη και εσύ γελάς. Όμως τα έχω φτύσει κανονικά. Διαβάζω μυθιστορήματα, πάω εκκλησίας. Σπάω σακούλες δείχτες στα ορνηθοτροφία. Μοναχός στο Άγιο Όρος δυστυχώς. Κλασικός δεμπελής και λίγο έως φόρος. Τι, και λίγο έως φόρος. Ναι. Μοναχός στο Άγιο Όρος σχολή θα ανοίξω. Το προσδικό μου αλωθεί να καταπνίξω.

Με τρελαίνει αυτός ο χώρος drive-in. Θα το γεμίσω και με μικρά καλοβριάκια. Θα το διακοσμίσω στην υπόγεια την δίσκο. Παπάδο σκοτωμός, να μπερδεύονται τα ράσα. Να γίνεται χάμος και όταν η νύχτα θα περάσει. Να είμαστε καλά, να πίνουμε τα γάλατα μέσα στα τιμιάτα. Και ο Θεούλης μας να λέει πρέπει που κρυβότανε αυτός. Αυτός είναι ένα ζυζάνιο, είναι διάβολος σωστός. Τι, διάβολος σωστός? Ναι, ρε, διάβολος σωστός, κουφέ. Μόναχος στο Άγιο Όρος, σχολή θα ανοίξω.

14 σνους της Δευτέρας τα μπλου. Όπως πάντα στο μυαλό μου μια μπάντα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
4: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
3: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Εσείς

0: Βρε Μπάμπη μου, πόσο πιο όμορφα μουσικά να σε εντάξω στο κλίμα, να σε προσαρμόσω μαζί και όλους τους φίλους μας. Πόσο δηλαδή, τι άλλο να κάνω.
1: Όχι φίλοι μου, όχι. Μπαίνουμε σε μια χρονοκάψουλα που μας πηγαίνει σε χρόνους πιο ρομαντικούς και όμορφους. Φεύγουμε από τη σκληρή πραγματικότητα, ακόμα πριν καν ανοίξουμε τα μάτια μας και ξεκινήσει η εβδομάδα, και ταξιδεύουμε αλλού.
0: Τώρα ξέρεις πώς ήθελα να τη χαρακτηρίσω την πραγματικότητα. Εδώ το είχα, στα χείλια μου.
1: εδώ
0: τα είχα.
1: Το ραδιοτηλεοπτικό ακούει.
0: Η πραγματικότητα από πει θα ξεκινούσε ο επιθετικός προσδιορισμός.
1: Επειδή ξεκινάει από πει, θα σου πω δύο πολύ κομβικές λέξεις. Πέτρου και Παύλου. Και χρόνια πολλά.
0: Από πει ξεκινάει. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και χρόνια πολλά στο φίλο τον Πέτρο που ανοίγει την εβδομάδα. Καλημέρα η πόλη ξύπνησε.
0: Σήμερα Πέτρο έπρεπε να έχει εορταστικό ωράριο.
1: Κύριε
0: και να
1: Λοχαγέ
0: αργότερα.
1: Λέει αφιέρωσέ μας ένα τραγούδι σε εμάς που έχουμε την ονομαστική μας γιορτή. Καλή εβδομάδα σε όλους και χρόνια πολλά στους συνονόματους. Και στους Πέτρους και στους Παύλους με υγεία και ειρήνη.
0: Λοιπόν, Πέτρο και Παύλε, ναι, που το είχα και σημειωμένο εδώ. Το είχα και σημειωμένο εδώ. Δεν έχουμε τραγουδάκια για Πέτρους Παύλους, πρέπει να πω. Πολύ δύσκολα πρέπει να ψάξεις και να βρεις κάτι. Αντιθέτως έχουμε για αύριο για τους Αποστόλιδες.
1: Ναι.
0: Για τους Αποστόλιδες δεν ξέρω, κάνει πιο καλή ρήμα. Για τους Αποστόλιδες έχουμε πολλά
1: αλλά
0: τραγούδια.
1: Αλλά τώρα που το λες και εγώ σκέφτομαι, Πέτρο μου, μου το είπαν οι γιατροί, δεν είναι άλλο τραγούδι. Παύλο μου.
0: Λοιπόν, το Αποστόλι, το κουτούκι και όλα αυτά θα τα ακούσουμε αύριο.
1: Έλα, βάλε ένα και σβή μέσα να γνωρισιάζεμαι για ο Πέτρο.
0: Οπότε σήμερα, Καλδάρας, οπότε σήμερα,
1: φίλε.
0: Πέτρο, όλα τα τραγούδια αφιερωμένα σε εσένα, αφιερωμένα στον κουμπάρο μου τον Πέτρο στον Ναύπλιο, αφιερωμένα στους Παύλους, τον Παυλάκη στην Κύπρο και όλους τους φίλους τους Παύλους, αφιερωμένα όλα σε σένα και σε εσάς.
1: Πάντως νόμιζα ότι υπήρχε και το τραγούδι που έλεγε «Σπίτι χωρίς Πέτρο προκοπή δεν κάνει». Χρόνια πολλά ρε Πέτρο μου, χρόνια πολλά. Τα επόμενα τραγούδια σου εύχομαι να γραφτούν για τους Πέτρους και για τους Παύλους. Δηλαδή να κάνει έτσι μια στροφή η στιχουργική ιστορία και να σας εντάξει και εσάς σε κάποιο όμορφο τραγούδι.
0: Μπράβο ρε Πέτρο. Πρωτόκλητος ήταν ο Ανδρέας. Ο Πέτρος ήταν εκεί όπου ρίζωσε, όπου θεμελιώθηκε η Εκκλησία ημών. Καλημέρα σας. Καλημέρα σήμερα 29 Ιουνίου. Δύο μέρες έχουμε ακόμα Ιούνιο.
1: Με τρομάζεις λίγο.
0: Γιατί?
1: Γιατί το 1 τρίτο της πιο αγαπημένης εποχής τελειώνει σιγά σιγά.
0: Εντάξει, κοίταξε. Εγώ χθες που το σκεφτόμουν, επειδή πέρασαν και αρκετές ζέστες, προλάβαμε, κάναμε και 5-6 μπανάκια κλπ. Και έλεγα, για δες, ακόμα Ιούνιο έχουμε.
1: Πολύ ωραίος ο τρόπος με τον οποίο ρε Νίκο βλέπεις τα πράγματα, ναι, και θα προσπαθήσω να τον εντάξω και εγώ στη λογική μου. Ακόμα είναι Ιούνις.
0: Ακόμα
1: έχουμε Μουντιάλ.
0: Ακόμη δηλαδή στις παρυφές του καλοκαιριού.
1: Ευλογημένο, ας είναι ευλογημένο. Μαζί
0: και μια που λες για Μουντιάλ, την κάνανε στο τέλος οι Καναδέζοι τους Νοτιοαφρικανούς, τους ναι, οποίους έτσι τους ψιλοσυμπαθώ τους Νοτιοαφρικανούς, και αποκλείστηκαν. Το πρώτο μάτς των 32, έτσι.
1: Μπράβο, τη φάση των νοκάουτ. Μπράβο, οι Καναδοί. Εμένα μου αρέσει
0: έτσι, δεν τους το είχα,
1: να ξεπεταχθούν καινούργιες
0: και
1: δυνάμεις.
0: Οικοδεσπότες.
1: Ναι, και νομίζω ότι αυτό το μάτς δεν το δώσαν όμως στον Καναδά. Επειδή είχαν βγει, νομίζω, δεύτερη. Πρέπει
0: θυμάμαι,
1: να παίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά μπράβο στους Καναδούς και στις Καναδέζες. Και τέλος στις Καναδέζες, δεν αναφέρομαι στις γυναίκες.
0: Στα φορτηγά.
1: Αλλά στα φορτηγά τα οποία εκεί στο στρατό έχουν μεταφέρει γενιές για γενιές.
0: Οι Καναδέζες τις θυμόντουσαν κυρίως οι διαβιβαστές. Εσύ ήσουν πυροβολητής. Πώς και τις θυμάσαι, τις Καναδέζες.
1: Οι Καναδέζες.
0: Καναδέζες, Ρέο, Στάγερ. Και μετά πήγαμε και στα Mercedes.
1: Παιδιά, νομίζω ότι ο στρατός, ένα από τα βασικά πράγματα στο οποίο σε εκπαιδεύει, το λέω και στον Πέτρο, να ακούει και ο κύριος Λοχαγός εδώ, Πέτρο μου, είναι να μπορείς να κοιμάσαι στην καρότσα ενός ρέο, το οποίο μπορεί να χοροπηδάει τρία μέτρα ψηλά. και εσύ κοιμάσαι. Και εσύ και όλοι γύρω.
0: Εγώ νόμιζα άλλο, έτσι που το πήγες για ύπνο, ότι μπορείς να κοιμάσαι ήσυχος.
1: Όχι, κοιμόσουν παντού. Μάθαινες κάτω από οποιοσδήποτε συνθήκες. Δηλαδή να κοιμάσαι. Γιατί είχες ανάγκη τον ύπνο,
0: παιδάκι. Ο συνταγματάρχης πάντως έλεγε ότι ακριβώς λόγω αυτών των ύπνων, ότι ο Θεός μας φυλάει, ο Θεός φυλάει τα στρατόπεδά μας. Ένα επίσης το οποίο σου μαθαίνει ο στρατός είναι διάφορα τέτοια περίεργα ονόματα, όπως ας πούμε για τα φορτηγά που είχαμε εκείνα τα χρόνια. Τις Καναδέζες, τα Ρέο, τα Στάγερ και πάει λέγοντας. Έτσι. Τα οποία βέβαια Στάγερ, τώρα πούμε πας Έλβο, συμπαραγωγή, πράγματα εδώ, ελληνική βιομηχανία οχημάτων. Αυτό το παλιό κούνουπο να δούμε θα το κάνουμε, το κυνηγάμε από
1: λοιπόν,
0: το πρωί.
1: Λοιπόν, θα το λοκάρουμε και είναι βέβαιο ότι θα το καταρρύψουμε.
0: Πρέπει να βάλουμε ένα τραγούδι για να το κάνουμε αυτό. Αλλιώς θα ακούνε παλαμάκια οι φίλοι μας.
1: Πάντως είναι πολύ ωραία αυτή η μουσική επένδυση, Νίκο. Χωρίς πλάκα, δηλαδή εξημερώνει τα πάθη.
0: Έψαχνα καλοκαιρινά. Έλα, για δώσ' το λίγο, Σοφία μου. Σοφία Σακαλή και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Φυσικά μπήκαμε μέσα με Μάνο Χατζηδάκη και μία από τις πολλές διεθνείς διασκευές των τραγουδιών του. Έτσι, συγκεκριμένη ήταν στη δροσιά της ημέρας, In the Cool of the Day.
1: In the Cool of the Day.
0: Με τραγουδιστή, έτσι, Nat King Cole. Καταπληκτικό κομμάτι. Ακουγόταν σε μία τρομακτικά φιλελληνική ταινία, εκεί κάπου στα αρχές μέσα της δεκαετίας του 60.
1: Πώς λεγόταν η φιλελληνική ταινία?
0: Νομίζω.
1: Σ' αγαπώ. Νομίζω, my great Ελλαδάρα.
0: Νομίζω λεγόταν In the Cool of the Day. Πρέπει να είχε την ονομασία. Με την Jane Fonda θυμάμαι ότι ήταν. Νεότατη και ωραιότατη. Μία κοπέλα Αμερικάνα η οποία ήταν ερωτευμένη με την Ελλάδα και με κάθε τι ελληνικό. Έζησε εδώ τέλος πάντων ένα μεγάλο έρωτα. αλλά είχε βληθεί από μία ανίατη ασθένεια και τέλος πάντων ήταν. Ναι.
1: Ωραία, φίλε. Λοιπόν, Σοφία Σακαλή, δεν τη βλέπω ρεξάτη, πρέπει να δούλευε Σαββατοκύριακο. Πώς φαίνεται στο πρόσωπο ενός ανθρώπου ο οποίος δεν πήρε τις απαραίτητες ανάσες. Και δεν φαίνεται όμως στο μπορδοκόκκινο, έτσι λέγεται αυτό το κόκκινο το έντονο στο μπλουζάκι.
0: Το μπορντό.
1: Μπορδοκόκκινο.
0: Αυτό αλλού με παραπέμπει, μπαμπή. Λοιπόν, έχουμε την καλημέρα και από τον Θείο Τάσο, βεβαίως.
1: Oh, good morning, Uncle Tasso.
0: Κλασικά με την ημερομηνία. How are you? Κλασικά με τη θερμοκρασία του. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην παρεούλα μας με 26
1: στην Νότια Καρολίνα. Εμείς, παιδιά, πάντως είχαμε ζέστη και σήμερα. Και φαντάσου αν είχαμε εμείς επάνω στα Πεύκα, με ανοιχτά παράθυρα τώρα, και να υδρώνεις.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι τι πάθατε εσείς εδώ στα.
0: Πόσο σου δίνει τώρα?
1: Τώρα μου δίνει 23.
0: Α, εμένα μου δίνει 20. Μου δίνει όλο το χειμώνα υψηλότερα από εσάς. Τώρα μου δίνει χαμηλότερα.
1: Να μην σου πω ότι τώρα ανανεώνοντας το μου δείχνει και 26.
0: Πλάκα.
1: Πώς έχεις, Σοφία?
0: Εσύ 27.
1: Είδες?
0: Θα ταιριάζει.
1: Ρε φίλε, έχεις κάνει και 10 μεταγραφές και πάλι είσαι 4 βαθμούς κάτω από εμάς.
0: Ναι, αλλά όλο το χειμώνα, όλο το χειμώνα μέχρι το Πάσχα ήμουν απάνω. Δεν το θυμάσαι?
1: Το θυμάμαι. Το θυμάμαι.
0: Νομίζω έχουμε μήνυμα.
1: Όχι.
0: We got message.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: You got, πώς έλεγε παλιά η ταινία.
1: Και σταμάτα να κλέβεις από το γραπτό μου. Σε παρακαλώ πολύ να μείνεις στο δικό σου τον υπολογιστή.
0: Κοίταξε, δεν εντάξει, είναι έτσι. Δηλαδή. Γιατί, προσέξτε, μόνο στον υπολογιστή που κάθεται τον Μπάμπης βγαίνουν τα μηνύματά σας.
1: Μετά από απέτηση, ένας από τους.
0: Οπότε τι
1: από
0: να
1: τη
0: κάνω.
1: Η συμφωνία που έκανα είναι ότι τουλάχιστον να
0: θα λέω τα μηνύματα. Θα λοκάρω.
1: Για να προλαβαίνω να λέω και εγώ τις εκφράσεις όλη την εκπομπή.
0: Θα λοκάρω τα μηνύματα, ντροπή σου, Μπάμπη.
1: Πώς πέρασες, Νίκο? Βλέπω λίγο χρωματάκι το πήρες. Άρα βούτυξες το Σαββατοκύριακο που μας πέρασες.
0: Βούτυξα, βέβαια. Βούτυξα λίγο το Σάββατο το απόγευμα και λίγο Κυριακή πρωί. Αυτό.
1: Νομίζω ότι συμπέσαμε ακριβώς και στις ώρες.
0: Έτσι, ναι.
1: Ναι, και εγώ το ίδιο.
0: Περάσατε καλά? Πώς ήταν τα βραστά? Έχουν
1: Περάσαμε
0: κόσμο.
1: Περάσαμε πολύ ωραία. Έχουν. Ποτέ δεν είναι πίχτρα στα βραστά, αλλά έχει κόσμο.
0: Έχει και εκεί πολύ κόσμο από Βουλγαρία.
1: Πολύ Βουλγαρία.
0: Χαμός γίνεται.
1: Ναι. Πολύ Βουλγαρία.
0: Γενικά, ρε παιδί μου.
1: Αφού έχουν αρχίσει καταστήματα και έχουν υπαλλήλους από τη Βουλγαρία για να μιλούν τη γλώσσα.
0: Ναι. Μπράβο. Εν τω μεταξύ, χθες μία δική μου απορία την είδα καταγεγραμμένη και σε κάποια αρθρογραφία. κάπου διάβαζα, δεν θυμάμαι τώρα πού. Μία δική μου απορία λοιπόν ήταν...
1: Νομίζω στους New York Times.
0: Λέει, δεν νομίζω να ασχολούνται με τα βραστινά. Λοιπόν...
1: με τη δική σου απορία.
0: Λοιπόν, ήταν η εξής, ότι εντάξει, στη Βουλγαρία, πληθυσμιακά καταρχάς, εντάξει, δεν είναι κάτι που μας ξεπερνάει, από την άλλη, σου λέει πώς όλοι οι μεσαία τάξη, οι μικρομεσαίοι Βουλγαροί, έχουν καταφέρει και έχουν λεφτά και αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα. Εδώ, στη Βόρεια Ελλάδα, ειδικά Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Καλά, για τη Θράκη μη συζητάμε. Στη Θράκη έχει γίνει μεγάλη επέλαση και τουρκικών κεφαλαίων. Έτσι, μάλιστα κάποιοι ανησυχούν. Αλλά οι γείτονες οι Βούλγαροι προωθήθηκαν και στην κεντρική Μακεδονία, μπορούσα να πω και σε άλλες περιοχές, στη Χαλκιδική πάρα πολύ. Τα πρώτα χρόνια ήταν εκεί προς Βραστινά, Σταυρό, Τούζλα
1: και άλλα. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει μια επέλαση.
0: Λέει, ναι, και σου λέει, πού βρίσκεται όλο αυτό το χρήμα. Δηλαδή, έτσι ώστε αντίστοιχα η μεσαία ή η μικρομεσαία τάξη των Ελλήνων να ξεπουλάει αυτά τα ακίνητα στους αντίστοιχους, γιατί δεν είναι όλοι οι Βούλγαροι που έρχονται μεγιστάνες ή ξέρω εγώ άνθρωποι οι οποίοι βγάζουν λευκό ή μαύρο χρήμα.
1: Έχω την αίσθηση, Νίκο μου, ότι και εκεί έπεσε πολύ εύκολη δανειοδότηση αυτά τα χρόνια.
0: Λες, ε.
1: Και θα τους χτυπήσει μια μέρα την πόρτα κάποιος και θα πει παρακαλώ ποιος είστε και θα ακούσει την έκφραση, θα λέει Μέρκελ λέγομαι. Ανοίξτε. Είναι για το καλό σας. Και δεν θα ανοίγουν οι Βουλγάροι και θα βαράνε τις πόρτες απ' έξω. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποια στιγμή βρήκαν πετρέλαιο και γίνανε πετρέλαιο παραγωγός χώρα η Βουλγαρία και τρώνε με χρυσά κουτάλια οι Βουλγαροί. Είναι στη φάση εκείνη που προϋπήρξαμε κι εμείς εκεί γύρω στο πόσο, να πω, γύρω στο 2000, που τα δάνεια, τα διακοποδάνεια, τα δάνεια για αγορές αυτοκινήτων, για ό,τι θες, για το ξύπνημα του Σαββατοκύριακου σου δίναν δάνειο. Και μετά μπήκαν στη διαδικασία να σου πούν έλα τώρα και πλήρωσέ τα. Νομίζω ότι σε αυτή τη διαδικασία είναι οι Βουλγαροί. Απλώς αντί να αγοράσουν κάτι στο Σαντάνσκι, έρχονται και το αγοράζουν εδώ στην Ελλάδα.
0: Απλά αντί για Μέρκελ, Μέρτ. Έχουμε πάλι. Μέρ, Μέρ. Λα Μέρ, λαλαλαλα.
1: Μέρ και στα ποντιακά. Και στα ποντιακά το Μέρ σημαίνει πού. Πού.
0: Μέραμπα. Αυτό είναι τουρκικό.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο το Διαμαντίνα που θέλει. Και σε όλο τον Εύωσμο που μας ακούει και σήμερα.
0: Νάτος. Δυναμικά μπαίνει στο παιχνίδι της ενημέρωσης και ο Εύωσμος.
1: Διαμαντή μου, τι θερμοκρασία έχεις, καλό μου αγόρι, εκεί στα δυτικά του Εύωσμου. Πόσο γράφει το θερμόμετρο.
0: Ας το να ψάξει τα θερμοκρασία. Προς το παρόν έχουμε την πρώτη καλημέρα του. Καλημέρα και στον φίλο Διαμαντή. Μαζεύεται σιγά σιγά το παρεάκι.
1: Ανδροπαρέα στο ξεκίνημα, έτσι, ανδροπαρέα.
0: Μόνο η Σοφία εδώ πέρα σπάει την παράδοση.
1: Τη σιωπή.
0: Λοιπόν, μπάμπι μου.
1: Έλα, ρε,
0: δεν βρίσκουν άκρη εκεί πέρα στα στενά του Ορμούς. Όλο κάτι συμβαίνει και έβλεπα ότι σήμερα το πρωί οι τιμές λίγο των καυσίμων τις ξανατσιμπάνε προς τα πάνω στις ανατολικές αγορές. Γιατί δεν τα βρίσκουνε, δεν βγαίνει άκρη. Από την άλλη έχουμε και αναζωπηρώσεις στο ουκρανο-ρωσικό μέτωπο και πλέον δεν λέω ουκρανικό γιατί πολύ πράγμα του παιχνιδιού του επιθετικού παίζει εντός της Ρωσίας και βγαίνουν διαρκώς πλέον και βιντεάκια. Απορώ πως τα επιτρέπει η ρωσική έτσι σφιχτή λογοκρισία και βγαίνουν βιντεάκια στο YouTube ή αλλού από, στα social media από Ρώσους και Ρωσίδες. Έβλεπα ένα στιγμιότυπο που ξεκατηνιάζονταν κάτι κυρίες Ρωσίδες στην ουρά για τα καύσιμα. Έβριζε μία την άλλη.
1: Το παραδέχθηκε
0: γιατί...
1: και ο Βλαδίμιος.
0: Α, μπράβο, εδώ πέρα φτάσαμε πρώτη φορά.
1: Παραδέχθηκε ότι υπάρχουν ελλείψεις στα καύσιμα μετά τα ουκρανικά χτυπήματα. Ουσιαστικά τι έχουν πετύχει οι Ουκρανοί, φτιάχνοντας το δικό τους οπλοστάσιο με τα drones και με τα χρήματα που ήρθαν από τη Δύση και με την τεχνογνωσία, έχουν φτιάξει την δική τους βιομηχανία drones με την οποία επιχειρούν και καταφέρνουν χτυπήματα στην καρδιά της Ρωσίας και της ρωσικής πρωτεύουσας.
0: Δήλωσε ο Πούτιν, πρέπει να μειώσουμε στο ελάχιστο τις επιπτώσεις των τρομοκρατικών επιθέσεων στους πολιτικούς στόχους και τις υποδομές μας. Και εγώ θα σου πω τώρα.
1: Η χώρα περνά μια δύσκολη περίοδο, αλλά θα ανακάμψουμε.
0: Λες για την τεχνολογία των drone. Ξέρεις ότι πολλά από αυτά τα κάνανε οι Ουκρανοί μαζί ή ως δάνειο από την Άγκυρα, από Τουρκία.
1: Μπράβο, τα πρώτα.
0: Κανονικά εδώ ο κύριος Πούτιν τώρα, θα έπρεπε να έχει στοχοποιήσει, δεν ξέρω αυτή η Άγκυρα τι έχει το καλάκι της νυχτερίδας, άμα δεν τη στάχωνε ένας Νετανιάχου, δεν θα βρίσκονταν και κανένας να την κατηγορήσει. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να στοχοποιήσει ο Πούτιν, όχι μόνο πολιτικά, να στοχοποιήσει και τις βιομηχανίες κατασκευής drones.
1: Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι,
0: των Τούρκων.
1: Ότι η Τουρκία είναι χώρα του ΝΑΤΟ. Δεν θα ήταν εύκολο για τους Ρώσους να χτυπήσουν μια χώρα του ΝΑΤΟ. Θα ήταν πρόκληση.
0: Έχει την ομπρέλα. Πώς τα έχει φυσικά καταφέρει όμως έτσι ο Ερντογάν να ελύσετε.
1: Εμένα πάντως για να επιστρέψουμε εκεί στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, μου γεννιέται η ελπίδα ότι όσο ζορίζονται πλέον οι Ρώσοι, μπορεί να υπάρξει και μια συμφωνία ειρήνευσης και σε εκείνη την περιοχή. Γιατί όσο είχαν το πάνω χέρι, οι Ρώσοι δεν κουνιόντουσαν. Σου λέει εδώ φίλε μου, 100 χρόνια θα είμαι εδώ. Αλλά αν φας και εσύ πίεση και ήττα, θα σκεφτείς ότι ρε παιδάκι μου, μήπως κλείσω μια συμφωνία με αυτά τα δεδομένα.
0: Απ' την άλλη, μια που αναφερόμασταν στον Νετανιάχου και τον Ερντογάν και τους Τούρκους, είδες, την κάνανε, το είπαν και το έκαναν. Ο Νετανιάχου όταν λέει κάτι, αναγνώρισαν επισήμως την αρμενική γενοκτονία.
1: Μπράβο.
0: Και ενώ ξέρεις, η Αρμενία είχε κάποια θέματα με το Ισραήλ, διότι το Ισραήλ έδινε τεχνογνωσία αμυντική στο Αζερβαϊτζάν, στο μεγάλο αντίπαλό τους. Παρόλα αυτά έρχεται τώρα, τους κάνει την τρίπλα ο Νετανιάχου, βγήκε μια σκληρότατη ανακοίνωση από το τουρκικό Υπουργείο.
1: Χαίρομαι, Ξενικών. Γιατί όταν διαστόματος του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στοχοποιείται ως κίνδυνος για τη χώρα τους ο Ερντογάν και η Τουρκία, αυτό σημαίνει καλά νέα για εμάς.
0: Και μάλιστα,
1: και κάποιοι εδώ που είναι πολύ ανθρωπιστές και τα λοιπά και θέλουν να πάρουμε ξεκάθαρη
0: θέση. Άσε τώρα το ανθρωπιστές, άσε το ανθρωπιστές, θα πάμε και στους ανθρωπιστές.
1: Με την Παλαιστίνη και να κοιτάμε λίγο και τα εθνικά μας συμφέροντα.
0: Είδες πάλι, και εγώ θα τα πω έτσι, είδες πάλι τα τάγματα εφόδου που βγήκαν.
1: Καλά,
0: και στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι, ρε παιδί μου.
0: Πέρσι το καλοκαίρι είχαμε στην Αθήνα με τα μαύρα τα μπλουζάκια και παλαιστινιακή σημαία στη μέση. Όποιος κάνει και όλα σε αυτή την business με τις στάμπες και τα μπλουζάκια είναι πολύ
1: επικίνδυνο. Ναι, αλλά εμένα πέρα από αυτό το κομμάτι, εμένα πραγματικά μου θύμισαν εκείνες τις εικόνες με τους χρυσαυγίτες που κάνανε τα ντουκέ τις εφόδους και ψάχνανε μετανάστες σε λαϊκές και τα λοιπά.
0: Μα φυσικά.
1: Αυτή την εικόνα σου δημιουργεί.
0: Μα φυσικά. Η ίδια εικόνα δημιουργείται.
1: Και τι ψάχνουμε, Ισραηλινούς τουρίστες. Και
0: είναι εικόνα και ανθρωπισμού και ευαισθησίας αυτή.
1: Όχι, αυτή δεν είναι. Αυτή παραπέμπει.
0: Μελανοχήτονες. Μελανοχήτονες. Έτσι και τα λέμε εδώ και μπορεί να βρεθούμε και εμείς στο στόχαστρο κάποιον.
1: Βρε, το θέμα
0: αλλά
1: είναι
0: η αλήθεια δεν κρύβεται.
1: Ότι φυσικά είναι πολύ στρατιωτικού τύπου η ιστορία. Περπατάτε, άμα είναι και με το τέτοιο της Χίνας, παιδιά.
0: Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, όπως είχαμε κάτι οπαδικά εδώ πέρα, έτσι θα έρχεται ο άλλος μπροστά σου. Μαυροφορεμένος και θα σου λέει δώσε μου ταυτότητα να δω από που είσαι, δώσε μου, δείξε μου διαβατήριο,
1: σόπαρε φίλε,
0: face control στο δρόμο, τι πράγματα είναι αυτά.
1: Και αν είσαι από το Ισραήλ ή αν είσαι από εδώ και πεις ρε παιδιά τι είναι αυτά που κάνετε,
0: ναι,
1: τι θα αντιμετωπίσεις.
0: Ή αν είσαι από εδώ και πεις εγώ συμπαθώ το Ισραήλ.
1: Τι ναι. Είπες ρε, για έλα πιο κοντά.
0: Για πες.
1: Για έλα πιο κοντά να σε στρώσουμε.
0: Τέλος πάντων. Πολιτική απόφαση χαρακτηρίζει η Τουρκία την αναγνώριση γενοκτονίας των Αρμένιων από το Ισραήλ. Κάνα τους κάνει σκληρή κριτική για τη Γάζα, τα γνωστά.
1: Πρε, όταν λες ότι να πάμε να πάρουμε την Ιερουσαλήμ και βάζει απέναντι τους Ισραηλινούς, εγώ το ξαναλέω, για μας είναι πολύ καλά τα νέα έτσι να συνεχίσει. Έτσι να ανεβάζει τόνους η Τουρκία απέναντι στο Ισραήλ για να υποστεί και ό,τι πρόκειται να υποστεί.
0: Τι είπε ο Νετανιάχου.
1: Θα ενημερώσουμε και τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Παίρνουμε πολύ σοβαρά τις απειλές του Ερντογάν. Αν υπάρχει ένα πράγμα που μάθαμε από την ιστορία του λαού μας, είναι ότι όταν κάποιος λέει πως σκοπεύει να σε καταστρέψει, πρέπει να τον παίρνεις στα σοβαρά. Και οι Ισραηλοί δεν μασάνε τα λόγια τους. Ίσως θα έπρεπε να κάνουν κάποια μαθήματα έτσι εξωτερικής πολιτικής και αμυντικής πολιτικής και σε κάποιους εδώ. Δεν ξέρω.
1: Κοίταξε, εμείς απλώς θα έπρεπε κάποια στιγμή να αποβάλουμε τα φοβικά μας σύνδρομα. Δεν είναι εύκολο να το πετύχουμε, έστω όμως και έτσι ας πετυχαίνουμε εκείνες τις συμμαχίες που εξυπηρετούν τα εθνικά μας συμφέροντα. Λοιπόν, για να γυρίσουμε στα δικά μας, τους 22 βαθμούς λέει αυτή την ώρα τη θερμοκρασία στο φύλλο το Διαμαντή, στην πλατεία του Ευόσμου.
0: Ωραία Διαμαντή.
1: Και τη αγάπη του και τα χαιρετίσματά
0: είδα,
1: του μας στέλνει και ο Αργυρής ο Δούμπλατζης. Αν δεν λέει να ακούσουμε κανένα μοντέρνο τραγουδάκι, ξέρετε εσείς τουλάχιστον δεκαετία του 70, όχι πιο πίσω.
0: Εκεί ακριβώς θα σε πάμε τώρα.
1: Άκου και τη συνέχεια και λέει: Μπάμπη, η Volkswagen απολύει 100.000 υπαλλήλους, πούλησε το τώρα που μπορείς. Το πολλάκι, το TDI
0: λοιπόν,
1: που μου βγάλε ζητηματάκια και σήμερα είπα θα ελέγξω, θα τσεκάρω τις δυνατότητες των μέσων μαζικής μεταφοράς κατά πόσο μπορεί πρωί-πρωί να με φέρουν από το σπίτι μου.
0: Σήμερα ήσουν ένας πειραματιστής.
1: Φίλε, ήμουνα με την ώρα και
0: έκανες το απίστευτο, εγώ ακόμα δεν το έχω πιστέψει.
1: Ξέρεις τι έκανα, κατέβασα μια εφαρμογή του OAST για να δω από το Ρετζίκι τι ώρα περνάει από συγκεκριμένη στάση το λεωφορείο. Από το Χορτιάτι ξεκινάει. Και μου λέγει ότι 5 και 4 ξεκινάει από το τέρμα και από τη στάση στην οποία είμαι εγώ θα είναι περίπου εκεί και 25. Το παίρνω και 25. Μου λέει θα φτάσεις στην πλατεία Δημοκρατίας στο Βαρδάρι παρατέταρτο. Όχι, λέω, οριακά είμαστε παρατέταρτο. Με το που κατεβαίνω τρέχω να μπω στο μετρό. Τσεκάρω και τα δρομολόγια γιατί ώρα ξεκινάνε, μην πάθουμε καμιά νύλα. Και λέει σε 3 λεπτά άφηξη και 48 δηλαδή είχε άφηξη. Και λέω θα το εξαντλήσω δηλαδή.
0: Ναι, αλλά ακόμα... γίνεται έτσι. Γίνεται με τέτοιο καρδιοχτύπη.
1: Και έφτασα, μιλάμε Νίκο, εδώ στην στάση του μετρό στο Συντριβάνι και 53. Και λέω το έχω. Έχω ολόκληρα 7 λεπτά να προετοιμαστώ να πέσω, να ανοίξω τα πράγματα μπροστά που έχω, τις σημειώσεις και όλα αυτά και τα λοιπά, για να κάνω κομπή. Τσέκαρα τις δυνατότητες των μέσων. Μπορώ δηλαδή οριακά να έρχομαι.
0: Επανέρχομαι στον Αργύρη το Δουμπλατζή. Τον θυμήθηκα νωρίτερα. Γιατί έβλεπα μία ανάρτηση, μία συνέντευξη του Σταμάτη του Κραουνάκη. Ότι λέει ότι εκτιμάει πολύ, λέει, την Κατερίνα Λιόλιου και περιμένει να κάνουν ένα τραγούδι μαζί.
1: Άντε ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Να μη σου πω ότι το κανόνισε ο Αργύρης.
0: Τους έφερε. Το κονέ.
1: Ναι, το κονέ, είμαι βέβαιος, το έκανε ο Αργύρης Δούμπλατζης.
0: Μπάμπη στην πλάτη σου.
1: Ναι.
0: Ο εχθρός στις πλάτες σου.
1: Ο εχθρός πρώτων πλατών.
0: Πρώτων πλατών ή πρώτων πυλών. Λοιπόν, θα σου παίξουμε Πόρτο Σιμώνε και Il Girasole, κύριε Αργύρη Δουμπλατζή.
1: Καλημέρα, πάμε... καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές που μας ακούουν.
0: Πάμε, κυρία Σοφία Σακαλή, 6 και 27, σήμερα 29 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026.
1: Αμήν.

0: Δεν ξέρω γιατί ο Μπάμπης, ενώ ακούμε αυτό το ωραίο τζαζίστικο με τους μεσογειακούς ήχους στο Ιταλικό, του ήρθε εμείς θα ζήσουμε και ας είμαστε φτωχοί.
1: Όχι,
0: το γύρισε προς δραπετσόνα.
1: Ας είμαστε φτωχοί.
0: Το γύρισε προς δραπετσόνα πλευρά, παιδιά.
1: Πάντως δεν έχεις φίλε Αργύρη παράπονο, ήταν αρκετά μοντέρνο τραγούδι. Ποιες δεκαετίες ήταν, Νίκο?
0: Κομματάρα ήταν τώρα, ναι. Άσε τώρα. μας κάνει αντίπραξη.
1: Λοιπόν, Μάκης Μουδιώτης. Καλημέρα στο Μάκη.
0: Καλημέρα,
1: μπαίνει δυνατά.
0: Μάκη.
1: Λοιπόν, κρατηθείτε, νομίζω ότι είναι καλό. Ευαγγελία, δεν ξέρω αν μας ακούς, θα το διαπιστώσουμε τώρα. Λέει ο Μάκης. Με Πασόκ, λέει, αν σε δάγκωνε λαγοκέφαλος, έβγαινες
0: στη σύνταξη. Καλό αυτό. Καλό, καλό. Και νομίζω ότι δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα. Νομίζω ότι δεν απέχει πολύ.
1: Αναπηρική, αλλά πλήρη σύνταξη. Έτσι.
0: θα έκανες αμάν να τους προσελκύσεις τους λαγοκέφαλους, έτσι. Λοιπόν,
1: δάγκωσε, λέει, μία στη Χαλκιδική. Είναι πραγματικότητα. Αυτό
0: ξέρω.
1: Είναι λίγο fake,
0: κοίταξε,
1: παιδιά.
0: Κοίταξε.
1: Να είμαστε λίγο ψύχρεμοι.
0: Δεν έχει τεκμηριωθεί. Η ίδια λέει ότι, από ό,τι το είδα, μάλλον τέτοιο ήταν. Κάπου
1: καλά.
0: Εκεί προς το Πευκοχώρι. Τέλος πάντων, εγώ τώρα μην λέμε μεγάλη κουβέντα, αλλά στα 5-6 μπάνια που έχω κάνει μέχρι τώρα, ούτε από μακριά. Λοιπόν, ο Μάικς εμένα μου στείλει ένα άλλο, λίγο πιο πεζό.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος, λένε, έχει 206 κόκαλα. Εμένα αυτή τη στιγμή με πονάνε τα 203.
1: Καλώς. Καλώς, αλλά όταν έχει σηκώσει τόσο τον πύχη, δεν γίνεται κτλ.
0: Καλημέρα, κύριε Μάκη μας, καλημέρα. Δεν μου λες, κύριε Μπάμπη μας, επειδή έχουμε πολύ πλούσια επικαιρότητα, πάμε σιγά σιγά στα μέρη του κύριου Τραμπ να δούμε λίγο τους τίτλους ειδήσεων.
1: Ναι, φυσικά, αφού πούμε για άλλη μια φορά τα χρόνια πολλά στους Πέτρους και στους Παύλους που γιορτάζουν σήμερα.
0: Στους μεγάλους Αποστόλους. Είχε και νηστεία, έτσι. 4 οι μεγάλες νηστείες της χρονιάς. Για τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, των Αποστόλων και το 15 Αύγουστο. Καλά τα λέω, παιδιά.
1: Καλά,
0: αν κάνω λάθος, να μου το πείτε.
1: Λοιπόν, εγώ βλέπω τώρα πριν πάμε την Ελία τη Χριστάρα, φοράει ένα μπλουζάκι λευκό και το άλλο είναι ριγέ. Είναι σαν του ναυτικού παλιά που
0: για φορούσαν δώστε λίγο στο λαιμό. Για δώστε λίγο να δούμε τι σχολιάζει.
1: Είναι από τη Νέα Παραλία.
0: Ναι, και πρέπει να είναι και προς το Μέγαρο Μουσικής έχει στηθεί.
1: Για να μας θα την πετύχουμε.
2: Γιατί μιλάμε για ένα δίκτυο πορνογραφίας, διακίνησης πορνογραφίας ανηλίκων, μάλιστα πολύ σκληρού πορνογραφικού υλικού. Είχαμε 4 συλλήψεις από την υποδιεύθυνση κατά του κυβερνοεγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Οι 2 στη Θεσσαλονίκη, 1 στη Σαντορίνη και 1 στην Κρήτη. Από τις 4, οι 2 συλληφθέντες είναι ανήλικοι και αυτοί. Πραγματικά σοκαριστικό, 17 ετών, οι οποίοι φαίνεται πως είχαν αρκετά μεγάλο ρόλο σε αυτό το δίκτυο πορνογραφίας. Όπως σας είπα, βρέθηκαν χιλιάδες αρχεία στην κατοχή τους, γιατί έγιναν εκτεταμένες έρευνες στα σπίτια τους.
0: Όπως διαπιστώνουμε για άλλη μια φορά, το έγκλημα δεν έχει όρια ηλικιακά.
1: Όχι, πλέον έχει στα 17 κάνει καριέρα. Ή κυκλοφορείς με μαχαίρια ή συμμετέχει σε τέτοια κυκλώματα.
0: Εγώ δεν την είχα μάθει αυτή την είδηση. Λογικά θα επικοινωνήσουμε μετά με τη Λία να μας πει περισσότερο.
1: Να δούμε αν έχει. Πάντως βλέπεις
0: πάντως
1: πίσω...
0: με την παραλία δεν είχε σχέση.
1: Η θάλασσα είναι λάδι σε αυτή την ώρα. Ο θερμαϊκός, παιδιά, είναι να το πιει στο ποτήρι. Που λέει ο λόγος, έτσι. Που λέει ο λόγος.
0: Ο Αργύρης τον πίνει. Δεν μου λες. Εκεί στα Βρασνά χθες είχατε νοτιά, γιατί στη Χαλκιδική έβλεπα ότι είχε ένα νοτιαδάκι. Φύσαγε, είχε κύμα χθες.
1: Όχι, όχι. Α, χθες είχε το. Χθες το μεσημέρι είχε.
0: Το Σάββατο είχε ήταν ήσυχα, αλλά.
1: Το Σάββατο ήταν έτσι όπως βλέπεις και εσύ το θερμαϊκό.
0: Ναι,
1: εχθές
0: ναι.
1: Είχε κύμα. Δεν ήταν καλή η θάλασσα εχθές.
0: Ωραία, πάμε να δούμε πόσο τρικυμιώδη είναι τα πράγματα στην διεθνή σκηνή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν συμφώνησαν να διακόψουν τις εχθροπραξίες. Άντε να δούμε.
1: Άντε,
0: και να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα. Με βασικό αντικείμενο τη διευθέτηση της διαφωνίας, μάλλον για τα στενά του ορμούς, η Τεχεράνη δεν συμμετείχε στις τεχνικές συνομιλίες που ήταν προγραμματισμένες για χθες, μετά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση το Σάββατο μεταξύ των 2 πλευρών. Αμερικανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι τα πλοία θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα στο πλαίσιο των υφισταμένων ρυθμίσεων, χωρίς περιορισμούς κατά τη διάρκεια της προσωρινής φάσης αυτής αποκλιμάκωσης, αν και δεν το βλέπω εγώ. Από σήμερα Δευτέρα ξεκινούν και απευθείας πτήσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ντουμπάι έπειτα από εβδομάδες αναστολής λόγω του πολέμου.
1: Σε κίτρινο συναγερμό και πάλι σήμερα 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο πυρκαγιάς, γιατί όπως αντιλαμβανόμαστε ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, πρέπει να έχουμε το νου μας. Το τελευταίο 24ωρο 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη την επικράτεια. Οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. 7 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας και έπεσαν παιδιά και καλώς έπραξαν, έπεσαν βαριά πρόστιμα.
0: Διάβαζα για έναν ηλικιωμένο στη Νέα Μάκρη που
1: ήθελα να σου πω.
0: Άναψε, πήγαν να το μπάρμπεκιου.
1: Ρε παιδιά, ρε παιδιά.
0: Και του ρίξαν 3 χιλιάρικα.
1: Μπράβο, πλήρωσε τα σουβλάκια περιποιημένα. Γιατί τέτοιες
0: σημαίνει
1: μέρες,
0: ότι θα είχε στη Μάκρη, θα είχε και αεράκι. Βέβαια, εντάξει, κοίταξε, επειδή τα έχουμε δει όλα, ακόμα στο κίτρινο είμαστε. Αν θυμάσαι, το κίτρινο είναι μεσαία βαθμίδα, έχουμε πιο πάνω πορτοκαλί και πάνω κόκκινο.
1: Μπράβο,
0: έτσι.
1: Σωστά ομιλείς γέροντα, έτσι. Δηλαδή, και ιδίως όταν φυσάει, παιδιά, ας αφήσουμε τώρα κάτι ηλεκτρικά πριόνια και κάτι οξυγονοκολλήσεις και κάτι μπάρμπικο.
0: Είμαστε λίγο μαζεμένοι. Στο ύπεθρο. Εν τω μεταξύ, φωτιές ταλαιπωρούν και το Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών. 3 πυροσβέστες νεκροί, ανεξέλεκτες πυρκαγιές πλην τις νοτιοδυτικές πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Και στην Ευαγγελία, και η Ευαγγελία δεν είχε ωραίες θάλασσες, φίλε Νίκο μου, και η Θεσσαλία είχε κυματάκια,
0: είχε
1: πολύ
0: κυματάκια,
1: κύμα,
0: ναι.
1: Πολύ κύμα, και δεν μπόρεσαν να βουτήξουν, παιδάκι μου, και να το ευχαριστήσουν.
0: Μ' αρέσει που μας έστειλε εδώ πέρα, από ό,τι βλέπω, και κάτι συμβολάκια και κάτι στρώματα, κυματάκια.
1: Στρώματα. Ναι. Αν ήταν στρώματα πάνω στα κύματα, θα τους μαζεύαμε εμείς εδώ ή θα τους βλέπαμε στις ποράδες να τους μαζεύει.
0: Μάλιστα. Δεν ευχαριστηθήκατε τον πανάκι σας, δηλαδή, Ευαγγελία? Εντάξει.
1: Πάντως το Σάββατο,
0: το Σάββατο ήταν
1: καλά.
0: Πάρα πολύ.
1: Την Κυριακή είχαμε.
0: Το Σάββατο ήταν πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, το Ισραήλ θα θέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το ζήτημα της εμπριστικής, όπως τη χαρακτηρίζει η ρητορική του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν. Ο πρόεδρος Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει το θέμα με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Νομίζω ότι το σηκώνουν το θέμα και οι Ισραηλοί, και εν ώψη της πιθανότητας της πώλησης των κινητήρων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα τουρκικά μαχητικά.
0: Ίσως.
1: Έχω και αυτή την αίσθηση.
0: Αν και διάβαζα μία ανάλυση ότι τελικά ίσως ψωνίσουν από τα καλάθια οι Τούρκοι, διότι οι συγκεκριμένοι κινητήρες για τους οποίους έχει γίνει η κουβέντα, της General Electric,
1: ναι,
0: δεν μπορούν να στοιχειοθετήσουν μαχητικό τύπου stealth, μαχητικό πέμπτης γενιάς, αλλά μπορούν να υποστηρίξουν αεροσκάφη τύπου F-16, τώρα τύπου. Και λένε ότι αυτό γίνεται περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση στην Τουρκία.
1: Εγώ στο ξαναλέω, τουρκικό μαχητικό, δηλαδή γελάνε και τα αυτιά μας.
0: Ναι.
1: Τουρκικό μαχητικό.
0: Πρόσεξε όμως, μην αυτό που θεωρούμε ανέκδοτο, μην γίνει κάποια στην πραγματικότητα. Γιατί θυμάσαι το παραμύθι με τον ψεύτη Βοσκό.
1: Ναι.
0: Και μετά, εντάξει, κάποια στιγμή έρχεσαι και αντιμετωπίζει.
1: Αν θα δούμε τουρκικό μαχητικό stealth, εντάξει, ας παραδώσουμε την πόλη. Τελείως. Ας την παραδώσουμε.
0: Δεν θα παραδώσουμε.
1: Εντάξει, Νίκο, ήταν σχημαλόπου.
0: Έτσι λοιπόν, αυτά με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου. Η Χεζμπολάχ, απ' την άλλη, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα. Έτσι θεωρεί το Λίβανο, μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον.
1: Τώρα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδίμιρος Πούτιν, μιλώντας στο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, νομίζω Σεπτέμβρη πρέπει να έχουν εκλογές και αυτοί,
0: ναι,
1: παραδέχθηκε τις
0: ελεύθερες, ανοιχτές και δημοκρατικές.
1: Παραδέχθηκε τις ελλείψεις καυσίμων και τις ουρές στα πρατήρια. Υποσχέθηκε να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας, καθώς το Κίεβο συνεχίζει τα πείγματά του στις ρωσικές υποδομές.
0: Και πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει σάλλο τις τελευταίες μέρες. Όλοι βλέπουμε βιντεάκια, όλοι βλέπουμε αναρτήσεις, όλοι βλέπουμε καταστάσεις από πού, από τη Βενεζουέλα. Σκηνές έντασης στη χώρα, 4 μέρες μετά τον καταστροφικό διπλό σεισμό. Εξοργισμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιώτες να εγκαταλείψουν τα όπλα και να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις απομάκρυνση ντυμιών, ενώ έχουν καταρρεύσει τουλάχιστον 189 κτίρια. Εγώ πιστεύω και λίγα είναι. Βλέπουμε κάτι εικόνες από ντρόουν, ολόκληρες περιοχές ισοπεδωμένες. Πατέρας και γιος, καθώς και 2 11χρονα αγόρια, ανασύρθηκαν χθες ζωντανοί. Στους 1.450 ήδη ο απολογισμός ο επίσημος των νεκρών,
1: αλλά
0: 50.000 άνθρωποι αγνοούνται ακόμη. Παράλληλα, το μεγαλύτερο δηληστήριο της χώρας διέκοψε τη λειτουργία του εξαιτίας εκτεταμένης διακοπής ηλεκτροδότησης. Ένα από τα βίντεο που έβλεπα ήταν σε μια παραλία που είχε και ένα ποτάμι και θάλασσα και όλα μαζί, όπου η αμμουδιά άνοιγε σε πολλά κομμάτια αμέσως μετά το σεισμό.
1: Εγώ κρατώ την είδηση για ένα νεογέννητο βρεφάκι, το οποίο κατάφερε να επιβιώσει πόσες ώρες μόνο του. Η μητέρα του,
0: ναι,
1: με,
0: ναι,
1: κάποιο,
0: ναι,
1: τρόπο είχε κατορθώσει να σταθεί από πάνω
0: Σκοτώθηκε η μάνα.
1: Ο σάκος, αερόσακος και τα λοιπά, και κατάφερε να σωθεί το πιτσιρίκι αυτό.
0: Πάμε εδώ στα δικά μας.
1: Λοιπόν, ο πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματοποιεί σήμερα το απόγευμα περιόδια.
0: του έκανε ένα νόημα τώρα, γι' αυτό γελάει. Ναι.
1: Θα τη φάμε ξανά, κύριε σκηνοθέτα.
0: Πάμε ξανά.
1: Μπαίνω σοβαρά στην είδηση και τα λοιπά, χωρίς να πω ο πρωθυπουργός μας. Και χωρίς να υπάρξει αντίδραση εκεί από τον Νίκο.
0: Όταν βλέπω κάποιους συναδέλφους να έχουν έντονα τα στοιχεία της υποκριτικής σοβαρότητας κατά την ανάγνωση των σπικάς και να τα λένε κάπως έτσι. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Για να δώσουν βαρύτητα στο λόγο. Λοιπόν, πάμε.
0: Ο Πρωθυπουργός.
1: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί σήμερα το απόγευμα περιοδεία στο Αιγάλεο και τη Δυτική Αθήνα. Θα συναντηθεί με εκπροσώπους φορών και κατοίκους.
0: Μετά από τα ανατολικά προάστια εκεί που είχε πάει προς τη Νέα Σμύρνη, όπου μίλησε εκεί πέρα με νεαρούς αθλητές, έπαιξε και τάβλη.
1: Και τάβλη έπαιξε και τένις
0: ήταν
1: έπαιξε.
0: Ήταν καλό στο τάβλη.
1: Και ποδόσφαιρο έπαιξε.
0: Ήταν καλό το τάβλι.
1: Νομίζω ότι στην αρχή του πάνε για ρίξτε μια ζαριά και ρίχνει και είναι πεντάρες. Και έτσι κάθισε. Αλλά νομίζω ότι κάθισε και έχασε από έναν γυρεότερο.
0: Και ενώ εμείς φωνάζουμε ρίξε μια ζαριά καλή.
1: Ή για εμάς τα ντόρτια και οι διπλές και για άλλους οι πεντάρες.
0: Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή. Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Οι πολίτες θέλουν την αλλαγή και το Πασόκ μπορεί να τη φέρει, τόνισε ο πρόεδρος του Πασόκ, κίνημα αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο.
1: Τραγωδία στην Κύπρο, έλα τώρα. Πέρα από τα γέλια, πάμε τώρα σε μια απίστευτη είδηση, έτσι. Δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο, έξω από κατοικία κοντά στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά τους συνελήφθησαν ως ύποπτη για φερόμενη αμέλεια. Οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται. Δηλαδή έμεινε ένα αγορά, δύο πιτσιρίκια 8 και 10 ετών μέσα στο αυτοκίνητο και πέθαναν από θερμοπληξία.
0: Μάλλον, έτσι όπως αναφέρεται η είδηση, τι να πω, δεν ξέρω. Και να σου πω και κάτι, 10 ετών, ένα παιδί...
1: Τα παιδιά να αντιδράσουν και το 8χρονο και το 10χρονο.
0: Δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα. Δεν ξέρω.
1: Πολύ περίεργη ιστορία.
0: Πράγματι, πολύ περίεργη. Αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής. Το περιστατικό καταγγέλθηκε από συναδέλφους του.
1: Σόπα, αστυνομικοί τον κατήγγειλαν.
0: Ναι, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα, φαντάσου πώς θα έχει ξεφύγει το πράγμα, την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση και ο κρατούμενος εξετάστηκε από ιατροδικαστή.
1: Και μια είδηση. Δεν θα έλεγα τη τελευταία στιγμή, αλλά φρέσκια. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά την μία σήμερα τα ξημερώματα στη Λακωνία, κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Λεωνίδιο.
0: Στο πανέμορφο Λεωνίδιο.
1: 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρακα Λακωνίας, η τοποθεσία. Mm-hmm. Εστιακό βάθος, εντάξει, ευτυχώς 61,6 χιλιόμετρα. Μέγεθος 4,3.
0: Δεν μου λες, η Κατερίνα Χατζησταμάτη ή η Μαρία Τζίμα έχουν προτίμηση στον Bruce Springsteen?
1: Η Κατερίνα Χατζησταμάτη.
0: Ωραία. Να πάμε τότε στον Bruce Springsteen και να ακούσουμε το...
1: Γιατί καιρό έχω να την ακούσω την Κατερίνα. Χωρίς Bruce Springsteen δεν στέλνει μηνύματα.
0: Το ανθρώπινο άγγιγμα. Human Touch. Ένα από τα πολύ όμορφα τραγούδια του Bruce.

0: Δεν ξέρω, φίλες και φίλοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα. Τι δόλωμα μπορεί να ρίξει ένας ψαράς για να πιάσει λαγοκέφαλο. Ξέρω όμως ότι αν θες να πιάσεις Κατερίνα Χατζησταμάτη στα δίχτυα σου, πετάς έναν Μπρους Σπρίγκστιν και ξαφνικά εμφανίζεται το Κατερινάκι.
1: Είδες πως τα έλεγα, είδες πως τα έλεγα.
0: Ρε Νίκο, δηλαδή βουλωμένο γράμμα διαβάζεις.
1: Για πες.
0: Βουλωμένο γράμμα. Δεν στέλνει η Κατερίνα, ακούει, αλλά κάνει την πάπια. Θα το χαρακτηρίσω έτσι. Ελπίζω να μην σε προσβάλλω, Κατερίνα. Είτε Θείο Τάσο πρέπει να αναφέρουμε για να μπει στην κουβέντα, είτε ο Μπρους να παίξει τα κομμάτια του. Λέει καλημέρα, καλημέρα. Σας δοκιμάζω, λέει, να δω εάν θυμάστε ότι υπάρχω.
1: Τις προτιμήσεις μου.
0: Αν υπάρχω τώρα, αυτό είναι γύρισμα τώρα. Και θα λέγω ότι είναι σταυροπολίτικο το γύρισμα. Δηλαδή εκεί που μας χρωστούσαν κυρία Χατζησταμάτη, μας πήραν και το Βόηδη.
1: Είδες που σε θυμόμαστε, Κατερίνα, σε θυμόμαστε.
0: Μπρους Σπρίγκστιν δεν παίζει κανένας. Και εδώ αναλαμβάνουμε εμείς την ευθύνη να το παίξουμε μόνο και μόνο για να ικανοποιήσουμε τα ροκ συναισθήματα που έτρεφες πάντοτε για εκείνον. Και γινόμαστε το περίγελος του Αργύρη του Δούμπλατζη, που γκρινιάζει για το γεγονός ότι παίζουμε αυτά τα κομμάτια.

0: Κύριε, πάντως είχες δίκιο, το προσέξαμε και εμείς αυτό που πρόσεξες. Ναι, και δεν ξέρω γιατί συνέβη. Έχεις δίκιο πάντως.
1: Στο Ερτέκο έβγαλαν τον Λευκό Πύργο από το προφίλ μας.
0: Ναι, εντάξει τώρα.
1: Επειδή γίναμε παγκόσμιο, επειδή μας ακούνε ανά τον κόσμο, σου λέει δεν απευθύνεσαι στο κοινό της Θεσσαλονίκης μόνο. Δηλαδή τι να σου βάλω, σου λέει τον πύργο του Άιφελ.
0: Από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο.
1: Τον πύργο του Δράκουλα από το Βουκουρέστι.
0: Πώς έλεγε παλιά το σήμα του σταθμού Σοφία. Από τη Θεσσαλονίκη, από την Οδό Αγγελάκη και για όλο τον κόσμο.
1: Πολύ ωραίο είναι αυτό.
0: Η πόλη ξύπνησε. Μπάμπης και Νίκος μαζί σας και σήμερα μέχρι τις 9 το πρωί. 7 λεπτά πριν τις 7. Και πού πάμε τώρα, κύριε Μπάμπη, πού θέλετε να πάμε? Τι λέει εκεί πέρα, συμφωνία είπα
1: Καλυμάνη,
0: και Ιράν.
1: Ιούλια Καλυμάνη. Τώρα λέει μου αξίζει μια Ιουλία Καλυμάνη.
0: Ποιος το λέει? Το άλλο το συγκλονιστικό ήταν αυτή η πτώση της ηλικιωμένης γυναίκας από τον μπαλκόνι.
1: Φοβερό,
0: της
1: καλυφές.
0: Πέσε θεία, πέσε γιαγιά. Γιαγιά, θα σε σώσω. Τώρα έπεσε μέσα σε κόσμο. Καλά θα ήταν βέβαια να έχουν κάτι έτσι σαν κάνα σεντόνι, κάνα ναι, τέτοιο για
1: εγώ
0: να την κρατήσουν.
1: Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι είναι οι πυροσβέστες και γύρω γύρω κόσμος.
0: Όχι.
1: Και δεν έπεσε και της λέγανε πέσε.
0: Ήταν απλός κόσμος.
1: Και την έπιασε όμως τη θεία. Μπράβο. Μπράβο ρε, ξέρεις τι, εγώ συγκινούμαι όταν ο απλός κόσμος δίνει εκεί την ψυχή του για να βοηθήσει.
0: Γίνεται ήρωας.
1: Ναι, ρε,
0: και έφτασε
1: μου.
0: Ο γιος αυτών των ηλικιωμένων, ο οποίος δεν ήξερε, έφτασε σε κατάσταση σοκ, δεν ήξερε σε τι κατάσταση θα βρει τους γονείς.
1: Να το δούμε, δες τώρα.
0: Και...
1: Πίδα γιαγιά, θα σε πιάσω, πίδα γιαγιά.
0: Και τον ηρεμήσαν εκεί πέρα οι άνθρωποι ότι μην ανησυχείς, είναι καλά τα γεροντάκια. Μην ανησυχείς, είναι καλά.
1: Τι έγινε το μεταξύ, ρε παιδί μου? Δηλαδή το χειμώνα είμαστε προετοιμασμένοι ότι μπορεί από ένα θερματικό σώμα.
0: Λαμπάδιας.
1: Να πάρουν φωτιά. Τώρα δύο είχαμε φωτιές και στην Ομόνια.
0: Εντάξει,
1: και στην
0: ένα
1: Καλυθέα.
0: Μπάμπι είναι πολύ εύκολο. Ένα γκαζάκι, ας πούμε, κάτι εκεί πέρα λίγο να κάνει ένα μπούμε εκεί με τον αναπτήρα. Ναι, δεν θέλει πολύ.
1: Θέλω να πω ότι το χειμώνα, άντε, λες ότι και λόγω οικονομίας παίρνω ένα θερματικό σώμα για να μην πληρώσω και τα λοιπά και γίνεται το κακό και παίρνει φωτιά. Πολύ πράγμα, ρε παιδάκι μου, τώρα μες στο καλοκαίρι.
0: Ναι, Μπάμπη. Λοιπόν, τώρα, πού θα πάμε τώρα, για τον Πούτιν είπαμε, για τα τάγματα εφόδου είπαμε, για την γιαγιά που πήδηξε από τον μπαλκόνι είπαμε. Για τον Νετανιάχου είπαμε.
1: Για την Τζάκρη δεν είπες τίποτα, φίλε.
0: Α, για τη Θεοδώρα Τζάκρη.
1: Που τα βρόντιξε η Τζάκρη και
0: τα έφυγε. Τα βρόντιξε ή τη τα βρόντιξε.
1: Και βγαίνει, να σου πω κάτι. Εγώ θα στοιχημάτισα ότι τα βρόντιξε η Τζάκρη. Γιατί δεν έχει την πολυτέλεια ο Κασελάκης με τους Δημοκράτες να διώχνουν κιόλας. Αυτή είναι η δική μου η αίσθηση. Δηλαδή στο τέλος θα μείνει με τον εαυτό του.
0: Το γύρισε ο Κασελάκης από εκεί που έπαιρνε το ταχύπλο με τον πρώην Ναύαρχο, τον Αποστολάκη. Και πήγαν να δουν εκεί τη Μακρόνισο και λοιπά,
1: ναι.
0: Να, δεν θέλω να πω, να πουλήσει, αλλά τέλος πάντων να δείξει έτσι την αδικία που υπέστη κάποτε ο κόσμος της αριστεράς.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ο Κασελάκης τώρα, λοιπόν, έχει με αυτά.
0: Τσούκου τσούκου πήγε από αριστερά, πήγε κέντρο αριστερά, τώρα λέει είμαστε φιλελεύθερο κέντρο.
1: Ερώτηση. Και θύχθηκε η Τζάκρη που δεν ήταν σταθερός ο Κασελάκης και είπε φεύγω.
0: Θύχθηκε και για την κουβέντα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, ναι.
1: Η Τζάκρη και ο Κασελάκης κατηγορεί ότι πάει. Α, ο Γεωργιάδης την κατηγορεί ότι πάει ξανά στο Πασόκ.
0: Ναι,
1: και ότι
0: ναι,
1: έψαχνε αφορμή.
0: Το δίνει ως εξήγηση. Ναι.
1: Και η Τζάκρη είχε μια πορεία.
0: Έκανε μια κυκλική πορεία. Κυκλική
1: δηλαδή
0: πορεία.
1: Είναι κάτι ποδοσφαιριστές που σου λέει ότι παίζει στον Ατρόμητο, του χρόνου κλείνει στον Άρη, μετά από ένα χρόνο συμβόλαιο πάει στην Άκη και μετά το βλέπει στον Όφη.
0: Κυρία Τζάκρη, Πασόκ, μετά ΣΥΡΙΖΑ, μετά Κίνημα Δημοκρατίας.
1: Δημάρ πέρασε καθόλου?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Και τώρα υπάρχει έτσι το ερωτηματικό για επιστροφή στο Πασόκ, στις ρίζες. Στις ρίζες.
1: Στις ρίζες, μ' αρέσει. Επιστροφή στις ρίζες.
0: Θα τα δούμε βέβαια αυτά. Το άφηνα το θέμα της κυρία Τζάκρη και του κύριου Κασελάκη.
1: Αλλά μπορούμε να τα επαναφέρουμε.
0: Για τα, ναι, το άφηνα για την κουβέντα μας με τον Βασίλη τον Πεκλάρη. Σίγουρα θα πούμε πολλά σε εκείνο το κομμάτι. Λοιπόν. Βλέπω εδώ σαν σήμερα 29 Ιουνίου είχαμε πολλά, αλλά θα τα πούμε μετά, αμέσως μετά. Προς το παρόν
1: θέλει ένα κομμάτι πολύ ωραίο
0: για να πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων.
1: Για να πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων,
0: dream,
1: για
0: dream,
1: να ανανεώσουμε τους καφέδες μας Νικόλα και τους όρκους πίστης και αγάπης με τους
0: κοινών.
1: Αγαπητούς φίλους ακροατές και ακροάτρες που μας ακούνε
0: Everly καθημερινά. Brothers και All I Have To Do Is Dream. Πάμε μετά δελτίο ειδήσεων.
1: Let's go, let's go.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Σε κίτρινο συναγερμό για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκονται 28 περιοχές σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους τίθεται σε ισχύ από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στην επικράτεια το τελευταίο 24ωρο, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι 37 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν άλλες 7. Χωρίς τις αισθήσεις τους, μέσα σε κλειδωμένο αυτοκίνητο εντοπίστηκαν χθες στην Ξυλοφάγο της Κύπρου δύο αδέρφια 8 και 10 ετών. Στις ορούς των δύο αγοριών εντοπίστηκαν ενδείξεις που παραπέμπουν σε ασφυξία, ωστόσο φως τα αίτια θανάτου των παιδιών αναμένεται να ρίξει η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Η μητριά των δύο παιδιών και ο πατέρας τους συνελήφθησαν για αμέλεια, ενώ όπως έγινε γνωστό επρόκειτο για δύο αδερφάκια από τη Βουλγαρία που είχαν πάει να επισκεφθούν τον πατέρα τους για διακοπές. Τραγωδία χωρίς τέλος στη Βενεζουέλα, στους 1.450 ανέρχονται νεκροί, ενώ αγωνία παραμένει αγωνία για τους εγκλωβισμένους. Νεκρή η σύζυγος και τα παιδιά του πρώην ποδοσφαιριστή του Ατρόμητου Λούκα Στρέχο. Τις ελπίδες για εντοπισμό επιζώντων αναπτέρωσε η διάσωση δύο 11χρονων αγοριών και ενός βρέφους, ενώ η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Λοντρίγκες, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, επιβεβαίωσε ότι 33 άτομα βρέθηκαν ζωντανά. Περιοδία στο Αιγάλεο και τη Δυτική Αθήνα θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να συναντηθεί με εκπροσώπους φορέων και κατοίκους. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν, όπως μεταδίδουν το Axios και το CNN, να αναστείλουν προσωρινά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ανοίγοντας το δρόμο για νέο γύρο συνομιλιών στο Κατάρ αύριο. Στόχος των επαφών είναι η αποκλιμάκωση της έντασης και η επίλυση των διαφορών για τα στενά του Ορμούζ ύστερα από τις επιθέσεις των τελευταίων ημερών και παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που είχε προηγηθεί. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι ΗΠΑ εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Οι πολίτες θέλουν την αλλαγή και το Πασόκ μπορεί να τη φέρει, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο. Ανοίγει στις αρχές Ιουλίου η πλατφόρμα για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 σε έως και 72 δόσεις. Περίπου 1,5 εκατομμύριο φιλέτες σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν σε 72 δόσεις ληξιπρόθεσμα χρέη που είχαν μέχρι το τέλος Δεκέμβρη του 2023 και τα οποία παρέμεναν αρρύθμιστα. Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος θα πραγματοποιηθεί σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, ειδικότερα από τις 8 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα. Θα μείνει η περιοχή του Δήμου Λαγκαδά και ειδικότερα το χωριό Χρυσαυγή πλησίων των κημητηρίων στο νότιο τμήμα του χωριού. Θα ολοκληρώσουμε το δελτίο με μια ματιά στον καιρό, ο οποίος προβλέπεται αίθριο σήμερα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στη Μακεδονία και τη Θράκη, εντάσσεως έως 4 μποφόρ και τοπικά τις πρωινές ώρες θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Από από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη, οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά, η παρχαρομάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και ήχοι της λύρας. Σήμερα, η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ρεόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
6: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
7: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Η πόλη ξύπνησε.
9: Η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
9: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
8: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Σοφάκι, σοφάκι που είσαι, χαιρετίσματα από το Θείο Τάσο. Πάμε λίγο να συνδεθούμε με Earth News. Είναι η κυρία Παπαυγούλη μετεωρολόγος, η οποία μας λέει για το τι προδιαγράφεται. Λέει ζέστες θα έχουμε, αλλά όχι σε επίπεδα καύσωνα. Πάμε λίγο να την ακούσουμε.
1: Η ένταση, αλλά παραμένουν πολύ ισχυροί βοριάδες. Εδώ βορειοανατολικό ρεύμα, βόρειο-βορειοανατολικό. Σε αυτήν εδώ τη ζώνη επιρροής θα φτάνει μέχρι και τα 7 μποφόρ. Θα είναι ενισχυμένο και στα ανατολικά υπηρωτικά μέχρι περίπου και το μεσημέρι και από το απόγευμα εκεί θα αρχίσει λίγο να εξασθενούν έτσι, οι πιο υψηλές εντάσεις. Στο Ιόνιο δεν θα ξεπερνάμε τα 5 μποφόρ. Αυτό βέβαια το Μελιτέμι ακριβώς μας έχει σώσει. Είναι ο βασικός ρυθμιστής του καιρού στον ελλαδικό χώρο. Και τώρα, λίγο με την επιπλέον εξασθένησή του, ιδιαίτερα από την Τρίτη και έπειτα, θα ανεβάσει και τον υδράργυρο στα ανατολικά και νότια που κρατάει πιο δροσερές συνθήκες. Έτσι λοιπόν, αν δούμε και τη θερμοκρασία, θα δούμε ότι σταδιακά ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία στη χώρα μας. Στα περισσότερα υπηρωτικά θα φτάσουμε κοντά στους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά και στα βόρεια, εκεί στις πεδιάδες της Θεσσαλίας προς την Ατολοκαρνανία, στη βορειοδυτική Πελοπόννησο θα φτάσουμε και τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένουμε αίθριο καιρό. Πιο συγκριτημένες να πω ότι θα είναι οι θερμοκρασίες εδώ στις Κυκλάδες. Στην Αττική περιμένουμε αίθριο καιρό με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι ανεβαίνει και η θερμοκρασία στην Αττική. Αύριο θα έχουμε 37 βαθμούς Κελσίου, σήμερα 35, ενώ το βαριαδάκι έχει πέσει λίγο. Ναι, μεν όμως παραμένει σε υψηλές εντάσεις μέχρι 6 μποφόρ. Γι' αυτό έχει υποβαθμιστεί και η κατηγορία του κινδύνου της πυρκαγιάς που από την 4 που ήμασταν το Σαββατοκύριακο έχουμε πέσει στην 3. Βέβαια παραμένει υψηλός ο κίνδυνος. Και στη Θεσσαλονίκη λοιπόν, σήμερα αναμένουμε αίθριο καιρό. Οι μπόρες θα αφορούν τα βορειότερα τμήματα της Μακεδονίας, εκεί προς τα σύνορα. Μέχρι 35 βαθμούς θα φτάσει ο υδράργυρος και η άνεμη μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ. Πάμε να δούμε και την εξέλιξη, γιατί η αυριανή μέρα θα είναι η κορύφωση.
2: Νομίζω ότι πήραμε μια γεύση.
0: Αύριο
2: 35.
0: Θα είναι η κορύφωση.
2: Αύριο και 37.
0: 37, μαζί το είδαμε και για Θεσσαλονίκη 37 αύριο. Αυτό που είδε σήμερα για την, που ανέφερε η μετεωρολόγος για την Αττική, αύριο θα το έχουμε και στη Θεσσαλονίκη.
2: Πάντως δεν έχουμε εδώ βοριάδες ιστορίες. Είδες ότι εκεί στο Θερμαϊκό ήταν μπροστά η Λία με το μπλουζάκι και το ναυτικό.
0: Κατά καλοκαιρινή.
2: Και πίσω ο Θερμαϊκός ήταν λάδι.
0: Πατικωμένη θα.
2: Λάδι. Mm. Καλημέρα, καλημέρα Λία.
0: Και θα ρωτήσω και τη Λία, άμα ήταν στην περιοχή του Μεγάρου Μουσικής, έχω την αίσθηση. Λία, καλημέρα.
3: Όχι.
0: Πού ήσουν?
2: Πιο πριν ήταν. Πιο πριν ήταν. Πολύ πιο πριν.
0: Α, κατάλαβα. Στον Όμιλο ήσουν. Ναι, στον Όμιλο ήσουν.
3: Στον Όμιλο. Έχει ένα πολύ ωραίο σημείο.
0: Ναι, κατάλαβα.
3: Φαίνεται από πίσω ακριβώς μόνο η θάλασσα και είναι πολύ ωραίο και αυτή η γωνία της πόλης. Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Λία.
0: Άκρος καλοκαιρινή σήμερα.
3: Τι να είμαι, εντάξει.
0: Και νομίζω ότι έκανες και τα μπανάκια στο Σαββατοκύριακο.
3: Έχω μπάνια κάνω από τον Μάιο. Δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο να μαυρίσω.
0: Μπράβο.
3: Μαυρίζω και στο αυτοκίνητο. Εντάξει, πήγα, ναι. Έκανα μπάνιο στην Κρητική. Η αλήθεια είναι.
2: Δεν σε δάγκωσε κανένας λαγοκέφαλος.
3: Δεν ξέρω. Εγώ δεν φοβάμαι.
0: Κοίταξε, και εμείς μετά από τα μπάνια που κάναμε με το Μπάμπι, νομίζω ότι έχει λίγο απομυθοποιηθεί το πράγμα. Απλά μέσα στο Σαββατοκύριακο ακούστηκε ως είδηση, αλλά αρκετά θολή, ναι, ότι μία λουόμενη στο Πευκοχώρι.
2: Ναι. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, το λέμε. Έχει φοβηθεί.
0: Δεν
2: ο
0: έχει τεκμηριωθεί, βέβαια. Μπράβο. Αυτό. Εντάξει.
3: Δεν μπορεί να τεκμηριωθεί. Ξέρει τώρα ο κάθε λουόμενος τι είναι αυτό που τον βαγκώνει.
2: Εκτός και να του κόψει κανένα κομμάτι, τότε λες για να δω εδώ τι μου λείπει.
3: Θα πιαστεί ή το δει κάποιος που γνωρίζει.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν και άλλα θαλάσσια πλάσματα, ας το πούμε έτσι, που μπορούν φυσικά να σε δαγκώσουν. Φυσικά. Εμένα μου έχει τύχει να με δαγκώσει, όχι πολύ, ναι. Σαράκια μικρά.
0: Καλά, ναι.
3: Είναι πολύ
0: εκείνα, ναι, όταν πιάνει πολύ ζέστη, έρχονται και μας τσιμπάνε.
2: Στην Ποτίδια, παιδιά, μια φορά. Εκεί στην Ποτίδια έχω πάει καλοκαίρι.
0: Ήταν τότε που
2: ήρθαν
0: τα πειράζα.
2: Και μας τα ψάρια, μιλάμε. Δεν μπορούσε να να κολυμπήσεις.
0: Τότε που κάνανε εισβολή τα πυράγχας. Τότε.
3: Οπότε είμαστε λίγο προσεκτικοί με τις αυτές τις μεταδόσεις. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, αφού η κυρία νόμιζε ότι είναι. Νόμιζε, είπε ότι είναι λαγοκέφαλος. Δεν ήταν σίγουρο. Πάντως υπάρχει ανησυχία. Αλήθεια. Εμένα με ρώτησαν πάρα πολύ. Τι να κάνουμε, πού να πάμε, τι να προσέξουμε.
2: Κοίταξε, να σου πω κάτι, Ρελία. Είναι ο φόβος, ο φυσιολογικός για κάποιον να βρίσκεται μέσα στη θάλασσα. Δηλαδή, επειδή δεν μπορούμε να το ελέγξουμε κολυμπώντας, τι είναι από κάτω, οτιδήποτε και αν έβγαινε, ότι μπορεί κάποια στιγμή
0: τόσο πολύ που
2: να αποτελέσει κίνδυνο, θα το έχεις κατά νου, προφανώς.
0: Λοιπόν, τώρα για να έρθουμε στους λαγοκέφαλους της Ξηράς. Έχουμε τίποτα εδώ πέρα? Κάτι είδαμε
3: δεν
0: εκεί
3: έχουμε.
0: Για ένα κύκλωμα περίεργο.
2: Καλά. με ανηλίκους. 17χρονους, εντάξει.
3: Καταρχάς από κάτι έξω να πούμε ότι δεν έχουμε κάτι
2: ευτυχώς, ευτυχώς.
3: Για τις νύχτας. Γενικά και εκείνους δρόμους είναι από ό,τι είδα. Οκ, okay, δεν έχουμε δηλαδή κάτι, ευτυχώς. Βέβαια Δευτέρα είναι... Ας δεν εξωστόμολο
2: στην αυτή την ώρα πάντως, αν με επιτρέπεις Λία, στην περιφερειακή φαίνεται ότι έχει μια σύγκρουση οχημάτων στο ρεύμα προς τα δυτικά, μετά τον κόβο της Τριανδρίας, οπότε αρχίζει εκείνο το ρεύμα και ψιλογεμίζει από Κωνσταντινουπολίτικα και πριν από τις 40 εκκλησίες. Το αφήνω εδώ, την καλημέρα στους φίλους που μας ακούν αυτή την ώρα από την περιφερειακή.
3: Όσον αφορά τώρα αυτό το κύκλωμα πορνογραφίας ανηλίκων, να πούμε ότι πρόκειται για ένα κύκλωμα το οποίο δεν έχει μόνο τα πλοκάνητα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Η υποδιεύθυνση κατά του κυβερνοεγκλήματος Βόρειας Ελλάδας έκανε την έρευνα σε συνεργασία με αρχές του εξωτερικού. Είχαμε 4 συλλήψεις, 2 στη Θεσσαλονίκη, 1 στη Σαντορίνη, 1 στην Κρήτη. Οι 2 από αυτούς είναι ανήλικοι, είναι 17 ετών. Εγώ δεν ξέρω αν πια μας σοκάρει κάτι, αλλά εμένα με σόκαρε το γεγονός ότι 2 ανήλικοι διακινούν υλικό πολύ σκληρό πορνογραφίας ανηλίκων. Το έχουν στην κατοχή
0: του. Τίποτα δηλαδή. Πια νομίζω δεν μας εκπλήσει.
2: Τίποτα, τίποτα. Εδώ για πλάκα βγάζουν το μαχαίρι και σκοτώνει ο 17χρονος στο 15χρονο τώρα. Τι συζητάμε. Με σκληρή
3: χιλιάδες αρχεία στην κατοχή τους, γιατί έγινε έρευνα στα σπίτια τους και σε όποια οικονομική συσκευή κατήχαν. Και μάλιστα έχουμε και άλλες, το σχηματισμό ακόμα 3 δικογραφιών για αυτή την εγκληματική οργάνωση. Θα συνεχίσει όπως καταλαβαίνετε η έρευνα. Αλλά δεν ξέρω τι και ο 17χρονος να διακινεί υλικό πολύ σκληρό παιδικής προγραφίας. Δεν μπορώ, δηλαδή είναι άρρωστο αυτό. Άρρωστο.
0: Και βέβαια είναι
3: έτσι κι αλλιώς είναι άρρωστο. Ναι, ήταν μια είδηση πραγματικά που...
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο. Μία προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος βλέπουμε εδώ για σήμερα, ένα τετράωρο στο Δήμο Λαγκαδά και πάλι στο Δήμο Λαγκαδά.
2: Έτσι ασπάει η μέρα, να είναι χαλαρή και όμορφη, γιατί ξημέρωσε και είναι πανέμορφη αυτή την ώρα η Θεσσαλονίκη. Δεν έχει ακόμα την υψηλή θερμοκρασία.
0: Και νομίζω, εντάξει, ότι...
2: Δεν έχει το ποτηλιάσμα στους δρόμους, έχει και έναν ήλιο. Οπ, ποιος θέλει να βγει.
0: Με ποιους είσαι μαζί παρέα σήμερα, Λία?
3: Είμαι με τον Παναγιώτη το Σιμερτζή.
0: Α, χαιρετισμούς.
3: Ναι. Με ενοχλεί εδώ ο Πάνος ο Μανής, το λέω δημοσίως, στο Messenger.
2: Ναι, στέλνει ειδήσεις, ξαναγύρισε.
3: Στέλνει διάφορα, που πρέπει να πάω,
0: με το γνωστό το Αριανάκι, τον Παναγιώτη, έτσι.
3: Ναι. Ο Αριανός, ο Παναγιώτης Σιμερτζής. Σε είπα Αριανός στο ραδιόφωνο, αυτός ο λόγος. Τζιομπάνογλου με Λαδιανό.
2: Τζιομπάνογλου δεν το πει, το είπε ο Νίκος ο Λαδιανός.
0: Πες του, διαβάζω τους διαλόγους του με τον Άγγελο τον Μυστηλή και γελάω.
4: Αγόρια μου, καλημέρα.
0: Γεια σου Παναγιώτη. Καλημέρα. Λοιπόν, ωραία, και σήμερα και αύριο καλά θα πάμε. Νομίζω βλέπω μία διάθεση μπόρας προς Παρασκευή και μετά το Σαββατοκύριακο δίνει πάλι καλά πράγματα για τον καιρό. Λοιπόν, Λία μου, καλό ρεπορτάζ. Καλή συνεργασία εκεί με τον Παναγιώτη και είπαμε και για την διακοπή ρεύματος 8 με 12 στην περιοχή της Χρυσαυγής. Πάμε να ονειρευτούμε τώρα μαζί με τους Fleetwood Mac. Νομίζω σου αρέσουν.
2: Κοίταξε, μου αρέσουν. Απλώς ρίχνω εγώ. Τώρα εγώ βλέπω.
0: Ναι, έχει πιάσει λίγο. Είναι αυτό το κλασικό της Δευτέρας το πρωί. Και γι' αυτό έχω το άγχος. Γιατί ξέρεις ότι πρέπει μετά να πάω για μια κοινωνική υπόθεση προς τα δικαστήρια στην πύλη Αξιού. Και φοβάμαι εκεί, αφού έπαιρνα feedback να δω τι γίνεται με την Πολυτεχνείου. Εκείνη την ώρα ειδικά μην εγκλωβιστώ.
2: Πάντως θα πω ότι αυτή την ώρα υπάρχουν αναφορές για 2 διαφορετικά
0: ατυχήματα.
2: Τροχαία ατυχήματα. Στο ίδιο όμως ρεύμα, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά.
0: Γι' αυτό έχει μαυρίσει.
2: Και έχει μαυρίσει από Κωνσταντινουπολίτικα. Από το Γένεσης ξεκινάει η πρώτη ταλαιπωρία για εσάς που ανηφορίζετε προς τα δυτικά της πόλης. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον 102.
0: Κοίταξε, κυκλοφορούν πλέον λόγω καλοκαιριού και άνθρωποι οι οποίοι έρχονται τουρίστες με τα αυτοκίνητά τους. Και δυστυχώς τώρα είναι άσχημο να άρχισε για διακοπές και να. Δεν ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν εκεί στο εργοτάξιο της περιφερειακής, δεν είναι προετοιμασμένοι και στην πρώτη αναποδιά, μπουμ.
2: Ναι, βρε Νίκο, αλλά τώρα 7 η ώρα το πρωί νομίζω ότι δεν είναι.
0: Είσαι και λίγο νησταγμένος. Είσαι και λίγο νησταγμένος.
2: Είναι εκεί, εγώ νομίζω ότι είναι το δευτεριάτικο. Ξεκινάς και λες, άντε ρε παιδάκι μου. ανέβασες και λίγο τις ταχύτητες τις προηγούμενες ημέρες και τώρα δεν μπορείς λίγο να το φέρεις. Μείνετε συντονισμένοι, εμείς θα δώσουμε ένα κομμάτι
0: τραγουδάρα
2: που έχει προλογίσει ο Νίκος και θα επιστρέψουμε με τα νεότερα.

0: κομματάρα, έτσι, από τα κλασικά των Fleetwood.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία κομμάτια. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Και χρόνια πολλά στους Πέτρους και στους Παύλους που μπορεί
0: και
1: να έχουμε...
0: Και στις Πετρούλες και τις Παυλίνες.
1: Στη ζωή μας και στο περιβάλλον μας. Βέβαια. Πετρούλα, Παυλίνα.
0: Έχει αρκετές, ειδικά στο Παυλίνα, νομίζω παίζουν αρκετά. Καλημέρα και στην Έλσα, καλημέρα και στην φίλη μας στη Δέσποινα, καλημέρα και στη Σοφία, καλημέρα και στους φίλους που έχουν επικοινωνήσει από το πρωί μαζί μας και πάλι χρόνια πολλά στον Πέτρο ή σε όποιον Πέτρο και Παύλο μας ακούν αυτή τη στιγμή καθοδόν. Ελπίζω να μην έχουν εγκλωβιστεί κάπου στον περιφερειακό εκεί πέρα πίσω από τα ατυχήματα.
1: Όχι, αυτή την ώρα πάντως η περιφερειακή, το λέγαμε και νωρίτερα, έχει την ταλαιπωρία στο ρεύμα προς τα δυτικά, καθώς έχουν υπάρξει δύο συγκρούσεις, η μία πριν και η άλλη μετά τον Κοβωτιστή Ανδρές, με αποτέλεσμα να δημιουργείται από νωρίς η ταλαιπωρία γνωστή σε όσους κατευθύνεστε προς τα δυτικά. Βέβαια και στο ρεύμα από τα δυτικά προς τα ανατολικά, εκεί μπροστά στα νοσοκομεία, Παπαγεωργίου και 424, άρχισαν να δίνουν τις κλασικές καθυστερήσεις.
0: Λοιπόν, ακούσαμε πριν την...
1: Παπαυγούλη.
0: Την κυρία Παπαυγούλη, ναι. Και ακούσαμε ότι θα έχουμε ζέστες. Είπαμε ότι αύριο αναμένεται η πιο θερμή μέρα, η τελευταία του Ιουνίου, θα μας αποχαιρετήσει.
1: Με 37, ε.
0: Ναι.
1: Σε πολλές περιοχές της χώρας και σε εμάς εδώ.
0: Και την Τετάρτη και την Πέμπτη θα έχει ζέστη. Την Παρασκευή είπαμε πρόσκαιρες νεφώσεις, κάποια μπόρα θα έχουμε στα βόρεια εδώ στην περιοχή μας ίσως. Μία μικρή πτώση θερμοκρασίας, αλλά είδα πάλι για Σάββατο 34 και καλό καιρό.
1: Ναι. Αν και είναι ακόμα νωρίς, Νίκο, εμείς που το έχουμε σπουδάσει το αντικείμενο, ξέρουμε ότι η πρόγνωση η οποία ξεπερνά το τριήμερο, άντε βαριά-βαριά, τις τέσσερις ημέρες, μετά γίνεται, πέφτει το ποσοστό της πιθανότητας και της επιτυχίας.
0: Α, μπράβο.
1: Το αφήνω εδώ έτσι για να γνωρίζω.
0: Και να σου προσθέσω και κάτι ακόμη, ότι κάποιος μας πήρε μέσα από τα χέρια μας, Χρυσόστομο Παρανό, για αύριο νομίζω, έτσι. Το είδες και εσύ.
1: Μην βγάλουμε το Χρυσόστομο εμείς.
0: Ναι,
1: μη σώσουμε.
0: Ένα πρωινό τραγουδάκι με τον Γιάννη τον Πουλόπουλο.
1: Γιάννης Πουλόπουλος.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι κάτι έχει να κάνει και με το σαν σήμερα
0: αυτό,
1: που το συνδέει το Γιάννη.
0: Σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο μεγάλος αηδός μας. Θα το δούμε σε λίγο με το που θα γυρίσουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε κίτρινο συναγερμό για κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς 28 περιοχές. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων 8 το πρωί ως 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Στην Κύπρο δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο κοντά στις βρετανικές βάσεις Δεκέλεια. Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά τους. Λιγοστεύουν οι ελπίδες στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τους φωνικούς σεισμούς. 1.430 οι νεκροί, 3.283 οι τραυματίες, περισσότεροι από 54.000 αγνοούμενοι. Την προσωρινή αναστολή των στρατιωτικών επιχειρήσεων και νέο γύρο συνομιλιών στο Κατάρ συμφώνησαν Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ανοίγει αρχές Ιουλίου η πλατφόρμα για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών που δημιουργήθηκαν μέχρι 31 Δεκάτου του 2023. 5 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε Ζαπορίζια, Χάρκοβο και Σούμι λόγω ρωσικών πληγμάτων. Στην Κίνα κρίσιμες συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση για δασμούς και αθέμητο ανταγωνισμό. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Σήμερα μαζί με τη γιορτή των Αγίων Πέτρου και Παύλου, Μπάμπη, ναι, έχουμε και εκδηλώσεις στον Άγιο Παύλο, στο Δήμο Αγίου Παύλου, έτσι, Άγιο Παυλίτικα 2026. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις του Δήμου Νεάπολης Σικαιών για τον πολιούχο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Παύλου. Ο Άγιος Παύλος που παλιά ήταν ξεχωριστός Δήμος, μετά εντάχθηκε στο Δήμο Θεσσαλονίκης, μετά τον πήρε ο Δήμος Νεάπολης Σικαιών.
1: Ναι, έχει κάνει αρκετές μεταγραφές.
0: Έχει κάνει
1: μεταπηδήσεις.
0: Και συνεχίζονται βέβαια και τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες εορταστικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ, όπως το Επταπύριο κλπ. Θα δούμε σε λίγο και με την πολιτιστική ατζέντα.
1: Γιατί είπαμε ότι το καλοκαίρι έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον η ατζέντα, γιατί καταγράφει όλες αυτές τις συναυλίες, τις θεατρικές παραστάσεις με τις οποίες ταυτίζουμε τα καλοκαίρια μας.
0: Πήγατε κι εσείς στον Ακύλα και περάσατε καλά με τα πιτσιρίκια.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Δεδομένων των συνδικών ήταν.
0: Καλά περάσαμε.
1: Καλά περάσαμε. Θα μπορούσαμε να έχουμε περάσει πιο άσχημα.
0: Λοιπόν, για να δούμε. Σήμερα 29 Ιουνίου, εκτός από Πέτρου και Παύλου, έχουμε και πολλά ιστορικά γεγονότα. Σαν σήμερα το 1850, το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά, μετά από πολλές διαπραγματεύσεις, το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδας, που είχε επιβληθεί επί Βαβαροκρατίας το 1833. Προφανώς για να έχει μια αυτονομία κινήσεων η Εκκλησία της Ελλάδας και να μην είναι αναγκασμένη να ακολουθεί το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, επειδή το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης ήταν έτσι υπό Οθωμανική σκέπη.
1: 1874, φίλες και φίλοι, δημοσιεύεται στην εφημερίδα Κερί άρθρο του Χαρίλα Τρικούπη, το γνωστό του άρθρο, θα έλεγα, με τίτλο «Τις πταίει, ποιος θέει». Σε αυτό Τρικούπης καταδεικνύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος τον βασιλιά Γεώργιο τον Πρώτο. Επίσης σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές του στο σχηματισμό κυβερνήσεων και του ζητά, ουσιαστικά ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά το σχηματισμό των κυβερνήσεων την αρχή της δεδηλωμένης.
0: Δηλαδή όποιος έχει την πλειοψηφία έτσι μέσα στη Βουλή. 1931, μια σκοτεινή περίοδος, μέλη της εθνικιστικής οργάνωσης 3Ε, Εθνική Ένωση Ελλάς.
1: 3Ε.
0: Ναι, Εθνική Ένωση Ελλάς. Βάζουν φωτιά.
1: Τώρα είναι ρίζικα και φακές, δεν είναι η 3Ε. Τότε τι κάνανε, βάζανε φωτιά.
0: Ναι, ήταν τα τρία αρχικά Εθνική Ένωση Ελλάς. Βάζουν φωτιά στον συνοικισμό Κάμπελ, εκεί στην περιοχή του Βότση στη Θεσσαλονίκη, και βιοπραγούν κατά των φτωχών Εβραίων κατοίκων του. Τα επεισόδια υποδάβλησε μάλιστα με σειρά άρθρων της τότε η εφημερίδα Μακεδονία.
1: 1958, να τέτοιες μέρες είναι σε εξέλιξη το Μουντιάλ, κατά το οποίο η Βραζιλία κατακτά το 6ο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου.
0: Ένα από τα πιο γνωστά Μουντιάλ.
1: Μπράβο. Νίκησε στο τελικό της Στοκχόλμη στη Σουηδία με 5-2. Ακούστε μόνο ονόματα. 2 γκολ έβαλε ο Πελέ, 2 έβαλε ο Βαβά, και δεν ήταν ο Βαβά, ήταν Γνήσια, και ένα ο Ζαγκάλο, μετέπειτα προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας.
0: Μεγάλα ονόματα, μεγάλα ονόματα. Και το 62 βέβαια ο Πελέ, όχι με, είχε κάποιες ατυχίες. Το 70 μεγαλούργησε μετά. 1986, πάλι για Μουντιάλ.
1: Το θυμάμαι αυτό, τον τελικό το θυμάμαι. Εγώ ήμουνα με τους Γερμανούς αυτό.
0: Ήτανε, προηγήθηκαν οι Αργεντίνοι 2-0, ισοφάρισαν
1: 2-2.
0: Τα σκυλιά.
1: Μπράβο, το θυμάμαι.
0: Και νομίζω και με Ρουμενίγκε προς το τέλος.
1: Ρουμενίγκε, Ρουμενίγκε ήταν.
0: Και στο τέλος κέρδισαν οι Αργεντίνοι με τον Μαραντόνα. 3-2 λοιπόν τη Δυτική Γερμανία στο στάδιο των Αστέκων στην πόλη του Μεξικού. Κατακτά το 13ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου η Αργεντινή.
1: Και ερχόμαστε σε μια είδηση που ήταν πάρα πολύ καθοριστική.
0: Και καθόρισε και τη δημοσιογραφική μας πορεία εκείνο το καλοκαίρι.
1: Φυσικά, έτσι. Φυσικά.
0: Δεν μας είχε αφήσει σε ησυχία και δύσκολες οι άδειες εκείνο το καλοκαίρι. Θυμάσαι εδώ για τους Θεσσαλονικιούς δημοσιογράφους.
1: Γιατί είχε και πολλές συλλήψεις και στην Θεσσαλονίκη. Γίνεται έκρηξη, φίλες και φίλοι, μια τέτοια ημέρα καλοκαιρινή το 2002 στον Πειραιά, στα εκδοτήρια της Hellas Flying Dolphins, όπου τραυματίζεται ο Σάββας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στη 17 Νοέμβρη και θα αρχίσει ουσιαστικά η εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στην Ελλάδα από 27 χρόνια και αποτελούσε φάντασμα για τις διοκτικές αρχές, οι οποίες δεν μπορούσαν να βρουν, να εντοπίσουν, να συλλάβουν κάποιον. Γίνεται αυτή η έκρηξη και πλέον ο ένας μετά τον άλλον, τα μέλη της οργάνωσης πέφτουν στα χέρια των αστυνομικών αρχών.
0: Όπως αναφερόταν όμως και στο πρόσφατο ντοκιμοτέρ που είδαμε στην τηλεόραση, ήδη μετά την δολοφονία του Σόντερς, του ταξιέρχου του Βρετανού, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση και μεθοδικότητα
1: βρετανική, στις αρχές, Scotland Yard.
0: Ναι. Έτσι ώστε να είναι έτοιμοι κατά κάποιο τρόπο με αυτό το συμβάν να μπορέσουν να
1: προχωρήσουν. Και ποιος ήταν τότε υπουργός δημόσιας τάξης, Νίκο?
0: Αυτός που είναι και σήμερα.
1: Ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης, να του το δώσουμε αυτό.
0: Λοιπόν, οι γεννήσεις. 1886, Ρουμπέρ Σουμάν, Γάλλος πολιτικός που διατέλεσε πρωθυπουργός της Γαλλίας και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τους εμπνευστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ, γι' αυτό και πολλοί έτσι θεσμοί και αίθουσες εκεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν και το όνομά του.
1: 1900 γεννιέται ένας Γάλλος πιλότος και συγγραφέας, ο οποίος έγραψε τον πολύ γνωστό Μικρό Πρίγκιπα.
0: Τον περίφημο.
1: Αντουάν Ντε Σεν Εξύπερι.
0: 1941 λοιπόν ο Γιάννης Πουλόπουλος, ακούσαμε πριν και την υπέροχη φωνή του, ο γνωστός φυσικά Έλληνας τραγουδιστής. Και πάμε στους θανάτους.
1: 1907, με μια τέτοια μέρα, πεθαίνει ο Κωνσταντίνος Βολανάκης, Έλληνας συγγραφέας. Θεωρείται ο πατέρας. Τι είπα εγώ, συγγραφέας. Έλληνας ζωγράφος, θεωρείται ο πατέρας της ελληνικής θαλασσογραφίας.
0: 1951, ο περίφημος θεατράνθρωπος Εμίλιος Βεάκης.
1: Και το 2003, η εντυπωσιακή Κάθριν Χέμπορν.
0: Και νομίζω και αγαπημένη σου και μία από τις πιο όμορφες κυρίες και κυρία πραγματικά του Χόλιγουτ, η οποία έφυγε και σε πολύ μεγάλη ηλικία, έτσι. Δες, το 2003, γεννημένη το 1907, παρά 4 χρόνια, 100 χρόνια. 96.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά και με το σαν σήμερα. Είμαστε σχεδόν στις 8 παρατέταρτο. Χαλαρά σήμερα το παίρνουμε, νομίζω και μία χαλαρή μέρα. Να μην τους βάζουμε και τους ανθρώπους, τους ακροατές μας, έτσι, στην πίεση. Ναι. Υπάρχει ήδη μία πίεση της Δευτέρας του πρωινού.
1: Αν και είναι έτσι μία καλοκαιρινή ημέρα, η οποία, μην το γλωσσοφάμε, δεν προμηνεί κάτι εντυπωσιακό, έτσι να πάει χαλαρά, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, να το απολαύσουμε το καλοκαιράκι μας.
0: Λοιπόν, και εμείς θα πάμε, λοιπόν, στο kind of cool. Να είμαστε και εμείς cool σήμερα, έτσι, και με τα ακούσματά μας. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Kind of Cool, να δούμε, θα μας αρέσει.

0: Νομίζω πολύ φευγάτο και καλοκαιρινό, ναι, άκουσμα.
1: Πολύ, πολύ, ρε φίλε. Αλλά με αυτό ξεκινάς να πας στη δουλειά και στην πρώτη διασταύρωση κάνεις αναστροφή και πηγαίνεις σε μια παραλία της Καλλιεργίας για να βουτήξεις. Στάντα.
0: Εμένα αυτές οι τρομπέτες, Μπάμπη, με τρελαίνουν. Τόσο που έχω πει ότι αν ξαναγινόμουν μικρός, εκτός, ναι, εκτός από το μπουζουκάκι που θα ήθελα να μάθω,
1: ναι,
0: θα ήθελα οπωσδήποτε να μάθω να παίζω τρομπέτα.
1: Αυτός είναι, Νίκος Λαδιανός, φίλες και φίλοι. Να μαθαίνει μπουζούκι και τρομπέτα ταυτόχρονα. Ναι, Νίκος Λαδιανός.
0: Ο Τυραμόλα.
1: Όλα τα είδη, όλα τα είδη.
0: Λοιπόν, ξυπνήσαμε και τον Θόδωρο τον Χατζηπαντελή, καλή του μέρα, για να μιλήσουμε έτσι για κάτι κρεμότητες επί των αθλητικών που έχουμε. Έχουμε αρκετά αθλητικά, έχουμε και συνέχεια του Μουντιάλ. Θα τα πούμε όμως προς το τέλος της εκπομπής. Πάμε λίγο να πούμε την κίνηση, αφού στείλουμε και μία ακόμη καλημέρα στον Αργύρη το Δούμπλατζη και τον ευχαριστήσουμε για τη διόρθωση που έκανε εκεί με τα όσπρια, με τα 3α και τα 3ε. Τι γίνεται, Μπάμπη, ακόμη ατυχήματα?
1: Η αλήθεια είναι ότι είτε έτσι είτε γιουβέτσι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αρκετή ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην περιφερειακή που κινούνται από τα ανατολικά προς τα δυτικά της πόλης. Η ουρά βέβαια και οι πρώτες καθυστερήσεις σημειώνονται πριν από τη διασταύρωση της Τριανδρίας. Έχω την αίσθηση ότι η μία ιστορία με τα δύο πρώτα αυτοκίνητα έχει τελειώσει, αλλά ακόμα παραμένει στο σημείο,
0: ναι,
1: εκείνο.
0: Ναι, βγαίνει ένα εικονίδιο ακόμα.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Αμέσως μετά βέβαια και από την διασταύρωση, από την έξοδο του Επταπηργείου, ξαναυπάρχει πρόβλημα στην κίνηση των οχημάτων μέχρι να περάσετε την έξοδο του Ρετζικίου. Τώρα, για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, υπάρχει μια σύγκρουση οχημάτων και για εσάς που μάλλον έχει να δώσει τα επόμενα λεπτά ακριβώς μπροστά στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, λίγο πριν το σημείο που η εξωτερική περιφερειακή συναντά την εσωτερική περιφερειακή. Ακόμα δεν έχει δώσει μεγάλη ουρά, αλλά έχει να δώσει στην πορεία. Τη ταλαιπωρία που σημειωνόταν νωρίτερα μπροστά από τα δύο νοσοκομεία έχει ξεπεραστεί τώρα ουσιαστικά από το ανέβασμα εκεί της ανηφόρας περίπου στο ξενοδοχείο Βυζάντιο και μέχρι τουλάχιστον να περάσετε την έξοδο Νεαπόλεως υπάρχει σημαντική καθυστέρηση.
0: Σήμερα είναι απίστευτα εξαιρετικά στα Πεύκα.
1: Ναι.
0: Μου κάνει, λέει, τρομερή, δεν ξέρω, είναι πλέον το απόλυτο κλείσιμο των σχολείων, των σχολικών μονάδων.
1: Πιθανότατα.
0: Μιλάμε, είναι καταπράσινο.
1: Ναι, ναι, φτού να μην.
0: Ενώ την περασμένη εβδομάδα έδινε τρελά προβλήματα.
1: Έκλαψε κόσμος 50 λεπτά σε λεωφορείο, έμεινε φίλη γειτόνισσα που επιχειρούσε να κατέβει με λεωφορείο στην δουλειά της. Και ένα τελευταίο σημείο για εσάς για να ολοκληρώσουμε την περιφερειακή που κατευθύνεστε προς ανατολικά, εκεί ακριβώς πριν από τον κόμβο και μετά τον κόμβο της Τριανδρίας.
0: Εγώ, φίλες και φίλοι, να πάω λίγο πιο δυτικά. Βλέπω ότι στην εσωτερική δυτική περιφερειακή, εκεί στο ύψος του Ελευθέρου Κορδελιού, έχουμε μεγάλη κίνηση προς τα δυτικά, η οποία εμπλέκεται και όλα σας συγκοινωνούν τα δοχεία είναι. Με την Μοναστηρίου σε εκείνο το ρεύμα, με το ρεύμα εξόδου.
1: Η οποία έχει αρχίσει να δίνει αυτό το κομμάτι, ναι, της Μοναστηρίου, εκεί. Μήπως έχει και έργα, δεν ξέρω.
0: Στο ρεύμα εξόδου.
1: Πάντως έχει τώρα, το διακρίνω.
0: Τουλάχιστον εικονίδια δεν έχουμε
1: φορά,
0: ενδείξεις για έργα.
1: Δεν, Νίκο,
0: ξέρω
1: από αυτό τώρα, το κομμάτι, δηλαδή της εξόδου στη Μοναστηρίου, που περνάει κάτω από την εξωτερική περιφερειακή, από την εσωτερική, συγγνώμη, έχει αρχίσει και
0: Μπάμπη,
1: δίνει ταλαιπωρία.
0: Υπάρχει και το εξής, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Πολλοί, επειδή φοβούνται τη ζέστη, φεύγουν ακόμα πιο νωρίς για τις δουλειές τους.
1: Παιδιά, μην τη φοβάστε. Το ξύπνημα το πρωί να φοβάστε. Όλα τα άλλα θα τα λύσουμε.
0: Λοιπόν, βλέπω ότι και εκεί στη διασταύρωση για σύνδοση, το ρεύμα όμως εισόδου της πόλης, εκεί στην Σιδενόρ, έχουμε και εκεί κάποια θέματα. Επιστρέφουμε στο κεντρικό πολεοδομικό συγκρότημα και βλέπουμε ότι ήδη από νωρίς η Μίκη Θοδωράκη, ο άξονας εισοδού Λαγκαδά, έχει γεμίσει ήδη από νωρίς.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ βλέπω και την Δεδροποτάμου πριν από το φανάρι της Αριστοτέλους για εσάς που κατευθύνεστε για τα ΚΤΕΛ, αλλά κυρίως αμέσως μετά αρκετά και μεγάλη ταλαιπωρία, όπως επίσης και για εσάς που από τους αμπελόκηπους επιχειρείτε να προσεγγίσετε την λεωφόρο Δεδροποτάμου, ναι, για να περάσετε να τη διασχίσετε αυτήν. Έχει πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και εκεί.
0: Τώρα, επειδή εγώ έχω ένα άγχος τι θα συναντήσω μετά στην Πολυτεχνείου ή στην Πλατεία Δημοκρατίας, γιατί προς τα εκεί θα κινηθώ.

0: θυμηθώ για τις δουλειές.
1: Μην το λες, φίλε, βλέπω... θα μαζευτούν πάλι και όλοι
0: οι
1: θαυμαστές να σου ζητάνε
0: αυτό.
1: Δηλαδή.
0: Και θα δημιουργηθεί έξτρα ρεύμα.
1: Ναι, ρε, Νίκο, δηλαδή μετά και εσύ τα θες λίγο.
0: Λοιπόν, οπότε από το κέντρο της Θεσσαλονίκης μένουμε στην δυτική του πλευρά και βλέπουμε ότι στη δυτική του πλευρά αυτή την ώρα και η Αγίου Δημητρίου, στο πρώτο τμήμα εκεί το, που έχει και τα δύο ρεύματα, και λίγο μετά μέχρι την Καραολή και Δημητρίου, όπως επίσης πάνω από την Αντιγονιδόν και η Πλατεία Δημοκρατίας, αλλά και κάτω 26ης, καθώς και η Πολυτεχνείου, όλα αυτά τα σημεία έχουν αυξημένη κίνηση. Mm. Στο κέντρο πιο ανατολικά είναι πολύ χαλαρά τα πράγματα, αν εξαιρέσουμε τη Στρατού με την 3η Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, γιατί βλέπω και την Τζιμισκή και την Εγνατία ότι και λαϊδάνε τουλάχιστον αυτή την ώρα. Δεν συμβαίνει το ίδιο βέβαια με τις κάθετες, με τους κάθετους οδικούς άξονες κάτω από την Τζιμισκή, αλλά Τζιμισκή, μην αγχώνεστε, θα τα λύσουμε. Και η Εγνατία κυκλοφορούν. Τι
0: βλέπω την
1: τώρα?
0: 3η Σεπτεμβρίου ότι δεν κινείται τίποτα.
1: Κατάλαβα, από Γρηγορίου Λαμπράκη, ουσιαστικά από εκεί, από τη Γρηγορίου Λαμπράκη και μέχρι και το Φανάρι κάτω.
0: Όλοι και... κάτω από το Παλέτε Σπορ μέχρι την Στρατού είναι κανένα τροχονόμο, παιδιά, τίποτα εκεί. Κυρία Παπαγεωργοπούλου, κάτι. Ηλιοφόρο Στρατού επίσης από το Τρίτο Σώμα δεν κινείται καθόλου. Γιατί το ξέρεις τι, θα σου πω γιατί. Γιατί έρχονται πολλοί απευθείας από Χαλκιδική και Ανατολικά από τις δουλειές του, για τις δουλειές τους από την Περιφερειακή και κατεβαίνουν, ποιος είναι ο βασικός άξονας που κατεβαίνουν προς το κέντρο, η 3η Σεπτεμβρίου πάνω από το Καφτατζόγλιο, από τις 40 εκκλησίες, κατεβαίνουν 3η Σεπτεμβρίου και εκεί τώρα με τη Στρατού έχει
1: λοιπόν,
0: γίνει.
1: Λοιπόν, ξέρεις, θα κάνεις Νίκο, δεν θα κατέβεις από την
0: δεν
1: 3η
0: μπορώ,
1: Σεπτεμβρίου.
0: Εκεί που το έχω αφήσει, εκεί που μας έχουν εξοβελήσει γιατί δεν μας αφήνουν, δεν έχουμε.
1: Εγώ θα πρότεινα να πας από την Εγνατία Ανατολικά, να ανέβεις τη λεωφόρο 3η Σεπτεμβρίου και να κινηθείς από Αγίου Δημητρίου προς τα πίσω. Αλλιώς από κάτω είναι το πιο δύσκολο, δηλαδή και λεωφόρο Στρατού και η 3η Σεπτεμβρίου.
0: Για να δούμε πώς θα κινηθεί το και το επόμενο μισάωρο και βλέπουμε. Κατά τα άλλα, η Βασιλίσσης Όλγας, Βασιλέως Γεωργίουδες, είναι, θα έλεγα, απίστευτα θετικά. Εξαιρετικά.
1: Η Κωνσταντίνου Καραμαλή δεν έχει αλλάξει, δηλαδή δίνει
0: έχει
1: ακόμα ταλαιπωρία.
0: Κίνηση, ναι.
1: Από Μάρκου Μπότσαρη και μέχρι 25 Μαρτίου.
0: Στις αρχές της περισσότερο.
1: Κυρίως το ρεύμα προς την πόλη.
0: Ναι, εκεί.
1: Και αμέσως μετά έχει και από Βούλγαρη μέχρι και 25 Μαρτίου το ένα το ρεύμα. Δηλαδή, για να το ανακεφαλώσουμε, για εσάς που επιχειρείτε αυτό που λέει ο Νίκος, μάλλον γυρίζει κόσμος κατευθείαν από τη Χαλκιδική για τις δουλειές του.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει αρκετή κίνηση πριν από τη Βούλγαρη. Το Φανάρι συνεχίζει μέχρι 25 Μαρτίου και μετά
0: δυνατά.
1: Και Μάρκου Μπότσαρη έχει πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για εσάς που εισέρχεστε προς την πόλη.
0: Λοιπόν, κατά τα άλλα, στην Εθνική Αντιστάσεως θα συναντήσετε και σήμερα στο ύψος του Ντεπό. Πολύ κίνηση έχει μαζευτεί τον τελευταίο καιρό, τους τελευταίους μήνες σε αυτή την περιοχή. Στην Καλαμαριά βλέπω λίγο αυξημένη κίνηση εκεί στην Μητροπολίτου Καλίδου, εκεί και στην Κηδονιών. Δεν βλέπω κάπου αλλού να έχει πρόβλημα. Αδριανουπόλεως μια χαρά, δεν έχουμε άλλα θέματα. Εκεί έχει και κάποια θέματα εκεί στο Φίνικα Εθνικής Αντιστάσεως με Μακεδονίας. Αυτά. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία τώρα να πάμε στην ατζέντα μας.
1: Είναι.
0: Ατζέντα πολιτισμού.
1: Φυσικά.
0: Στη συνέχεια δελτίο ειδήσεων, το δεύτερο δελτίο ειδήσεων στη σειρά με την Βούλα Σαΐτη και επανερχόμαστε εμείς και με πολιτικά.
2: Με ένδυμα περιπάτου. Δευτέρα 29 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Οι συνεφίλ Δευτέρες φέρνουν στο Σινέα Πόλων την ταινία «Η έκλειψη» του Μικελάντζελο Αντωνιόνι. Η Βιτόρια χωρίζει με τον μεγαλύτερό της ηλικία Ρικάρντο, περιπλανιέται στις αίθουσες του Ρωμαϊκού Χρηματιστηρίου όπως η μητέρα της, χάνει ένα τεράστιο ποσό και έχει μια εφήμερη χωρίς πάθος σχέση με ένα νεαρό χρηματιστή. Στο Φεστιβάλ Απταπηργίου το κοινό θα απολαύσει την κλασική όπερα «Μποέμ» του Πουτσίνι. Σε συμπαραγωγή με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζεται στο εμβληματικό μνημείο σε σκηνοθεσία Θανάσιου Κολαλά και μουσική διεύθυνση Γιώργου Βράνου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη έρχεται στη Μονή Λαζαριστών για ένα καλοκαιρινό live γεμάτο ένταση, συνέστημα και αγαπημένα τραγούδια, και στο Soul SKG ο θρυλικός κιθαρίστας Mark Ribot μαζί με το εκρηκτικό τρίο Ceramic Dog θα παρουσιάσουν ένα από τα πιο ανήσυχα και αιχμηρά projects, όπου η jazz, το rock, το punk και ο αυτοσχεδιασμός, αλλά και η avant-garde αισθητική συναντιούνται σε ένα έντονο, απρόβλεπτο και πολιτικά φορτισμένο ήχο. Η Γιορτή Πανσελλήνου 2026 επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με ένα ανοιχτό disco party στην πλατεία του Μεγάρου, μπροστά στη θάλασσα, με τις μεγαλύτερες disco επιτυχίες των δεκαετιών του 80 και των 90, αλλά και αγαπημένους ρυθμούς που παραμένουν διαχρονικοί μέχρι σήμερα. Η εκδήλωση υπόσχεται χορό, νοσταλγία και γιορτινή ατμόσφαιρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Η έκθεση Dialogues συνεχίζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Μια σύγχρονη εικαστική προσέγγιση στα χρυσά κοσμήματα της αρχαιότητας που εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κίτρινο συναγερμό για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς έχουν τεθεί σήμερα 28 περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους τίθεται σε ισχύ από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη στη Χαλκιδική λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη χώρα το τελευταίο 24ωρο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι 37 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνέχιζαν να αντιμετωπίζουν ακόμη 7 τις βραδινές ώρες χθες. Χωρίς τις αισθήσεις τους, μέσα σε κλειδωμένο αυτοκίνητο εντοπίστηκαν χθες Κυριακή στην Ξυλοφάγο της Κύπρου δύο αδέρφια 8 και 10 ετών. Στις ορούς των δύο αγοριών εντοπίστηκαν ενδείξεις που παραπέμπουν σε ασφυξία, ωστόσο φως τα αίτια του θανάτου τους αναμένεται να ρίξει η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Η μητριά των δύο παιδιών και ο πατέρας τους συνελήφθησαν για αμέλεια, ενώ όπως έγινε γνωστό, επρόκειτο για δύο αδερφάκια από τη Βουλγαρία που είχαν πάει να επισκεφθούν τον πατέρα τους για διακοπές. Πάνω από 1.300 πλεονάζοντες θανάτους, οι οποίοι έχουν καταγραφεί από τις 21 Ιουνίου, εντοπίζει ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, που σύμφωνα με τον ίδιο, συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν το τελευταίο διάστημα στη Γυραιά Ήπειρο. Τραγωδία χωρίς τέλος στη Βενεζουέλα. Στους 1.450 ανέρχονται νεκροί, αγωνία επικρατεί για τους εγκλωβισμένους, νεκροί η σύζυγος και τα παιδιά του πρώην ποδοσφαιριστή του Ατρόμητου, Λούκας Τρέχο. Τις ελπίδες για εντοπισμό επιζώντων αναπτέρωσε η διάσωση δύο 11χρονων αγοριών και ενός βρέφους, ενώ η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροτρίγκες, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση της χώρας, επιβεβαίωσε ότι 38 άτομα εντοπίστηκαν ζωντανά. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο θα βρεθεί το θέμα της μείωσης των τιμών σε βασικά αγαθά. Ο Πρωθυπουργός σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιήσει περιοδία στο Εγάλεο και τη Δυτική Αθήνα θα συναντηθεί με εκπροσώπους φορέων και κατοίκους. Οι πολίτες θέλουν την αλλαγή και το Πασόκ μπορεί να αντιφέρει, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο. Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν, όπως μεταδίδουν το Άξιος και το CNN, να στείλουν προσωρινά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ανοίγοντας το δρόμο για νέο γύρο συνομιλιών στο Κατάρ αύριο Τρίτη. Στόχος των επαφών είναι η αποκλιμάκωση της έντασης και η επίλυση της διαφοράς για τα στενά του Ορμούζ, έπειτα από αμοιβαίες επιθέσεις των τελευταίων ημερών και παρά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, είχε επαναφέρει τις απειλές για νέα στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Ανοίγει στις αρχές Ιουλίου η πλατφόρμα για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών που δημιουργήθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023 σε έως και 72 δόσεις. Περίπου 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν με το συγκεκριμένο αριθμό δόσεων ληξιπρόθεσμα χρέη τους. Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος θα πραγματοποιηθεί σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης αναλυτικότερα από τις 8 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι θα μείνει χωρίς ρεύμα περιοχή του χωριού Χρυσαυγή στο Δήμο Λαγκαδά. Το θα επηρεαστεί το τμήμα του χωριού πλησίων των κημητηρίων στα νότια. Σε κρίσιμη φάση εισέρχονται οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Ο Επίτροπος Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μάρος Σεφτσοβίτς υποδέχεται σήμερα στις Βρυξέλλες τον Κινέζο Υπουργό Εμπορίου Γουάνγκ Γουεντάο για συνομιλίες που αναμένεται να καθορίσουν το μέλλον των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Οι διαβουλεύσεις πραγματοποιούνται σε περίοδο αυξανόμενης ανησυχίας στις Βρυξέλλες για τη διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος με την Κίνα. Και μια ματιά στον καιρό, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται σήμερα γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ως 4, στα ανατολικά ως 5 και τοπικά τις πρωινές ώρες ως 6 μποφόρ. Αντίστοιχο θα είναι το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτ, η επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δνητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
5: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
6: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
7: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
8: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
9: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
10: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
11: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
12: Η πόλη ξύπνησε.
13: Η πόλη ξύπνησε.
12: Η πόλη ξύπνησε.
13: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
12: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Ο πραγματευτής, ο πραγματευτής, έτσι αφιερωμένα στον μεγάλο Βασίλη Πεκλάρη.
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Φίλε, προσπαθούμε να σου φτιάξουμε τη διάθεση.
0: Πώς σε υποδεχόμαστε, διονυσιακά?
2: Ναι, καλοκαιρινά, ωραία, ωραία. Είμαστε και εν μέσω συναυλιών, έτσι.
1: Μπράβο, αυτό
0: εν μέσω, πρόσεξε, εν μέσω συναυλιών και εν μέσω ηχοληπτών. Θυμάσαι εκείνη την ταινία του Δήμου Αυδελιώδη, η Αρινή Σύναξη των Αγροφυλάκων?
2: Πώς δεν θυμάμαι.
0: Ωραία. Εμείς εδώ έχουμε την Θερινή Σύναξη των Ηχοληπτών. Κάνουνε, παιδί μου, ουρές ποιος θα ηχολείψει αυτή την εκπομπή.
1: Ποιος θα
0: αυτή
1: λείψει,
0: την εκπομπή.
1: Το μισό.
0: Πρόσεξε ποιοι έχουν μαζευτεί. Καταρχάς, έχει αποχωρήσει τώρα Σοφία Σακαλή. Ναι. Έχουμε Αγγελική Μπρέλου.
2: Δεν σας άντεξε άλλο η Σοφία.
0: Άκου. Και μαζί είναι στο θάλαμο. Περιμένουν με αγωνία να πάρουν λίγο από την έγκλη αυτής της εκπομπής. Περικλής Κλιγκόπουλος, τον οποίο θα ευχηθούμε και καλή επιτυχία σήμερα για την εκλογική διαδικασία.
1: Ναι.
0: Και Νίκος Κακαρίκος. Έχουν στριμωχτεί τέσσερις στο κοντρόλ. Το φαντάζεσαι?
2: Λοιπόν, καλημέρα στην Αγγελική και μόνο, κανέναν άλλον.
0: Τα ακούτε εσείς οι άλλοι, έτσι, τα ακούτε.
2: Λοιπόν, αστείευομαι φυσικά. Καλημέρα σε όλους.
0: Ο Περικλής λέει θα σε περιμένουν να έρθει. Ξέρεις τώρα με τι προθέσεις. Ο Περικλής όταν τα λέει αυτά.
2: Τέλος πάντων, δεν θα επαναλάβω αυτό κατηδίαν. Σχετικά με τις εκλογικές διαδικασίες και το φίλο μου τον Περικλή. Θα πάει καλά και θα πάμε καλά, έτσι, γιατί μας αφορά όλους αυτή η διαδικασία.
0: Θα τον στηρίξουμε δηλαδή, θα τον στηρίξουμε.
1: Λοιπόν, ας πάμε στα εκτός ραδιοφώνου και εκτός ΕΡΤ.
0: Βεβαίως.
2: Εκλογές μετά σίγουρα. Δεν ξέρω τώρα.
0: Είχε αρχίσει πολύ να κουβεντιάζεται το εκλογικό σενάριο του φθινοπόρου, Βασίλη.
2: Με τον τρόπο που κινούνται. Ο Πρωθυπουργός Σταύλη στη Νέα Σμύρνη με έναν κύριο εκεί.
1: Φίλε, όταν φέρνει πεντάρες, δηλαδή φταίει αυτός.
2: Πεντάρες πριν ξεκινήσει το τάβλο.
1: Ναι.
2: Ήταν εκτός, ήταν στο κουμάρι. Ήταν η
1: όχι, του πάνε, ρίξε μια ζαριά. Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρεζό. Και σου δίνει πεντάρες. Αυτό και αν δεν είναι σημάδι, ρε φίλε.
2: Έχει, ναι, δεν έχει το δίκιο. Σίγουρα δεν είναι.
0: Σου λέει, δεν θα πάρεις εξάρες, ας πούμε, δεν είσαι και ο Τραμπ, αλλά πεντάρες είναι το δεύτερο καλύτερο.
1: Πλάκα κάνεις, δε φίλε. Αλλιώς είσαι στο ασώδιο και στο 3-2, το 3-άσο.
0: Άσε που, που οι πεντάρες είναι καλές και για τις πόρτες είναι καλές. Καλή ζαριά οι πεντάρες.
2: Γενικά είναι καλές το τάβλι. Λοιπόν, τώρα αν ξέρει πόσο καλά ξέρει και τα λοιπά, δεν ξέρουμε και αν θα το κάνει και πάλι σήμερα στο Ιχάλαιο, γιατί... Το σημαντικό, λέμε στην δημοσιογραφία και αυτό που είναι πρώτο θέμα σήμερα και αυτό που από την Πέμπτη με το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής το λέμε, ότι έχει τη συνάντηση με τους εκπροσώπους, με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και των βιομηχάνων.
1: Στις 12. Έτσι,
2: στις 12 η ώρα στο Μαξίμου και έχει τη σημασία του γιατί έχει να κάνει με την ακρίβεια και προωθεί μια συμφωνία κυρίων για την μείωση των τιμών.
0: Και κυρίων και κυρίων.
2: Ορίστε.
0: Επειδή είπες και συμφωνία κυρίων, λέω και κυρίων και κυρίων.
2: Ναι, ναι. Μια συμφωνία που θα έχει μείωση των τιμών στο ράφι, τον κύριο Μασούτη, τον πρόεδρο των σούπερ μάρκετ, τον πρόεδρο του ΣΕΒ, τον κύριο Θοδωρόπουλο, και της Ένωσης Ελληνών Βιομηχανίων Τροφίμων, τον Γιάννη Γιώτη, με τον κύριο Θοδωρικάκο και τους συνεργάτες, έτσι άλλους υπουργούς δεν έχει, και τους συνεργάτες εκεί στο Μαξίμου, τους υπουργούς του Μαξίμου δηλαδή, επικρατείες κτλ. Αυτό τώρα αν θα βγει προς τα έξω και με δήλωση και με ανακοίνωση και με σχέδιο συγκεκριμένο, πάντως το σίγουρο είναι ότι δείχνει ότι δεν υπάρχει, δηλαδή τα προηγούμενα μέτρα, όπως και ακόμα και το τελευταίο, έχουν μια βοηθάνε στον ενημερωτικό χαρακτήρα, έτσι, στην πληροφόρηση των καταναλωτών. Δεν έχουν όμως αυτό που λέμε το άμεσο αποτέλεσμα, τον άμεσο αντίκτυπο στις τιμές στο ράφι και στον πληθωρισμό. Αυτό που τελικά καταλήγει να πληρώνει ο καταναλωτής. 10 ευρώ το καρπούζι δηλαδή. Έτσι, για να είμαστε, να το πούμε συγκεκριμένα και ολοκληρωμένα, έτσι όπως το βλέπεις και το αντιμετωπίζεις αυτόν τον καιρό στην πιάτσα. Ένα μεγάλο καρπούζι.
1: Ναι, βαρύ η καρπούζη.
2: Ένα βαρύ.
0: Πάντως, χθες στο ουζερί του Μπάμπη. Έτσι, στο ουζερί του Μπάμπη. Πρέπει να πάω τον Μπάμπη κάποια στιγμή στο ουζερί του Μπάμπη. Δεν ξέρω αν το ξέρεις εσύ, Βασίλη, το γνωστό. Φάγαμε πολύ ωραίο καρπουζάκι στο τέλος για, για
2: πριν
0: τελείωμα.
2: Όμως αυτό σου φέρνει με το λογαριασμό, έτσι.
0: Και ο λογαριασμός, και ο λογαριασμός καλός στον Μπάμπη.
2: Άτε τώρα, έχεις, τώρα κάνεις διαφήμιση και έχεις προσωστά που φέρνει τον Μπάμπη.
0: Πρέπει να λέμε.
1: Όχι, πρέπει να του έκοψε.
0: Μια καλή κουβέντα. Όπως, όχι όπως εκεί το βράδυ του Σαββάτου σε ένα μαγαζί στη Χαλκιδική όπου κάτσαμε 25 λεπτά ούτε ένα ποτήρι νερό. Ούτε ένα ποτήρι νερό 25 λεπτά.
2: Λοιπόν, οπότε μια φύγαμε. Χαρά είναι η οικονομία. Από ό,τι καταλάβαμε, Μπάμπη, ο Νίκος έκανε κατανάλωση στο Σαββατοκυριακό.
1: Μια χαρά περνάνε.
0: Το χρήμα πρέπει να κυκλοφορεί.
1: Σε παρακαλώ. Το θέμα είναι ότι εγώ διαβάζω ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση ζητά από τους σούπερ μαρκετάδες, να τους πούμε έτσι, οι μειώσεις, οι οποίες έχουν συμφωνήσει από 1η Σεπτεμβρίου, να εφαρμοστούν για ένα τετράμινο, δηλαδή μέχρι το τέλος της χρονιάς. Αυτό το σενάριο σε πηγαίνει για εκλογές την Άνοιξη. Να γίνουν συνθέσεις όμως, λένε, αν γίνεται άμεσα από τώρα, από τον Ιούλιο. Και αυτό λίγο πάλι σε βάζει στην πρίζα, ότι αν τις θέλουμε από τον Ιούλιο, μήπως το Σεπτέμβριο τελικά τις δούμε τις εκλογές.
2: Ναι, και πάντως αυτές οι συμφωνίες είναι και να έχουν να κάνουν και με την πραγματικότητα, έτσι. Δηλαδή με τα δεδομένα που υπάρχουν και για τη μείωση των τιμών, με την αντιμετώπιση έτσι μιας κατάστασης πραγματικής. Δηλαδή υπάρχουν εισαγωμένα τρόφιμα. Δηλαδή φαντάζομαι ότι μια δέσμευση μπορεί να υπάρχει ενδεχομένως για κάποια προϊόντα, αυτά που λέμε της ιδιωτικής ετικέτας, ίσως. Ή για κάτι τέλος πάντων που έχει μια δυνατότητα παρέμβασης. Αν σου πούνε ότι με τα εισαγόμενα εμείς δεν έχουμε δυνατότητα να κόψουμε, βέβαια θα μου πεις ότι υπάρχουν δυνατότητες, έτσι, κακά τα ψέματα, ή με τα νοπά που ανάλογα με το πώς διαμορφώνονται τιμές στην αγορά. Πάντως τα πράγματα είναι, φαίνεται να δίνει ιδιαίτερο βάρος. Σας είχαμε πει ότι εκεί θα κρυθούν πολλά. Αμέσως μετά λοιπόν ο Πρωθυπουργός πάει στο Εγάλιο, εκεί όπου συνεχίζει την προεκλογική
0: και θα κρυθούν, συγγνώμη, και θα κρυθούν πολλά βέβαια και από το διεθνές σκηνικό, έτσι, με τα ανεβοκατεβάσματα της τιμής των καυσίμων που βλέπουμε. Σίγουρα γι' αυτό και η κυβέρνηση θα περιμένει.
2: Και πάλι τιμή αμέσως. Εγώ είδα από 1,89 που έδωσα μέσα στην εβδομάδα, πήγα το Σάββατο και ήταν 1,93.
0: Δεν νομίζω. Αυτό πρέπει να ήταν κάτι μεμονωμένο.
2: Μεμονωμένο. Εδώ, στο Βεζινάδικο, γνωστή ελληνική αλυσίδα, τέλος πάντων, μεγάλη.
0: Δεν ξέρω, εγώ κοίταξα.
2: 1,99 μέσα στην εβδομάδα.
0: Εγώ έχω δει παγιωμένες τις τελευταίες 10 μέρες τις τιμές.
2: Όχι, εμένα αυξήθηκε.
0: Ούτε πάνω ούτε κάτω.
1: Έλα, ρε Βασίλη. Σε σένα αυξήθηκε, ρε φίλε. Σε μόνο και μόνο για να τη Δευτέρα να μου πει.
0: Σε βάλαν στο σημάδι. Σε βάλαν στο σημάδι.
2: Το χτάρι το έχει μπροστά.
0: Έβαλε ο Θεός σημάδι παλικάρι στα σφατιά.
2: Θα το τσεκάρω και σε άλλα δύο πρατήρια που έχω στον δρόμο μου και θα σας πω αν είναι γενικό ή είναι μονομένο. Θα τα πω αύριο.
0: Δεν μου λες.
2: Πάμε παρακάτω.
0: Έχουμε μία ακόμα μεγάλη και αυτή τη φορά έτσι μεγάλη δημοσκόπηση πανελλαδικής εταιρείας. Ναι.
2: Σήμερα.
0: Όχι σήμερα, μέσα Σαββατοκύριακο.
2: Το Σάββατο, τη TPO.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Α, εντάξει. Αυτή η δημοσκόπηση έδειξε έτσι μια μικρή άνοδο μια μονάδα τη Νέα Δημοκρατία, μια μικρή άνοδο τη Ελλάδα.
0: Και 1,5% τον κύριο Τσίπρα.
1: Συσπήρωση, εγώ θα έλεγα, ναι, ότι αποτυπώνει. Ότι συσπηρώνει.
0: Και, και αυτό που δείχνει είναι να σταθεροποιείται ένα σκηνικό πλέον δίπολο μεταξύ Νέα Δημοκρατία.
2: Αυτό έχει δημιουργηθεί, το είδαμε και μέσα Σαββατοκύριακο και με το Εθνικό Συμβούλιο που ήταν ο Αλέξης Τσίπρας και μίλησε στα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου.
1: Τα οποία μα δεν μαθαίνει. Μάθαμε ποια, είναι τα μέλη, αυτού του συμβουλίου.
2: Βέβαια, έχουν ανακοινωθεί.
0: Δεν έγινε βέβαια με εσωτερική εκλογή.
1: Ναι, αλλά με ορίζοντα.
2: Υπάρχει διαδικασία εκλογής, αφού είναι καινούριο κόμμα. Ορίζονται και μετά, σε επόμενη φάση, θα γίνει συνέδριο για την εκλογή των μελών των οργάνων. Εντάξει, έχει ξεκινήσει όπως κάθε καινούριο κόμμα στην αρχή, με τα μέλη που εγγράφονται τέλος πάντων και ανακοινώνονται κεντρικά.
0: Ναι.
2: Και στην. Στην διαδικασία αυτή ο Αλέξης Τσίπρας έβαλε και αυτό στα διλήμματα για τις κάλπες, το ετοιμότητα ή διαφθορά. Έτσι θα είναι το ένα από τα διλήμματα για τον νέο πατριωτισμό, την νέα μεταπολίτευση. Αλλά κυρίως αυτό το βλέπουμε ότι η ετοιμότητα είναι ένα σημείο στο οποίο ποντάρει, αναφέρεται συχνά και το τονίζει σε διαστολή με το τι συμβαίνει με την κυβέρνηση και αυτό που καταγγέλει για την κυβερνητική πολιτική και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Στην δημοσκόπηση είδαμε το Πασόκ να έχει σταθερή μείωση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι και αυτό σε περιοδίες. Στη Ρόδο ήτανε. Συνεχίζει τώρα σε πάρα πολύ ωραία μέρη και αγαπημένα.
1: Πτώση βλέπουμε στην Καριστιανού, περίπου τρεις μονάδες.
2: Κυρία Καριστιανού, έχει εξαφανιστεί γενικότερα και αυτό φαίνεται και αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή
1: από το 10,5 στο 7,8.
0: Για να τα δούμε λιγάκι, να σταχυολογήσουμε στην εκτίμηση ψήφου, όχι στην πρόθεση. Νέα Δημοκρατία 29,4, Ελλάς 16,3, Πασόκ 11,5, Ελληνική Λύση 9,2 παρακαλώ, ΚΚΕ9, η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού 7,8, Πλεύση Ελευθερίας 4,3, Μέρα 25 2,9, Φωνή Λογικής 2,6. Μετά από εκεί
1: και
0: πέρα...
1: ΣΥΡΙΖΑ.
0: ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, δεν είναι εξαήλωση.
1: 1,2. Ξέρεις
0: τι, δίνω μέχρι το 2,6 Φωνής Λογικής, γιατί δείχνουν αυτοί οι σχηματισμοί ότι μπαίνουν με τον έναν τον άλλον τρόπο σε ένα πιθανό επόμενο κοινοβούλιο.
2: Θα δούμε. Πάντως ο κ. Σαμαράς είχε συνάντηση με την πρέσβη των ΗΠΑ, την κυρία Κιρφόιλ. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν ετοιμάζεται με τις περιοδίες του, το ίδιο κάνει και ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι Κάσο και Κάρπαθο πηγαίνει σήμερα, συνεχίζει στα Δωδεκάνησα, όπου αναφέρθηκε εκεί και στη λαϊκή αγορά και αυτός κοντά στους πολίτες. Είναι κανονικά προεκλογικές περιοδίες, έτσι, όταν βλέπουμε τον Πρωθυπουργό να παίζει τάβλη στη Νέα Σμύρνη.
1: Όχι μόνο τάβλη, ποδόσφαιρο, τένις, τάβλη, δηλαδή τα πιάσε όλα.
2: Και μηχανοκίνητο και ράλι. Και ανέβηκε ναι.
0: Δείχνει ότι είναι αθλητικός τύπος.
2: Καλά, ναι, δείχνει ότι είμαστε στις εκλογές. Τώρα είμαστε στην τελική ευθεία τώρα, δεν είναι.
0: Κοίταξε, άκουσε. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν εντός θέρους καλοκαιριού. Και επειδή ούτως ή άλλως το επόμενο καλοκαίρι θα έχουμε ένα άλλο σκηνικό, τέλος πάντων δεν ξέρουμε ποιο ακριβώς θα είναι αυτό, ναι. Αλλά θα έχουν προηγηθεί εκλογές. Οπότε τώρα είναι η ευκαιρία για όλους τους αρχηγούς
2: να κάνουν περιοδίες.
0: Να κάνουν περιοδίες καλοκαιρινές. Έτσι δεν είναι.
2: Το Γάλλιο βέβαια τώρα δεν είναι περιοδία καλοκαιρινή. Δηλαδή, αν δεν πεις ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι στη Ρόδο, στην Κάσο και στην Κάρπαθο και είναι καλοκαιρινή περιοδία. Το Γάλλιο είναι και η Νέα Σμύρνη του Πρωθυπουργού που είναι στην Αττική, είναι κανονικές περιοδίες. Γάλλιο λοιπόν σήμερα, είπαμε, συνεχίζουμε. Αλέξη Τσίπρας, Εθνικό Συμβούλιο, είπαμε για τα διλήμματα και πάμε. ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώθηκαν, υπογραφές κατατέθηκαν, 73, είναι οι δύο κείμενα που κατατέθηκαν. Διαφορετικά το ζήτημα είναι ότι πάμε σε Κεντρική Επιτροπή πιθανότατα το άλλο Σάββατο στις 11 Ιουλίου, όχι το προσεχές. Θα το δούμε αυτό τώρα μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Με σαφή στροφή και της ηγεσίας του Σοκράτη Φάμελου που αποτυπώνεται μέσα από τις δηλώσεις που είδαμε και τις διαφοροποιήσεις στελεχών. Είχε ξεκινήσει ο κύριος Θεοχαρόπουλος που είναι διευθυντής του γραφείου του Σοκράτη Φάμελου και συνέχισαν οι εκπρόσωποι τύπου, ο Χρήστος Γιαννούλης κυρίως, αλλά και η γραμματέας, η αναπληρώτρια, αλλά ουσιαστικά γραμματέας, αφού έφυγε ο γραμματέας, η κυρία Σαπουνά, που λένε ότι μετά το ξεκαθάρισμα, κυρίως η συνέντευξη που έδωσε την Πέμπτη στον Σρόιντερ ο Αλέξης Τσίπρας, το ξεκαθάρισμα ότι δεν υπάρχει καμιά προοπτική συνεργασίας, ότι πρέπει να κινηθούν μάλλον αυτόνομα. Και αυτό στο πλαίσιο μιας προσπάθειας δημιουργίας συμμετόπου με άλλα κόμματα του αριστερού χώρου. Θα δούμε πώς αυτό θα εξελιχθεί.
0: Ωραία. Μία κουβέντα,
2: για αλλαγή, να προκύψει και θέμα αμφισβήτηση της ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα.
0: Ωραία. Άμεσα, στον ευρύτερο κύκλο, κάτι που έχει σχέση και με τον ΣΥΡΙΖΑ, από εκεί προέρχεται, από τα σπλάχνα του. Κύριος Κασελάκης και κυρία Τζάκρη, και με αυτό να κλείσουμε.
2: Κυρία Τζάκρη έφυγε. Κοίταξε να δεις, ήταν ούτως ή άλλως προδιαγεγραμμένη. Θυμάστε ότι λέγαμε ότι πάει για το Πασόκ, αλλά το είχαν μπλοκάρει εκεί όταν θέσανε θέμα για την πλευρά Γερουλάνου, το είχε θέσει έτσι από κάτω, για τις θητείες, γιατί εμπίπτει στις θητείες το όριο των θητειών που είχε θεσπιστεί για τον κύριο Καστανίδη. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι αυτό λέγεται από τη Χαλιά Τρικούπη, ότι αυτό που είχε υποθεί και τότε, ότι με το κόλπο τη συνεργασία, τέλος πάντων με τον τρόπο ότι να είναι συνεργαζόμενοι και όχι μέλος του ΠΑΣΟΚ, να μην γραφτεί μέλος δηλαδή, να μπορεί να κατέβει η κυρία Τζάκρη. Και θα έρχονται και άλλα στελέχη στο ΠΑΣΟΚ, η διεύρυνση θα συνεχιστεί. Ακούγονται εδώ και καιρό η κυρία Κασιμάτη, αλλά και ο κύριος Αποστολάκης. Θα δούμε αν θα υπάρξουν και θα προκύψουν αναταράξεις και κυρίως από την πλευρά του Γιώργου Παπανδρέου, στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, για αυτές τις κινήσεις και μετακινήσεις που θα γίνουν προς το ΠΑΣΟΚ. Κυρία Τζάκρη έφυγε, καταγγελίες ακούστηκαν, είχε δημόσια βγει και πει ότι δεν ήταν, διαφώνησε ξεκάθαρα με εκείνη τη συνέντευξη, συζήτηση, ήταν τέλος πάντων του κυρίου Κασελάκη με τον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά είχαν προηγηθεί πολλά. Κ. και ο κύριος Κασελάκης είπε ότι είμαστε πλέον ένα κόμμα του Φιλελεύθερου Κέντρου, άλλαξε και πολιτική γραμμή στο κόμμα του, τους Δημοκράτες είναι πλέον κόμμα του Φιλελεύθερου Κέντρου.
0: Ναι, αυτό λέγαμε, σχολιάζαμε και νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής, ότι από αριστερά και από εκείνα τα ανοίγματα που είχε κάνει τότε, θυμάσαι, μετά τα χύπλωα με τον Άβαρχο Αποστολάκη στη Μακρόνησο κλπ. Ότι από αριστερά το πήγε κεντροαριστερά, από κεντροαριστερά το πήγε κέντρο με ελαφρά δεξιά απόκληση. Ναι. Όσο πάει έτσι, ναι.
1: Το θέμα δεν είναι πού το πάει, έτσι... το θέμα είναι με ποιους το πάει, πώς είναι γύρω του, φυσικά.
2: Και δημοσκοπικά δεν ξέρω αν θα βρίσκεται και ο κ. Κασελάκης σε λίγο καιρό, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα δηλαδή, και με τις τροφές αλλεπάλλες και με τα στελάχη που έχουν αποχωρήσει και από εκεί.
0: Ποιοι έχουν απομείνει είπαμε... τελικά στο κίνημά του?
2: Κοίταξε, από τα στελέχη που βλέπω να βγαίνουν είναι η Ραλία Χριστίδου, έτσι από βουλευτές, ανεξάρτητοι. Θα σε γελάσω αν έχει μείνει ο κύριος Σαβλονίτης, όχι, δεν είναι νομίζω. Δεν νομίζω να έχει μείνει βουλευτής, ανεξάρτητος βουλευτής. Έχει στελέχη ακόμα από αυτούς που αποχώρησε μαζί του λόγω της κατάστασης που είχε δημιουργηθεί με εκείνη την επεισοδιακή συνεδρίαση, έτσι, εκείνη τη συνέδριο που, στον Πιζουξίδικο που λένε, το περίφημο.
0: Μάλιστα. Ποιος θα το φανταζόταν πριν κάνα δύο χρόνια όλοι ασχολούνταν με τον κύριο Κασελάκη, το πέραν από πίσω οι κάμερες ακόμη και στο γυμναστήριο, και τώρα μετά από δύο χρόνια. Τι να πω, στα αζήτητα.
2: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς θα διαμορφωθούν και το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε όλα τα επίπεδα. Ανακοινώνονται υποψηφιότητες από τη Νέα Δημοκρατία, ακούγονται ονόματα από το ΠΑΣΟΚ, συγκεντρώνονται στελέχη και από την Ελλάς. Θα έχουμε το επόμενο διάστημα και άλλες ανεξαρτοποιήσεις και παρετήσεις βουλευτών που θα μετακινηθούν. Είμαστε, δηλαδή, δεν είναι μόνο η κυρία Τζάκρη, είμαστε σε μια τέτοια διαδικασία διαμόρφωσης ενός πολιτικού σκηνικού που δεν ξέρω αν είναι νέο ακριβώς.
1: Πάντως
2: είναι διαφορετικό.
1: Αναδιατάσσονται πρόσωπα.
2: Ναι, έτσι, πρόσωπα και πράγματα, χωρίς να έχουμε μεγάλες, έτσι, θα έλεγα, εντυπωσιακές, θεμελιώδεις διαφοροποιήσεις. Αλλά πάντως το καλοκαίρι, τουλάχιστον ο Ιούλιος που ξεκινάει έτσι πότε μεθαύριο, θα μας έχει να μας δώσει. Έχει να μας δώσει πολιτικά, θα μας δώσει αρκετή ειδησιογραφία σε όλους.
0: Μάλιστα, τους καλοκαίρι.
1: Και όχι μόνο ειδησιογραφία, παιδιά. Τον Ιούλιο θα σας αγοράσω το εισιτήριο για να πάμε με το μετρό στην Καλαμαριά, έτσι. Σας το έχω υποσχεθεί.
2: Αν νόμιζα σε καμιά συναυλία, γιατί έχει χαμός από συναυλία. Μετρό Καλαμαριά.
0: Λοιπόν, εγώ πάντως με μουσική.
2: Εγώ το χρησιμοποιώ, Μπάμπη.
0: Με μουσική σας εύχομαι. Το χρησιμοποίησε και σήμερα ο Μπάμπης.
2: Εσύ από τα δυτικά να δούμε πώς θα το χρησιμοποιήσει.
1: Πάω στο σταθμό το συνδρομικό κέρδο.
0: Λοιπόν, καλοκαίρι. Καλοκαίρι στην καρδιά, σύριαλ, καλοκαίρι στην καρδιά. Ήθελα να σου πασάρω Μπόσα Νόβα, έφαγε πάλι η πολυλογία. Μπόσα Νόβα του Ισαΐα, θα το ακούσουμε μετά.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη.
0: Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων και τα λέμε σε λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε κίτρινο συναγερμό για τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς, 28 περιοχές. Απαγόρευση κυκλοφορίας έως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Στην Κύπρο, δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο. Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά τους. Λιγοστεύουν οι ελπίδες στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τους φωνικούς σεισμούς. 1.430 νεκροί, 3.200 τραυματίες, περισσότεροι από 54.000 αγνοούμενοι. Την αναστολή προσωρινά των στρατιωτικών επιχειρήσεων και νέο γύρο συνομιλιών στο Κατάρ συμφώνησαν Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, στο επίκεντρο η μείωση τιμών σε βασικά αγαθά. Ανοίγει αρχές Ιουλίου η πλατφόρμα για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών που δημιουργήθηκαν μέχρι 31 Δεκάτου του 2023 σε έως και 72 δόσεις. Στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι αύριο η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για παιδιά. 5 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε Ζαπορίζια, Χάρκοβο και Σούμι λόγω ρωσικών πληγμάτων. Στον ανακριτή οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. Yeah! 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Ένα τραγούδι αγαπημένο, τόσο ζώδια. Καλοκαιρινό, η Μπόσα Νόβα του Ισαΐα. Ένα τραγούδι με το οποίο πρωτογνωρίσαμε νομίζω όλοι και πρωτοαγαπήσαμε το Φίβο Δελιβοριά.
1: Όχι, αυτά είναι τα λύση για τον εαυτό σου, τον αγαπήσαμε και
0: πάνω από 30 χρόνια. Πάνω από 30 χρόνια. Αλλά το ακούμε εγώ ακόμα το τόσο ευχάριστο.
1: Νίκο, εγώ το έχω περάσει αυτό το στάδιο. Εξαιρετικό.
0: Λοιπόν, θα περάσεις και άλλα στάδια τώρα. Τώρα, σε λίγο που θα σε αφήσω μοναχούλη, τώρα θα περάσεις πολλά στάδια.
1: Για το τελευταίο τέταρτο.
0: Στάδια κατάθλιψης και μελαγχολίας.
1: Δεν θα προλάβω, θα τελειώσει η εκπομπή. Αφού θα βγάλουμε Θοδωρή, το Χατζιπαντελή.
0: Ο Θοδωρής έχει να πει αρκετά για Μουντιάλ.
1: Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι πάμε στα νοκάουτ παιχνίδια. Περισσότερο εγώ ενδιαφέρομαι για το τι γίνεται εδώ
0: στα μεταγραφικά μας. Λίγα πράγματα. Ναι. Δεν βλέπω πολλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο, να ξεκινήσουμε τα πρωτοσέλιδα.
1: Κοίταξε, η Δημοκρατία έχει πρωτοσέλιδο. Φέση 10 δις στις πλάτες των φορολογουμένων. Αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδας. Τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες και έργα που έχουν συμβασιοποιηθεί, αλλά δεν θα προλάβουν να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά κονδύλια. Θα περάσουν τελικά, γράφει εφημερίδα, στον κρατικό προϋπολογισμό.
0: Εγώ θα μείνω σε ένα πρωτοσέλιδο πριν σε αφήσω να συνεχίσεις τα υπόλοιπα. Στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Για αυτή τη συνάντηση που λίγο κάποια στιγμή αναφέραμε, ναι, με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη, οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι. Ποιος επιφανής παράγοντας ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού της κυρίας λοιπόν Γκιλ Φόιλ με τον Αντώνη Σαμάρα. Έξαλλος ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Σαμάρα με την Αμερικανίδα πρέσβη, που ερμηνεύεται ως θετική στάση του Προέδρου Τραμπ στην ίδρυση του νέου κόμματος.
1: Εντάξει τώρα, επειδή συναντήθηκε με την Κίμπερλι, σημαίνει ότι έχει την ευλογία του Ντόναλτ? Δεν νομίζω. Πάση περιπτώσει. Δημιουργούνται όμως εντυπώσεις, αυτό λες.
0: Σίγουρα, ναι. Και εντάξει, επειδή η ατζέντα αυτού που φέρει ως κόμμα, ως εξαγγελίες ο Αντώνης Σαμαράς, είναι κοντά στην ατζέντα, έτσι γενικότερα, στην κοσμοθεωρία Τραμπ.
1: Α, ναι. Okay, αυτό ναι, ναι. Σε αυτό ναι, στο δίνω. Σε αυτό στο δίνω.
0: Λοιπόν, την σκητάλη για τα υπόλοιπα, εδώ την διαχειρίζεσαι
1: φύγει,
0: μόνος.
1: Φύγει, έχει μια εκτακτική χρώση ο Νίκος και πρέπει να φύγει.
0: Λέμε το πρωί, αύριο το πρωί.
1: Ναι, ναι, μην ανησυχείς, εμείς εδώ θα είμαστε.
0: Καλή συνέχεια εδώ. Από με το Θοδωράκι και την Αγγελική. Σας αφήνω σε καλά χέρια. Μπράβο. Γεια σας.
1: Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι στον Ελεύθερο Τύπο. Η πρόοδος μετριέται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα, με φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι την σύγκρουση. Και για όσους βγαίνουν σε σύνταξη φέτος, όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές συντάξεις. Ένα θέμα από Θεσσαλονίκη, στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Πυραυλοκινητήρας made in Απιθύτα, μια ακόμα επιτυχία της φοιτητικής ομάδας των μηχανολόγων, μηχανικών. Είναι ένα θέμα που το έχουμε προβάλει και εμείς στο παρελθόν μέσα από την εκπομπή Περίμετρος. Πάμε και στην εφημερίδα Τα Νέα. Άσκηση απάντηση στην Τουρκία. Να, σε αυτά μου φεύγει τώρα ο Νίκος Ολαδιάνος για να μην απλώσουμε τα γεωστρατηγικά μας εδώ, τις γνώσεις μας περί σχεδιασμού. Άσκηση απάντηση στην Τουρκία από Ελλάδα και Ισραήλ. Μαχητικά των δύο χωρών, Νίκο, αν το ακούς, θα πετάξουν νότια της Κρήτης λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του αρχηγού Γεν στην Ιερουσαλήμ, ενώ η Τουρκία προσεγγίζει την Αίγυπτο. Και κληρονομίες ακινήτων, 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. Τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι πριν αποδεχθούν ένα ακίνητο. Και τα νέα, μία είδηση από Θεσσαλονίκη. Ένα σινεμά σώζει ένα συνεργείο. Είναι αυτό το θέμα, το έχουμε προβάλει και εμείς μέσω της εκπομπής με τον Νίκο τον Λαδιανό, για τους ανθρώπους ενός κινηματογράφου θερινού της Θεσσαλονίκης που έχουν ξεκινήσει μια προσπάθεια για να στηρίξουν τους ανθρώπους, τους ιδιοκτήτες ενός συνεργείου που παραδόθηκε το προηγούμενο διάστημα στις φλόγες. Νάτι και η εστία με φωτογραφία Αντώνη Σαμπαρά με την Κίμπερλι, με τη σφραγίδα των συμμάχων γράφει εστία, συνάντηση της πρέσβεως των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σε μια ευαίσθητη συγκυρία. την ώρα που εκείνος ευρίσκεται στην τελική ευθεία ιδρύσεως κόμματος γραμματεύς στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, να καταργήσουμε τον γάμο των ομοφύλων ζευγαριών και να επιστρέψει ο Σαμαράς. Πάμε και στην εφημερίδα των συντακτών. Το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια επταετία. Εξοραϊσμένη εικόνα για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας παρουσίασε χθες, λέει η εφημερίδα, ο Πρωθυπουργός, συγγύχθιος για την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και την απαξίωση των θεσμών. Και κεραμικός, η Golden Visa αναβάθμιση. Η Golden Visa, αναβάθμιση του διώχνει τους μόνιμους κατοίκους από τον κεραμικό, η αναβάθμιση του κεραμικού. Για να σας αποσαφηνίσω, γιατί ο τρόπος με τον οποίο το γράφουν οι συνάδελφοι δεν ήταν και τόσο ξεκάθαρος. Η Καθημερινή της Κυριακής, οι πυρκαγιές πληρώνονται, επιβλήθηκαν 478 πρόστιμα ήδη μέσα στο 2026 για φωτιές που άναψαν κατά λάθος. Την κόντρα την είπε ο Νίκος, ο Λαδιανός, αλλά επικεντρώντας τη συνάντηση του Αντώνη Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβυρα. Στα υπόλοιπα, το τρίπτυχο Τσίπρα, ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός και νέα μεταπολίτευση. Ενώ στα θέματα Κασελάκη έφυγε και καταγγέλει, τα βρόντιξε και η Τζάκρη από τον Κασελάκη. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου. 35η αντιυπεριελιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού, με το κουκουέ μπροστά και το λαό πρωταγωνιστή, γράφεται η ιστορία. Συνεχίζουμε, έγραφε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Οι political χρυσές απάτες 14 εκατομμυρίων ευρώ με τραπεζικές κάρτες, γερή μπάζα μέσα σε ένα χρόνο από ψηφιακά κυκλώματα που έκδισαν ανυποψία στους πολίτες. Και η χειρό μήνυμα Μητσοτάκη απέναντι στην αντιπολίτευση, επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για την σύγκρουση. Μανιφέστο με φωτογραφία Τσίπρα, ο νονός των Capital Controls, 11 χρόνια μετά την καταστροφή ο Τσίπρας επέστρεψε ίδιος και χειρότερος, λέει η εφημερίδα. Παρακάτω, όπου γάμος και χαρά, ο Χάρης πρώτος. Τα προσφυγικά ενώνουν Δούκα, Ανταρσία, Αναρχικούς, πολλά ρούπα, συγγνώμη, και Κουφοντίνα, γράφει εφημερίδα με φωτογραφία του Δημάρχου Αθηναίων. Και κλείνουμε με την τελευταία εφημερίδα, την απογευματινή. Μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό, τα υπέρ και τα κατά για κάθε μία από τις ρυθμίσεις. Σε ποιους απευθύνονται τα δύο νέα εργαλεία διευθέτησης οφειλών και γιατί δεν ταιριάζουν όλα για όλους. Και η Γαλάνη μάγεψε στο Σούνιο με τον Τζιτσάνι, μια ανεπανάληπτη συναυλία στον αρχαιολογικό χώρο με τραγούδια του μεγάλου λαϊκού συνθέτη, και όχι μόνο, από τα χτυπήματα και της εφημερίδας απογευματινή. Με αυτή την εφημερίδα θα πάμε σε ένα τελευταίο μουσικό κομμάτι της σημερινής εκπομπής και επιστρέφοντας θα συνομιλήσουμε με τον αγαπητό Θόδωρο Χατζηπαντελή, τον αθλητικό γράφο μας, για τα θέματα που αφορούν την αθλητική επικαιρότητα.

0: Whatever you, that's cool, y'all.
1: Με πολύ ωραία κομμάτια, αυτό να το παραδεχθούμε. Μπαίνουμε στην τελευταία στροφή και της σημερινής εκπομπής. Χρειάζονται όμορφες μουσικές πέρα από τα λόγια μας και για εσάς τους φίλους ακροατές που μπορεί αυτή την ώρα να είστε εγκλωβισμένοι στην περιφερειακή, γιατί έχουμε ζήτημα αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από τα Κωνσταντινουπολίτικα μέχρι και μετά την διασταύρωση της Τριανδρέας. Επαναλαμβάνω, πρόβλημα και στα δύο ρεύματα, κανένας δεν είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον άλλον. 10 λεπτά περίπου πριν τις 9, πάμε να ανοίξουμε μικρόφωνο και στον Θοδωρή Χατζηπαντελή, τον πολύ καλό συνάδελφο, ο οποίος θα μας δώσει τις τελευταίες ειδήσεις σε σχέση με την αθλητική επικαιρότητα. Προφανώς και ξεκινάμε με το Μουντιάλ. Είχαμε πριν από λίγο τον πρώτο νοκάουτ αγώνα ανάμεσα σε Καναδά και Νότια Αφρική. Έτσι δεν είναι, Θοδωρή μου? Καλημέρα.
2: Ακριβώς. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Πράγματι, αυτή η εβδομάδα ξεκινάει γνωρίζοντας πλέον την πρώτη ομάδα η οποία περνάει στη φάση των 32 και από τη φάση των 32, και αυτή είναι βεβαίως η ομάδα του Καναδά, η οποία νίκησε την Νότια Αφρική με 1-0, με ένα γκολ το οποίο επετέφθη στις καθυστερήσεις του αγώνα, στο 92ο λεπτό συγκεκριμένα. Επειδή είδα όλο το παιχνίδι, μπορώ να σου πω ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη έστω με τον τρόπο αυτό, με την έννοια ότι η Νότια Αφρική είχε παραταχθεί από την αρχή του αγώνα με μία διπλή ζώνη άμυνας και με στόχο απλά και μόνο να αποτρέπει τις προσπάθειες των παικτών του Καναδά να φτάσουν στο γκολ. Ωστόσο, εντάξει, επειδή ακριβώς ο Καναδάς ανέβηκε πολύ ψηλά για να μπορέσει να πιέσει όσο περισσότερο μπορεί την ομάδα της Νότιας Αφρικής, δόθηκαν ευκαιρίες, έτσι αυτό που λέμε στις αντεπιθέσεις, να κλέψει σε εισαγωγικά η Νότια Αφρική το παιχνίδι. Δεν τα κατάφερε να αξιοποιήσει κάποια από αυτές. Και όπως είπαμε, κατά τη γνώμη μου, η καλύτερη ομάδα, η ομάδα του Καναδά, κατάφερε έστω και στις καθυστερήσεις να πετύχει τον γκολ, να μην πάει το παιχνίδι δηλαδή σε παράταση κλπ. Και να πάρει την πρόκριση. Γίνεται έτσι η πρώτη ομάδα που προκρίνεται από το γύρο των 32.
1: Με τώρα, το καλό. Τι αγώνες έχουμε σήμερα στα νοκάουτ?
2: Ο Καναδάς είναι και μία από τις τρεις διοργανώτριες χώρες, έτσι
1: ακριβώς
2: πρέπει να το πούμε.
1: Okay.
2: Αυτό μαζί με τις ΗΠΑ και το Μεξικό, άρα λοιπόν η πρώτη από τις διοργανώτριες χώρες παίρνει και την πρόκριση στο γύρο των 32. Σήμερα στις 8 η ώρα για τους φίλους της Βραζιλίας, Βραζιλία-Ιαπωνία.
1: Και εδώ για τους φίλους της Ιαπωνίας, έτσι. Εμείς είμαστε οι Ιάπωνες.
2: Ναι, νομίζω ότι περισσότεροι είναι.
1: Αστειεύομαι, για πες.
2: Της Βραζιλίας, το ξέρω. Ναι,
1: δεν θα είναι πάντως εύκολο παιχνίδι για τους Βραζιλιάνους, κατά την άποψή μου.
2: Όχι, γιατί είναι διαφορετικό το ποδόσφαιρο το οποίο παίζουν οι δύο χώρες. Και σε τέτοιες περιπτώσεις και σε τέτοια τουρνουά έχουμε δει ότι αυτό το πράγμα μπορεί να παίζει το ρόλο του. Δηλαδή, άλλο ποδόσφαιρο θα παίζει η Ασία, άλλο ποδόσφαιρο παίζει η Νότια Αμερική. Τη Βραζιλία δεν ξέρω, καλή ομάδα, είδα ένα παιχνίδι της. Δεν νομίζω βέβαια όμως ότι βρίσκεται στην καλή φόρμα. Βέβαια, στα παιχνίδια νοκάουτ αλλάζουν τα πράγματα, έτσι. Δηλαδή,
1: προφανώς.
2: Ναι, βλέπουμε διαφορετική εικόνα. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να δούμε αυτό το παιχνίδι της Βραζιλίας με την Ιαπωνία. Ωστόσο, δεν μπορώ να μην χρήσω τη Βραζιλία φαβορή για να περάσει.
1: Κοίταξε, είναι και σε μια ώρα, Θοδωρή μου, που μπορώ να το δω ακόμα και εγώ και ο Νίκος. Δηλαδή, 8 η ώρα το βράδυ, μια χαρά. Και είναι ένα παιχνίδι που έχει ένα ενδιαφέρον. Και το άλλο, βέβαια, και το Γερμανία-Παραγουάη.
2: Θα προσπαθήσω να δω και το Γερμανία-Παραγουάη, 11.30 ώρα το βράδυ.
1: 11.30 ώρα είναι απαγορευτικό για εμάς. Όχι, εμείς δεν μπορούμε. Ναι, θα μας τα πεις εσύ. Αύριο θα μας πεις τι έγινε σε αυτό το μάτς σε σχέση με, όχι με το αποτέλεσμα, αλλά με το πώς πήγε το παιχνίδι.
2: Και ακριβώς.
1: Και τα ξημερώματα, 4
2: ώρα. Και τα ξημερώματα στις 4, Ολλανδία-Μαρόκο. Okay. Και αυτό πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Εδώ μπορώ να σου πω ότι δεν θα το παρακολουθήσω.
1: Αυτό
2: είναι
1: θα
2: πολύ...
1: σου πω εγώ, γιατί 4 ώρα είμαστε ήδη ξύπνοι με τον Νίκο. Θα
2: βάλω
1: να παίζει τηλεόραση και θα σε ενημερώσω εγώ.
2: Και θα το παρακολουθήσεις. Λοιπόν, να πούμε και τα υπόλοιπα ζευγάρια εντάχει για όσους δεν τα γνωρίζουν. Ναι. Τα οποία ακολουθούν βεβαίως αύριο στις 8 το βράδυ. Ακτή Ελεφαντοστού στην Νορβηγία. Την Τετάρτη Γαλλία-Σουηδία, Μεξικό ησημερινός, Αγγλία-Κονγκό, Βέλγιο-Σενεγάλη,

0: την Πέμπτη Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία, Ισπανία, Αυστρία, Πορτογαλία, Κροατία και την Παρασκευή Ελβετία, Αλγερία, Αυστραλία, Αίγυπτος, Αργεντινή, Πράσινο, Ακρωτήρι το Σάββατο, Κολομβία, Γκάνα επίσης Σάββατο. Σάββατο ολοκληρώνονται οι αγώνες στις 4.30 το πρωί τα ξημερώματα της Κυριακής με τον αγώνα της Κολομβίας με την Γκάνα για το γύρο των 32.
1: Ωραία, θα
0: δω. Όσον αφορά το Μουντιάλ,
1: ωραία, εδώ, και για... εδώ θα βάλουμε μια ανωτερηλία και θα σου πω πως ένας ιαπωνικός θρύλος λέει: αν έχασες το λεωφορείο, ίσως απέφυγες το ατύχημα. Αν κάποιος έφυγε από τη ζωή σου, ίσως άφησε χώρο για εκείνον που πρόκειται να έρθει. Το σύμπαν σε προστατεύει με τρόπους που στην αρχή μοιάζουν με κακή τύχη, να εμπιστεύεσαι την παράκαμψη. Σου λέει κάτι όλη αυτή η ιστορία που σου είπα?
0: Νομίζω ότι είναι σωστή καταρχήν.
1: Ναι, ωραία. Είναι μια ιαπωνική παροιμία με την οποία απάντησε ο Απόστολος Τσιτσιπάς στην δεύτερη και πιθανότατα οριστική απόλυσή του από τον γιο του τον Στέφανο. Επειδή ξέρω ότι τα τενιστικά σου αρέσουν, σου την κρατούσα. Αν σ' απέρριψαν, ίσως γλίτωσες από το λάθος μέρος, έγραψε ο Απόστολος ο Τσιτσιπάς για να δικαιολογήσει την απόλυσή του από τον γιο του τον Στέφανο.
0: Μάλιστα, για δεύτερη φορά, ναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό μου ξέφυγε. Πράγματι, πώς μου ξέφυγε. Πάντως παίζει σήμερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς στις 3:20 για το Γουίμπλετον με τον Ουγκό Γκαστόν. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά
1: θα γλίτωσε και ο πατέρας του κανένα μπινελίκι, επίτηδες χρησιμοποιεί αυτή την έκφραση. Καλύτερα, ο άνθρωπος να ησυχάσει τώρα, είπαμε.
0: Αρκετά άκουσε. Νομίζω ότι όμως το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Δηλαδή πιστεύω ότι δύσκολα μπορούν να ανακάμψουν στις θέσεις που βρισκόταν και ο Τσιτσιπάς και η Σάκαρη νούμερο 3 του κόσμου. Ωστόσο όμως, εντάξει, αυτό δεν λέει κάτι. Την πορεία τους την έκαναν και μάλιστα με πολύ εμφατικό τρόπο και οι δύο. Δεν κατάφεραν να κατακτήσουν βέβαια ένα Grand Slam. Αυτό, εντάξει, είναι κάτι που θα τους μείνει έτσι ως παράπονο για την καριέρα τους. Βέβαια δεν τελείωσαν ακόμα, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούν να φτάσουν τόσο ψηλά. Αλλά όπως είπες και εσύ, ο Τσιτσιπάς έχει απασχολήσει και για τις εξωαγωνιστικές του επιδόσεις εισαγωγικά. Αφενός με τα αυτοκίνητα, τα οποία έχει μια τεράστια συλλογή από πολύ ακριβά σπόρα αμάξια. Και το δεύτερο από τις οικογενειακές του έτσι...
1: Τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται, ναι, στους γονείς, ναι, του δημοσίως.
0: Ακριβώς. Τώρα, εκτός από το Μουντιάλ, να σου πω για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος βρίσκεται σε καταπληκτική φόρμα και μακάρι να συνεχίσει.
1: Μπράβο
0: έτσι
1: του.
0: Επέστρεψε.
1: Μπράβο του,
0: μετά από μια κακή χρονιά στα καλά άλματα με 8.39. Έσπασε δύο φορές το ρεκόρ αγώνα στο Πειραιώς Long Jump. Και κατέκτησε βέβαια την κορυφή και βέβαια και έσπασε και το δικό του ρεκόρ που είχε ο ίδιος. Επίσης, να σου πω ότι σε ανίποτο θρήνο βυθίστηκε ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής Λούκα Τρέχο, που είχε αγωνιστεί και στην Ελλάδα με τη φανέλα του Ατρομήτου, καθώς το θρίλ των 74 ερών για τον εντοπισμό της οικογένειάς του μετά τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, εκεί βρισκόταν η οικογένειά του, έληξε με τον πιο εφιαλτικό τρόπο, καθώς βρέθηκαν οι σωροί τόσο της συζύγου του, όσο και των δύο παιδιών του, οι οποίοι ανασύρθηκαν από τα χαλάσματα, η ΠΑΕ Ατρόμητος, στην οποία αναγωνίστηκε, όπως είπαμε, εξέδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση, εκφράζοντας την οδύνη της για την τραγωδία που βιώνει ο Λούκας Τρέχο.
1: Τι να συζητάμε τώρα, Θοδωρή, βλέπω την φωτογραφία που είχαν αναρτημένη από παλιότερες στιγμές και είναι συγκλονιστικό να αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή η οικογένεια δεν υπάρχει πλέον μετά τον φοβερό αυτόν σεισμό.
0: Και θα με επιτρέψεις έτσι να κλείσω με κάτι,
1: ναι,
0: πιο...
1: θα το θέλαμε,
0: Ο προπονητής της Νότιας Κορέας, ο Χονγκ Μιουγκ Μπο, παρετήθηκε μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από τα νοκάου του Παγκοσμίου Κυπέλου. Βέβαια η Νότια Κορέα ξεκίνησε πολύ καλά με νίκη, αλλά δεν συνέχισε έτσι. Υπέβαλε λοιπόν την παρέτησή του, αλλά το πιο έτσι περίεργο και αστείο είναι ότι εν μέσω του μεγάλου αναβρασμού για τις επιλογές του στην ομάδα του Μουντιάλ, να ξέρουμε ότι αυτά δεν γίνονται μόνο εδώ,
1: ναι,
0: οι συμπατριώτες του έβαλαν πινακίδες στα μαγαζιά τους και του απαγορεύουν την είσοδο να πει μέσα στον 57χρονο προπονητή. Άκου δηλαδή, ναι. Έχουμε ξεφύγει τελείως.
1: Ότι
0: δηλαδή
1: δεν είσαι πρόσδεκτος στα μαγαζιά μας. Να σου πω όμως κάτι, Θοδωρή μου, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Ότι πάλι τυχερός είναι, φαντάσου να ήταν προπονητής στη Βόρεια Κορέα και να μην τα κατάφερνε, θα τον περίμεναν σίγουρα δυσκολότερες στιγμές.
0: Μπορώ να σου πω ότι θα πάθαινε, δεν το λέω.
1: Όχι, όχι. Θοδωρή μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ανανέωνουμε το ραντεβού και αύριο.
0: Για να
1: τα πούμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι, και σε όλους εσάς που και σήμερα συντονιστήκατε με τον 102 FM για να ακούσετε την εκπομπή «Η Πόλη Ξύπνησε». Να μην ξεχάσω, κλείνοντας για άλλη μια φορά, τις καλύτερες ευχές μας στους Πέτρους και στους Παύλους που σήμερα έχουν την ονομαστική του εορτή. Καλώς εγωτών των πραγμάτων. Ανταμώνουμε αύριο στις 6 και με Νίκο Λαδιανό. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο της σύσκεψης, παρουσία εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, θα βρεθεί το θέμα της μείωσης των τιμών σε βασικά αγαθά. Σε κίτρινο συναγερμό για τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα 28 περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους τίθεται σε ισχύ έως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη της Χαλκιδικής λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στην επικράτεια το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι 37 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο. Χωρίς τις αισθήσεις τους, μέσα σε κλειδωμένο αυτοκίνητο εντοπίστηκαν χθες στην Ξυλοφάγο της Κύπρου, δύο αδέρφια 8 και 10 ετών. Στις ορούς των δύο αγοριών εντοπίστηκαν ενδείξεις που παραπέμπουν σε ασφυξία, ενώ φως στα αίτια του θανάτου τους αναμένεται να ρίξει η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Η μητριά των δύο παιδιών και ο πατέρας τους συνελήφθησαν για αμέλεια, ενώ όπως προέκυψε πρόκειτο για δύο αδερφάκια από τη Βουλγαρία που είχαν πάει να επισκεφθούν τον πατέρα τους για διακοπές. Την ίδια ώρα ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη ενδέχεται να έχει προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους. Πάνω από 1.300 πλεονάζοντας θάνατοι, οι οποίοι έχουν καταγραφεί από τις 21 Ιουνίου, συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες στη γυραιά Ήπειρο, επισήμανε μέσω της πλατφόρμας X ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγιέσους. Τραγωδία χωρίς τέλος στη Βενεζουέλα, με τους νεκρούς να έχουν αγγίξει τους 1.450 μετά τους δύο καταστροφικούς σεισμούς και να είναι μεγάλη αγωνία για τους εγκλωβισμένους. Τις ελπίδες για εντοπισμό επιζώντων αναπτέρωση διάσωση δύο 11χρονων αγοριών και ενός βρέφους, ενώ η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροτρίγκες επιβεβαίωσε για τον αριθμό των 33 ατόμων τα οποία εντοπίστηκαν ζωντανά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεσμεύει 5 εκατομμύρια ευρώ για παροχή βοήθειας, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε πακέτα βοήθειας εκατοντάδων εκατομμυρίων. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν το Άξιος και το CNN, να στείλουν προσωρινά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ανοίγοντας το δρόμο για νέο γύρο συνομιλιών στο Κατάρ αύριο Τρίτη. Στόχος των επαφών είναι η αποκλιμάκωση της έντασης και η επίλυση της διαφοράς για τα στενά του Ορμούζ, έπειτα από τις αμοιβές επιθέσεις των τελευταίων ημερών και παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που είχε προηγηθεί. Ανοίγει στις αρχές Ιουλίου η πλατφόρμα για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 σε έως και 72 δόσεις. Περίπου 1,5 εκατομμύριο φιλέτες σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη που έχουν παραμείνει αρρύθμιστα, ενώ η σχετική πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή ως τα τέλη Δεκεμβρίου. Συγκέντρωση σε λίγη ώρα έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσουν αλληλέγγυοι στους συλληφθέντες κατά την εκένωση της κατάληψης της Πριτανίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σε κρίσιμη φάση εισέρχονται οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Ο Επίτροπος Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μάρος Σεφτσοβιτς, υποδέχεται σήμερα στις Βρυξέλλες τον Κινέζο Υπουργό Εμπορίου Γουάνγκ Γουεντάο για συνομιλίες που αναμένεται να καθορίσουν το μέλλον των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Οι διαβουλεύσεις πραγματοποιούνται σε περίοδο αυξανόμενης ανησυχίας στις Βρυξέλλες για τη διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος με την Κίνα. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένεται σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ως 4, στα ανατολικά έως 5 και τοπικά τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη το σκηνικό του καιρού θα είναι παρόμοιο, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την Biennale σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά την κοινή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές, για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ο Μεν
7: και η Δε.
6: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
7: και η Δε Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
6: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι 9 και 9 λεπτά. Είμαστε και εμείς στο στούντιο, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. Και 8.30 είναι, με διορθώνει η Σοφία. Όχι, εγώ πάω μισό λεπτό μπροστά. Έστω, πάντως είμαστε στην ώρα μας. Αυτό είναι πώς είναι το ακαδημαϊκό τέταρτο, Σοφία? Έχουμε και τον ραδιοφωνικό 30 δευτερόλεπτο, τέλος πάντων. Να πούμε χρόνια πολλά, τις ευχές μας, Πέτρο και Παύλος.
1: Πέτρος και Παύλος, ναι.
0: Σε όσες και όσους γιορτάζουν, χρόνια σας πολλά. Πώς περνάει ο καιρός, πώς πέρασε ο Ιούνιος? Και να πεις ότι ήταν κανένας καλός μήνας, δηλαδή από άποψη ειδήσεων, όχι, σεισμούς είχαμε, φωνικούς σεισμούς. Όχι, από την αρχή πήραμε μια ανάσα ότι και καλά τελείωσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αμδέ, γιατί βλέπουμε ότι κλιμακώνεται και πάλι η ένταση. Φωτιές είχαμε, είδες τι γίνεται, και μάλιστα και σήμερα είναι σε δύσκολη κατάσταση η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, το Άγιο Όρος, είναι δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς, και το Άγιο Όρος. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Να σου πω την αλήθεια, επειδή θυμόμουν, Χρήστο, αυτό που είχες πει την άλλη φορά με έναν κύριο που πέταξε το τσιγάρο ενώ οδηγούσε. Να. Το πέτυχα και εγώ χθες, αλλά επειδή είχε πάρα πολύ κίνηση δεν πρόλαβα να συγκρατήσω την πινακίδα. Πραγματικά δηλαδή εκνευρίστηκα τόσο πολύ με εκείνο τον καύσωνα. Καύσωνα, εντάξει, δεν είχε καύσωνα, αλλά είχε πάρα πολύ ψηλή θερμοκρασία. Ήταν δηλαδή και πολύ, πώς να σου πω, η ατμόσφαιρα ήταν πολύ στεγνή, πολύ εύκολο φαινόταν ότι θα μπορούσε να πιάσει φωτιά. Και στο δρόμο προς Μηχανιώνα, κάποια στιγμή ανοίγει ένα στο παράθυρο, πετάει το τσιγάρο, αλλά μετά δεν τον πρόλαβε, εξαφανίστηκε. Εν πάση περιπτώσει.
1: Άλλοι κάνανε εργασίες συγκόλληση, ηλεκτροσυγκόλληση, άλλοι κάνανε μπάρμπεκιου, μετά τους μαζεύει η αστυνομία. Τι είναι αυτά που κάνετε, λένε διάφοροι.
0: Ξέρετε, υπάρχει τέτοια ενημέρωση πλέον που αυτό δεν λέγεται αμέλεια. Αυτό είναι κλιματικό. Δεν μπορείς να πεις φωτιά από αμέλεια όταν γνωρίζεις ότι είναι τέτοιες οι συνθήκες, υπάρχουν προειδοποιήσεις. Και βγαίνεις, ανοίγεις το παράθυρο και πετάς το τσιγάρο έξω. Τέλος πάντων, είχαμε λοιπόν αυτά. Σε ό,τι αφορά τη Βενεζουέλα τώρα, διαβάζουμε ότι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί, αυτοί που έχουν ανασυρθεί δηλαδή από τα συντρίμμια, είναι πάνω από 1.500 ή κάπου εκεί, τέλος πάντων. Από την άλλη όμως ο αριθμός των αγνοωμένων, επειδή λένε ότι είναι δεκάδες χιλιάδες πολίτες, πραγματικά μας τρομάζει. Θα δούμε στη διάρκεια της εκπομπής τι γίνεται με τη Βενεζουέλα, με τις πληγήσεις περιοχές. Και το μόνο αισιόδοξο που μπόρεσα να κρατήσω από όλα αυτά, από τα δυσάρεστα που ακούγαμε το Σαββατοκύριακο, ήταν αυτή η ατάκα που φώναζαν οι περαστικοί σε μια ηλικιωμένη 75 χρόνων. Πήδα γιαγιά, θα σε πιάσουμε. Και πήδηξε. Αν δεν είναι αυτό ελπιδοφόρο, ότι υπάρχει εμπιστοσύνη, τέλος πάντων, υπάρχει αλληλεγγύη, όλα αυτά τα μηνύματα που έστειλε αυτή η πράξη, και σώθηκε η γυναίκα. Δηλαδή το είδαμε και στους τηλεοπτικούς δέκτες, το οποίο αν ήταν βέβαια διαφορετική κατάληξη θα ήταν τρομακτικό. Παρόλα αυτά έτσι εξέπεμψε όλο αυτό έτσι.
1: Τελικά είναι τρομακτικό.
0: Λέω, αν δεν υπήρχε η καλή κατάληξη θα ήταν τρομακτικό. Αλλά αυτό που είδαμε ήταν ελπιδοφόρο. Δεν ήταν δηλαδή, το βήμα της ηλικιωμένης δεν ήταν βήμα στο κενό, ήταν βήμα σε μια αγκαλιά, κατάλαβες. Αυτό που έλειπε έτσι αρκετό καιρό από την κοινωνία μας, βλέπουμε ότι κάπου υπάρχει.
1: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και το Άγιο Όρος, σύμφωνα τουλάχιστον με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει καθημερινά η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Αυτό το οποίο επισημαίνουν όλοι είναι ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγονται ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, κάψιμο παράδειγμα ξερών χόρτων, κλαδιά, υπολείμματα καθαρισμού που καθαρίζουμε τα χωράφια μας και τα αφήνουμε, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπιθύρες, τροχός για παράδειγμα. Και υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Συνήθως γινόταν αυτό τα παλιά τα χρόνια στις περιοχές που είχαν αλωνίσει και μετά καίγανε για να μπορέσουν να κάνουν τα καλάμια. Την καλημέρα μας στην Εύη τη Σοφιανού, το είδωλο του Κιλκής.
0: Καλημέρα.
1: Που είναι εκεί και μας ακούει.
0: Και νομίζω θα έχουμε και μία σύνδεση με τον Κιλκή στη διάρκεια της εκπομπής, Χρήστο. Έτσι το έχουμε προγραμματίσει και
1: με
0: αυτό.
1: Με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, γιατί έχει πραγματικά ένα πολύ πολύ γεμάτο πολιτιστικό καλοκαίρι. Mm-hmm. Ο νομός και ο Θέμης ο Κοσμίδης έχει κάνει μαζί με τον Δήμαρχο τον Δημήτρη τον Κυριακίδη, έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά.
0: Όπως επίσης θα δούμε και άλλα θέματα της επικαιρότητας. Αυτό που προβληματίζει είναι για όσους έχουν ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας, το οποίο, προσέξτε, δεν λέμε ότι σταματάει, αλλά θα γίνει μια μάλλον προσωρινή διακοπή για 2 μήνες, οπότε μετά τις 30 Ιουνίου δεν θα εκτελείται καμία σύνταξη κατά της παχυσαρκίας, και το θέμα αυτό θα το συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης σε πολύ λίγο από τώρα, ναι, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Χθες το απόγευμα, στην περιοχή του Καλοχωρίου, είχαμε μια συμπλοκή για λόγους οδηγικής συμπεριφοράς. Έχει συλληφθεί ένας 40χρονος Αλβανός και ένας 44χρονος Έλληνας μετά από επεισόδιο που είχαν με 59χρονο ημεδαπό. Χθες το απόγευμα έγινε το περιστατικό, όταν οι δράστες που επέβαιναν σε αυτοκίνητο κατέβηκαν από αυτό, διαπληκτίστηκαν με τον άλλον οδηγό και στη συνέχεια το χτύπησαν με γροθιές και κλωτσιές. Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του ΑΤΑΦ ΔΕΛΤΑ, αστυνομικού τμήματος δηλαδή ΔΕΛΤΑ, για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Με τον πρώτο να αναμένεται να αφηθεί ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα και τον δεύτερο να οδηγείται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Στην πολιτική επικαιρότητα. Σήμερα έχουμε συσκέψει στο Μέγαρο Μαξίμου με εκπροσώπους της αγοράς για την ακρίβεια. Αναζητείται μια συμφωνία για άμεσες και οριζόντιες μειώσεις τιμών. Διότι, κακά τα ψέματα, το υπαριθμό είναι ένα αγκάθι σήμερα για την κυβέρνηση, το υπαριθμό είναι ένα αγκάθι για όλους εμάς, είναι η ακρίβεια. Οι δευτερογενείς, θα πω εγώ, επιπτώσεις του πολέμου στον Περσικό κόλπο απειλούν τα ράφια, απειλούν τις τσέπες των καταναλωτών. Το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη η σύσκεψη. Θα παραστεί ο αρμόδιος υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Θα συμμετάσχουν ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Γιάννης Μασούτης και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο Γιάννης Ογιώτης. Φυσικά με παρουσία και του Πρωθυπουργού. Σκοπός της συνάντησης δεν είναι να ανταλλάξουν απόψεις, ούτε να αναλύσουν τα δεδομένα. Σκοπός συνάντησης είναι να βρεθεί χθες λύση στη μείωση των τιμών και σε βασικούς κωδικούς τροφίμων. Μιλούμε για μια συμφωνία η οποία, καλώς εγώ των πραγμάτων, θα έρθει να ανακουφίσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Να πω για κάτι άλλο.
0: Ναι, όχι, εγώ περιμένω, ναι, να πεις και το άλλο.
1: Σαν χθες.
0: Όχι, δηλαδή έχουν περάσει 7 χρόνια, τώρα θα αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Ναι, όχι, συνέχισε.
1: Μιλώ για τις δευτερογενείς επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
0: Τις πρωτογενείς τις έχουμε εντοπίσει δηλαδή και δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Εκεί έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις.
0: Ωραία.
1: Θα σου υπενθυμίσω ότι σαν χθες ξύπνησες και οι τράπεζες ήταν κλειστές, mm-hmm, και πήγαινες στο ATM για 60 ευρώ. Και επίσης μου κάνει φοβερή εντύπωση γιατί τα κόμματα όλα γενικά.
0: Δηλαδή τότε μπορούσες να κάνεις ανάληψη ως 60 ευρώ την ημέρα. Τώρα που έχεις το ελεύθερο να κάνεις ως και 1000 ευρώ την ημέρα από το ATM, πόσα μπορεί ένας συνταξιούχος να πάει να βγάλει?
1: Φυσικά. Εννοείται. Τότε ζούσαμε ζωή χαρισάμενη.
0: Ναι, όχι,
1: τρέχαμε
0: αυτό,
1: όλοι και πετούσαμε τις κούφιες μας.
0: Δηλαδή τώρα, ενώ τώρα είμαστε.
1: Κλείστε τις, βρε παιδί μου. Λοιπόν, κλείστε τις.
0: Επειδή λες και το σαν χθες και το σαν. Να σου πω σαν σήμερα τι έγινε το 2015.
1: Πρωτού πάμε στο 2015, να σου πω τι άλλο με προβληματίζει. Με προβληματίζει την προσπάθεια ορισμένων κομμάτων να προβάλλουν την ηθική τους. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε πιο ηθικοί και πιο έντιμοι και πιο τίμοι από κάποιους άλλους. Ή, κοιτάξτε να δείτε, εμείς, αυτό έχει να κάνει με όλα τα κόμματα, έτσι.
0: Όχι, εμείς, αυτό με συγχωρείς, δεν έχει να κάνει με όλα τα κόμματα.
1: Και με πρόσωπα. Συγχωρείς. Δεν κατάλαβα.
0: Γιατί υπάρχουν κόμματα που πέρασαν από, είχαν εξουσία και δεν ακούστηκαν για σκάνδαλα, και
1: δεν
0: υπάρχουν
1: ακούστηκαν.
0: Και κόμματα που ακούστηκαν και παρακούστηκαν.
1: Επιλεκτική ακοή. Γιατί λέγαμε ότι δεν βρίσκουμε για σήμερα θέμα για να διαφωνήσουμε.
0: Για πες κανένα θέμα, έτσι, κανένα σκανδαλάκι.
1: Θα σου υπενθυμίσω ότι υπήρξαν έρευνες και από τον Όλαφ και για τις υποθέσεις με το συσίτιο στα κάμπ με πρόσφυγες και μετανάστες. Είχε και τότε έρευνες την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όλα φλεγότανε τότε.
0: Λοιπόν, τώρα επειδή με διάκοψες όμως και ήθελα να σου πω τι έγινε σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 2015 επέστρεψε επίσημα στους τηλεοπτικούς δέκτες CR3. Ουσιαστικά δεν είχε κλείσει ποτέ, γιατί οι εργαζόμενοι την είχαν κρατήσει ανοιχτή μετά το μαύρο. Αλλά η επίσημη επαναλειτουργία, που δηλαδή είχε βγει και επισήμως η ανακοίνωση και είπε ότι μπορείτε να επανασυντονίσετε τις τηλεοράσεις και θα δείτε το πρόγραμμα της R3, έγινε μια τέτοια ημέρα το 2015.
1: Να. Στα υπόλοιπα θέματα πρέπει να δούμε ως χώρα κάποια στιγμή Και τι γίνεται με το συνταξιοδοτικό. Γιατί η ορολογιακή βόμβα δεν έχει εξουδετερωθεί συγκεκριμένη. Είναι συνέπεια, αν θες, και του δημογραφικού. Και επίσης, μου έκανε εντύπωση η ανάρτηση μέλους του Ρουβίκονα που βάλανε τις μπλούζες με την παλαιπιστινιακή σημαία και βγήκανε στους δρόμους. Και τσεκάρανε. Ψάχνανε. Άλλες εποχές. Άλλες λογικές καινοτροπίες. Αυτό.
0: Τώρα μιλώντας για εντυπώσεις, εμένα μου έκανε εντύπωση η ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Τι λέει? Ότι η Ευρώπη θερμαίνεται 2 φορές ταχύτερα από τον υπόλοιπο πλανήτη. Και σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του ΠΟΗ, πάνω από 1.300 θάνατοι στην Ευρώπη, έτσι, το τελευταίο διάστημα, συνδέονται με αυτό το κύμα καύσωνα που έπληξε κάποιες χώρες που σε άλλες εποχές ούτε θα ήξεραν τι σημαίνει να έχει σαραντάρια, για παράδειγμα. Σε Βρετανία, Γαλλία, σε βόρειες χώρες της Ευρώπης. Μιλάμε ότι είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Δεν ξέρω αν υπάρχει επιστροφή, αν είναι μια κατάσταση αναστρέψιμη. Πάντως νομίζω ότι θα πρέπει να μας ανησυχήσει περισσότερο από όλο αυτό. Και μάλιστα θυμάμαι πρόσφατα που είχα διαβάσει και μία έρευνα που λέγαμε για τους μετανάστες, μεταναστευτικές ροές κτλ. Που υπήρχε μια εκτίμηση ότι οι μεγαλύτερες μεταναστευτικές ροές στο μέλλον θα αφορούν το κλίμα, την κλιματική αλλαγή και όχι πολέμους ή κάτι άλλο, μια οικονομική κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, θα έχουμε αύριο μια συζήτηση για αυτό το θέμα, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Στην Ελλάδα, μέχρι στιγμής είναι διαχειρίσιμη κατάσταση, δηλαδή έχει πολύ ζέστη, αλλά είναι κάτι στο οποίο έχουμε συνηθίσει. Δεν ξέρουμε άμα θα αρχίσουν οι καύσωνες οι παρατεταμένοι, πώς θα αντέξουμε κι εμείς εδώ. Έτσι. Και λένε ότι τις επόμενες ημέρες θα ανέβει πάλι ο υδραρχηρός.
1: Ναι, μα λένε πολλοί ότι το επόμενο θέμα θα έχει να κάνει με το νερό και με τη διαχείριση του νερού. Σε συνέχεια αυτό που έλεγες για την κλιματική κρίση. Βλέπεις δηλαδή ότι λιώνει ακόμα και η άσφαλτο σε πολλές περιοχές της Ευρώπης. Οι χώρες οι οποίες ευρωπαϊκές, κατά τα άλλα προηγμένες χώρες, οι οποίες δεν είχαν προετοιμαστεί κατάλληλα για να μπορέσουν να το διαχειριστούν. Δηλαδή δεν έχουν air condition στα λεωφορεία τους. Εδώ έχουμε.
0: Εμείς πώς θα την αντιμετωπίσουμε, Χρήστο, τη ζέστη?
1: Με μουσική.
0: Mm-hmm.

0: Τώρα είναι μαζί μας η συνάδελφος Σοφία Πακαλίδου από την αίθουσα σύνταξης για να μας πει τι γίνεται με το σεισμό στη Βενεζουέλα, γιατί περνάνε οι ώρες και δυστυχώς λιγοστεύουν οι ελπίδες για να βρεθούν κάποιοι ζωντανοί κάτω από τα συντρίμμια. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα, Μαρία. Κι όμως, όταν ακούς ειδήσεις για τη διάσωση δύο μικρών παιδιών μέσα από αυτά τα χαλάσματα τόσες μέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, γεμίζει η καρδιά σου ελπίδα ότι μπορεί να διασωθούν και άλλοι από τους χιλιάδες αγνοούμενους. Να πούμε ότι τρεις μέρες πέρασαν μετά τον διπλό σεισμό που έπληξε τη χώρα. Δύο παιδιά, ο πρώτος ανήλικος, ο Μόσες, απογκλωβίστηκε έπειτα από επιχείρηση 6 ωρών, σύμφωνα με την Εθνική Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων και Καταστροφών της Κολομβίας, βρισκόταν θαμμένος κάτω από περίπου 3 μέτρα συντριμμιών. Λίγες ώρες αργότερα, η υπηρεσιακή πρόεδρος, η Τέλση Ροδρίγκες, ανακοίνωσε τη διάσωση και δεύτερου 10χρονου αγοριού στην παραθαλάσσια Καραμπαγέδα, δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν επίσης ζωντανοί σχεδόν 4 μέρες μετά το σεισμό από κοινή επιχείρηση Αμερικανών και Γάλλων διασωστών. Οι επιχειρήσεις έρευνα συνεχίζονται, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εγκλωβισμένοι που θα μπορούσαν να έχουν επιβιώσει, ιδιαίτερα αν είχαν πρόσβαση, αν είχαν κοντά τους νερό και τρόφιμα. Έχουμε βρει ανθρώπους ζωντανούς και κατά συνέπεια επιχειρήσεις δεν έχουν ανασταλεί. Διατηρούμε ακόμα ελπίδες, δήλωσε η Ροδρίγκες, ανακοινώντας παράλληλα την παράταση του κλεισίματος των σχολείων για μία ακόμη εβδομάδα. Ο επίσημος απολογισμός των δημάτων έχει φτάσει στους 1.450 νεκρούς, ενώ περίπου 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ΗΠΑ. Οι δύο σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ, σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές. Συνολικά 189 κτίρια κατέρευσαν ολοσχερώς και άλλα 774 έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Η παράκτια πόλη, η Λαγκουάρια, συγκαταλέγεται στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο. Και εκεί λοιπόν συνεχίζονται οι επιχειρήσεις. Να πούμε ότι χιλιάδες κάτοικοι παραμένουν άστεγοι, περνούντας τις νύχτες τους είτε στα αυτοκίνητα είτε σε πρόχειρους καταβλισμούς, ενώ συγγενείς αγνωμένους συνεχίζουν να σκάβουν με γυμνά χέρια στα συντρίμια, δηλώνοντας ότι εξακολουθούν να κουρφώνουν εγκλωβισμένων χωρίς να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για να τους προσεγγίσουν. Την ίδια ώρα να πούμε ότι εντείνονται οι επικρίσεις για την αντίδραση των αρχών, κάτοικοι καταγγέλουν σε ορισμένες από τις πλέον πληγήσεις περιοχές. Η απομάκρυση των συντριμιών δεν έχει ακόμα ξεκινήσει αρκετές μέρες μετά την καταστροφή. Κάνουν λόγο για σοβαρές καθυστερήσεις στην ανάπτυξη μηχανημάτων και σωστικών συνεργείων. Στην Καραμπαγέδα, εξοργισμένοι πολίτες προπυλάκησαν στρατιωτικούς, κατηγορώντας ότι παρακολουθούσαν χωρίς να συμμετέχουν τις προσπάθειες διάσωσης. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι κάτοικοι τους ανάγκασαν να πάρουν φτιάρια και τσάπες και να βοηθήσουν στην απομάκρυνση των ερειπίων. Έντονες εντράσεις προκαλεί και η απόφαση της κυβέρνησης να περιορίσει την πρόσβαση εθελοντών στη Λαγκουάιρα, απαιτώντας ειδική άδεια εισόδου στην περιοχή. Εθελοντές καταγγέλνουν ότι η διαδικασία αυτή έχει καθυστερήσει κρίσιμες επιχειρήσεις διάσωσης που θα έπρεπε και θα μπορούσαν να έχουν αναπτυχθεί. Τώρα η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, δήλωσε στο Fox News ότι σκοπεύει να επιστρέψει πολύ σύντομα στη Βενεζουέλα, τονίζοντας ότι είναι η ώρα και το καθήκον της να βρίσκεται στο πλευρό του λαού της. Η κυβέρνηση τη θεωρεί φυγόδικη και την κατηγορεί ότι υποστήριξε την Αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στην ανατροπή του πρώην Προέδρου Νικολάς Μαδούρο. Η διεθνής κινητοποίηση ενισχύεται συνεχώς. Σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο, 24 χώρες έχουν αποστείλει περισσότερους από 2.700 διασώστες, 86 ομάδες ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων και 521 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας. Ωστόσο, οι ζημίες εκτιμούνται ήδη σε σχεδόν 7 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 6% του ΑΕΠ της χώρας, η οποία βεβαίως καλείται να διαχειριστεί τη μεγαλύτερη φυσική καταστροφή της σύγχρονης ιστορίας της. Μέσα σε αυτό, Μαρία και Χρήστο, έχουμε και μια προσπάθεια να φτάσουν στην περιοχή εθελοντές από την δική μας την περιοχή. Ένα εγχείρημα που ναι μεν λόγω της απόστασης ενδεχομένως ίσως θα ήταν και με μεγαλύτερες, περισσότερες ομάδες, καθότι αρκετοί δυστυχώς λόγω του παρελθόντος και της σεισμογενούς περιοχής που βρίσκεται η χώρα μας έχουν τεράστια εμπειρία σε αυτό. Η απόσταση είναι τέτοια η οποία λειτουργεί αποτρεπτικά. Η ομάδα λοιπόν που ξεκίνησε με εθελοντές από τη Θεσσαλονίκη συνεχίζει αυτό το ταξίδι. Άκουγα χθες τον πρόεδρο της ελληνικών κοινοτήτων της Βενεζουέλας να λέει ότι θα υποδεχθεί όποιον Έλληνα, όλη η κοινότητα και θα τους βοηθήσει, φτάσει εκεί για να βοηθήσουν το λαό της Βενεζουέλας και θα τους βοηθήσουν με τη σειρά τους για ό,τι χρειαστούν, Μαρία.
0: Εν τω μεταξύ, οι ώρες περνούν. Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μαζί μας η συνάδελφος Σοφία Πακαλίδου. Εμείς θα περάσουμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων στις 9.30 και επιστρέφουμε με άλλες ειδήσεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο το θέμα της μείωσης των τιμών σε βασικά αγαθά. Σε κίτρινο συναγερμό για τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς 28 περιοχές. Απαγόρευση κυκλοφορίας ως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Λιγοστεύουν οι ελπίδες στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό οπιζόντων μετά τους φωνικούς σεισμούς. 1.430 νεκροί, 3.200 τραυματίες, περισσότεροι από 54.000 αγνοούμενοι. Την αναστολή των στρατιωτικών επιχειρήσεων προσωρινά και νέο γύρο συνομιλιών στο Κατάρ αύριο συμφώνησαν Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ανοίγει αρχές Ιουλίου η πλατφόρμα για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών που δημιουργήθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023 σε ως και 72 δόσεις. Στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι αύριο η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα παιδιά. Απολογούνται σήμερα 7 άτομα για τη δολοφονία του 15χρονου σε πάρκο της Καλλιθέας. 2 οδηγοί συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για εμπλοκή σε τροχαία ατυχήματα και οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. 5 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε Ζαπορίζια, Χάρκοβο και Σούμι λόγω ρωσικών πληγμάτων. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: τώρα στο θέμα που είχαμε αναφέρει και νωρίτερα σχετικά με τη διακοπή των συνταγών κατά της παχυσαρκίας. Είναι στο πλαίσιο του προγράμματος Προλαμβάνω, το οποίο φαίνεται πως σταματά για ένα μικροχρονικό διάστημα. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Διονύσης Ευγενίδης. Καλή σας ημέρα, κύριε Ευγενίδη.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι όποιος έρθει με συνταγή μεθαύριο, για παράδειγμα, για να πάρει τα σκευάσματα που πρέπει να ακολουθήσει στην αγωγή, δεν θα μπορέσει να τα πάρει?
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό να το πούμε, ότι το πρόγραμμα ολοκληρώνεται και οι συνταγές που έχουν εκδοθεί θα εκτελεστούν μέχρι και τις 30 του μηνός. Μέχρι αύριο δηλαδή. Άρα όποιος Κροατής έχει στα χέρια του μια συνταγή του προγράμματος παχυσαρκίας θα πρέπει να πάει σε ένα φαρμακείο σήμερα ή αύριο για να την εκτελέσει και έτσι να μπορέσει να πάρει το φάρμακο. Μετά από τις 30, από την 1η Ιουλίου δηλαδή και μετά το πρόγραμμα σταματά και θα αρχίσει ξανά από ό,τι είπανε το Σεπτέμβριο. Αυτό γίνεται γιατί το πρόγραμμα αυτό της παχυσαρκίας μέσα στο πλαίσιο του Προλαμβάνω είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει υλοποιηθεί με χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, ευρωπαϊκά χρήματα, και το οποίο ολοκληρώνεται εδώ. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα ολοκληρωθούν όλες οι διεργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν για την ολοκλήρωση του προγράμματος. Θα στείλουμε τιμολόγια, θα γίνουν όλες οι πληρωμές που πρέπει να γίνουν δηλαδή για την ολοκλήρωση του προγράμματος, και από το Σεπτέμβριο θα ξαναρχίσει, από ό,τι λένε πάντοτε από την κυβέρνηση, το πρόγραμμα με χρήματα της Ελλάδας, με χρήματα από την ελληνική, από τον ελληνικό προϋπολογισμό δηλαδή, γιατί πραγματικά η σημασία αλλά και η αποδοχή αυτού του προγράμματος ήταν πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ σημαντική, πάρα πολύ σημαντικό το έργο το οποίο επιτελέστηκε, και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνεχιστεί γιατί δίνει βάση στην πρόληψη, που είναι το πιο σημαντικό κομμάτι.
0: Είπατε Ιούλιο και Αύγουστο θα γίνουν οι πληρωμές, δηλαδή?
1: Ναι, ναι, Ιούλιο και Αύγουστο θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα στα διαδικαστικά.
0: Εσείς δηλαδή, δεν έχετε πληρωθεί ακόμη για τα σκευάσματα που έχετε δώσει?
1: Εμείς έχουμε πληρωθεί για όλα τα σκευάσματα, ό,τι έπρεπε να έχει πληρωθεί. Δηλαδή, οι πληρωμές βαδίζουν σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Πάνω κάτω 5 μέρες δεν θα συζητήσουμε για ένα τέτοιο χρονικό διάστημα. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνει συγκέντρωση όλων των υπόλοιπων τιμολογίων και η πληρωμή μέχρι τα τέλη του Αυγούστου. Και από Σεπτέμβριο, πρώτο ο Θεός, θα ξαναρχίσει το πρόγραμμα, το Προλαμβάνω, το οποίο είναι πραγματικά, από ό,τι φάνηκε δηλαδή, και ως μια τομή.
0: Το λέω γιατί εφόσον υπάρχει σκοπός να συνεχιστεί από το Σεπτέμβριο και οι πληρωμές θα γίνουν σε αυτό το δίμηνο, μήπως θα μπορούσε απρόσκοπτα να συνεχιστεί η συνταγογράφηση και να λαμβάνουν αυτά τα φάρμακα οι ασθενείς για να μην διακόψουν και την θεραπεία τους?
1: Είναι τα προβλήματα του ότι είναι διαφορετική η πηγή της χρηματοδότησης και θα πρέπει να γίνει ένας διαφορετικός προγραμματισμός.
0: Άρα υπάρχει κίνδυνος και να μην γίνει, κύριε Ευγενίδη, να μην προχωρήσει αυτό?
1: Αυτό βέβαια φυσικά θα το δούμε όταν θα φτάσει εκείνη η ώρα, ο Σεπτέμβριος δηλαδή, όταν θα δούμε ότι θα πρέπει να αρχίσουν να εκδίδονται καινούργια παραπνευματικά, τόσο όσο αφορά για εξετάσεις αιματολογικές και άλλες στα πλαίσια του προγράμματος παχυσαρκία, όσο και η συνταγογράφηση για τα φάρμακα αυτά, τα οποία είναι, όπως όλοι γνωρίζουμε, πολύ ακριβά, πολύ αποτελεσματικά, οπότε νομίζω ότι θα πρέπει αυτοί οι συμπολίτες μας, οι οποίοι τα έχουν πραγματικά ανάγκη, να βρεθεί ο τρόπος από την πολιτεία για να συνεχίσουν την αγωγή τους. Πλέον ευτυχώς αντιλήφθηκε και η πολιτεία ότι η παχυσαρκία, η νοσογόνος παχυσαρκία είναι ένα νόσημα πλέον, δεν είναι απλώς ένας τρόπος ζωής και πρέπει να αντιμετωπιστεί δραστικά, και το ευτύχημα είναι ότι πλέον η ιατρική και η φαρμακευτική κοινότητα έχει στα χέρια της αυτά τα σκευάσματα με τα οποία μπορεί ο κόσμος να περιμένει πραγματικά ένα αποτέλεσμα.
0: Και αν θέλει κάποιος να συνεχίσει τη θεραπεία του, δηλαδή βλέπει αποτελέσματα και δεν θέλει να διακόψει γιατί μπορεί να τον πάει πίσω. Και δεν ξέρουμε, γιατί από ό,τι είπατε και εσείς από Σεπτέμβριο δεν είναι και de facto ότι θα ξεκινήσει το πρόγραμμα εκ νέου. Μπορεί να πάρει δηλαδή κάποιους μήνες για να αρχίσει και πάλι. Πόσο θα κοστίσει δηλαδή σε κάποιον άνθρωπο?
1: Σε αυτό το διάστημα θα γίνουν όλες οι προεργασίες για να αρχίσει και το πρόγραμμα. Πιστεύω ότι θα αρχίσει. Είναι δηλώσεις του Υπουργείου Υγείας. Οπότε πιστεύω ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά και θα αρχίσει και το πρόγραμμα. Διαφορετικά, οι ενέσεις αυτές είναι πάρα πολύ ακριβές. Είναι της τάξης των 250-350 ευρώ το κάθε κουτάκι για τη θεραπεία του ενός μήνα, δηλαδή ανάλογα με τη δοσολογία που έχει μέσα το φάρμακο. Είναι σκευάσματα τα οποία πραγματικά είναι πανάκριβα, είναι αποτελεσματικά όπως σας είπα. είναι σκευάσματα τα οποία πρέπει κάποιος να τα πάρει για κάποιο χρονικό διάστημα, να μην πω και φόρου ζωής, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι τα σκευάσματα αυτά σου προσφέρουν το αποτέλεσμα το οποίο δεν το είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια με τα διάφορα σκευάσματα που υποσχόταν θαύματα στο αδυνάτισμα. Επί δεκαετίες ολόκληρες προσπαθούσαμε να βρούμε ένα σκεύασμα το οποίο να βοηθάει στο αδυνάτισμα και είχαμε μόνο τις υποσχέσεις. Σήμερα έχουμε στα χέρια μας σκευάσματα τα οποία έχουν αποτελέσματα. Αυτοί που τα έχουν χρησιμοποιήσει έχουν δει τρομερή βελτίωση στο θέμα του βάρους. Δεν φτάνει μόνο όμως να επαφιόμαστε στη δράση ενός σκευάσματος. Πρέπει να αλλάξει παράλληλα και ο τρόπος της ζωής μας και της διατροφής μας. Όμως οποιοσδήποτε το πάρει απόφαση αυτό ξέρει ότι θα μπορέσει να το πετύχει με μια όθηση που θα του δώσει η χρήση αυτών των φαρμάκων. Άρα λοιπόν αλλαγή στον τρόπο ζωής, αλλαγή στον τρόπο διατροφής, αλλά και αυτή η φαρμακευτική θεραπεία η οποία πραγματικά φέρνει τα αποτελέσματα για πρώτη φορά στην φαρμακευτική, φαρμακευτικά χρονικά.
2: Στην ουσία κύριε Ευγενίδη, αυτό το οποίο λέμε είναι ότι θα υπάρξει απλά ένα κενό στην ουσία ενός μήνα, σωστά, δύο μηνών.
1: Ναι.
2: Δύο μηνών.
1: Κοιτάξτε, κάποιος ο οποίος θα συνταγογραφήσει τα φάρμακα αυτά αυτές τις δύο τελευταίες μέρες και θα τα πάρει, βέβαια έτσι θα πρέπει να τα πάρει και όλος να το υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά αυτό, ή τα είχε πάρει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, την προηγούμενη εβδομάδα, είναι φάρμακα τα οποία θα τα χρησιμοποιήσει μέσα στον Ιούλιο, τον Αύγουστο μάλλον θα γίνει μια τέτοια διακοπή και από το Σεπτέμβριο ευελπιστούμε όλοι ότι θα ξαναρχίσει το πρόγραμμα.
0: Πάντως αυτό που είπατε νωρίτερα ότι δεν αρκεί μόνο να παίρνεις αυτά τα σκευάσματα, προφανώς όσοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα προλαμβάνω και τα λαμβάνουν, έτσι συνταγογραφούνται δηλαδή, δεν αντιμετωπίζουν ένα ζήτημα αισθητικής που πρέπει να χάσουν 1-2 κιλά και μπορεί να γίνει με τον απλά να ελαττώσουν τα φαγητά ή να περπατούν περισσότερο, να κινούνται περισσότερο κτλ. Χρειάζεται και το φάρμακο, χρειάζεται κάτι παραπάνω, γιατί μιλάμε για μία νόσο την παχυσαρκία.
1: Ακριβώς. Μιλάμε για αρκετά κιλά τα οποία πρέπει να χάσουν αυτοί οι οποίοι το έχουν ανάγκη και αυτό είναι ακριβώς που σου προσφέρει η φαρμακευτική αγωγή. Όλα τα υπόλοιπα σε βοηθούν να κρατήσεις αυτό το βάρος το οποίο έχει χάσει, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ποτέ πριν δεν καταφέρνανε σκευάσματα φαρμακευτικά ή παραφαρμακευτικά τέλος πάντων να έχουν αυτά τα αποτελέσματα. Μόνο σήμερα με αυτά τα σκευάσματα έχουν αυτή τη δυνατότητα. Αυτός ο οποίος θα τα χρησιμοποιήσει να δει πραγματικά μεγάλη μείωση στο βάρος του σώματός του. Και μετά βέβαια χρειάζεται και μια προσπάθεια για να μπορέσεις να κρατηθείς εκεί από μόνο σου και να ελαττώσεις σταδιακά ενδεχομένως τα φάρμακα αυτά. Πάντοτε σε συνεργασία και με τον γιατρό, γιατί η παρακολούθηση γίνεται σε κρατικές δομές όλων αυτών των ατόμων, σε συνεργασία με διαιτολόγο και σε συνεργασία και με ψυχολόγο, γιατί πολλές φορές και ο ψυχολογικός παράγοντας παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην παχυσαρκία.
2: Και εδώ θέτεται ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα, κύριε Ευγενίδη, διότι πάρα πολλοί συμπολίτες μας ακολουθούν κάποιους άλλους τρόπους για να χάσουν κιλά χωρίς να συνεργάζονται με τον γιατρό, γιατί κάπου διάβασαν, κάπου είδαν, κάποιος τους είπε, κάποιος το χρησιμοποίησε και τους το υπέριξε.
0: Και να βάλουμε εδώ και στη συζήτηση το θέμα που κάποιοι παραγγέλνουν από το ίντερνετ.
2: Σωστό.
0: Κάποια σκευάσματα που μπορεί να είναι και επικίνδυνα για την υγεία τους.
1: Κάθε παραγγελία μέσα από το ίντερνετ είναι δυνητικά επικίνδυνη. Μάλλον θα λέγα είναι επικίνδυνη γενικότερα. Τα σκευάσματα μέσα από το ίντερνετ στις περισσότερες περιπτώσεις δεν φέρουν αποτελέσματα, γιατί είναι ψεύτικα και σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα από αυτές είναι και επικίνδυνα, γιατί μπορεί να έχουν παρενέργειες οι οποίες είναι απρόβλεπτες. Πέρα από όλα τα άλλα, τις συνθήκες διακίνησής τους κτλ. Εκτίθενται δηλαδή σε ακραίες θερμοκρασίες, είτε είναι πολύ ψηλές είτε είναι πολύ χαμηλές, σε συνθήκες πίεσης, ατμοσφαιρικής πίεσης διαφορετικές. Είναι, ενώ η αλυσίδα του φαρμακείου, που καταλήγει δηλαδή στο φαρμακείο, είναι αυτή η οποία είναι η ελεγμένη σε κάθε βήμα της. Άρα λοιπόν τα φάρμακα μέσω διαδικτύου πραγματικά νομίζω ότι πρέπει ο κόσμος σιγά σιγά να αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι συνήθως είναι απάτη και απευθύνονται σε αφελείς συμπολίτες μας και κανείς δεν θέλει να πιαστεί αφελείς στο τέλος. Ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις που κάποιος τι θα κάνει, μία ένεση θα αγοράσει πραγματικά. Δεν περνάει από το μυαλό μου πώς θα μπορέσει κάποιος να κάνει μία ένεση στον εαυτό του η οποία θα έχει αγοραστεί από το διαδίκτυο από πηγές οι οποίες είναι πραγματικά αμφίβολες. Από εκεί και πέρα χρειάζεται η επίβλεψη του γιατρού σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί δεν μιλάμε για 1-2-3 κιλά που κάποιος θα κάνει μια προσπάθεια είτε από μόνος του είτε γιατί όπως είπατε άκουσε από κάποιον. Εδώ μιλάμε για νοσογόνες καταστάσεις οι οποίες χρειάζονται την στενή παρακολούθηση από ένα team ιατρικό.
0: Λοιπόν, πριν ολοκληρώσουμε, κύριε Ευγενίδη, να επαναλάβουμε για όσους ακροατές μας έχουν συνταγές για το πρόγραμμα της παχυσαρκίας να πάνε να τις εκτελέσουν αμέσως, γιατί από 1η Ιουλίου δεν θα έχουν καμία έτσι, χρήση, δεν θα μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν.
1: Ακριβώς, σταματάει η εκτέλεση των συνταγών από 1η Ιουλίου, γιατί σταματάει το πρόγραμμα. Όποιοι έχουν στα χέρια τους ή όποιοι εκδώσουν σήμερα και αύριο αυτές τις συνταγές, γιατί υπάρχουν και προγραμματισμένα ραντεβού για έκδοση τέτοιων συνταγών, θα πρέπει αμέσως με το που θα την πάρουν στα χέρια τους να πάνε στα φαρμακεία να την εκτελέσουν.
0: Και σε περίπτωση που, επειδή καταλαβαίνουμε ότι πολλοί κόσμοι θα τρέξουν τώρα στα φαρμακεία τελευταία στιγμή, που δεν βρουν, θα μπορούσαν να δώσουν τη συνταγή στο φαρμακείο και να κάνουν κράτηση.
1: Από αποθήκη δηλαδή. Κράτηση δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι η εκτέλεση αυτή, να αφήσουν τη συνταγή έτσι ώστε μόλις έρθει το φάρμακο από τη φαρμακοποθήκη να εκτελεστεί άμεσα και αυτοί πάρουν μετά από 1-2 μέρες από έτσι. Το φαρμακείο. Αλλά η εκτέλεση στο φαρμακείο θα πρέπει να γίνει μέχρι τα μεσάνυχτα της 30ης Ιουνίου.
0: Σωστά. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Ευγενίδη.
2: Καλή
0: σας ημέρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλή σας συνέχεια.
0: Ήταν μαζί μας ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Διονύσης Ευγενίδης.

0: Είναι και Δευτέρα σήμερα, έχει και τις ζέσεις του. Ό,τι πρέπει είναι πάντως δροσερά να καθίσουμε σε καμιά βεραντούλα και γιατί όχι σε ένα θερινό σινεμά.
1: Εκεί να σου το τραπεζάκι σου, παιδί μου, να βλέπεις μια ωραία ταινία. Να χαρείς το βράδυ σου.
0: Και να έχεις φυσική δροσούλα, όχι αυτή του air condition που θα σε αφήσει μετά, ξέρεις, λίγο θα πονάει ο αυχένας, μια μικρή ψήξη, ένα μικρό μπούκωμα, ένα οτιδήποτε. Εκεί στη δροσούλα τη φυσική. Είναι μαζί μας ο Αλέξης Δερμετσόγλου, γιατί έχουμε τη Συνεφίλη Δευτέρα απόψε. Καλημέρα, Αλέξη.
1: Καλημέρα, Αλέξη.
2: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα με τον καύσωνα, βεβαίως. Γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό.
0: Και γιατί... να έχουμε και καλή ταινία να δούμε, βέβαια. Δεν είναι μόνο οι συνθήκες.
2: Ναι, γιατί με το θέμα του καύσωνα, να συνηθίσω και λίγο σαν γιατρός, πρέπει να προσέξουμε τις θερμικές ισορροπίες.
0: Καλή ταινία να δούμε, βέβαια. Δεν είναι μόνο οι συνθήκες.
2: Ναι, γιατί με το θέμα του καύσωνα, να συνηθίσω και λίγο σαν γιατρός, πρέπει να προσέξουμε τις θερμικές ισορροπίες.

0: ιερά τέρατα του σινεμά, τον Αλέν Τελόν και τη Μόνικα Βίτη, μια ταινία γυρισμένη ένα καλοκαίρι στη Ρώμη. Είναι το τρίτο μέρος της τριλογίας της αποξένωσης. Να τα λέμε και αυτά. Άρχισε με την περιπέτεια, πάλι με τη Μόνικα Βίτη. Συνεχίστηκε με τη νύχτα με τη Μόνικα Βίτη. Και τελειώνει με την έκπληξη. Δηλαδή είναι ταινίες που αποδεικνύουν ότι ο άνθρωπος είναι πια ξένος προς τον εαυτό του. Ξένος προς τον ίδιο τον άνθρωπο. Πάμε λοιπόν σε σύγχρονη Ρώμη, σε ευμαρείς κύκλους. Δεν είναι σε κύκλους σαν τα φτωχαράκια που είμαστε εμείς. Γιατί η μισθή μας και η ζωή μας είναι ακριβώς τέτοια σε σύγκριση με άλλα δεδομένα. Έχουμε λοιπόν την ιστορία μιας κοπελιάς η οποία είναι 28 χρονών και 8 χρόνια δουλεύει από εδώ και από εκεί, αλλά δεν το έχει ανάγκη, γιατί η μαμά της είναι μεγάλη επενδύτρια στο χρηματιστήριο και μόλις χωρίζει από μια σχέση της, έχει και δικό της σπίτι κλασικά, όπως οι χειραφετημένες γυναίκες, μόλις χωρίζει από μια πολύχρονη οκταετή σχέση με έναν τύπο που, για τον οποίο δείχνει ότι δεν του συνδέει πια τίποτα. Εκείνος επιμένει, δεν του συνδέει τίποτα και τα λοιπά και τα λοιπά, να μην σας κουβράζω. Εν συνέχεια βλέπουμε να παρακολουθεί τη μητέρα της πώς παίζει στο χρηματιστήριο και πώς παίζει σε λιρέτες, βέβαια, εκατομμύρια που λιρέτες είναι πολύ λιγότερες σε δραχμές όπως είχαμε τότε και πολύ πολύ πιο λιγότερες από ευρώ. Εκεί γνωρίζει ένα νέο χρηματιστή. Αυτή είναι η Βιτόρια, που σημαίνει νίκη, και γνωρίζει τον Πιερό που είναι ο Αλέν Τελόν. Κούκλος με ένα αυτοκίνητο ανοιχτό από πάνω πανάκριβο που έτσι κάνει, είναι μεσάζον σε χρηματιστή, σε χρηματιστηριακές αναλλαγές, συναλλαγές με συγχωρείτε, και έχει αναλάβει τη μητέρα της. Από μέρους του εμφανίζεται μία έλξη την οποία την καλλιεργεί. Συνεχώς αυτή εν μέρη την αποδέχεται και βλέπουμε λοιπόν την ιστορία του ζεύγους μεταξύ χρηματιστηρίου και διαφόρων γυρισμάτων στη Ρώμη, δηλαδή να περνάνε από εδώ, από εκεί, από σπίτια με φίλους κτλ. Και βλέπουμε πώς ενώ αρχίζει να δημιουργείται μια σχέση, ακριβώς το ότι αυτός είναι ένας κοινικός χρηματιστής, θα το πω πάρα πολύ απλά, δεν μπορεί να ταιριάσει μια γυναίκα η οποία, παρά τη μητέρα της ανήκει στους ευμαρείς κύκλους, έχει τις ευαισθησίες της. Η ταινία λοιπόν δεν έχει τίποτα καινούργιο να μας πει. Είναι μια σειρά από βόλτες και τα λοιπά και τα λοιπά μέσα στη Ρώμη, αλλά είναι συγκλονιστική, γιατί όταν έχεις τον Αντωνιώνη, όλα αυτά τα πράγματα θα μετατρέπει σε μια σημειολογία του πώς μπορεί να σε απομακρύνει ο ένας από τον άλλον. Θα σας πω ένα απλό χαρακτηριστικό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό ας πούμε ταιριάζει και στη σημερινή ζωή, θα μπορούσε να συμβεί και στην Ελλάδα. Σε μια στιγμή κάποιος φτωχούλης και άστεγος, μεθυσμένος του κλέβει το αυτοκίνητο. Το οποίο επαναλαμβάνω είναι πανάκριβο. Κάποια στιγμή τον ειδοποιούν ότι το αυτοκίνητο βρέθηκε στο Τίβερι, στο γνωστό ποταμό της Ρώμης. Πηγαίνουν λοιπόν εκεί μαζί με τη Βιτόρια και βλέπουν τον δρόμο που ανασέρεται. Αμέσως ο Τελόν, δηλαδή ο Πιερό, βλέπει ότι δεν έχει πολλές ζημίες και το λέει ευτυχώς δεν έχει πολλές ζημίες, αλλά πάλι χρειάζεται μια επισκευή. Μέσα βέβαια αυτός που το οδηγούσε, ο κλέφτης, είναι πνιγμένος. Και ξαφνικά γυρίζει και του λέει η Βιτόρια, αυτό είναι που σκέφτεσαι σε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, όπως βλέπετε, ένας άνθρωπος σκέφτεται τις ζημιές σε ένα πολυτελές αυτοκίνητο, ενώ έχει πνιγεί ένας συνάνθρωπός μας. Όλη η ταινία λοιπόν είναι γυρισμένη με τέτοιες λεπτομέρειες, έχει εκπληκτικά νεοραλιστικά πλάνα, έχει πολύ ωραία.
1: Αυτός ο κινησμός που ανέφερες μόλις τώρα, Αλέξη, να πούμε ότι υπάρχει και σήμερα, έτσι, στις μέρες μας.
0: Αυτό γιατί δεν το έχω πει, ότι ο άλλος που βλέπεις ένα κάνα στον γορημένο φίλο, τι έγινε, Γιάννη, λέω τυχαία ένα όνομα, μου γδάλαν το αυτοκίνητο ή ξέρω εγώ τι. Μα σαφώς, ο Αντωνιώνη το από το 62, γι' αυτό το αφιερώμα μας δεν είμαστε ξένο λάγνη, έχουμε τόσο ελληνική γλώσσα, λέγεται Things to Come. Δηλαδή, όταν η ταινία αυτή γυρίζει το 62 και το βλέπουμε σήμερα 60 χρόνια, καταστροφή, όχι μόνο στα αυτοκίνητα, αλλά σε οτιδήποτε άλλο. Σε καταλωτικό αγαθό, σε ένα σωδήνα που θα σπάσει το εξοχικό σπίτι κτλ. Η κοινωνία της ευμάρειας, γιατί από μια μεριά παραπονιόμαστε, θέλω να είμαι ειλικρινής, ίσως.

0: παραξενέψω τον κόσμο μας ακούει. Παραπονιόμαστε ότι δεν έχουμε, οι Έλληνες πάντα είναι παραπονιάτες. Mm-hmm. Αλλά δόξος ο Θεός.
1: Πάντως, Αλέξη, το να μπαίνουμε σε αυτόν τον προβληματισμό έχοντας μπροστά στη μεγάλη οθόνη ένα στάρ όπως ο Αλέν Τελόν, νομίζω ότι είναι και ευλογία, έτσι. Δηλαδή, από μόνη της, μόνο που συμμετέχει ο Αλέν Τελόν σε αυτή την ταινία, έχει μία αξία παραπάνω.
0: Και το θέμα είναι ότι ο Αλέν Τελόν, του είμαι σίγουρος ότι του λέει ο Αντωνιώνη, παίξε τους ρόλους. Δηλαδή, όπως το ξέρουμε, κοσμοπολίτη, ωρεούλη, γοητευτικό και αδιάφορο και κοινικό σε όλες τις ταινίες, περίπου τώρα δεν είναι τόσες ταινίες, σε γενικές γραμμές αυτό το λόγο. Παίζει εξαιρετικά τον εαυτό του, τον εαυτό του, στους ρόλους του, δεν ξέρω και πώς θα και στην προσωπική του ζωή, και, αλλά και η Μόνικα Βίτιο που ήταν και η φίλη του Αντωνιώνη, η μούσα του κτλ. Κάνε ένα εκπληκτικό, θυμίζοντάς μας πράγματα τα οποία ενώ φαίνεται ότι είναι το 62, βλέπουμε μια πόλη, μια Ρώμη ήρεμη, δεν έχει την κίνηση, όπως έχουν πάει στη Ρώμη την κίνηση που έχει σήμερα και τα λοιπά. Βλέπουμε όλο αυτό το πράγμα, να, το τσουνάμι το οποίο είναι κρυφό, εσωτερικό και με μια εξαιρετική φωτογραφία. Η ταινία προβάλλεται σε σύστημα digital cinema packages, δηλαδή είναι ένα ρεστορέσιο και αναπολεωμένη. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Γιατί έξω στους κινηματογράφους οι περισσότεροι αυτές τις ταινίες τις οποίες βλέπουν έχουν απογοητευτεί. Όλοι πλέον είναι εν αναμονή πρώτα του Christopher Nolan και της Οδύσσειας, και για την οποία ήδη έχω κλείσει πολύ Θεσσαλονική εισιτήρια, σας το λέω από τώρα, και αργότερα για το Spider-Man ένα νέο αύριο. Δηλαδή περιμένουν αυτές τις ταινίες ο κόσμος, από εκεί και μετά πηγαίνουν σε καμιά ευρωπαϊκή ταινία, σε καμιά ευρωπαϊκή κομμωδία, σε καμιά ευρωπαϊκή ευαισθησία. Αλλά σήμερα λοιπόν είναι η ευκαιρία να δουν πώς είναι το πραγματικό σινεμά. Το οποίο δεν είναι, έχουμε συνηθίσει να γνωρίζουμε ότι ο Αντωνιώνη είναι δύσκολο και βέβαια και είναι. Εδώ δεν έχει τίποτα. Αρχή, μέση, τέλος, δεν θα κάνω spoiler, είναι φανερό ποιο θα είναι το τέλος. Και ένας άντρας και μια γυναίκα γυρίζουν τη Ρώμη σε μια καθημερινότητα. Όμως βλέπουμε όμως ότι αυτή η καθημερινότητα χαρακώνεται από περιστατικά τα οποία ακριβώς έχουν ένα είδος κοινικής οπτικής του κόσμου. Κάτι που έχουμε αποκτήσει και σήμερα. Να χρησιμοποιήσω και τον τίτλο γνωστής ταινίας του James Bond, ζήσε και άσε τους άλλους να πεθάνουν.
2: Ακριβώς.
1: Αλέξη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Καλή σου μέρα, Αλέξη. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή θέαση σε όσους βρεθούν.
0: Και παρακαλώ λίγο νωρίς το βράδυ, γιατί αναμένεται μεγάλη συρροή, όπως πολύ σωστά το είπε η Μαρία, ο Αλέν Τελόν πάντα θα αποτελεί ο πόλο έλξης, είτε παίζει σε κατευθυντική ταινία, είτε σε απλά εμπορική.
1: Καλημέρα, Αλέξη. Καλημέρα.
2: Καλή σου
1: καλή εβδομάδα. Περνάμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 με τη Βούλα Σαΐτη και επιστρέφουμε με την πολιτική επικαιρότητα.
2: Να πούμε και για μια καθίζηση που έχει το οδόστρωμα μας συμβολή των οδών Ιασουνίδου με Φιλίππου. Κάτοικοι της περιοχής ενημέρωσαν έγκαιρα τις αρμόδιες αρχές. Το σημείο έσπευσε περιπολικό της Ελλάς.
1: Να έχετε το νου σας οι οδηγοί.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα πραγματοποιηθεί στις 12 στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο της σύσκεψης, παρουσία εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, θα βρεθεί το θέμα της μείωσης των τιμών σε βασικά αγαθά, καθώς σε 24 ώρες λύγει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Σε κίτρινο συναγερμό για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκονται 28 περιοχές σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους έχει τεθεί σε ισχύ ως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική 37 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο. Χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα σε κλειδωμένο αυτοκίνητο εντοπίστηκαν χθες στην Ξυλοφάγο της Κύπρου δύο αδέρφια 8 και 10 ετών. Στις ορούς των δύο αγοριών εντοπίστηκαν ενδείξεις που παραπέμπουν σε ασφυξία. Ωστόσο, φως στα αίτια θανάτου τους αναμένεται να ρίξει ήδη ενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Η μητριά των δύο παιδιών και ο πατέρας τους συνελήφθησαν για αμέλεια, ενώ όπως έγινε γνωστό, επρόκειτο για δύο αδερφάκια από τη Βουλγαρία που είχαν πάει να επισκεφθούν τον πατέρα τους για διακοπές. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε χθες ότι η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη ενδέχεται να έχει προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους. Πάνω από 1.300 πλεονάζοντες θάνατοι, οι οποίοι έχουν καταγραφεί από τις 21 Ιουνίου, συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες στη γυραιά Ήπειρο, επισήμανε μέσω της πλατφόρμας X ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγιέσους. Ένοχα κρίθηκαν τρία στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό τον Ιανουάριο του 2022 σε συνθήκες φοδρής χιονόπτωσης. Το μονομελές πλημελιοδικείο Αθηνών έκρινε τους τρεις κατηγορούμενους ενόχους για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών σε βαθμό πλημελήματος και τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με τριετή αναστολή. Χωρίς τέλος, η τραγωδία στη Βενεζουέλα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς, τους 1.450 ανέρχονται νεκροί, αγωνία υπάρχει για τους εγκλωβισμένους, ενώ τις ελπίδες για εντοπισμό επιζώντων αναπτέρωσε η διάσωση δύο 11χρονων αγοριών και ενός βρέφους. Η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας, Ντέλση Ροντρίγκες, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, επιβεβαίωσε ότι 33 άτομα εντοπίστηκαν ζωντανά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεσμεύει 5 εκατομμύρια ευρώ για παροχή βοήθειας στη χώρα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε πακέτα βοήθειας εκατοντάδων εκατομμυρίων. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν, όπως μεταδίδουν το Άξιος και το CNN, να αναστείλουν προσωρινά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις ανοίγοντας το δρόμο για νέο γύρο συνομιλιών στο Κατάρ αύριο Τρίτη. Στόχος των επαφών είναι η αποκλιμάκωση της έντασης και επίλυση της διαφοράς για τα στενά του Ορμούς έπειτα από τις αμοιβές επιθέσεις των τελευταίων ημερών παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που είχε προηγηθεί. Ανοίγει στις αρχές Ιουλίου η πλατφόρμα για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών που δημιουργήθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023 σε ως και 72 δόσεις. Περίπου 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν ληξιπρόθεσμα χρέη που έχουν παραμείνει αρρύθμιστα, ενώ η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή ως τα τέλη Δεκεμβρίου. Συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν αλληλέγγυοι στους 31 συλληφθέντες κατά την εκένωση της κατάληψης της Πριτανίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Απολογούνται σήμερα 7 άτομα για τη δολοφονία του 15χρονου σε πάρκο της Καλυθέας. Στη Θεσσαλονίκη, δύο οδηγοί συνελήφθησαν για εμπλοκή σε τροχαία ατυχήματα και οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Πρόκειται για ένα 53χρονο που εντοπίστηκε από αστυνομικούς το βράδυ της Κυριακής στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης και έναν 47χρονο στη Νέα Μηχανιώνα. Και οι δύο είχαν εμπλακεί σε ατυχήματα υλικών ζημιών. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, προβλέπεται για σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, Δευτέρα 29 Ιουνίου, με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Ώρα έναρξης 9, Δευτέρα 29 Ιουνίου, η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο Μεν
6: και η Δε.
5: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη. Γεια σας και πάλι, η ώρα είναι 10:07 λεπτά. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων με το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής με τον Χρήστο Τσαλικίδη.
6: Τη Μαρία Τσακίρη.
5: Τον ήχο μας ρυθμίζει η Αγγελική Μπρέλου. Τα τραγούδια μας επιλέγει ο Γιάννης Δημητρούδης. Και να πούμε για τους οδηγούς ότι υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στην περιφερειακή αυτή την ώρα. Προφανώς είναι. Δεν είναι οι εργαζόμενοι που θα πάνε στη δουλειά τους. Έτσι, νομίζω ότι το καλοκαίρι αλλάζει λίγο η εικόνα, γιατί το χειμώνα βλέπουμε αυτή την κόκκινη γραμμή, τη συνεχόμενη δηλαδή, τις πολύ πρωινές ώρες. Τώρα η ώρα είναι 10 η ώρα. Προφανώς κάποιοι επιλέγουν να πάνε είτε Χαλκιδική είτε να βγουν από την άλλη πλευρά της πόλης για να ταξιδέψουν. Πάντως, τα αυτοκίνητα είναι σχεδόν σημειωτών και τα προβλήματα ξεκινούν πηγαίνοντας από τα δυτικά προς τα ανατολικά, από την διασταύρωση της Νεάπολης και λίγο πιο μπροστά μέχρι και την Τούμπα. Στην αντίθετη κατεύθυνση τα προβλήματα ξεκινούν με το που μπαίνεις στην περιφερειακή, δηλαδή από το ύψος του σχεδόν του πανοράματος τέλος πάντων μέχρι και τις 40 εκκλησίες. Μετά ανοίγει ο δρόμος.
6: Θέλει λίγο υπομονή.
5: Ναι, και μέσα στην πόλη όμως είναι αυξημένη κίνηση. Βέβαια, να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια η Θεσσαλονίκη τα καλοκαίρια δεν αδειάζει. Αυτό που λέγαμε ότι καλοκαίρια σε πανόλη στα χωριά τους αυτά κτλ.
6: Και όχι, δεν αδειάζει.
5: Δεν αδειάζει.
6: Όχι, εντάξει, δεν αδειάζει.
5: Θα βρεις να παρκάρεις πιο εύκολα, να σταθμεύσεις, αλλά οι δρόμοι είναι πάντα γεμάτοι. Πάντα περπατάει κόσμος. Έτσι.
6: Έχει και τουρίστες.
5: Είναι και οι τουρίστες, βέβαια είναι και οι τουρίστες και είναι και πολλοί που επιλέγουν να ταξιδέψουν άλλες εποχές. Δεν είναι όπως δηλαδή παλιά που λέγαμε καλοκαίρι θα φύγουμε, κάποιοι δουλεύουν το καλοκαίρι και φεύγουν άλλους μήνες.
6: Μπορεί να φύγεις και ο Σεπτέμβριος
5: είναι ωραιότατος μήνες για διακοπές, αν δεν έχεις παιδιά υποχρεώσεις με σχολεία και τέτοια.
6: Κοίτα, εγώ αυτό το οποίο βλέπω αμπελόκηπτος για παράδειγμα, έχει ξεκινήσει τα τελευταία δύο Σαββατοκύριακα που από Παρασκευή μεσημέρι αδειάζει.
5: Ναι.
6: Αδειάζει. Δηλαδή, ένα μεγάλο πάρκινγκ που έχουμε εκεί στην οδό Βενιζέλου, πλέον τα αυτοκίνητα είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Έχει μειωθεί ο κόσμος και από Κυριακή βράδυ το βλέπεις ότι ξαναγεμίζει πάλι.
5: Ναι, έχει μειωθεί ο κόσμος. Απλά εγώ αντί να κάνω 10 κύκλους στο τετράγωνο θα κάνω μόνο έναν ή δύο, ας πούμε. Αλλά πάλι δεν είναι. Παλαιότερα ήταν αεροδρόμιο, βρε παιδί μου, έβρισκες όπου θέλεις να το αφήσεις το αυτοκίνητο.
6: Ναι,
5: τώρα
6: ναι,
5: αυτό
6: ναι,
5: δεν
6: ναι,
5: υπάρχει.
6: Ναι, ναι. Είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η συντριπτική πλειονότητα που δεν μπορεί να μετακινηθεί και τι καλά που περνούσαμε τα προηγούμενα χρόνια και όχι τώρα. Ναι.
5: Εντάξει, εγώ μετά από αυτό δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε σε τραγούδι.
6: Το σχόλιο,
5: όχι, δεν το αντιλαμβάνομαι. Έτσι, ευχαριστώ πολύ.
6: Εγώ πάλι έτσι το είδα.

0: το μεταξύ τώρα με αυτή τη ζέστη, με τον κόσμο να σκέφτεται που θα πάει, τέλος πάντων κάπου να δροσιστεί, έστω και για λίγο, όσο μπορεί τέλος πάντων, να έχουμε και πολιτική επικαιρότητα.
1: Και εκεί έχει καύσωνα.
0: Εκεί έχει καύσωνα, όντως, σε όλα τα δημοκρασία. Κόμματα. Μα τι έχουν πάθει.
1: Ετοιμάζονται και για μεταγραφές.
0: Αν νόμιζα για εκλογές θα μου
1: λέγες. Όχι,
0: λες και δεν ετοιμάζονται για εκλογές.
1: Έτσι κι αλλιώς έχουμε μπει στην τελική ευθεία. 300-330 μέρες το μέγιστο. Ναι. Αυτό είναι. Αλλά βλέπεις ότι αρχίζει πλέον να κορυφώνεται και η συζήτηση για το ποιος θα πάει πού. Έχεις για παράδειγμα αποχωρήσεις βουλευτών γιατί βρήκανε μια αφορμή να διαφωνήσουν, να φύγουν, να πάνε κάπου αλλού. Μένουν οι τελικές ανακοινώσεις.
0: Έχουμε και συμμαχίες, βέβαια, όλα θα τα δούμε. Τώρα είναι μαζί μας ο συνάδελφος Βασίλης Πεκλάρης. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας. Κάντε.
0: Παρακολουθούμε την επικαιρότητα.
2: Χθες λίγο τρομάξαμε όλοι, βλέποντας έτσι παραπομπή στο Κυριακάτικο Μήνα του Πρωθυπουργού στον απολογισμό της κυβέρνησης για την επταετία.
0: Εγώ να σου πω, διαβάζοντας όλο αυτό, περίμενα στο τέλος να γράφει και θα πάμε σε εκλογές να πει και την ημερομηνία. Αλλά...
2: Όχι, εντάξει, ήταν το φυλάδιο που είχε συγκεκριμένους τομείς. Εντάξει, διαπιστώνεις διάφορα. Άλλα που έχουν συγκεκριμένη έτσι, άλλα που δεν έχουν. Έτσι, μπορείς να διαπιστώσει ο καθένας, δεν ξέρω, δεν τα βάλα τα κόμματα κάτω και δεν κάνανε ακόμα έτσι, αντιδιαστολή με αυτό να κάνουν το αντιπαραθετικό πρόγραμμά τους. Πάντως έχει ενδιαφέρον από την άποψη ότι ουσιαστικά με αφορμή τη συμπλήρωση της επετείου τέλος πάντων έτσι, της εκλογικής νίκης, ο Πρωθυπουργός θέλησε να πει ότι έκλεισε επταετία, οπότε πάμε για το 2030, την προοπτική τέλος πάντων που έχει βάλει για τις εκλογές, τις επόμενες, όποτε και αυτές και αν γίνουν.
1: 47% κάνει... πάντως έχει πλήρως εφαρμοσμένες δεσμεύσεις από το 23
2: πότε?
1: Μέχρι 88, 47%.
2: Καλά, τώρα αυτά τα λέει η κυβέρνηση, εντάξει.
1: Ναι, εγώ σου λέω ότι λέει το
2: δεν
1: πρόγραμμα.
2: Ξέρω, εγώ δεν μπορώ να το
1: εγώ σου λέω ότι λέει το πρόγραμμα, ναι.
2: Υποστηρίζει η
1: κυβέρνηση. 96% εξέλιξη που αντιστοιχεί στο 51%.
2: Εγώ είδα στις μεταφορές, για παράδειγμα, ότι έχει φωτογραφία τα τρένα και από κάτω δεν λέει τίποτα για τα τρένα, γιατί ακριβώς τα τρένα είχαμε την τραγωδία. Έχει μια φωτογραφία στις μεταφορές.
1: Σύντομα θα υπάρχουν
2: ανακοινώσεις. Από κάτω λέει για λεωφορεία, yeah, για ταξί, για ακτοπλοϊκά, αλλά τρένα γιοκ. Και τι να πεις τώρα.
1: Ναι,
2: λοιπόν,
1: όχι.
2: Οπότε λέω, ρε παιδί, ένα παράδειγμα.
1: Και ανακοινώσεις. Ναι, θα υπάρχουν και εκεί ανακοινώσεις.
2: Ναι, ναι, θα υπάρξουν ανακοινώσεις, προφανώς.
1: Ναι, αλλά ξέρεις όμως τι γίνεται, Βασίλη, με αφορμή αυτό που λες. Εάν για παράδειγμα...
2: Είδα ένα παράδειγμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί εγώ κοιτάω, ξέρεις, δημοσιογραφικά κοιτάω να βρω το κενό, το αρνητικό δεν κοιτάω να δω τώρα.
1: Ναι, όχι, και εγώ δημοσιογραφικά θα σου πω το εξής,
2: ναι, ναι,
1: όμως.
2: Λέω.
1: Αν βγει παράδειγμα η κυβέρνηση και πει κάναμε αυτές τις εργασίες στο σιδηρόδρομο και μπορείτε να μπείτε να πάρετε τα τρένα για να κάνετε τις μετακινήσεις σας.
2: Δεν μπορείς να κάνετε ακόμα.
1: Γιατί. Εάν βγει και σου πει, ότι έχουμε τελειώσει αυτό, 1, 2, 3, 4, 5. Και βγαίνει μετά τα μουμού ή οποιοδήποτε και λέει όχι μην μπαίνετε γιατί, αυτό καταλαβαίνεις, δημιουργεί ένα κλίμα. Μου θυμίζει λίγο με την ιστορία μας στο μετρό Θεσσαλονίκης.
2: Με το μετρό Θεσσαλονίκης δεν είχαμε τέτοιο θέμα.
1: Όχι, γιατί περίμενε. Μέχρι και πρόσφατα βγήκε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από την συχνότητα της ΕΡΤ και έλεγε διάφορα για τους σταθμούς του μετρό όταν υπήρχε η διακοπή.
2: Τι διακοπή, ότι σταματάει το τρένο, ότι
1: όχι, έλεγε για τους κανόνες ασφαλείας. Και όταν ρωτήθηκε μάλιστα, που έχετε στοιχεία για αυτό, για θέματα ασφαλείας, έλεγε, μου είπε κάποιος.
2: Τέλος πάντων τώρα, δεν ξέρω τώρα γιατί μου λέει για το μετρό, πάντως για το τρένο, η κυβέρνηση δεν έχει πει ότι έχει εξασφαλίσει 100% την ασφάλεια σε όλο το δρομολόγιο. Πρέπει να σου πω ότι αυτά τα δύο που γίνονται, επειδή έχω πείρα, ναι, και... σχετική έτσι, ενημέρωση από προχθεσινή, ναι, το τρένο είναι φύσκα, ο κόσμος υποχρεωτικά πηγαίνει, υπάρχουν διαδρομές που δεν μπορεί να κάνει με διαφορετικό τρόπο,
1: ναι,
2: ανεβαίνει, κατεβαίνει σε όλη τη διαδρομή, είναι μόνο τα δύο τα τρένα Αθήνα Θεσσαλονίκη στις χειρότερες ώρες, 6 ώρα το πρωί και 6 ώρα το απόγευμα από Θεσσαλονίκη και αντίστροφα, δηλαδή η νύχτα θα φύγει, η σύνυχτα θα φτάσει. Δεν έχει δηλαδή διάμεσα ακόμα, είναι με αυτά τα δύο τρένα τα οποία είναι γεμάτα με κόσμο και βέβαια όλοι περιμένουν κάποια στιγμή να αποκατασταθεί τουλάχιστον αυτή η γραμμή για να έχουμε μια σοβαρή, έτσι, όχι σοβαρή δεν θα έχουμε, θα έχουμε μια σχετική έτσι, μετακίνηση με συνδρομικό δίκτυο.
1: Γιατί Ελλάδα, να μην έχουμε και μια
2: σοβαρή. Σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης βλέπεις ότι, ναι, εδώ είμαστε τσίρκο, είμαστε ασφίστα στα τρένα.
1: Ούτως
2: ή άλλως ήμασταν και παραμένουμε. Γιατί εάν... όλη η Ευρώπη έχει τρένα παντού, εμείς έχουμε μόνο μία.
1: Εάν λοιπόν βγουν και πουν, παραδίδουμε σύνχρονη σιδηροδρομική γραμμή. Με δρομολόγια 1, 2, 3, 4.
2: Ναι, θα γίνει. Ναι. Κάποια στιγμή ελπίζουμε ότι θα γίνει, τέλος πάντων.
1: Ναι. Α, το θέμα, είναι,
2: γραμμή, αυτό.
1: Το θέμα είναι, είναι να μην αρχίζουμε
2: είναι
1: όμως.
2: Είναι συμβατικό αυτό, ότι ξαναέχουμε μία γραμμή.
1: Ακριβώς. Το θέμα όμως είναι να μην αρχίζουμε κι εμείς, όλοι εμείς ως πολίτες, έτσι.
2: Σοβαρό σιδηροδρομικό δίκτυο δεν έχουμε. Έτσι είναι αστεία η χώρα μας. Σιδηρόδρομο δεν έχουμε. Εμείς επενδύουμε στα αυτοκίνητα. Βάζουμε, ναι. Φτιάχνουμε δρόμους, φτιάχνουμε, ναι, οδικά δίκτυα και επενδύουμε στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι ο σιδηρόδρομος να γίνει ασφαλής. Εντάξει, ας μην μονοπολίσει αυτή η συζήτηση, ναι, αλλά.
2: Ναι, ναι, ναι, απλά το λέω
1: στην
2: γιατί.
1: Στην ατζέντα.
0: Τώρα, εγώ έχω μια απορία. Μετά από αυτή την ανάρτηση του Πρωθυπουργού τη χθεσινή, θα ακολουθήσουν άλλες τις υπόλοιπες Κυριακές ή ήταν αυτή για το καλοκαίρι, να, για να μας πει το καλό καλοκαίρι.
2: Έχει και επόμενες, εξάλλου έχει περιοδίες εξέλιξη και προφανώς θα έχει. Και παρεμβάσεις. Το θέμα είναι βέβαια ότι κλείνουν σιγά σιγά, έχουμε τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και λίγα πράγματα τα οποία μένουν ως εκκρεμότητες για μέσα στο καλοκαίρι. Ο Πρωθυπουργός συνεχίζει σήμερα στο Εγάλεο, αλλά βέβαια το στοίχημά του είναι αυτό που και σήμερα στη σύσκεψη με αυτούς τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και αυτούς που θα είναι στο Μαξίμου στις 12 η ώρα που ακούσαμε και στις ειδήσεις, δηλαδή τον κύριο Μασούτη, τον κύριο από τους σούπερ μαρκετάδες, τον κύριο Θοδωρόπουλο από το ΣΕΦ και τον κύριο Γιώτη από τις εταιρείες τροφίμων, να υπάρξει μια τώρα συμφωνία, θα είναι μια δέσμευση, αλλά με ποιον τρόπο θα το δούμε και να αποτυπωθεί σε τι βαθμό θα μπορέσουμε, θα το δούμε, θα γίνουν φαντάζομαι δηλώσεις, αλλά και σε τι, γιατί έχει διαφημιστεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά και στην πράξη βέβαια, γιατί στο τέλος, ξέρεις, επειδή όλο αυτό τον καιρό, όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε ανέβει οι τιμές, κατά καιρούς είχαμε και δεσμεύσεις και συμφωνίες που έγιναν με τους εκάστοτε υπουργούς και με το και δεσμεύσεις και τα λοιπά και διάφορες παρεμβάσεις, οι οποίες, εντάξει, κατά διαστήματα μπορεί να απέφεραν κάτι, αλλά στο τέλος δεν αντιμετωπίστηκε ουσιαστικά το ζήτημα, αν τώρα θα έχουμε κάτι καλύτερο. Και αυτό θα φανεί. Η κυβέρνηση θέλει να το έχει τώρα. Είπαμε και, το λέγαμε και την Παρασκευή. Γιατί γίνεται τώρα η σύσκεψη, γιατί θέλει μέχρι την έκθεση ο Πρωθυπουργός να έχει καθαρό τοπίο, να έχει πετύχει και μια μείωση τιμών άμεση μέσα στο καλοκαίρι σε βασικά είδη, να μπορέσει να μπει, ας πούμε, στο φυλάδιο και η μείωση των τιμών. Κατάλαβες, να προσθεθούν κάποια πράγματα και σε σχέση με την ακρίβεια στο σχετικό φυλάδιο.
1: Μα δεν πρέπει να πέσουν οι τιμές. Προφανώς και πρέπει. Ορίστε. Πρέπει να πέσουν και οι τιμές.
2: Ναι, ναι, καλά, πέρα από αυτό λέω τώρα σε πολιτικό επίπεδο. Προφανώς πρέπει να πέσουν οι τιμές. Ή τέλος πάντων περιμένουμε. Γιατί εγώ τώρα και το πρωί με κορυδεύανε. Εγώ στο Βεζινάδικο εδώ τη γειτονιά μου, που είχε πάει ένα 8,99, είχε πέσει λίγο από το 9, ξαναπήγε ένα 9,30. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό.
1: Ναι, είναι σαν καρδιογράφημα. Η τιμή στα κάψιμα είναι δηλαδή, εκεί. Ναι, θυμίζει αυτό.
2: Εκεί που έλεγα θα πάει προς τα κάτω, ξαφνικά δεν ανεβαίνει. Όπα λέω. Περίμενα να βάλω βενζίνη, λέω θα πέσει λίγο πιο χαμηλά και το βλέπω τσούπ ξανατυμπάει. Θα περιμένουμε πάλι. Λοιπόν, περιοδία του Πρωθυπουργού, δεν ξέρω αν θα ξαναπέξει τάβλη. Πάντως έχει επιδοθεί σε πλήθος αθλημάτων και δραστηριοτήτων τις τελευταίες ημέρες. Θα συνεχίσει και τις επόμενες, με αυτές τις περιοδίες στην Αττική που έχει δώσει τώρα σε αυτή τη φάση. Η φάση βέβαια θα βγει και παρά έξω. Και ξέρετε ότι θα πάει και σε. Αλλά και εδώ Θεσσαλονίκη το έχουμε μετά τον 15 Αύγουστο, έτσι, επιστροφή.
1: Και θα έρθει λογικά και πιο μπροστά τέλος Ιουλίου για να εγκαινιάσει την επέκταση της γραμμής του μετρό στην Καλαμαριά.
2: Ναι, φυσικά. Ναι. Τέλος Ιουλίου θα έχουμε χαρίς και πανηγύρια. Εγώ θα είμαι σε άδεια.
1: Χάνεις.
2: Χάνω.
1: Χάνεις. Ακύρωσε την άδεια. Γύρνα πίσω να μπει στην επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά.
2: Στην προηγούμενη φιέστα δεν χρειάζομαι. Έχω χορτάσει από φιέστες, οπότε πήγα στην προηγούμενη τη βασική γραμμή. Δεν χρειάζομαι τώρα και στην επέκταση. Μία μου φτάνει.
0: Λοιπόν. Γι' αυτό έβρεχε εκείνη τη μέρα. Έχει χαλάσει ο καιρός, άμα θυμάσαι, Βασίλη.
1: Είναι, τώρα, αυτό που λένε, είναι αυτό που λένε φούρνος γκρεμίστηκε. Ναι.
0: Έτσι.
2: Τέλος Νοεμβρίου ήταν.
0: Ναι, 30 Νοεμβρίου ήταν που είχε εκείνη την κακοκαιρία.
1: Μεγάλη χάρη του.
0: Ναι, που είχε εκείνη τη φοβερή κακοκαιρία.
2: Σήμερα άλλη γιορτή έχει ρε.
1: Σήμερα είναι Πέτρου και Παύλου. Τότε ήταν 30 Νοεμβρίου του Αγίου.
2: Ναι, όχι, η χάρη του Αντρέα λέμε.
1: Όχι.
2: Έχεις με τον Αντρέα κάτι.
1: Η χάρη του Αγίου. Η χάρη του Αγίου.
0: Μα τώρα όλοι το θυμούνται, συγγνώμη.
1: Μην με μπερδεύει, δεν έχω καμία σχέση με την Τζάκρη.
0: Αλλά τα τελευταία χρόνια όλοι το θυμούνται. Τους τελευταίους μήνες όλοι το θυμούνται τον Ανδρέα Παπανδρέου,
2: ναι,
0: έτσι.
2: Ναι, μα έχει γίνει.
1: Όλοι στο Πασόκ το θυμούνται, γιατί χωρίς Ανδρέα Πασόκ δεν υπάρχει.
2: Είναι και από τα πρόσωπα που έχουν μείνει στην ιστορία και το χρησιμοποιούν και τα, ακόμα και τα νέα τα παιδιά, δηλαδή, και με, ακόμα και με κάλτε έτσι τρόπο. Είναι από τα πρόσωπα που, τα ιστορικά τέλος πάντων, που αναφέρονται στη σύγχρονη πολιτική ιστορία.
1: Το έχετε διαβάσει το τελευταίο, έτσι, το χιουμοριστικό, που εμφανίζεται να είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου και από πάνω να έχει το συννεφάκι με λόγια του: «Εάν σε δάγκωνε λαγοκέφαλο σε επιπασόκ, έπαιρνε σύνταξη».
2: Ναι, εντάξει. Τώρα βέβαια τα 5 ευρώ που παίρνουν για το λαγοκέφαλο δεν είναι λίγο. Δεν είναι μικρό το ποσό. Πάντως θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Ο κύριος Αντουλάκης όμως είναι στα νησιά, είναι σε πιο έτσι καλοκαιρινό mood, είναι κάτω στα δωδεκάνησα, συνεχίζει και θα παραμείνει κάτω κάρπαθο στην περιοδία του, με κριτική έτσι και στην κυβέρνηση αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα. Πάντως θέλει πολιτική αλλαγή, το Πασόκ μπορεί. Τώρα περιμένει και τις μεταγραφές, θα γίνουν αυτές. Έτσι, είπατε για την κυρία Τζάκρη, φαίνεται ότι ο Δέβιος συνεργαζόμενοι, έτσι για να μην υπάρχει και το πρόβλημα με τις θητείες, το όριο που έχει θεθεί.
0: Βέβαια, η ίδια είπε ότι το πρόβλημα είναι ότι έχει ο κύριος Κασελάκης, μάλλον, συγκλίνει με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι.
2: Άλλο, γιατί έφυγε, λες εσύ, από τον κύριο Κασελάκη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Κοίταξε, το τελευταίο ήταν από καιρό προδιαγραμμένη η ρήξη.
1: Ο κόσμος το είχε τούμπανο.
2: Φαινόταν, το είπε και ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος πήγε στο φιλελεύθερο κέντρο, τώρα που πήγε, φιλελεύθερο δεξιό κέντρο, που είναι, από τον έχω χάσει στις μετακινήσεις, είπε χθες την ανάρτησή του. Η κυρία Τζάκρη λοιπόν φαίνεται ότι επιστρέψει στο Πασό και εκεί θα δούμε τώρα πώς θα γίνει η δεκτή, γιατί δεν είναι μόνο η κυρία Τζάκρη, είναι και άλλα στελέχη τα οποία ακούγεται ότι θα πάνε.
1: Αποστολάκης λένε, ο Ναύαρχος.
2: Καλά, ο Ναύαρχος, η κυρία Κασιμάτη που την περιμένουμε καιρό τώρα. Δεν είναι σίγουρο ότι δεν θα έχουμε αντιδράσει, έτσι, και ειδικά από την πλευρά Παπανδρέου, Γιώργου. Αλλά θα μου πεις τώρα το Πασό και έτσι όπως είναι, τα πράγματα είναι αρκετά ζόρικα και θα δούμε τώρα, ίσως το καλοκαίρι όχι, αλλά από Σεπτέμβριο και ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν οι δημοσκοπήσεις, τι θα γίνει εκεί. Καταθέτει τις προτάσεις του, έκανε ερώτηση και για τροπολογία, για την ακρίβεια. Κατέθεσε ο κύριος Ανδρουλάκης, έβαλε κάτω και τις προτάσεις του το ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, συνεχίζει δηλαδή και σε όλα τα επίπεδα. Για την κυρία Τζάκρη, τον κύριο Κασελάκη είπαμε τι κάνει, δεν μπορεί να συμπορεύεται άλλο μαζί του. Ο κύριος Κασελάκης λοιπόν πάει στο φιλελεύθερο κέντρο, φεύγει από αυτά, από αυτές τις αντιλήψεις, σε νέα φάση, με αξία την αλληλεγγύη, την ισότητα, τον ανθρωπισμό κτλ. Και με ένσημα και τα λοιπά, έχει από την εργασία και η κυρία Τζάκη είπε δεν μπορεί να συμπορεύεται μαζί του. Νομίζω η Ράλια Χριστίδου, το λέγαμε και το πρωί, δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάποιο άλλο πρόσωπο, πάντως από όσα μπορώ να θυμηθώ τους βουλευτές και τις βουλεύτριες που φύγανε, τότε από το ΣΥΡΙΖΑ μόνο η κυρία Χριστίδου έχει μείνει μέχρι τώρα. Ανακοινώνονται υποψηφιότητες και γνωστοποιούνται και κυκλοφορούν και ονόματα, όχι μόνο στο ΠΑΣΟΚ, έτσι και από τις μεταγραφές, και στη Νέα Δημοκρατία για πρόσωπα τα οποία έτσι μπαίνουν στα ψηφοδέλτια. Και βέβαια και στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα που έχει από το Εθνικό Συμβούλιο το Σάββατο, που τοποθέτησε έτσι και με κάποια ζητήματα, έβαλε και μια ατζέντα, εκτός από τις οδηγίες προς τα στελέχη, αλλά και την πολιτική που θέλει να ακολουθήσει, αλλά και το δίλημα που βάζει με τη διαφθορά ή την εντυμότητα, έτσι, ένα από τα ζητήματα τα οποία φαίνεται ότι σηκώνει ψηλά στη νέα μεταπολίτευση και τον νέο πατριωτισμό, όπως τα λέει, με τη στασιμότητα, με την αλλαγή και όλα αυτά τα σχετικά, που ανέφερε στην ομιλία του στο Εθνικό Συμβούλιο του Σαββάτου ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος και με την GPO είναι στη δεύτερη θέση, ενισχυμένος, λίγο ενισχυμένη και η Νέα Δημοκρατία, τόσο στο ΠΑΣΟΚ. Η GPO ήταν μια από τις τελευταίες, ίσως η τελευταία δημοσκόπηση. Περίμενα και την MRB, δεν την είδα, πριν το κλείσιμο τον καλοκαιρινό των δημοσκοπήσεων. Ίσως τη δούμε αυτήν την εβδομάδα της τάσης της MRB, έτσι με το κλείσιμο του εξαμήνου.
0: Κοίταξε, γι' αυτό δεν παίρνουμε και όρκο, γιατί όσο υπάρχει δραστηριότητα από τα κόμματα, θα υπάρχουν και δημοσκοπήσεις, Βασίλη.
2: Κοίταξε να δεις τώρα. Είναι κάποιοι που λένε ότι θα κάνουν δημοσκοπήσεις, γιατί λέει και στις διακοπές τους βρίσκεις τώρα με τα δίκτυα, με το ίντερνετ κτλ. Και με τα κινητά μπορεί να βρει τον κόσμο στις διακοπές και εκείνος σου απαντήσει, θα βγουν δημοσκοπήσεις. Απλά λέμε ότι οι εταιρείες οι μεγάλες και ο σύνδεσμός τους έχει βάλει ένα χρονικό όριο, έτσι να τηρούνται κάποιοι κανόνες, ότι θα κυκλοφορήσουν κάποιες, θα κυκλοφορήσουν. Αλλά ξέρετε τώρα, ας είμαστε κι εμείς λίγο έτσι θεσμικοί στο ζήτημα αυτό, γιατί ο καθένας έχει και άλλες ενδεχομένως σκέψεις στο μυαλό του, που θα κυκλοφορήσει διάφορα πράγματα. Να πω γιατί είπαμε για τον, για τον κύριο Τσίπρα, είπαμε για τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν είπαμε, χαμός εκεί και οι υπογραφές μαζεύτηκαν και ετοιμάζονται πιθανότατα το άλλο Σάββατο, 11 του μήνα, Κεντρική Επιτροπή, με αμφισβήτηση ενδεχομένως ακόμα και της ηγεσίας, ο Κράτης Παύλου. Βέβαια η στροφή του ΣΥΡΙΖΑ είναι δεδομένη, είδαν ότι οι πόρτες είναι κλειστές, είναι ΛΑΣ, στρέφονται λοιπόν είτε σε αυτονομικά φόδο, είτε σε συνεργασία με άλλα κόμματα της αριστεράς.
1: ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως.
2: Ορίστε.
1: ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως.
2: Δύσκολα το ΠΑΣΟΚ. Με το ΠΑΣΟΚ δύσκολα. Το ΠΑΣΟΚ ούτως ή άλλως εξ αρχής, αυτό που κάνει ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή ότι έχει μόνο στελέχη, το ΠΑΣΟΚ το έχει πει από την πρώτη στιγμή. Ότι εμείς όποιος θέλει να έρθει να ακολουθήσει και να υιοθετήσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και να πορευτεί μαζί μας. Βέβαια αυτό που είπε ο κύριος Κακλαμάνης, ο τομεάρχης δικαιοσύνης, ότι πλέον με το κόμμα του Τσίπρα τα πράγματα είναι δύσκολα για αυτή την πρώτη θέση. Όχι για κανέναν άλλο λόγο. Δεν είναι ότι αλλάζει την στρατηγική του κόμματος.
1: Την αλήθεια είπε ο άνθρωπος.
2: Ναι, ένα κόμμα και μας παίρνει ποσοστά εκεί πέρα από το χώρο που, στο χώρο που βρισκόμαστε κι εμείς. Όσο να είναι, περιορίζονται οι προοπτικές και οι δυνατότητες. Ακόμα δηλαδή και να είμαστε δεύτεροι, δεν είναι εύκολο να βγεις πρώτο κόμμα.
1: Το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε, δεν μπόρεσε σε αυτό το διάστημα των 3 χρόνων να δημιουργήσει μία δυναμική. Άφησε αυτό. Χώρο. Μπήκε ο Αλέξης Τσίπρας, κάλυψε το κενό και τώρα, επιστρέψαμε πολιτικά χώρο, εκεί που ήμασταν το 2023.
2: Στο κέντρο εκεί διαφωνούν οι εκτιμητές και αναλυτές, το που άφησε ο χώρος, αν μπορούσε να τον καλύψει αυτό το χώρο το ΠΑΣΟΚ ή αν δεν μπορεί ούτως ή άλλως και κινήθηκε αλλού ο κόσμος, πήγε στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου για παράδειγμα, η οποία ετοιμάζεται για τη μεγάλη φιέστα την επόμενη εβδομάδα στις 5 του μήνα, έτσι Κυριακή είναι, επέτειος του δημοψηφίσματος και των 11 χρόνων αλλά και των 10 χρόνων από τη δημιουργία του κόμματός της. Το έκανε την πρώτη χρονιά, στην πρώτη επέτειο του δημοψηφίσματος, κατέθεσε τα δικαιολογητικά για το κόμμα στον Άριο Πάγο. Δημήτρης Κουτσούμπας, το θέμα είναι το ο λαός τι θα κάνει και με το γνωστό έτσι παρμιώδη τρόπο του ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ παρενέβη τις τελευταίες ημέρες με άλλες δηλώσεις και για το ΠΑΣΟΚ αλλά και για την Ελλάς, το νέο κόμμα και γενικότερα για τις παρεμβάσεις που γίνονται.
1: Μάλιστα.
2: Τέλος. Α, και Σαμαρά στην Κιλφόιλ, έτσι, όπου λέει ότι προκάλεσε και μια έτσι, ένταση στο Μαξίμου, ένα ψάξιμο. Γιατί έγινε αυτή η συνάντηση, πώς έγινε, προέκυψε αυτή η συνάντηση του κυρίου Σαμαρά.
1: Δεν είδε μόνο τον Αντώνη Σαμαρά, είδε και άλλους.
2: Ναι.
1: Είδε και άλλους, δεν είδε μόνο τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Πάντως βλέπω ότι βούλασα είτε για τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί είναι και μισή.
2: Όχι την κυρία Κιλφόιλ.
0: Όχι την κυρία Κιλφόιλ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Θα τα πούμε.
1: Τα λέμε, Βασίλη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στη Βενεζουέλα σχεδόν 1.500 οι νεκροί, 3.200 οι τραυματίες, περισσότεροι από 54.000 οι αγνοούμενοι μετά τους φωνικούς σεισμούς. 15 εθελοντές από τη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν στις πληγήσεις περιοχές για να συνδράμουν το έργο των διασωστών. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο το θέμα της μείωσης των τιμών σε βασικά αγαθά. Σε κίτρινο συναγερμό για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς 28 περιοχές. Απαγόρευση κυκλοφορίας ως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Στην Κύπρο, δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο. Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά τους. Την αναστολή προσωρινά των στρατιωτικών επιχειρήσεων και νέο γύρο συνομιλιών στο Κατάρ. Αύριο συμφώνησαν Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ανοίγει αρχές Ιουλίου η πλατφόρμα για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών που δημιουργήθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023 σε έως και 72 δόσεις. Στους λογαριασμούς των δικαιούχων ως αύριο η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα παιδιά. Λίγει αύριο οριστικά η προθεσμία απογραφής για τους ανελκυστήρες, πρόστιμα ως 5.000 ευρώ για όσους δεν υποβάλλουν δήλωση. Απολογούνται σήμερα 7 άτομα για τη δολοφονία του 15χρονου σε πάρκο της Καλλιθέας. Δύο συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη έπειτα από επεισόδιο σε διαμέρισμα. Τραυματίστηκε ένας αστυνομικός ενώ εντοπίστηκε ποσότητα κοκαίνης. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Πόσες φορές σου έχω πει ότι πρέπει ένα Σαββατοκύριακο, να έρθεις στο Κιλκής να δεις τις παραγωγές που έχει ετοιμάσει ο Δήμος. Γιατί το πολιτιστικό καλοκαίρι εκεί είναι διαφορετικό. Μετά δεν θα ξεκολλάς.
1: Ναι, και τελευταία φορά που με κάλεσε στο Κιλκής, είπες ότι θα με κεράσει κοκακόλα, Χρήστο. Δεν τα έχω ξεχάσει εγώ αυτά, μην νομίζεις. Και λέω ότι να κάνω ολόκληρο ταξίδι, να έρθω από Θεσσαλονίκη Κιλκής.
0: Σιγά την απόσταση, δίπλα είναι.
1: Για ένα αναψυκτικό.
0: Μισή ωρίτσα είναι. Έλα να δεις συναυλίες, θέατρο, παιδικό κινηματογράφο, ταινίες σε πρώτη προβολή. Και ξέρεις τι γίνεται πάνω στο λόφο, στο θέατρο εκεί που είναι πάνω από το λόφο. Δεν βρίσκεις να καθίσεις.
1: Κοίταξε, εδώ που τα λέμε, έτσι όπως έχουν γίνει κάποιες τουριστικές περιοχές, τώρα για να μην στοχοποιήσω κάποιες αγαπημένες περιοχές εδώ για τους Θεσσαλονικείς, τα τελευταία χρόνια που ταλαιπωρείσαι για να πας, ταλαιπωρείσαι για να γυρίσεις, ταλαιπωρείσαι για να βρεις να καθίσεις κάπου, χίλιες φορές στο Κιλκής, έτσι.
0: Και εγώ θα το πω, γιατί αν δεν μπαινέψει στο σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει, σαν το Κιλκής δεν έχει. Πάμε να συνδεθούμε με Κιλκής, με τον Θέμη Κοσμίδη, τον αντιδήμαρχο πολιτισμού, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Κοσμίδη, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα από το ακριτικό όμορφο και πάντα όσο μπορούμε πολιτιστικά ενήμερο Κιλκής.
0: Και το φετινό καλοκαίρι, κύριε Κοσμίδη, τα έχει νομίζω όλα. Θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, κινηματογραφικά ταξίδια σε πρώτη προβολή. Είχατε και μια σχετική συνέντευξη τύπου πριν από λίγες μέρες μαζί με τον Δήμαρχο, τον Δημήτρη Κυριακίδη.
2: Σωστά. Πρωτίστως να σας ευχαριστήσω και να σας μεταφέρω την καλημέρα μου σε εσάς, σε όλο το ακροατήριο και για την πρόσκληση την οποία μας δίνετε δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με το κοινό. Το πολυπληθές ακροατήριό σας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι και η επαρχία έχει πραγματικά τη δυνατότητα να δώσει πολιτιστικό θέαμα, να παράξει δηλαδή σχετικό έργο, προκειμένου κάποιος άνθρωπος ο οποίος θέλει την καθημερινότητα του να ξεφύγει από την ρουτίνα της μεγαλούπολης όπως είναι η Θεσσαλονίκη, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να έρθει σε 40-45 περίπου λεπτά και να απολαύσει ένα όμορφο βράδυ είτε στο Θέατρο Λόφου Αγίου Γεωργίου Κιλκής, είτε στο Δημοτικό Θερινό Κινηματογράφο που είναι πλησίον του θέατρου και σε ένα πολύ όμορφο σημείο, από το ψηλότερο της πόλης μας, και δίνει τη δυνατότητα έτσι να ξεφύγει από την καθημερινότητά του. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια ένας από τους στόχους που είχε θέσει η Δημοτική Αρχή και σε αυτή τη δημοτική περίοδο αλλά και στην προηγούμενη ήταν να δώσουμε μια έμφαση σε κάποιους θεσμούς οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα στον κόσμο να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής και μια πιο μεγάλη αμεσότητα, πιο άμεση δηλαδή στην ουσία επαφή με τον πολιτισμό. Γιατί είναι κάτι δύσκολο, αντιλαμβάνεστε ότι η επαρχία δεν έχει τα πλεονεκτήματα που έχει ένα πολύ μεγάλο αστικό κέντρο όσον αφορά το σύνολο των παραστάσεων ή των συναυλίων των οποίων μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει. Και ο Δήμος Κιλκής μπήκε στη διαδικασία λοιπόν να θεσμοθετήσει το πολιτιστικό καλοκαίρι με παραγωγές που ξεκίνησαν τις 15 μέσα σε ένα διάστημα περίπου 60 ημερών και σήμερα που μιλάμε παρουσιάζουμε 29 παραγωγές σε ένα διάστημα 60 ημερών. Κάτι πολύ σημαντικό, επενδύουμε πάρα πολύ, σχεδόν το 50% των παραστάσεων σχετίζονται με τα παιδιά για να έχουμε τη δυνατότητα στις οικογένειες με μικρά παιδιά, διότι εμείς το καλοκαίρι όπως αντιλαμβάνεστε δεν έχουμε θάλασσα, είναι κάτι πολύ δύσκολο για τις οικογένειες στην καθημερινότητά τους να δώσουν ερεθίσματα στα παιδιά, πέραν λοιπόν αυτών όλων που μπορούν να τους παρέσει και κάθε οικογένεια, ο Δήμος οφείλει να τους παρέσει και κάποιες υπηρεσίες προκειμένου να αισθάνονται ότι είναι δίπλα τους, αρρωγός στην προσπάθεια που κάνουν για ένα καλύτερο, μια καλύτερη καθημερινότητα.
0: Και μάλιστα επιχειρείτε εσείς και μια πολιτιστική αποκέντρωση, τι εννοώ με αυτό. Είναι πολλές οι ταινίες και για παιδιά και για μεγάλους που πηγαίνετε εσείς σε οικισμούς.
2: Έτσι ακριβώς. Εμείς από το 2020-2021 ξεκινήσαμε μια διαδικασία όπου κάνουμε το λεγόμενο περιφερόμενο, περιφερειακό δημοτικό κινηματογράφου, όπου σε 35 μεγάλους οικισμούς του Δήμου μας πηγαίνουμε σε συνεργασία με τους πρόεδρους των δημοτικών κοινοτήτων και τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς και θεσμοθετήσαμε την διαδικασία των προβολών δύο ταινιών, όποια επιλέξει εκείνη τη στιγμή το κοινό από τις δύο που έχουμε τη δυνατότητα και έχουμε πληρώσει τα αντίστοιχα δικαιώματα να μπορούν να προβληθούν και να δώσουμε την χαρά ακόμη και σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να αισθάνονται αποκομμένοι, να αντιλαμβάνονται ότι ο Δήμος που έχει μια πολύ ιδιαίτερη μορφή, γιατί μην ξεχνούμε ο Δήμος Κλικής είναι ένας από τους μεγαλύτερους δήμους σε έκταση στην Ελλάδα. Έτσι, μιλάμε για 1.700 τετραγωνικά χιλιόμετρα, 116 οικισμούς. Άρα αντιλαμβάνεστε, πέραν της πόλης που καλύπτει περίπου το 50% του πληθυσμού του Δήμου μας, έχουμε την υποχρέωση, την ελάχιστη υποχρέωση να αφουγκραστούμε και να δώσουμε τη δυνατότητα και σε αυτούς τους ανθρούπους που μπορεί να μην είναι πολύ κοντά στην πόλη του Κλικής, στην έδρα του Δήμου, να έχουν κάποιες υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με τον πολιτισμό.
1: Και εκτός από το Κλικής έρχεται κόσμος σε αυτά τα ωραία που οργανώνεται, ή είναι μόνο απευθύνονται δηλαδή στον κόσμο που είναι από το Κλικής, από αυτούς τους 116 οικισμούς που είπατε?
2: Θα σας πω την αλήθεια. Αυτή την πληροφορία την αντιληφθήκαμε τα τελευταία 3 χρόνια, γιατί μπήκαμε σε μια διαδικασία να αποκτούμε μια αμεσότητα επαφής με τον κόσμο ο οποίος έρχεται στο θέατρο Λόφου, ειδικά στις παραγωγές του Δήμου, δηλαδή αυτές για τις οποίες ο Δήμος θεσμοθέτησε την ελεύθερη είσοδο. Και εκεί αρχίσαμε και αντιλαμβανόμαστε από κόσμο που ερχόντουσαν συστηματικά πλέον, δηλαδή πάρα πολλοί κατοικοί από τους όμορους νομούς και από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι ας πούμε θεωρούσαν όλο αυτό το πράγμα, ειδικά αυτή την περίοδο που περάσαμε τα τελευταία χρόνια, αν σκεφτείτε την ενεργειακή κρίση, που τόνιζαν το πόσο σημαντικό είναι για μια μέση οικογένεια να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει δρόμενα τα οποία ενδεχομένως με τα κόστη τα οποία υπάρχουν σαφώς και για τις παραγωγές, γιατί δεν είναι κάτι απλό το να παρουσιάσει μια θεατρική παραγωγή ή μια συναυλία, να μπορεί ο Δήμος να τους δίνει τη δυνατότητα είτε με την ελεύθερη είσοδο ή στις θεατρικές παραστάσεις που έχουμε επιδοτήσει το εισιτήριο, δηλαδή παρουσιάζουμε πολύ μεγάλες παραγωγές που βρίσκονται σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα, με μειωμένο εισιτήριο, προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα και σε αυτούς οι οποίοι μπορούν με ένα καλύτερο αντίτιμο να παρακολουθήσουν μια θεατρική παράσταση, αλλά να σεβόμαστε και στην ουσία το σύνολο όλων αυτών που απασχολούνται στον χώρο του θεάτρου, γιατί ξέρετε ότι πολλές φορές και η ελεύθερη είσοδος μπορεί να δημιουργήσει άλλα προβλήματα και να απαξιώσουμε αυτό το οποίο παρακολουθούμε, γιατί δυστυχώς όλοι δεν πάνε πάντα με γνώμονα το τι θα παρακολουθήσουν, αλλά δημιουργείται μια περιέργεια, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτή η πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα που είχαμε στον χώρο του θεάτρου, φανταστείτε ότι υπήρχαν παραστάσεις είτε σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος που ξεπεράσαν τις 3.500 θεατές. Μιλάμε για ένα θέατρο που έχει 3.600 θεατές καθήμενους, εκτός από το χωροστάσιο που αντιλαμβάνεται σε μια συναυλία μπορεί να κλείσει και τις 5 και τις 5.500, όπως έχει γίνει αρκετές φορές όλα αυτά τα χρόνια. Συνεπώς, νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ καλή κατεύθυνση. Ο κόσμος συνεχίζει, επικροτεί με την παρουσία του. Και αντιλαμβανόμαστε λοιπόν μέσα από αυτό ότι πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες μας προκειμένου να ανεβάζουμε τον πύχη, να έχουμε μια όσο δυνατόν καλύτερη υπηρεσία προς αυτούς. Και πρόσφατα ο Δήμαρχος ανακοίνωσε κιόλας ότι θα ενταχθεί το θέατρο Λόγου σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα προκειμένου να το εξυγχρονίσουμε και σε θέματα προσβασιμότητας αμαία, αλλά καθώς και στην επικυρωποίηση κάποιων λειτουργικών χώρων του θεάτρου. Γιατί οφείλω να πω ότι έχουμε την τύχη να έχουμε ένα θέατρο που ίδιο, τουλάχιστον σε επίπεδο Βορείου Ελλάδας, έτσι δεν είναι αρχαίο θέατρο, είναι ένα θέατρο το οποίο χτίστηκε περίπου πριν 40 χρόνια, αλλά είναι από τα λίγα που υπάρχουν στη Βόρεια Ελλάδα, κάτι το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ στην επικοινωνία με τις εταιρείες παραγωγής, να μπορούμε, αφού έχουμε πείσει πλέον με την παρουσία του κόσμου όλα αυτά τα χρόνια, να είμαστε στο μυαλό τους κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, ώστε να μπορούμε να παρουσιάζουμε εμβληματικές παραστάσεις.
0: Κύριε Κοσμίδη, έτσι επιγραμματικά, τι περιμένουμε να δούμε στο Κλικής τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, έτσι επιγραμματικά, τα μεγάλα ονόματα.
2: Τα μεγάλα ονόματα. Αυτή τη στιγμή, επί της ουσίας, τα μεγάλα ονόματα τα οποία προσδοκούμε, δεδομένων των καιρικών συνθηκών που μέχρι τώρα λίγο μας έχουν αποτρέψει, για να είμαι ειλικρινής, έχουμε μπει σε μια διαδικασία πάντοτε να παρακολουθούμε το σύνολο αυτών των παραστάσεων οι οποίοι ανακοινώνουν κάποιες περιοδίες περίπου 6-7 μήνες πριν. Ναι. Πολλές φορές και 8. Το σύνολο σχεδόν όλων αυτών θα τις αναφέρω και επιγραμματικά όπως μου τις λέτε. Έχουμε πει σε μια διαδικασία να τις έχουμε εξ ολοκλήρου και επί της ουσίας ο μήνας Ιούλιος για την περιοχή μας θεωρείται ένας θεατρικός μήνας. Τώρα αν θέλουμε να πούμε επιγραμματικά ποιες είναι αυτές οι παραστάσεις οι οποίες θα έρθουν στο θέατρο Λόφου, αναφέρω ότι είναι η παράσταση Οικογένεια Τσεκμέ όσον αφορά τις παραστάσεις των μεγάλων. Υπάρχουν πολλές παιδικές παραστάσεις. Είναι μεγάλη μας χαρά που για μια ακόμη φορά φιλοξενούμε την παιδική σκηνή της κυρίας Δουργκέρη, με το παιχνίδι της Χαράς, το οποίο είναι με ελεύθερη είσοδο για τα παιδιά και τις οικογένειες από τον Δήμο Κλικής. Έχουμε τη δραματική παράσταση «Θέλω να σου κρατώ το χέρι». Θα φιλοξενήσουμε το Θέατρο του Νέου Κόσμου για μια ακόμη χρονιά με το «Εγώ θα σας τα πω». Φιλοξενούμε τη γνωστή παράσταση «Το νόημα της ζωής» του ψυχολόγου του Διονύση του Μπουγά. Το «Ματωμένο γάμο», μια παραγωγή του Βασιλικού Θεάτρου, του Θεσσαλικού Συγγνώμη Θεάτρου και μια συνεργασία που κάνουμε εκεί με το ΔΥΠΕΘΕ. Θα έχουμε μια συναυλία με το Μίλτο Πασχαλίδη στις 17 Ιουλίου με μειωμένο αντίτιμο, με συμπαραγωγή από το Δήμο Κλικής, μια γενική είσοδο 10 ευρώ για να βοηθήσω. Θα έχουμε δύο stand-up comedy, δύο comedy show, μία με τον Τσουβέλα, η οποία είναι με αντίτιμο, όπως επίσης και το Σύμφωνο Επιβίωσης με τους γνωστούς Κρόμπα και Ελευθερίου. Θα έχουμε και αστυνομικό μυστηρίο του Αρσέν Λουπέν. Αυτά όλα που σας λέω είναι μέσα στο μήνα Ιούλιο.
0: Ναι.
2: Θα έχουμε τις εκκλησιάζουσες από το ΔΥΠΕΘΕ Αγρινίου, που φέτος συνεργαζόμαστε, και θα παρουσιάσουμε επίσης και τον Αρχάγγελο της Κρήτης, τον Νίκο Ξυλούρη. Κλείνοντας ο μήνας, για να μην μακρηγορώ, έχουμε την θεατρική κωμωδία «Κατά φαντασία να σκανίσεις» του Μολιέρου. Επίσης την κωμωδία «Χάσαμε τη Θεία αυτό». Και ο μήνας κλείνει με τα στενά παπούτσια. Δηλαδή, όπως ήδη αντιληφθήκατε, σας έχω πει ένα σύνολο παραστάσεων μέσα σε περίπου 30 μέρες, που σχεδόν μέρα παραμέρα έχουμε μια καλή παραγωγή, την οποία δίνουμε τη δυνατότητα και στους επισκέπτες αλλά και στους δημότες να περάσουν ένα ευχάριστο βράδυ σε ένα σημείο το οποίο μας δίνει μια σχετική, επιτρέψτε μου, δροσία.
0: Σας ευχαριστούμε
2: και
0: πολύ.
2: Και πέρα το μήνα Αύγουστο έχουμε δύο παραστάσεις στις αρχές του Αυγούστου, στις 4 και τις 5. Τον υπηρέτη δύο αφεντάδων, καθώς και τον πλούτο του Αριστοφάνη. Γενικώς, αυτές είναι οι μεγάλες θεατρικές παραστάσεις που θα φιλοξενήσουμε. Έχουμε στοχεύσαμε σε μια συγκεκριμένη συναυλία με μια γενική είσοδο που ανέφερα. Όλα αυτά μπορεί να τα αναζητήσει κάποιος είτε στο site του Δήμου Κλικής ή pavlakilkis.gr στα πολιτιστικά, στο πεδίο πολιτισμός, ή ακόμη και στα social media, στη σελίδα του Δήμου Κλικής, που είναι αναρτημένα τα προγράμματα και του πολιτιστικού γαργοριού, αλλά καθώς και του δημοτικού κινηματογράφου στη σελίδα του Δήμου Κλικής.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Κοσμίδη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Εγώ θα σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε, ειδικά σε εμάς που προσπαθούμε και υπηρετούμε την τοπική αυτοδιοίκηση στην επαρχία, με ό,τι δυσκολία υπάρχει. Και αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι υπάρχει μια διάθεση και σας περιμένουμε προκειμένου να σας φιλοξενήσουμε και γιατί όχι να ακούσουμε την όποια παρατήρηση για να γίνουμε ακόμη καλύτεροι.
0: Θα πάρω τη Μαρία και θα έρθουμε, κύριε Κοσμίδη, στο Κυρκή.
2: Θα
0: χαρώ
2: πάρα πολύ και δεν θα σας κεράσω ένα πτυχτικό, θα σας κεράσω κάτι καλύτερο.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, κύριε Ζαλκίδη. Καλημέρα, κύριε Ζαλκίδη. Να είστε καλά.
1: Ήταν μαζί μας ο κύριος Θέμης Κοσμίδης, αντιδήμαρχος πολιτισμού του Κυρκής.
2: Καλημέρα, κύριε Ζαλκίδη. Να είστε καλά.
1: Ήταν μαζί μας ο κύριος Θέμης Κοσμίδης, αντιδήμαρχος πολιτισμού του Κυλκής.

0: Καλά, όχι ότι θα τελειώναμε έτσι γρήγορα με αυτό το τραγούδι. 2002GR, που τους θυμηθήκαμε, θα μου πείτε, γιατί οι νεότεροι που θα ακούν 2002GR νομίζουν ότι είναι κανένα συγκρότημα των δύο προηγούμενων δεκαετιών. Κάθε άλλο. Είναι από το 1980 το ακούγαμε αυτό το τραγούδι, έτσι, από τα 80's.
1: Κρύβε χρόνια.
0: Εντάξει, μωρό ήμουνα και το έβαζε η μαμά μου στη βρεφική κούνια και το άκουγα. Και επίσης ο Θοδωρής Χατζηπαντελής, που είναι και μουσικόφιλος, νομίζω ότι θα τα έχει ακούσει αυτά τα τραγούδια σε εφηβική ηλικία, ας πούμε. Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Καλημέρα, Θοδωρή.
2: Καλημέρα σας. Εγώ το χόρευα αυτό το τραγούδι το 1980.
0: Ναι, αυτό λέμε, στα παιδικά πάρτι.
2: Αυτό είναι, ήταν από τα αγαπημένα μου,
0: είδες,
2: πολύ ωραίο.
0: Είδες πόσες αναμνήσεις, ναι.
2: Από τι μου θυμήσατε τώρα, γιατί το κάνατε αυτό.
0: Άμα είναι να μην μιλήσουμε για αθλητικά, έχουμε και άλλο από 2002GR να βάλουμε να ακούσουμε. Στο τέλος της εκπομπής όμως. Θα το κρατήσουμε για το τέλος, Αγγελική, το άλλο. Από τα
2: λοιπόν,
0: αθλητικά.
2: Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Και σε σένα, Χρήστο, και στη Μαρία. Από τι να ξεκινήσουμε, από Μουντιάλ.
0: Έχουμε την πρώτη ομάδα που πάει στους 16, στον Καναδά.
2: Έτσι, μπράβο. Ο Καναδάς, λοιπόν, η πρώτη ομάδα που πάει στους 16. Νίκησε χθες το βράδυ σε ένα παιχνίδι που νομίζω οι περισσότεροι θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν. Σε καλή ώρα το είδαμε, 10 με 12 το βράδυ. Ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα. Με ένα γκολ το οποίο πέτυχε ο Καναδάς στο 92ο λεπτό. Νομίζω ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη, γιατί η ομάδα του Καναδά σαφέστατα ήταν καλύτερη. Η Νότια Αφρική προσπάθησε αυτό που λέμε με διπλή ζώνη άμυνας και με σκληρά φάουλ και μαρκαρίσματα κλπ. Όχι αντιαθλητικά απαραίτητα, αλλά σκληρά μαρκαρίσματα να σταματήσει τους παίκτες του Καναδά, και ως ένα σημείο τα κατάφερε. Βγήκε και στις αντεπιθέσεις. Ήθελε αυτό που λέμε να κλέψει το παιχνίδι, αλλά δεν του βγήκαν οι αντεπιθέσεις και οι ευκαιρίες που δημιούργησε. Δεν μπόρεσε να τις μετουσιώσει σε γκολ. Και έτσι νομίζω ότι η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο που ήταν ο Καναδάς πήρε δίκαια την πρόκριση για τους 16. Είναι και μία από τις τρεις διοργανώτριες χώρες, Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες και Μεξικό. Σήμερα λοιπόν έχουμε άλλα τρία παιχνίδια. Βραζιλία-Ιαπωνία στις 8 το βράδυ. Παιχνίδι νομίζω το οποίο είναι σε πολύ καλή ώρα για να το παρακολουθήσει όλος ο κόσμος. Γερμανία-Παραγουάη στις 11:30. Βραζιλία νομίζω είναι φαβορή απόλυτο. Η Γερμανία και εδώ είναι φαβορή, αλλά δεν με ικανοποίησε τουλάχιστον εμένα αγωνιστικά στα παιχνίδια που έδωσε στον Όμιλο. Βέβαια τα νοκάουτ παιχνίδια είναι διαφορετικά. Η Παραγουάη ήταν η έκπληξη. Όλοι περίμεναν την Ουρουγουάη.

0: πάει ότι θα περάσει στους 32, αλλά η Ουρουγουάη που είναι η καλύτερη ομάδα και που έχει κατακτήσει και τα δύο πρώτα, νομίζω το πρώτο και το τρίτο Μουντιάλ που έγιναν. Ωστόσο η Παραγουάη, μια μικρή χώρα, με καλούτσικο ποδόσφαιρο έκανε την έκπληξη. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει σήμερα απέναντι στη Γερμανία. Το άλλο παιχνίδι, Ολλανδία-Μαρόκο, είναι για τους ξενύχτιδες. 4 η ώρα τα ξημερώματα ή για όσους σηκώνονται το πρωί για να πάνε στην δουλειά τους. Αυτά όσον αφορά τα παιχνίδια τα οποία έχουμε σήμερα. Επίσης, για τη φάση των 32, να πούμε και τους υπόλοιπους αγώνες, οι οποίοι θα είναι μέχρι και την Κυριακή. Από σήμερα δηλαδή και μέχρι την Κυριακή διεξάγεται η φάση των 32. Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, Γαλλία-Σουηδία, αυτό είναι καλό παιχνίδι, Μεξικό Ισημερινός, Αγγλία-Κονγκό, Βέλγιο-Σενεγάλη, Ηνωμένες Πολιτείες-Βοσνία, Ισπανία-Αυστρία, Πορτογαλία-Κροατία, Ελβετία-Αλγερία, Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινή-Πράσινο-Ακροτήρι και Κολομβία-Γκάνα. Αυτοί είναι οι αγώνες που θα έχουμε μέχρι και την Κυριακή τα ξημερώματα για τη φάση των 32. Τώρα, μια είδηση που έρχεται από την μακρινή Βενεζουέλα και είναι πολύ δυσάρεστη αφορά ποδοσφαιριστή του ατρόμητου, τον Λούκα Τρέχο, Αργεντίνο, ο οποίος είχε την οικογένειά του στην Βενεζουέλα και με τον σεισμό δυστυχώς σκοτώθηκε και η σύζυγός του και τα δύο παιδιά του. Πραγματικά τραγικό, η παρέα ατρόμητος εξέδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση εκφράζοντας την οδύνη της για την τραγωδία που βιώνει ο ποδοσφαιριστής ο Λούκας Τρέχο. Και μία είδηση έτσι λίγο πιο ευχάριστη, εμείς το λέμε για να γελάσουμε, αλλά σίγουρα ο ίδιος δεν θα γελάει, και αναφέρομαι στον προπονητή της ομάδας της Νότιας Κορέας, ο οποίος έκανε την πρώτη νίκη και όλοι πίστεψαν ότι η Νότια Κορέα θα καταφέρει να προκριθεί στους 32, αλλά τελικά αποκλείστηκε και η κατακραυγή έτσι στη χώρα του είναι πολύ μεγάλη στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για τον Χονγκ Μιουν Μπο, ο οποίος υπέβαλε και την παραίτησή του από την εθνική ομάδα, 57 χρονών. Ωστόσο, είναι τόσο μεγάλη η δυσαρέσκεια που υπάρχουν μαγαζιά και συμπατριώτες του, οι οποίοι βάζουν πινακίδες στα μαγαζιά τους και του απαγορεύουν την είσοδο. Τώρα, αν είναι δυνατόν.
1: Καλά, και λέμε μέχρι τους Έλληνες θερμοκέφαλους.
2: Ελλάδα, είδες, γίνανε.
1: Μη δίνουμε ιδέες, μόνο,
2: Ελλάδα, γίνανε.
0: Όχι, ιδέες. Αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι... και επίσης η κυβέρνηση, ακούστε τώρα, ζήτησε έρευνα από το αρμόδιο Υπουργείο για τα αίτια της αποτυχίας ήμαρτων. Το Υπουργείο θα διερευνήσει
1: γιατί
0: οι ποδοσφαιριστές δεν έπαιξαν καλά. Δηλαδή αυτά είναι όχι αστεία, όχι για γέλια και για κλάματα μαζί.
1: Μάλιστα, δεν είναι νοοτροπίες αυτές για τον αθλητισμό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Καλή σου ημέρα.
2: Καλή σου ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Κάπου εδώ εμείς θα πρέπει να φύγουμε, Χρήστο. Ήταν η εκπομπή Ομέν και Ιδέ με τον Χρήστο Τσαλικίδη.
2: Την Μαρία Τσακύρη.
1: Τον ήχο μας ρύθμισαν η Σοφία Σακαλή στο πρώτο μέρος, η Αγγελική Μπρέλου στο δεύτερο. Γιάννη Δημητρούδη επέλεξε τα τραγούδια μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 9.
2: Και μην μας χάσετε.
1: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς τέλος η τραγωδία που εκτυλίσσεται στη Βενεζουέλα μετά τους δύο καταστροφικούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Στους 1.500 περίπου ανέρχονται νεκροί, ενώ μεγάλη είναι η αγωνία για τους εγκλωβισμένους. Τις ελπίδες για εντοπισμό επιζώντων αναπτέρωσε η διάσωση 2 11χρονων αγοριών και ενός βρέφους, ενώ η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, επιβεβαίωσε ότι 33 άτομα έχουν βρεθεί ζωντανά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεσμεύει 5 εκατομμύρια ευρώ για παροχή βοήθειας, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε πακέτα βοήθειας εκατοντάδων εκατομμυρίων. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα πραγματοποιηθεί σε μία ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο, παρουσία εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και αλυσίδων σούπερ μάρκετ, θα βρεθεί το θέμα της μείωσης των τιμών σε βασικά αγαθά, καθώς σε 24 ώρες λύγει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Σε κίτρινο συναγερμό για τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα 28 περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους είναι σε ισχύ ως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στην επικράτεια το τελευταίο 24ωρο και σύμφωνα με την πυροσβεστική, 37 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο. Χωρίς τις αισθήσεις τους, μέσα σε κλειδωμένο αυτοκίνητο εντοπίστηκαν χθες στην Κύπρο δύο αδέρφια 8 και 10 ετών με ενδείξεις που παραπέμπουν σε ασφυξία, ωστόσο φως τα αίτια του θανάτου τους αναμένεται να ρίξει διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Για αμέλεια συνελήφθησαν η μητριά των δύο παιδιών και ο πατέρας τους. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε χθες ότι η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη ενδέχεται να έχει προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους. Πάνω από 1.300 πλεονάζοντες θάνατοι που έχουν καταγραφεί από τις 21 Ιουνίου συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες στη Γυραιά Ήπειρο, επισήμανε μέσω της πλατφόρμας έξω Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους. Ένοχα κρίθηκαν τρία στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό τον Ιανουάριο του 2022 σε συνθήκες φοδρής χιονόπτωσης. Το Μονομελές Πλημελιωδικείο Αθηνών έκρινε τους τρεις κατηγορούμενους ένοχους για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών σε βαθμό πλημελήματος και τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 10 ετών με τριετή αναστολή. Εκπνέει αύριο η προθεσμία για τη διαδικασία απογραφής όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο ψηφιακό Μητρό Απογραφής Ανελκυστήρων, ενώ δεν προβλέπεται να δοθεί νέα παράταση. Για όσους δεν προχωρήσουν στην απογραφή, προβλέπονται πρόστιμα έως και 5.000 ευρώ. Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να αναστείλουν προσωρινά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ανοίγοντας το δρόμο για νέο γύρο συνομιλιών στο Κατάρ αύριο. Στόχος των επαφών είναι η αποκλιμάκωση της έντασης και η επίλυση της διαφοράς για τα στενά του Ορμούς, έπειτα από τις αμοιβαίες επιθέσεις των τελευταίων ημερών και παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που είχε προηγηθεί. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την άρση του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών στον Περσικό κόλπο. Ανοίγει στις αρχές Ιουλίου η πλατφόρμα για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 σε έως και 72 δόσεις. Περίπου 1,5 εκατομμύριο φιλέτες σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν ληξιπρόθεσμα χρέη που έχουν παραμείνει αρρύθμιστα. Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή ως τα τέλη Δεκεμβρίου. Συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν αλληλέγγυοι στους 31 συλληφθέντες κατά την εκένωση της κατάληψης της Πριτανίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. τα 7 άτομα που φέρεται να εμπλέκονται στη δολοφονία του 15χρονου σε πάρκο της Καλυθέας απολογούνται σήμερα. Δύο οδηγοί συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για εμπλοκή σε τροχαία ατυχήματα και οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Πρόκειται για έναν 53χρονο που εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης και έναν 47χρονο στη Νέα Μηχανιώνα. Και οι δύο είχαν εμπλακεί σε ατυχήματα υλικών ζημιών. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα σε Μακεδονία και Θράκη. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η Παρχαρομάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και ήχοι της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ρεόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
6: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
5: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
6: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
5: dreamteam.org.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα είναι Δευτέρα 29 Ιουνίου, πάει σιγά σιγά και ο Ιούνιος. Και φυσικά ακούτε 102 FM, Χρήστος Χατζημίσης, Εύη Τσαμπάζη, μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Τελειώνει και ο Ιούνιος, ρε παιδί μου, πώς περνάνε έτσι οι μέρες?
1: Για πότε θα περάσει, ότι θα τα καταλάβουμε το καλοκαίρι, εγώ θα πω, γιατί πραγματικά σήμερα 29 Ιουνίου.
0: Δεν μπορώ τώρα, τόσο απεσιόδοξο. Ακόμη δεν μπήκε το καλοκαίρι, σταμάτα. Έχουμε διακοπές.
1: Το υπεραγαπώ το καλοκαίρι.
0: Ναι, και εγώ
1: αλλά
0: το υπεραγαπώ.
1: Ξέρω ότι τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό είναι το κακό. Δεν
0: όχι,
1: προλαβαίνω
0: Χρήστο,
1: να
0: δεν
1: το
0: τελειώνει
1: χορτάσω.
0: Γρήγορα. Ακόμη δεν ξεκίνησε. Έχουμε
1: δεν
0: δύο μήνες.
1: Να το χορτάσω. Τι να κάνω.
0: Εσύ δεν προλαβαίνεις. Εμείς θα το χορτάσουμε. Μην τον ακούτε. Έχουμε δύο μήνες μπροστά μας και θα περάσουμε πάρα πάρα πολύ καλά. Βέβαια, καλά δεν περνάτε εσείς που είστε στον περιφερειακό αυτή την ώρα. Καθώς υπάρχει μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά. Από την αρχή δηλαδή, από το ύψος της Πηλέας μέχρι και τις 40 εκκλησιές, είστε στο σταμάτα ξεκίνα, θέλει πολύ υπομονή, ανάλογα προβλήματα σε μικρότερο μήκος όμως του δρόμου υπάρχουν και στο αντίθετο ρεύμα, δηλαδή από δυτικά προς ανατολικά, εκεί λίγο στο ύψος της, λίγο μετά από το ύψος της Τριανδρίας. Επίσης και την Κωνσταντίνου Καραμαλή δεν λες ότι την περνάς και εύκολα.
1: Δύσκολα,
0: δύσκολα και εκεί. Ναι.
1: Δύσκολα. Ειδικά στην Χαριλάου εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, θέλει υπομονή. Είδες όμως ότι ο περιφερειακός έκλεισε, υποτίθεται για 48 ώρες, αλλά δεν ήταν 48 ώρες, ήταν 24 τελικά.
0: Ήταν 24, δουλεύουν, γενικά οι εργασίες με το flyover γίνονται
1: δηλαδή,
0: σε χρόνο
1: τετέ. Πού να το πεις αυτό και να πιστέψουν ότι όντως τελείωσαν πιο γρήγορα τα έργα από το προγραμματισμένο.
0: Συνήθως βέβαια για το flyover αυτά όλες οι εργασίες που γίνονται για Σαββατοκύριακο τελειώνουν νωρίτερα και στην Τσιμισκή. Αν μπορείτε να αποφύγετε την Τσιμισκή, να αποφύγετε και την Τσιμισκή, γιατί και εκεί έχουμε πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Λοιπόν, σήμερα σε βλέπουμε κοντομάνικο. Εντάξει, νομίζω οι περισσότεροι θα μπορούσατε να κυκλοφορείτε σήμερα με μαγιό. Καθώς θα έχουμε πολύ πολύ ζέστη, το μεσημέρι η θερμοκρασία, ο υδράργυρος θα αγγίξει και τους 36 βαθμούς Κελσίου, όπως και αύριο. Αύριο νομίζω μετά την εκπομπή μπορούμε να πάμε για ένα μπάνιο.
1: Λες,
0: Αύριο 35 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι.
1: Κοίταξε, τώρα τι γίνεται.
0: Και την Τετάρτη 37 βαθμούς Κελσίου.
1: Το κύμα καύσωνα κατεβαίνει στα Βαλκάνια. Αυτό, της Ευρώπης εννοώ.
0: Ναι.
1: Αυτό που δεν ήξεραν από πού τους ήρθε.
0: Ναι, και γενικά πέρασαν πολύ δύσκολα και στην Αγγλία και στη Γαλλία. Βέβαια, δύσκολα πέρασαν και όσοι φίλοι από, και από εσάς που μας ακούτε, να μας πείτε λίγο την άποψή σας. Όσοι έφυγαν το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω πού ήσουν το Σαββατοκύριακο, εδώ ή πήγες πουθενά, εδώ.
1: Πώς είσαι εσύ εκεί, εκεί ακριβώς
0: ήσουν και στον 102 FM. ναι, σωστά, αφού σ' ακούγαμε το πρωί, έλεγες ειδήσεις. Σωστά. Λοιπόν, οι περισσότεροι που φύγατε το Σαββατοκυριακό ταλαιπωρηθήκατε πολύ στο να πάτε στη Χαλκιδική και να επιστρέψετε. Βέβαια, τη μεγαλύτερη ταλαιπωρία την είχατε εσείς που σκεφτήκατε να πάτε αυθημερών για μπάνιο. Δεν ξέρω, εγώ δεν θα το. Νομίζω ότι δεν θα το τολμούσα να πάω Κυριακή πρωί και να γυρίσω Κυριακή απόγευμα.
1: Και τι να κάνεις, να μην πας καθόλου δηλαδή?
0: Ναι, είμαι του καθόλου, να σου πω την αλήθεια. Γιατί εντάξει, απ' την άλλη, πού να έχεις, δηλαδή, άμα μπείτε στα δωμάτια να δείτε πόσο έχουν, ας πούμε, για να μείνεις ένα βράδυ, θες ένα κατοστάρικο, δεν το συζητάω. Οπότε πολλοί δεν πηγαίνετε για αυτό το λόγο. Νομίζω ότι δεν θα πήγαινα. Δηλαδή, άμα ήταν να κάνω 2 ώρες για να πάω και 2 ώρες να γυρίσω. Ναι, νομίζω θα τρώγα.
1: Δεν σε αποζημιώνει δηλαδή η θάλασσα,
0: ναι, με αποζημιώνει.
1: Θα απολαύσεις έτσι με σημεράκι.
0: Εσύ θα πήγαινες.
1: Εγώ θα πήγαινα.
0: Εντάξει, είσαι
1: αλλά
0: πιο
1: δεν
0: πολύ
1: μπορούσα
0: στελεπόρειας.
1: Να πάω μέχρι στιγμή.
0: Εντάξει, τα πάμε αυτά.
1: Όχι, εγώ θέλω να πω τον πόνο μου, γιατί κάπου πρέπει να ακουστώ.
0: Και εσείς μπορείτε να μας πείτε τον πόνο σας, αν να στείλετε στο Viber 6930-078-228, για να ακούσουμε και το δικό σας τον πόνο, όσοι δεν μπορέσατε να πάτε το Σαββατοκύριακο στη Χαλκιδική όπως ο Χρήστος ο Χατζημίσης.
1: Πάντως στη Χαλκιδική όχι πολλά. Διότι απαγορεύεται η κίνηση στις δασικές
0: περιοχές.
1: Ναι,
0: σε συγκεκριμένες περιοχές, καθώς υπάρχει
1: σε όλη τη Χαλκιδική,
0: υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα και στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική
1: νομούς,
0: και στο Άγιον Όρος.
1: Ναι.
0: Οπότε ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που έχει εκδοθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας λέει ότι γενικώς πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην κυκλοφορούμε σε συγκεκριμένα σημεία.
1: Βέβαια, γιατί σκέψου ότι οι φωτιές που άναψαν το Σαββατοκυριακό άναψαν από δραστηριότητες οι οποίες απαγορεύεται ρητά να κάνεις αυτό το καιρό, δηλαδή να ανάψεις μια φωτιά, να ψήσεις κάτι. Από τέτοιες περιπτώσεις είχαμε φωτιές και μεγάλες κινητοποιήσεις της πυροσβεστικής καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, όχι εδώ βέβαια στη δικιά μας περιοχή. Τα περισσότερα ήταν προς τα κάτω, ειδικά Κορινθία, Φιώτιδα, Στερεά Ελλάδα γενικά είχαμε πολλές φωτιές, οι οποίες βέβαια το καλό είναι ότι αντιμετωπίζονται γρήγορα. Ναι. Μέχρι στιγμής.
0: Μέχρι στιγμής.
1: Αυτό
0: καλά
1: που βλέπουμε μέχρι στιγμής. Έχουμε μια γρήγορη αντιμετώπιση
0: φτύς των πυρκαγιών. Φτύσ' το, μην το ματιάξεις, Χρήστο.
1: Το φτύνω. Ναι. Τρεις φορές πρέπει να φτύσω, έτσι.
0: Να μην το ματιάξουμε. Καλά, εγώ συγκλονίστηκα και με τη φωτιά που πήρε ένα σπίτι, μια μονοκατοικία στην Αθήνα και επίδειξε μια 75χρονη και από κάτω υπήρχε κόσμος και έλεγα να επιδείξετε και θα σας πιάσουμε ένας
1: ντελιβεράς. Ναι, ναι.
0: Και γενικά σώθηκαν οι άνθρωποι. Ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Νιώθεις τελείως εγκλωβισμένος.
1: Τέλος πάντων. Άλλο.
0: Ποιο άλλο?
1: Με τη φωτιά στο ξενοδοχείο.
0: Στο ξενοδοχείο στην Ομόνοια.
1: Από πατίνι.
0: Ναι, ναι, ναι, από πατίνι, ρε φίλε.
1: Έκρηξε από μπαταρία πατινιού.
0: Ναι, οπότε γενικά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αυτά έγιναν όλα το Σαββατοκύριακο. Τώρα, στο πήγαινε, αλλά δεν ήταν μόνο στη Χαλκιδική. Ήταν και στην Αγία Τριάδα και Πιερία και στην Ασπροβάλτα. Δηλαδή πήγαν και στον ποταμό, στην Επανόμη γινόταν χαμός. Όλα αυτά θα πούμε μέχρι τη μία. Ούτως ή άλλως έχουμε πάνε έλα και στα κόμματα. Θα δούμε τι
1: γίνεται
0: και στα κόμματα.
1: Χαμός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Ο Χρήστος Χατζημής τελικά δεν τα μάτιαξε τα πράγματα με τις φωτιές. Έχουμε φωτιά τώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η Βούλα Ισαΐτη θα μας ενημερώσει. Βούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βούλα.
2: Καλημέρα και στους δύο. Ναι, που είναι μια αστική πυρκαγωγιά, βέβαια, γιατί προφανώς εσείς αναφερθήκατε στις δασικές πυρκαγιές που είχαμε.
0: Όχι, είχαμε και την αστική στην Αθήνα το Σαββατοκύριακο. Ναι, ναι.
1: Έπαθα σπίτι σοκ. Και ξενοδοχείο.
0: Βούλα, έπαθα σοκ. Σοκ, πραγματικά, με τους ανθρώπους. Ναι, για πες στη Θεσσαλονίκη, τι γίνεται.
2: Εδώ, λοιπόν, όπως μας ενημέρωσε η πυροσβεστική, στις 11 παρα 20 υπήρξε μια κλίση για πυρκαγιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε φούρνο, αρτοποιείο δηλαδή, το οποίο είναι εκτός λειτουργίας αυτήν την ώρα και ήταν εκτός λειτουργίας και όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, όπως μας είπαν. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη πυρκαγιά εκεί και έχουν σπεύσει για την κατάσβεσή της 6 πυροσβεστικά οχήματα, με 3 πυροσβεστικά οχήματα, με συγχωρείτε, με 6 πυροσβέστες επί της οδού Κεραμοπούλου. Το συμβάν, δεν υπάρχουν πληροφορίες για άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο, προς το παρόν τουλάχιστον, γιατί επαναλαμβάνουμε ότι το αρτοποιείο είναι κλειστό και προφανώς δεν υπάρχει για την ώρα τουλάχιστον κίνδυνος να επέκταση της πυρκαγιάς στην οικοδομή, καθώς έσπευσε άμεσα η πυροσβεστική. Θα το παρακολουθούμε και αν χρειαστεί θα σας κρατήσουμε ενημερούς.
0: Ναι. Βούλα, ευχαριστούμε
1: πολύ. Βούλα.
0: Ελπίζουμε να τελειώσει πολύ γρήγορα. Λοιπόν, είπαμε τα πανέλα.
1: Ήμασταν εκεί, στο Πηγενέλα.
0: Ναι, στο Πηγενέλα, στη Χαλκιδική, στην Πιερία, στην Επανομή. Εντάξει, παντού έχει ωραία θάλασσα. Στο Πασόκ.
1: Γιατί, δεν ξέρω αν έχει ωραία θάλασσα.
0: Γιατί λες για το Πασόκ. Λες για το Πασόκ. Μια παρέτηση είχαμε και εσύ κατευθείαν πας, ας πούμε, στο Πασόκ. Έφυγε η Θεοδώρα Τζάκρη, παρετήθηκε από τους Δημοκράτες. Επίσης δεν βγάζει Τζάκρη, γιατί ο πρόεδρος από τους Δημοκράτες λέει ότι ζήτησε την παρέτηση. Η Θεοδώρα Τζάκρη λέει ότι παρετήθηκε. Ο ένας λέει πας πολύ αριστερά και βγήκε και ανακοίνωσε τους Δημοκράτες ότι αριστερόμετρο δεν έχουμε εδώ. Η κυρία Τζάκρη λέει ότι πας προς δεξιά στον κύριο Κασελάκη. Η κυρία Τζάκρη, βέβαια, είχε ξεκινήσει από το Πασόκ το 2004, για να τα λέμε αυτά. Θα τα συζητήσουμε, βέβαια, σε λίγο
1: θέση.
0: Και με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη, υφυπουργός επί Γιώργου Παπανδρέου. Μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, πάλι υφυπουργός ήταν, και μετά πήγε στους Δημοκράτες. Και τώρα άφησε αιχμή ο Χρήστος για το Πασόκ. Λες να πάει στο Πασόκ.
1: Για να δούμε.
0: Κοίταξε να δεις. Οι δικές μου πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι προς τα εκεί πληροφορίες, έτσι, και ρεπορτάζ οδεύει. Υπάρχει, βέβαια, το θέμα ότι στο Πασόκ, στο συνέδριο το πρόσφατο, ψηφίστηκε μία απόφαση ότι δεν μπορεί, ότι μάλλον ένας βουλευτής μπορεί να εκλεγεί έως 5 πλήρες θητείες, δηλαδή να έχει 20 χρόνια. Αν βάλεις λοιπόν την κυρία Τζάκρη από το 2004 που εκλέχθηκε με το Πασόκ, είμαστε τώρα στο 2026.
1: Έχει ξεπεράσει τα 20 χρόνια.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι και να το κλείσουμε εδώ και να μας κάνει την ανάλυση στη συνέχεια ο Βασίλης ο Πεκλάρης. Σαν θέλει νύφη και ο γαμπρός, νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί λύση. Το θέμα είναι να θέλει η νύφη και ο γαμπρός.
1: Για να δούμε.

0: Λοιπόν, είναι μαζί μας ο Βασίλης ο Πεκλάρης. Βασίλη, εγώ λέω ότι σαν θέλει νύφη και ο γαμπρός, όλα γίνονται. Αναφερόμαστε, γιατί μόλις είπαμε όνομα Θεοδώρα Τζάκρη, ο Χρήστος είπε Πασόκ. Δεν ξέρω οι δικές σου πληροφορίες τι λένε.
1: Αυτόματα μου ήρθε στο μυαλό. Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σου, Έφη. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, όλοι λένε και οι πληροφορίες ότι είναι επιβεβαιωμένες, ότι οδεύει προς το Πασόκ, κυρία Τζάκρη, αλλά δεν ξέρω αν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Δηλαδή, αν προσδίδει κάτι σημαντικό στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης η προσθήκη της κυρίας Τζάκρη ή κάποιες άλλες που θα ακολουθήσουν, δηλαδή η κυρία Κατσιμάτη που περιμένει πολύ καιρό. Απλά το Πασόκ, ξέρεις τι έκανε, ήθελε σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό που είχε φτιάξει, να φέρνει τις μεταγραφές από τη διεύρυνση σταδιακά και να το κλιμακώσει αυτό πηγαίνοντας προς τις εκλογές. Mm-hmm. Έτσι, κυρία Κατσιμάτη, δηλαδή είναι πρώτον πυλώνα.
1: Σειρά προτεραιότητας δηλαδή έχει.
2: Ορίστε, ναι, με ένα σύστημα, με ένα τρόπο τέλος πάντων για να φέρνει ειδήσεις και θετικά νέα σταδιακά. Αυτό τώρα λόγω της συνθήκης του κόμματος Τσίπρα, των δημοσκοπικών ευρημάτων και όλα αυτά, φαίνεται ότι αλλάζει και θέλει μια απάντηση γρήγορη για να μην χάσει εντελώς το έδαφος κάτω από τα πόδια του, που σε άλλο το βλέπει λίγο να υποχωρεί. Το είπε και ο κ. Κεκλαμάνης.
0: Το είπε, ναι.
2: Ότι δεν μπορούμε να μιλάμε.
0: Για τη διαφορά τώρα με τη μία ψήφο, με αυτά τα ευρήματα.
2: Ναι, ήρθε καινούριο κόμμα, παίρνει από το δικό μας χώρο. Πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να λέμε για διαφορά με μία ψήφο πρώτη? Άλλαξαν τα δεδομένα. Δεν είμαστε μόνο εμείς δηλαδή στον χώρο της κέντρο-αριστεράς. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό δημιουργεί ένα δεδομένο στο Πασόκ. Ο κ. Σαββουλάκης συνεχίζει την περιοδία του, κάνει ερώτηση για την ακρίβεια, κινείται θεσμικά, έχει καταθέσει προτάσεις για το ιδιωτικό χρέος. Επιτίθεται και στον Αλέξη Τσίπρα που είπε για το πλεόνασμα και το ότι υπάρχει χρήμα για να μπορέσει να αξιοποιηθεί και να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις, οι 5 πρώτες που έχει ανακοινώσει. Άρα λέει συμμετέχει σε αυτό το υπερπλεόνασμα που δημιουργήθηκε με τους έμεσους φόρους που φτιάχτηκαν αυτά τα χρόνια από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί για μένα η μεταπίδηση της κυρίας Τζάκρη, okay, θα έχει ένα ενδιαφέρον περισσότερο έτσι για την διαδρομή της, την επιστροφή της ουσιαστικά, δηλαδή αυτό το κύκλο που έκανε την τελευταία 15ετία από το Πασόκ έτσι στα κόμματα και
0: γενικά. Ο παλιός είναι αλλιώς, Βασίλη μου. Οι μεγάλες αγάπες μάλλον δεν ξεχνιούνται. Έτσι δεν είναι?
2: Όχι, δεν ξέρω, δεν θα συμφωνήσω. Αλλά
0: ποια είναι η μεγάλη
2: γιατί
0: αγάπη?
2: Υπάρχει και η λογική ότι φεύγεις από κάπου, κλείνεις πόρτα. Τώρα, δεν ξαναγυρνάς. Mm-hmm. Εγώ το λέω για άλλα πράγματα.
1: Και μίλησε και με τα χειρότερα λόγια για το Πασόκ όταν αποχώρησε.
2: Καλά, αυτό το κάνουν όλοι τώρα. Άσε τώρα τι έχουν πει ο καθένας στο παρελθόν για άλλα κόμματα και άλλα πρόσωπα. Τώρα μην το πιάσουμε.
0: Βασίλη, αποκλείουμε το ενδεχόμενο ένα φλερτ με την Ελλάς?
2: Το αποκλείουμε.
0: Γιατί?
2: Το αποκλείουμε. Ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει.
1: Σύμφωνα με αυτά που έχει πει ο κύριος Τσίπρας, δεν.
2: Όχι, έχει πει καταρχήν, έχει πει ευπρόσδεκτοι όλοι μεμονωμένα. Πολλές κλεισμένες θέσεις.
0: Μεμονωμένα. Μόνη της είναι. Ανεξάρτητη. Ορίστε.
2: Δεν την κατεβάσει. Την κυρία Τζάκρη. Το ξέρει καλά. Δεν έχει επικοινωνία. Δεν έχει επαφή. Έχει κόψει από καιρό επαφή με το συγκεκριμένο χώρο η κυρία Τζάκρη. Τώρα τι να σου πω. Πάντοτε γίνονται και εκπλήξει. Mm-hmm. Αλλά ο κύριος Τσίπρας θα δεχτεί κάποιους βουλευτές. Τώρα το ερώτημα είναι στον κύριο Τσίπρα αν αυτοί οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που είναι έτοιμοι να μετακινηθούν, αν θα το πράξουν τώρα, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση. Έβλεπα πριν από λίγο τον Νίκο Παπά του ΣΥΡΙΖΑ σε τηλεοπτική του συνέντευξη να λέει ότι στις 11 Ιουλίου που είναι πλέον η νέα κεντρική επιτροπή.
0: Αυτό θα έλεγα. Εκεί. Ναι.
2: Εκεί λοιπόν θα τεθούν όλα τα ζητήματα, αλλαγή στρατηγικής, νέα απόφαση, μετά και την πόρτα, την οριστική του Αλέξη Τσίπρα σε συνεργασία, όπου θα πιεστούν και όσοι είναι να φύγουν για να κινηθεί αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει ενδεχομένως, ο κ. Παπάς δεν το διευκρίνησε, αλλά λέει όλα τα ζητήματα πρέπει να συζητηθούν όταν ρωτήθηκε για την ηγεσία. Προφανώς τίθεται θέμα ηγεσίας, να σας πω εγώ από το ρεπορτάζ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να συνεχίσει αυτόνομα και να κατέβει σε εκλογές με πρόεδρο του Σοκράτη Φάμελο, λένε τα στελέχη της αντιπολίτευσης.
1: Ο οποίος επιθυμεί ούτως ή άλλως συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Επιθυμούσε, θα σου έλεγα, Χρήστο. Mm-hmm. Δεν επιθυμεί πια, γιατί είδε ότι δεν υπάρχει από την άλλη μεριά ανταπόκριση και ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν προτίθεται να συνεργαστεί σε καμία περίπτωση και θα πάρει μόνο στελέχη μεμονωμένα. Κάποιος από αυτούς βέβαια και όλος δεν θα τους κατεβάσει και στις εκλογές. Δεν θα τους έχει κλεισμένη θέση ρεζέρβε, όπως έχει πει. Έτσι λοιπόν θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα. Πάντως σίγουρα θα τεθεί θέμα ηγεσία στην Κεντρική Επιτροπή. Σίγουρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί. Θα είναι κρίσιμα για το ΣΥΡΙΖΑ. και αν θα μπορέσει να ανακάψει από αυτό το 1%, 1,2% που του έδωσε τελευταία δημοσκόπηση τη ΣΥΠΙΟ το Σάββατο.
0: Ναι.
2: Τη Νέα Δημοκρατία μπροστά, κάτω από το 30% όμως και στην αναγωγή, με ενίσχυση
0: 29,4% εκεί.
2: Ναι, στη συγκεκριμένη εταιρεία, ενισχυμένο την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, αλλά μακριά. Και τρίτο, έτσι, το ΠΑΣΟΚ. Εκεί είδαμε πολύ χαμηλά, με διαφορά διακριτή από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, εκεί είδαμε χαμηλά έκτη, κάτω και από το ΚΚΕ και από την Ελληνική Λύση, η οποία είναι σταθερά και ξανανέβηκε στην τέταρτη θέση. Έκτη την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καρισιανού, αρκετά αποδυναμωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις.
0: Η οποία κυρία Καρισιανού είπε ότι θα καθαρίσει την Ελπίδα μετά τις παραιτήσεις.
2: Θα την καθαρίσει, αλλά πρέπει και να την οργανώσει. Δηλαδή, πέρα από το να καθαρίσει και να διώξει κάποιους που λειτουργήσαν έτσι σε βάρος κτλ., πρέπει να βρει και τα στελέχη εκείνα που θα βγουν να μεταφέρουν το μήνυμα και η ίδια να δώσει το στίγμα. Και να αρχίσει να τοποθετείται και να βάζει και συγκεκριμένες θέσεις σιγά-σιγά. Γιατί ξέρεις, αυτό τώρα, άμα χαθεί μετά και απαξιωθεί, μετά δύσκολα ξαναγυρνάει.
1: Έχει εξαφανιστεί.
2: Δηλαδή, ακόμα και
1: πάντως
2: μετά να ετοιμάσει και σε 2-3 μήνες να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα και στελέχη, άμα έχει χαθεί το momentum και έχει φτάσει στο όριο να μπει, να μην μπει. Δεν το ξαναβρίσκεται.
0: Γιατί καλά έχει εξαφανιστεί,
1: τουλάχιστον από τα social media.
0: Όχι, στην ήταν αρχή, και στην επανομή το Σαββατοκύριακο.
1: Είχε πολύ ενεργή συμμετοχή και όχι μόνο. Όχι η ίδια, ναι, αλλά υποστηρικτές της, ναι, σε πολλές αναρτήσεις έβλεπες σχόλιά τους. Τώρα έχει πέσει αυτό ή τουλάχιστον δεν
0: πάντως
1: το βλέπω εγώ.
0: Πάντως το Σαββατοκύριακο ήταν στην επανομή, έγινε εκεί μια συναυλία που υπήρχε και ένας ιδιαίτερος λόγος για ένα τοπικό θέμα με την Άμμο που είναι να πάει στην έκτη προβλήτα, το ξέρεις Βασίλη το θέμα.
2: Την αμμοληψία, ναι, που την έχουν μπλοκάρει εκεί πέρα.
0: Μπράβο, ναι. Ήταν λοιπόν, από όσο είδα εκεί η κυρία Καρισιανού, μια χαρά. Μίλησε με τον κόσμο και γιατί έχει εξαφανιστεί. Κατευθείαν ο άλλος, καταλαβαίνεις.
2: Κάνει
0: δηλαδή
2: κάποιες παρεμβάσεις, δεν έχει τηλεοπτικές εμφανίσεις, δεν έχει προγραμματικές θέσεις, δεν έχει κάποιες έτσι, μια δραστηριότητα τέλος πάντων με την παρουσία πιο έντονη. Ναι, δηλαδή διαδικτυακά έχετε δίκιο.
0: Να σας πω κάτι, παιδιά. Η γυναίκα όμως δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός. Τώρα βρίσκει τα πατήματά της. Δηλαδή θα θέλει και λίγο χρόνο. Πώς το λένε, ας πούμε.
2: Και κινείται σε διαφορετικό χώρο. Ναι, θέλει να κινηθεί με αυτόν τον τρόπο και όχι με τις κλασικές συνεντεύξεις και τον τρόπο που κινούνται παραδοσιακά.
0: Και κλείνοντας, Βασίλη, έχουμε και τον Πέτρο Κόκαλη που πήγε στον Αλέξη, ναι, Τσίπρα. Στην Ελλάς, όταν λέω Ελλάς, εγώ μου έρχεται η αστυνομία, ρε παιδί μου, δεν το έχω συνηθίσει ακόμα.
2: Ούτως ή άλλως ο κ. Κόκαλης από την αρχή είχε συνταχθεί. Βέβαια, το μεγάλο ζήτημα, και δεν το είπαμε και το αφήνουμε για το τέλος, είναι το τι θα βγάλει και αν θα βγάλει αυτή τη φορά, γιατί έχουν γίνει διαδοχικές προσπάθειες, αλλά ήταν, θα έλεγα, ατελές φορές για την αντιμετώπιση ακρίβειας. Αν αυτή τη φορά και εν ώψη της έκθεσης που θέλει ο Πρωθυπουργός αυτά αποτελέσματα, αυτή η συνάντηση με τους φορείς της αγοράς, σούπερ μάρκετ, σεφ και εταιρείες.
0: Ναι, που θα γίνει στις 12, σε μισή ώρα. Ναι.
1: Τώρα,
2: θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα στην πράξη και όχι στα λόγια, δηλαδή μια συμφωνία η οποία τα λέει κάτι, αλλά αν θα το δούμε στη μείωση των τιμών, αν θα αποτυπωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει αντιληπτό από τους πολίτες.
0: Δηλαδή,
1: δεν έχει σημασία.
2: Δεν έχει σημασία να ανακοινωθεί κάτι. Σημασία έχει αυτός που θα πάει γέννη να ψωνίσει τα πράγματά του, να καταλαβαίνει ότι κάτι έχει μειωθεί αυτό που αγοράζει.
0: Και στα προϊόντα φέτα, κασέρι, γάλα, δηλαδή σε αυτά
1: που καθένα κάθε μέρα. Όντως χρειάζεσαι.
0: Εγώ δεν παίρνω χαβιάρι, ούτε οι περισσότεροι παίρνουν χαβιάρι. Μην με τρελαίνεις τώρα κι εσύ.
2: Ναι, άλλους μπορεί να παίρνει πατατάκια, γαριζάκια, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, ναι, τέτοια πράγματα θέλω να πω. Εκεί θέλουμε να δούμε τη μείωση. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε,
1: Βασίλη.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η ανάλυση του Βασίλη Πεκλάρη. Είναι και 28, με αγχώνει έτσι, αυτό το αγόρι.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ λόγω και της θητείας μου στο Δελτίο Ειδήσεων βλέπω ότι η ώρα είναι και 28, άρα λοιπόν, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη για πυρκαγιά σε φούρνο εκτός λειτουργίας στην οδό Κεραμοπούλου. Επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Στη Βενεζουέλα σχεδόν 1.500 οι νεκροί, περισσότεροι από 3.200 οι τραυματίες, 54.000 οι αγνοούμενοι μετά τους φωνικούς σεισμούς. 15 εθελοντές από τη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν στις πληγήσεις περιοχές για να συνδράμουν το έργο των διασωστών. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 12 στο Μέγαρο Μαξίμου για τη μείωση τιμών σε βασικά αγαθά. Σε κίτρινο συναγερμό για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς 28 περιοχές, απαγόρευση κυκλοφορίας ως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Την αναστολή προσωρινά των στρατιωτικών επιχειρήσεων και νέο γύρο συνομιλιών στο Κατάρ αύριο συμφώνησαν Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Ανοίγει στις αρχές Ιουλίου η πλατφόρμα για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών που δημιουργήθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023. Σε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 3 μηνών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε αστυνομικός για κακοποίηση της επίσης αστυνομικού συζύγου και των παιδιών του. 5 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε Ζαπορίζια, Χάρκοβο και Σούμι λόγω ρωσικών πληγμάτων. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε επόμενη στάση ενημέρωση. Χρήστος Χατζημίσης, Έφη Τσαμπάζη, στην επιλογή των υπέροχων τραγουδιών, έτσι για να μας φτιάχνουν και τη διάθεση, γιατί η επικαιρότητα δεν μας φτιάχνει και τόσο εύκολα. Είναι η Μάτα Σαμαρά. Ενώ στην κονσόλα μαζί μας ο Νίκος Κακαρίκος, γι' αυτό μας ακούτε και τόσο ωραία, με τόσο ωραίες φωνές.
1: Ναι,
0: σε ευχαριστούμε, Νίκο. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν,
1: αγωνία, απόγνωση, αλλά και ελπίδα στην Βενεζουέλα. Βέβαια, οι ελπίδες όσο περνούν οι ώρες λιγοστεύουν να βρεθούν πια επιζώντες. 50.000 αγνοούμενοι είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Οι νεκροί συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός. 1.450 αυτή τη στιγμή. Σκέψου ότι ξεκινήσαμε από διψήφιο νούμερο και έχουμε φτάσει πια.
0: Εντάξει, με αυτές τις δονήσεις, εντάξει, δυστυχώς ήταν αναμενόμενο. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της επίλεκτης ομάδας αποστολών του Δήμου Θεσσαλονίκης και διευθυντής επιχειρήσεων αντιμετώπισης καταστροφών IMF, ο κύριος Μίλτος Μπενάκης, που από όσο μαθαίνουμε, διορθώστε μας αν κάνουμε λάθος, αναχωρείται αύριο για τη Βενεζουέλα προκειμένου να συνδράμετε κι εσείς, ενώ κάποιοι συνάδελφοί σας έχουν ήδη αναχωρήσει.
1: Καλημέρα,
0: κύριε Μπενάκη.
2: Ναι, με ακούτε?
0: Σας ακούμε.
2: Ναι, όντως κάποια μέλη έχουν φύγει. Εμείς μείναμε 4 άτομα τελευταία, τα οποία θα φύγουμε αύριο το απόγευμα από Θεσσαλονίκη για Λονδίνο, Λονδίνο-Μποκοτά. Ο δικός μετά θα πάμε μάλλον Βαλένθια και μετά ο δικός για τα σημεία του Καράκας.
0: Είναι μια πολύ δύσκολη αποστολή όμως, επειδή μιλούσαμε και τις προηγούμενες μέρες μέχρι να συγκεντρώσετε τα χρήματα, να κάνετε τα σχετικά εμβόλια. Είναι μια δύσκολη αποστολή, έτσι δεν είναι?
2: Είναι δύσκολη αποστολή. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια ήπειρος πολύ μακριά με τους δικούς τους κανόνες και νόμους. Φυσικά έχουν γίνει απαιτούμενα εμβόλια στα πληρώματα που θα μεταβούν εκεί. Αλλά το στίχημα είναι ότι αν μπορείς να είσαι μέσα στο σημείο που μια ζωή θα ανασυρθεί, έχεις επιτελέσει το σκοπό τον οποίον γίνεται όλη αυτή η διαπραγμάτευση, τη μετακίνηση.
1: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εσείς τώρα ακριβώς τι θα πάτε να κάνετε, κύριε Μπενάκη, διότι καταλαβαίνουμε ότι έχουν περάσει πια αρκετές ημέρες από
2: την
1: εκδήλωση του σεισμού.
2: Ευτυχώς από την πρώτη στιγμή στείλαμε με κάρκο τα πράγματα, γιατί με αεροπορικά θα ήταν δύσκολο να τα μεταφέρουμε. Οπότε τα έχει παραλάβει η ΑΦΑΤ εκεί. Θα ενσωματωθούμε στο επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΑΦΑΤ, της Τούρκης Υπηρεσίας, που έχουμε κάνει και πρόσφατες ασκήσεις και είμαστε ένα κομμάτι σε αυτά την αντιμετώπιση καταστροφών, τα θέματα με αυτούς. Οπότε ό,τι μπορέσουμε, όσες ώρες μπορέσουμε, και να ξέρετε ότι στον χρόνο ο μόνος που αντιστέκεται δυνατά είναι η ελπίδα. Αυτό να το ξέρετε.
0: Και αυτό βλέπουμε κάποια περιστατικά, αυτό που είπε και ο Χρήστος στην αρχή του θέματος, ότι βλέπουμε ανθρώπους να βγαίνουν από τα συντρίμια μετά από αρκετά 24 ώρα.
2: Ναι, ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Ναι. Έτσι ακριβώς.
0: Κύριε Μπενάκη, στο σύνολο πόσα άτομα θα πάτε και πόσο
2: είναι
0: δύσκολο?
2: Δωδεκαμελής είναι τα πληρώματα, το κλιμάκι που φεύγει, ενσωματωμένο όμως με άτομα και από Σερβία.
0: Μάλιστα. Έχετε και σκυλιά μαζί σας?
2: Σκυλιά, ντρόουν και τελευταίας γενιάς σόναρα που πιάνουν ηχητικά σε μεγάλη εμβέλεια.
1: Και είστε βέβαια εκπαιδευμένοι εσείς, έχετε συμμετάσχει και σε άλλες παρόμοιες αποστολές. Θα είναι πολύ σημαντική η βοήθειά σας, υποθέτω. Θα είναι πολύ σημαντική η βοήθεια που θα προσφέρετε εκεί και με τον εξοπλισμό σας αλλά και με την εμπειρία σας.
2: Παιδιά, κάθε βοήθεια και από ανθρώπους που έχουν σχετική εμπειρία σε αυτές τις στιγμές παίζει ρόλο. Από διοικητική μέρημνα μέχρι διαδικαστικά του πού πάει ο καθένας, η ασφάλεια των διασωστών, τα κέντρα επιχειρήσεων, το κατά πόσο είναι συντονισμένα για όλο αυτό το φάσμα, και η παραμικρή υποστήριξη είναι μεγάλη δύναμη.
0: Φαντάζομαι ότι μιλάτε με συναδέρφους σας που έχουν ήδη πάει στη Βενεζουέλα και από άλλες χώρες, καθώς έχετε. Ποια είναι η κατάσταση, τι σας περιγράφουν και πώς βλέπουν την επόμενη μέρα?
2: Κοιτάξτε, είναι ένα χάος, γιατί αυτό το βιώσαμε και στο Χατάι εμείς, αλλά και αυτοί που είναι ήδη εκεί, ξέρετε, υπάρχουν σημεία τα οποία δεν δίνουν επίσημα κλίση για να γίνει έρευνα και διάσωση. Και αποσπασματικά κάποιοι αξιωματούχοι παίρνουν πληρώματα και τα πάνε εκεί που αυτοί πιστεύουν. Έτσι βγάζουν λίγο το σχεδιασμό από τον τρόπο που κάνουν έρευνα και διάσωση. αλλά δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά.
1: Έχει δοθεί και το βάρος κυρίως και στην Μπογκοτά και στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο, αλλά φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και άλλες περιοχές που ακόμα δεν έχουν φτάσει εκεί τα σωστικά συνεργεία και σίγουρα και εκεί θα υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι.
2: Πολύ σωστά, παιδιά. Το ίδιο ζήσαμε και στην Τουρκία. Υπήρχαν χωριά που δεν πέρασε απ' έξω κανένα διασωστικό όχημα. Το λέω με στεναχώρια, αλλά έτσι είναι αυτές οι στιγμές.
0: Και φανταζόμαστε και τα συναισθήματα, κύριε Μπενάκη. Από τη μία σίγουρα έχετε έτσι και την αγωνία, αλλά έχετε και τη χαρά όταν βρίσκεται έναν άνθρωπο ζωντανό κάτω από τα συντρίμια τόσες μέρες. Αυτό που είπατε, το έχουμε δει και στην Τουρκία να συμβαίνει.
2: Ναι, εκεί όλοι γίνονται ένα κομμάτι, είναι όλοι αλληλέγγυοι. Mm-hmm. Είναι ο ίδιος σκοπός του ανθρώπου που είναι μέσα στα ερείπια, είτε είναι συγγενής, είτε είναι διασώστης, είτε είναι πολιτικό προσωπικό. Όλοι έχουν τον ίδιο ακριβώς σκοπό. Να πει στην επιφάνεια από τα ερείπια μια ανθρώπινη ζωή.
1: Και αυτό είναι φυσικά κάτι το οποίο δεν μπορεί να περιγραφεί παρά μόνο αν το ζήσει κάποιος, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Και αυτό, γιατί όταν βλέπετε εικόνες δεν είναι η συγκίνηση μεγάλη.
1: Ναι, γι' αυτό λέω ότι φαντάζομαι τι σημαίνει να είσαι εκεί την ώρα που γίνεται αυτό.
0: Κύριε Μπενάκη, να ευχηθούμε καλό ταξίδι. Οι υπόλοιποι λοιπόν φεύγετε αύριο το απόγευμα. Καλή δύναμη και πραγματικά να είναι τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα να δούμε ανθρώπους.
1: Να δούμε ανθρώπους να βγαίνουν από τα χαλάσματα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.

0: Είδες λοιπόν ότι είναι πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολη η αποστολή αυτή, δεν έχουν καταφέρει ακόμα να φύγουν, ωστόσο υπάρχει πάντα η ελπίδα και όπως μας είπε ακόμα και μια ζωή να καταφέρουν να σώσουν είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο γιατί αύριο 30 του μηνός εκπνέει η προθεσμία για τη διαδικασία απογραφής των ανελκυστήρων της χώρας στο ψηφιακό μητρό απογραφής και όπως έχει δηλωθεί δεν θα υπάρξει νέα παράταση. Η Νίκη Χατζηδημητρίου έχει τις λεπτομέρειες. Νίκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Εύχη Χρήστο, να πούμε ότι όντως δεν θα δοθεί περισσότερος χρόνος. Αύριο τελειώνει ουσιαστικά ο χρόνος για τη διαδικασία απογραφής των ανελκυστήρων της χώρας, η οποία γίνεται, να θυμίσουμε, ηλεκτρονικά και δωρεάν με κωδικούς τάξης NET και αφορά όλους τους ανελκυστήρες ανεξάρτητα από τη χρήση κτηρίου, την κατάσταση επιστοποίησης ή τυχόν προηγούμενη καταχώρηση σε άλλο μητρό. Να θυμίσουμε ότι η απογραφή είναι για πολυκατοικίες, μονοκατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία, σούπερ μάρκετ, εμπορικά κέντρα, επαγγελματικές εγκαταστάσεις, μεικτές χρήσεις, δηλαδή κτίρια που έχουν και κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους. Η απογραφή πρέπει να γίνει ακόμη και αν ο ανελκυστήρας έχει ήδη πιστοποιηθεί, όπως είπαμε πριν, ή έχει δηλωθεί στο παρελθόν σε άλλο μητρό. Δεν υπάρχει κανένα τέλος ή κόστος για αυτή την απογραφή. Η προσωρινή αποθήκευση δεν αποτελεί οριστική απογραφή. Να θυμίσουμε για όσους δηλαδή δεν έχουν κάνει την οριστική απογραφή, μπορεί να κάνει ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής αυτή την απογραφή ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του κτηρίου. Αν κάποιος δυσκολεύεται, μπορεί να επικοινωνήσει και με τον συντηρητή ή τον εγκαταστάτη του ανελκυστήρα. Επίσης, για να θεωρηθεί ότι ο ανελκυστήρας έχει απογραφεί, πρέπει να έχει γίνει οριστική υποβολή μέσα στην πλατφόρμα. Σήμερα υπάρχουν περίπου 7.500 προσωρινά αποθηκευμένες δηλώσεις, εδώ χρειάζεται προσοχή, που δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Αν δεν γίνει οριστική υποβολή μέχρι αύριο, που λύγει η προθεσμία, κινδυνεύουν να θεωρηθούν εκπρόθεσμες αυτές. Τώρα, για το λόγο αυτό θα πρέπει λίγο να το δουν πιο σοβαρά όσοι έχουν μπει στην πλατφόρμα και έχουν κάνει το προσχέδιο, να πούμε. Θα πρέπει να το βεβαιώσουν, να πάρουν δηλαδή ουσιαστικά τον αριθμό και αυτό είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για να είναι σίγουρη η κατοχήρωση, είναι να έχει εκδοθεί και να έχει ανοίξει το σχετικό αρχείο PDF και που περιλαμβάνει και τον μοναδικό αριθμό αναγνώρισης της απογραφής. Mm-hmm. Κάθε ασανσέρ πλέον θα έχει αυτόν τον αριθμό.
0: Νίκη, να δούμε λίγο τα πρόστιμα.
1: Ναι, να τα δούμε και τα πρόστιμα. Δεν ξέρω, δεν έχετε χρόνο από ό,τι κατάλαβα.
2: Ναι, αλλά έχουμε ένα λεπτάκι όμως και ενδιαφέρει πολύ
1: λοιπόν,
2: αυτό, Νίκη.
1: Τα πρόστιμα είναι ανελκυστήρα, 1.000 ευρώ για κτίρια με χρήση κατοικίας, 2.500 ευρώ για κτίρια με επαγγελματική ή μεικτή χρήση και 5.000 ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό. Για τα μεγάλα δηλαδή ασανσέρ που μπαίνουν πολλοί άνθρωποι. Τώρα, είπαμε για τον αριθμό απογραφής που θα αποτελεί και το βασικό στοιχείο για την ταυτοποίηση του ανελκυστήρα και κάθε φορά που θα γίνεται έλεγχος θα γίνεται με βάση αυτόν τον αριθμό. Δηλαδή θα συγκρίνεται με αυτόν τον αριθμό και ο οποίος θα βρίσκεται και στο αρχείο.
0: Βασικό λοιπόν, Νίκη, από όσα μας είπες είναι να γίνει η οριστική υποβολή των αιτήσεων στην πλατφόρμα.
1: Έτσι,
0: γιατί υπάρχουν πολλές που δεν έχουν οριστικοποιηθεί.
1: 7.500,
2: Νίκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ναι, γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο στις πολιτικές συζητήσεις τώρα, Χρήστο μου. Είναι μαζί μας ο βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Λάκης Βασιλιάδης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, φανταζόμαστε ότι το Σαββατοκύριακο, όπως όλοι οι βουλευτές, ήσασταν στην περιοχή σας, στην Πέλλα, είχατε επαφή με κόσμο. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό που σας έλεγε. Φανταζόμαστε η ακρίβεια. Σε 10 λεπτά υπάρχει σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα της ακρίβειας. Ένα θέμα που προσπαθείτε να μειώσετε, το πολεμάτε, αλλά τελικά είναι το πρώτο στην καθημερινότητα και φαίνεται ότι δεν υπάρχει μεγάλη βελτίωση, αισθητή.
1: Η αλήθεια είναι ότι γυρνώντας στον ομό, κάθε Παρασκευό, Σαββατοκύριακο θα έλεγα, υπάρχει δυνατότητα να συνομιλούμε με όλους τους συμπολίτες μας. Ο νομός μου είναι κατά βάση αγροτικός πληθυσμός.
0: Και θα όντως, πάμε και στο αγροτικό
1: και πληθυσμό. Και το κόστος έχει ανέβει το παραγωγικό. Και η ακρίβεια γενικότερα είναι ένα θέμα συζήτησης, είναι αποτέλεσμα θα έλεγα όλων αυτών των διεθνών αναταράξεων που συμβαίνουν εδώ και καιρό. Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μετά είχαμε το θέμα του πολέμου με το Ιράν και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Παγκόσμια, ειδικά η δυτική και η ευρωπαϊκή οικονομία, βλέπουμε πως προσπαθεί να βρει τα πατήματά της, να σταθεροποιήσει αυτές τις απειλές. Ωστόσο, το πρόβλημα παραμένει. Η ελληνική κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σειρά, θα έλεγα, μέτρων όλα αυτά τα χρόνια και ειδικά πριν από λίγο καιρό να ανακουφίσει έτσι πολύ την κατάσταση. Αυτή, μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα ψηφίσαμε και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που είχε μια δέσμη μέτρων στα δημοσιονομικά περιθώρια που υπάρχουν για την καταπολέμηση της κρίσης της ενεργειακής, για την ανακούφιση των οικογενειών. Το ζητούμενο είναι να υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα στα μέτρα της κυβέρνησης αλλά και στην δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Δηλαδή η κυβέρνηση κάνει αυτό που μπορεί μέχρι να μην διαταράξει τη σταθερότητα τη δημοσιονομική που με τόσο κόπο κατέκτησε ο ελληνικός λαός.
2: Το ζητούμενο βέβαια για τον πολίτη είναι να πάει στο σούπερ μάρκετ και να βρει φθηνά προϊόντα.
1: Ναι, αλλά σήμερα που μιλάμε αυτό προσπαθεί η κυβέρνηση να μπορέσει να το κρατήσει σε κάποια επίπεδα. Ωστόσο, ναι, η ακρίβεια παραμένει και προφανώς η κυβέρνηση θα πρέπει συνεχώς να έχει επαγρύπνηση και να παίρνει μέτρα. Σε καλή κατεύθυνση είναι η σύσκεψη που θα γίνει. Τώρα νομίζω θα ξεκινήσει.
0: Στις 12 η ώρα, ξέρετε, θέλουν να φανεί αυτή η διαφορά από τον Ιούλιο και όχι το Σεπτέμβριο.
1: Γιατί νομίζω ότι ο Ιούλιος είναι άμεσα μπαίνει και να έχουμε και καλό μήνα από μεθαύριο.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να γίνει κάτι άμεσα προφανώς, γιατί όσες προσπάθειες και αν κάνει η κυβέρνηση να αυξάνει το εισόδημα και να γίνει κάτι άμεσα προφανώς, γιατί όσες προσπάθειες και αν κάνει η κυβέρνηση να αυξάνει το εισόδημα και τα

0: παραγωγή και όχι σε επιδοτήσεις. Οι επιδοτήσεις αφορούν κυρίως τις ανοιχτές καλλιέργειες στον τόπο.
1: Έχετε
0: με
1: παραγωγή, φυσικά, κεράσια, ροδάκινα.
0: Η δεδροκαλλιέργεια που είναι η μεγάλη παραγωγή στην περιφερειακή ενότητα Πέλλας δεν εξαρτάται από τις επιδοτήσεις του ΟΠΚΠ. Εκεί έχουν άλλα θέματα. Έχουμε κρεμότητες με τον προανθρικό παγετό του κερασιού του 25, που αυτές τις μέρες είναι να εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση να πάρει ΦΕΚ και οι αγρότες να μάθουν τελικά τη μέθοδο και τον τρόπο που θα γίνει η αναπλήρωση του εισοδήματός τους. Όσον αφορά τη μετάβαση που γίνεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, θεωρώ πως είναι σε καλή κατεύθυνση, διότι τώρα βλέπουμε ότι η πίτα αρχίζει και μοιράζεται σε αυτούς που πραγματικά παράγουν. Γι' αυτό το λέω, εφόσον τώρα πληρώθηκαν και τα οικολογικά σχήματα, βλέπουν οι αγρότες που πραγματικά παράγουν να παίρνουν περισσότερα χρήματα όσον αφορά τα οικολογικά σχήματα από ό,τι παίρναν μέχρι πέρυσι, ενώ τα ποσά είναι τα ίδια, διότι έχει γίνει, θα έλεγα έτσι, μια εκαθάριση. Και ΑΔΕ με τον τρόπο που κάνει τις διασταυρώσεις.
2: Άρα πιστεύετε ότι θα ικανοποιηθούν και όλες αυτές οι υποσχέσεις που έδωσε η κυβέρνηση?
0: Υπάρχουν προφανώς αριθμίες σε μια τέτοια μεγάλη μεταρρύθμιση, αλλά σιγά σιγά θα βρει τα πατήματά της και ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, και νομίζω ότι οι αγρότες στο τέλος της ημέρας θα δουν ότι η μεταρρύθμιση αυτή έπρεπε να γίνει, και μάλιστα έπρεπε να γίνει και πολύ νωρίτερα.
2: Μάλιστα. Πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα. Φαντάζομαι ότι τις δημοσκοπήσεις τις βλέπετε, κύριε Βασιλιάδη. Πολλές φορές τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και κυβερνητικά στελέχη μιλάνε για την αυτοδυναμία, ότι αυτός είναι ο στόχος. Αλλά είστε κολλημένοι εκεί στο 29,5%. Πρώτη με διαφορά. Μια διαφορά βέβαια που μείωσε η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Δηλαδή, συνήθως, Χρήστο, είχαμε διπλάσιο αριθμό και μερικές φορές double score, και τώρα βλέπουμε η διαφορά να είναι στο 6,5-7%.
0: Εντάξει, οι δημοσκοπήσεις είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Μέχρι τώρα η αλήθεια είναι δείχνουν πως το κυβερνητικό έργο έχει απήχηση, παρά την κούραση που υπάρχει μετά από τόσα χρόνια διακυβέρνησης. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν πείθουν έτσι σε μεγάλο βαθμό. Το δικό μας στοίχημα είναι να εξηγήσουμε στον κόσμο τους στόχους μας και για την επόμενη κυβερνητική περίοδο. Ωστόσο, να κάνουμε και έναν απολογισμό όταν έρθει η ώρα των εκλογών και σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες των εκλογών του 2023. Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε το μεταρρυθμιστικό έργο, που δείχνουν τα πράγματα να έχουν φέρει τη χώρα έτσι σε ένα πολύ καλύτερο επίπεδο σε σχέση με το 2019 που ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό. Να καταφέρουμε δηλαδή πλέον από εδώ και πέρα να μην τρέχουμε πίσω από τις προκλήσεις της εποχής μας, αλλά να έχουμε την Ελλάδα έτσι που κοιτάζει μπροστά, που ανοίγει βηματισμό μπροστά, που έχει ουσιαστικά επιλύσει ζητήματα βασικά και μεταρρυθμίσεις που την κρατούσαν πίσω πάρα πολλά χρόνια.
1: Ο κ. Μητσοτάκης...
0: Εγώ θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία αντίπαλο έχει μόνο τον κακό της σε αυτό και κανένα άλλο κόμμα από την αντιπολίτευση.
2: Από την αντιπολίτευση, αν έρθει κανένα καινούριο κόμμα, Αντώνη Σαμαράς ας πούμε... γιατί υπάρχουν πάρα πολλές πλέον
0: αφήμες ότι... κόμμα, ναι, του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη του Σαμαρά, για μένα είναι αρχή μου να μην σχολιάζω σενάρια τα οποία ακόμη δεν έχουν υλοποιηθεί.
2: Μάλιστα.
0: Δεν μπορώ να σχολιάσω αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Ό,τι και αν γίνει, τότε εδώ θα είμαστε να μιλήσουμε και γι' αυτό.
1: Στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, θέση υποστήριξε ότι το 90% των προεκλογικών δεσμεύσεων έχει ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκεται σε στάδιο εφαρμογής και είπε: επιλέγουμε σύγκριση αντί για τη σύγκρουση. Τι είναι αυτό που θέλετε να συγκριθείτε?
0: Όλα αυτά τα χρόνια η
2: Πού πιστεύετε δηλαδή ότι υπερτερείτε?
0: Όλα αυτά τα χρόνια η κυβέρνηση έχει σταθεί με υπευθυνότητα, με ρεαλισμό απέναντι σε κάθε πρόκληση και κάθε δυσκολία που προέκυψε. Δεν ήταν λίγες αυτές οι δυσκολίες. Ταυτόχρονα προώθησε ένα πάρα πολύ μεγάλο εκτεταμένο πρόγραμμα μεταρρύθμισης. Έφερε την Ελλάδα πίσω ξανά στο σύγχρονο κόσμο. Φυσικά έγιναν και λάθη, έγιναν και αστοχίες. Συνεχώς όμως προσπαθούμε έτσι να τα αντιμετωπίσουμε, να τα αναγνωρίζουμε και να τα διορθώνουμε. Όταν έρθει λοιπόν η ώρα ο πολίτης θα πρέπει να συγκρίνει ανάμεσα στην πολιτική αυτή τη συνέπεια, θα έλεγα. Πρέπει να συγκρίνει λοιπόν και το που ακολουθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, έτσι. Σε σχέση με όλα όσα ακούγονται από την αντιπολίτευση και πάλι με περίσσια έτσι ευκολία για να ακούγονται όμορφα, χωρίς καμία κοστολόγηση, θεωρώ σίγουρα πως υπερτερούμε σε υπευθυνότητα.
2: Μάλιστα.
0: Και ρεαλισμό.
2: Κύριε Βασίλη...
0: Δεν υποστάμαστε πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε, ούτε πράγματα οποία δεν γίνονται.
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Κύριε Βασιλιάδη, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, στους φίλους οδηγούς, συνεχίζετε εσείς που...

0: Πίσω στον περιφερειακό. Ναι, ναι. Ακριβώς το ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά. Έχει πάρα πολύ κίνηση, είναι πολύ σωστά. Μα τα ξεκινά σε αντίθεση, Χρήστο.
1: Έχει βελτιωθεί η κίνηση στο κέντρο.
0: Στο κέντρο, αλλά και στο ρεύμα στον περιφερειακό. Από δυτικά προς ανατολικά δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι,
0: στο κέντρο
1: είναι.
0: Ώρα ναι, ναι. Τώρα. Στο κέντρο είναι μια χαρά. Είναι πολύ καλύτερη κατάσταση στη Τζιμισκή. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τώρα το λόγο στο δελτίο ειδήσεων, ακριβώς στις 12 και επιστρέφουμε λίγα λεπτά αργότερα.
1: Μείνετε εδώ.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 11 το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης λόγω πυρκαγιάς σε φούρνο εκτός λειτουργίας στην οδό Κεραμοπούλου. Επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα και κατάφεραν να περιορίσουν άμεσα τη φωτιά χωρίς να κινδυνεύσει κάποιος, ενώ στο κατάστημα προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές. Χωρίς τέλος η τραγωδία που είναι σε εξέλιξη στη Βενεζουέλα, καθώς τους 1.500 πλησιάζουν οι νεκροί λόγω των καταστροφικών σεισμών, ενώ μεγάλη είναι η αγωνία για τους εγκλωβισμένους. Τις ελπίδες για εντοπισμό επιζώντων αναπτέρωσε η διάσωση 2 11χρονων αγοριών και ενός βρέφους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεσμεύει 5 εκατομμύρια ευρώ για παροχή βοήθειας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε πακέτα βοήθειας εκατοντάδων εκατομμυρίων, ενώ 15 εθελοντές από τη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν στις πληγήσεις περιοχές για να συνδράμουν το έργο των διασωστών. Στο σταθμό μας μίλησε από την Κωνσταντινούπολη πριν την αναχώρησή του για τη Βενεζουέλα ο Μίλτος Μπενάκης, πρόεδρος της επίλεκτης ομάδας αποστολών του Δήμου Θεσσαλονίκης και διευθυντής επιχειρήσεων αντιμετώπισης καταστροφών. Όπως είπε, είναι μια δύσκολη αποστολή. Θα έχουμε μαζί μας σκυλιά, ντρόουν και τελευταίας γενιάς σόνερ που πιάνουν ηχητικά σε μεγάλη εμβέλεια. Όλοι έχουν τον ίδιο σκοπό εκεί, να βγει στην επιφάνεια από τα ερείπια μια ανθρώπινη ζωή, τόνισε ο κύριος Μπενάκης. Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σε λίγη ώρα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο, παρουσία εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, θα βρεθεί το θέμα της μείωσης των τιμών σε βασικά αγαθά, καθώς σε 24 ώρες λύγει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Σε κίτρινο συναγερμό για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα 28 περιοχές σε όλη τη χώρα. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους έχει τεθεί σε ισχύ ως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη Χαλκιδικής λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Χωρίς τις αισθήσεις τους, μέσα σε κλειδωμένο αυτοκίνητο εντοπίστηκαν χθες στην Ξυλοφάγο της Κύπρου δύο αδέρφια 8 και 10 ετών. Στις ορούς των δύο αγοριών εντοπίστηκαν ενδείξεις που παραπέμπουν σε ασφυξία, αλλά η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στις συνθήκες θανάτου τους. Έχουν συλληφθεί για αμέλεια η μητριά των δύο παιδιών και ο πατέρας τους. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε χθες ότι η ακραία ζέστη στην Ευρώπη ενδέχεται να έχει προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους. Πάνω από 1.300 πλεονάζοντες θάνατοι που έχουν καταγραφεί από τις 21 Ιουνίου συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες στη Γυραιά Ήπειρο, επισήμανε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγιέσους. Ένοχα κρίθηκαν 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό τον Ιανουάριο του 2022 σε συνθήκες σφοδρής χιονόπτωσης. Το μονομελές πλημελιό δικείο Αθηνών έκρινε τους 3 κατηγορούμενους ένοχους για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών σε βαθμό πλημελήματος και τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με τριετή αναστολή. Ήραν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να αναστείλουν προσωρινά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ανοίγοντας το δρόμο για νέο γύρο συνομιλιών αύριο στο Κατάρ. Στόχος των επαφών είναι η αποκλιμάκωση της έντασης και η επίλυση της διαφοράς για τα στενά του Ορμούζ. Ανοίγει στις αρχές Ιουλίου η πλατφόρμα για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 σε έως και 72 δόσεις. Η ρύθμιση αφορά περίπου 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Απολογούνται σήμερα 7 άτομα για τη δολοφονία του 15χρονου σε πάρκο της Καλλιθέας. Σε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 3 μηνών χωρίς αναστολή καταδίκασε το πλημελιωδικείο Αμαλιάδας εν ενεργεία αστυνομικό για κακοποίηση της συζύγου του επίσης αστυνομικού και των ανήλικων παιδιών του. Ο αστυνομικός κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή, εξύβριση, κατασυρωή και κατεξακολούθηση, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, περιστατικά τα οποία κατήγγειλε η σύζυγός του, με την οποία τα τελευταία χρόνια ήταν σε διάσταση, η οποία υποστήριξε ότι ο δράστης την χτύπησε ακόμη και όταν ήταν έγκυος. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη σήμερα προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.
2: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη Μπιενάλε σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, Δευτέρα 29 Ιουνίου, με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου, η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Καλημέρα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Είναι νομίζω 12 καλησπέρα και 7. Πρέπει να λέμε. Είναι 12 και 7.
0: Σωστά. Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Ναι.
1: Εγώ το έχω συνέχεια στο μυαλό μου, γιατί κανονικά μετά τις 12, βέβαια, εμένα μου φαίνεται ακόμη καλημέρα. Ξέρετε, άμα δεν ξυπνάς στις 5-6 το πρωί, οπότε να σου φαίνεται μεσημέρι το 12 η ώρα και ξυπνάς κατά τις 9, κατά τις 8. Είναι αλλιώς. Τέλος πάντων, καλημέρα, καλησπέρα, το ίδιο είναι. Εντάξει,
0: το πιο σωστό είναι αυτή την ώρα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Στον περιφερειακό τα πράγματα είναι λίγο καλύτερο, μην φανταστείτε πολύ καλύτερα. Είναι λίγο
0: εντάξει,
1: καλύτερα.
0: Ναι. Δεν άδειασε εκεί η πόλη
1: δεν
0: ακόμα.
1: Δεν άδειασε εκεί η πόλη, αυτό είναι μία αλήθεια. Επίσης, όσο περνάει η ώρα και πάμε προς το μεσημέρι, έχει πολύ ζέστη. Πρέπει να προφυλασσόμαστε, γενικά να μην κυκλοφορούμε ντάλα ήλιο μεσημέρι, ειδικά αν κάποιος έχει κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, θέλω λίγο
0: 32
1: να μου πεις...
0: βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα.
1: Ναι, γιατί ο Χρήστος έχει έξυπνο ρολόι, έξυπνο τηλέφωνο. Εγώ δεν έχω ούτε έξυπνο τηλέφωνο. Λίγο είναι έξυπνο τηλέφωνο, ρολόι δεν
0: είσαι
1: έχω έξυπνο.
0: Εσύ,
1: μπράβο, ρε Χρήστο, μπράβο. Λοιπόν, πες μου λίγο, επειδή το ξέρεις το θέμα, τι γίνεται λίγο με τα δέματα που έρχονται από την Κίνα. Από την 1η Ιουλίου θα πληρώνουμε το κάθε προϊόν. Στο μεταξύ, ψωνίζει πάρα πολύ κόσμος από αυτές τις πλατφόρμες. Δεν λέω ότι δεν το έκανα κι εγώ. Αλλά νομίζω εσύ το κάνεις.
0: Φυσικά και το κάνω.
1: Ο φουλ, το βλέπω. Αλλά να σου πω κάτι, νομίζω ότι είναι καλό λίγο... Θα μου πεις γιατί να αυξηθούν. Λίγο να στηρίξουμε και την τοπική αγορά μας, ρε παιδί μου.
0: Ναι, αλλά και ο άλλος κοιτάει και την τσέπη του. Δηλαδή θέλει να πάρει το πιο φθηνό. Βέβαια, πολλές φορές έχουμε πει ότι το πιο φθηνό μπορεί να
1: δεν
0: βγει τελικά
1: πιο,
0: πιο ακριβό.
1: Ναι.
0: Και τώρα ειδικά, επειδή το ξεκίνησες από εκεί και να το πούμε, γιατί πρέπει να το πούμε, είναι ότι μπορεί κάποιος να έχει παραγγείλει με τιμές κάποιες, εν πάση περιπτώσει, από τις πλατφόρμες από τρίτες χώρες και μιλάμε πάντα για τους δύο μεγάλους, τρεις άλλοι, Σέιν και Τέμου. Μπορεί να έχει παραγγείλει λοιπόν με μια τιμή, αλλά να του έρθουν με άλλη τιμή. Δηλαδή, όταν θα έρθουν μετά από την 1η Ιουλίου τα προϊόντα που έχει παραγγείλει, μπορεί να χρειαστεί να πληρώσει έξτρα στον courier που θα φέρει τα πράγματα ή στο box.
1: Α, μάλιστα. Και τι στο box σου ζητάνε λεφτά.
0: Βεβαίως, μπορείς να πληρώσεις κιόλας.
1: Μάλιστα.
0: Με
1: εγώ
0: κάρτα.
1: Να πληρώσω. Τέλος πάντων, okay, κάνω ό,τι θες εσύ.
0: 3 ευρώ ψώνησε... ανά προϊόν, έτσι να το διευκρινίσουμε και όχι
1: αλήθεια,
0: σε πακέτο, σε ένα δέμα δηλαδή. Αν το δέμα σου έχει 3 μπλουζάκια, θα πληρώσεις 3 ευρώ επιπλέον. Αν το δέμα σου όμως έχει ένα μπλουζάκι, ένα παντελόνι και ένα πουκάμισο, θα πληρώσεις 3 ευρώ για το κάθε προϊόν.
1: Άρα
0: επιπλέον.
1: 9. Δηλαδή, όταν είναι ίδια τα προϊόντα, πληρώνεις μόνο 3 ευρώ. Δηλαδή,
0: ναι,
1: αυτό που είπες, 3 μπλούζες,
0: 3 ευρώ.
1: Πόπο, νομίζω ότι η νεολαία γενικά και τα εφηβάκια που ψωνίζουν σαν τρελά από αυτές τις πλατφόρμες θα αντιμετωπίσουν
0: όχι μόνο
1: κάποια
0: τα εφηβάκια.
1: Προβλήματα. Έλα, πες.
0: Όχι
1: ναι,
0: μόνο
1: ναι,
0: τα εφηβάκια.
1: Τι εννοείς.
0: Εννοώ αυτό που καταλαβαίνεις.
1: Αυτό που καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, εγώ επιμένω όμως ότι καλό είναι λίγο να μειώσουμε αυτές τις αγορές, λέω εγώ, και να βγούμε λίγο στο συνοικιακό κατάστημα, να πάρουμε και από εκεί κάτι. Υπάρχουν και μαγαζιά που έχουν χαμηλές τιμές. Λίγο να βοηθήσουμε, ας πούμε, και τον συνάνθρωπο που έχει ένα κατάστημα και τα βγάζει πέρα δύσκολα. Εγώ είμαι αυτής της άποψης.
0: Σου λέει ο άλλος, γιατί να το πάρω όμως από το κατάστημα που θα μου βγει πιο ακριβό το ίδιο προϊόν που θα πάρω από εκεί.
1: Ναι, εντάξει, λέει ρε παιδί μου. Δεν λέω
0: σε
1: ότι
0: πολύ
1: δεν λέει,
0: χαμηλή
1: αλλά,
0: τιμή.
1: Πώς το λένε. Εγώ είμαι αυτή της άποψης. Εσύ κάνω ό,τι θες. Δεν, νομίζω ότι κάποιος σίγουρα θα συμφωνεί μαζί μου. Λοιπόν, το Viber είναι 6930-078-228. Να μας πείτε την άποψή σας, αν ψωνίζετε από αυτές τις πλατφόρμες. Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε και στα social media, στο Facebook, να μας στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Λατινικά Εφη Τσαμπάζη, λατινικά Χρήστος Χατζημίσης, έτσι για να έχουμε και περισσότερη διάδραση.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι μαζί μας ο βουλευτής Ετωλοκαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας. Καλό μεσημέρι, κύριε Ζαμπάρα. Ξέρουμε ότι ο χρόνος σας είναι έτσι λίγο τρέχεται αυτή τη μέρα. Οπότε θα προσπαθήσουμε να είμαστε πολύ σύντομοι. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Πώς ξεκινάει η εβδομάδα στον ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Ζαμπάρα? Είχαν κατατεθεί τα δύο αιτήματα για άμεση σύγκληση έκτακτης Κεντρικής Επιτροπής. Από όσο γνωρίζουμε, θα πάει στις 11 Ιουλίου. Πώς βλέπετε εσείς την επόμενη μέρα?
1: Κοιτάξτε, προσπαθώ να βλέπω τα πράγματα με μια αισιοδοξία εν γέννη. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια να διαμορφωθεί ένα ισχυρό αντίπαλο δέος. Μια, κατά την άποψή μου, ιδιαίτερως αξιόλογη προσπάθεια με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει λάβει μια απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή, στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή, για στήριξη αυτού του εγχειρήματος. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα ξεκαθαρίσει το πράγμα. Θα ξεκαθαρίσει, ξέρετε, με οποιονδήποτε τρόπο για να κοιτάξουμε μπροστά. Νομίζω ότι η κοινωνία περιμένει αυτή τη στιγμή πώς θα απαγκιστρωθεί, πώς θα απεγκλωβιστεί από αυτή την κυβέρνηση. Η πολιτική αλλαγή νομίζω ότι έχει νόημα περισσότερο από ποτέ και η αλλαγή των πολιτικών. Έτσι. Δηλαδή το ζήτημα το να φύγει ο Μητσοτάκης δεν αρκεί. Πρέπει να αλλάξουν και οι πολιτικές στη χώρα, οι πολιτικές υπέρ των πολλών. Για να γίνει όμως αυτό πράξη χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται συσπήρωση και χρειάζεται μια δύναμη ικανή να μπορεί να πραγματοποιήσει την πολιτική αλλαγή. Εγώ, βλέποντας και την κοινωνία, μιλώντας με πάρα πολύ κόσμο καθημερινά, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Ετωλοκαρνανία σε μια κοινωνική εκδήλωση, μια κοινωνική υποχρέωση. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή διψά για αλλαγή, διψά για πολιτική αλλαγή. Το μεγάλο στοίχημα λοιπόν είναι πώς εμείς θα στοιχηθούμε πίσω από αυτή την κοινωνική αναγκαιότητα, πώς θα στοιχηθούμε πίσω από αυτή την κοινωνική ανάγκη για πολιτική αλλαγή, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το αίτημα της κοινωνίας. Δεν νομίζω ότι το βασικό για μας είναι πώς θα είμαστε εμείς μόνο και μόνο για να υπάρχουμε πολιτικά. Πρέπει να υπηρετούμε τα συμφέροντα της κοινωνίας. Και η κοινωνία αυτή τη στιγμή βάζει πολύ μπροστά και πολύ προωθημένα το ζήτημα και το στίχημα της πολιτικής αλλαγής.
0: Πάντως κάποιοι και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και κάποιοι ψηφοφόροι θέλουν να δουν πώς θα γίνει όλο αυτό, δηλαδή ποιο θα είναι το αύριο του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δύο σενάρια μπορεί να είναι: ή να διαλυθεί και να πάει ο καθένας που θα ήθελε, ας πούμε, στην Τελάς, για να το πούμε έτσι απλά, ή να ανασυνταχθεί και να ψάξει συμμάχους πάνω σε ένα κοινό πρόγραμμα. Θεωρείτε ότι είναι υπερβολική αυτή που ζητούν τώρα διευκρινήσεις σήμερα?
2: Είπατε κι εσείς για ένα ξεκαθάρισμα που πρέπει να γίνει.
1: Ξέρετε κάτι, τίποτα δεν είναι υπερβολικό αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να κάνω κριτική σε μια διαφορετική άποψη και σε μια διαφορετική προσέγγιση. Εγώ σας έχω πει την τοποθέτησή μου, που θεωρώ ότι είναι κρυστάλλινη, είναι πεντακάθαρη. Από εκεί και πέρα θα δούμε. Σέβομαι τις συλλογικές διαδικασίες, όχι μόνο τώρα, όλα τα χρόνια, και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε πώς αυτές εξελίσσονται. Και προφανώς αυτές οι συλλογικές διαδικασίες παίρνουμε θέση. Ψηφίζουμε ως μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, δεν είμαστε αμέτωχοι. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό διακύβευμα αυτή τη στιγμή. Μια σαφής, καθαρή, κρυστάλλινη θέση που κατά την άποψή μου θα διευκολύνει και την επόμενη μέρα και το στόχο που έχουμε θέσει εμείς οι ίδιοι. Και το στόχο που στη τελική ανάλυση έχει θέσει η κοινωνία, γιατί νομίζω ότι τα κόμματα υπάρχουν και λειτουργούν για να υπηρετούν την κοινωνία. Όχι για κάποιο άλλο λόγο, όχι για κάποια προσωπική αναπαραγωγή, κάποιο προσωπικό συμφέρον. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται και παρέρχονται. Τα συμφέροντα της κοινωνίας είναι η προμετωπίδα μας, πάντως, είναι το βασικό.
0: Πάντως, και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Ζαμπάρα, γιατί ξέρουμε ότι έχετε περιορισμένο χρόνο, σε προσωπικό επίπεδο θα το πω τώρα, είναι δύσκολο αυτό το διάστημα να είναι κάποιος βουλευτής στο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Εντάξει, γενικά είναι δύσκολο κάποιος να είναι βουλευτής.
0: Ναι.
1: Βουλευτής που δουλεύει, βουλευτής, ναι, που μάχεται, βουλευτής που αφουγκράζει την κοινωνία, που ζει μέσα στον κόσμο, που προσπαθεί καθημερινά να παλέψει ζητήματα είτε τοπικά είτε πανελλαδικά. Τώρα είναι λίγο πιο δύσκολα και λόγω των συνθηκών, αλλά ξέρετε, ναι, κάτι, εμείς δεν δεν μας δίνουν αξία τα αξιώματα. Θέλουμε να δίνουμε αξία στο αξίωμα με τη στάση μας, με τη στάση ζωής. Και δεν νομίζω ότι κανένα αξίωμα μπορεί να προσδώσει την αξία του ανθρώπου. Παλεύουμε για τον άνθρωπο και για την κοινωνία συνολικά και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να υπηρετούμε μέχρι τέλους, όσο διάστημα και αν είμαστε. Ξαναλέω ότι όλα τα αξιώματα έρχονται και παρέρχονται και δεν είναι αυτό ο αυτοσκοπός. Το αξίωμα είναι το όχημα για να μπορέσεις να υπηρετείς τα συμφέροντα της κοινωνίας και μόνο αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζαμπάρα, σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Ένα ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι.
1: Έτσι λίγο να φτιάχνει και η διάθεσή μας.
0: Που μας διάλεξε η...
1: η Ματα Σαμαρά.
0: Και στον ήχο τώρα να πούμε ότι έχουμε τον Γιώργο Λιάκη μαζί μας και φροντίζει να βγαίνουμε έτσι όμορφα και ωραία στα ραδιόφωνά σας.
1: Καθαρές φωνές. Λοιπόν, ο επόμενος καλεσμένο μας έχει σίγουρα καθαρή φωνή. Είναι ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης, ο κύριος Λάζαρος Κυρίζογλου. Καλησπέρα, δήμαρχε.
2: Καλησπέρα σας.
0: Χαίρετε, κύριε δήμαρχε.
1: Τι κάνετε?
2: Δόξα τω Θεώ. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα. Πριν την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, ψηφίστηκε ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές το 2028 θα διεξαχθούν σε έναν γύρο. Βέβαια, να πούμε ότι κάποιοι δήμαρχοι δεν χρειάζονται και δεύτερο και ανάμεσα σε αυτούς είστε και εσείς, έτσι. Δηλαδή, 80%. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι όλοι έτσι. Οπότε θα γίνει εισαγωγή δυνατότητα εναλλακτική ψήφου.
2: Γιατί ξεκινάτε από το εκλογικό σύστημα?
1: Τυχαία. Πρώτο,
2: τα
1: το εκλογικό.
2: Τα σοβαρά προβλήματα της αυτοδιοίκησης
1: είναι αρμοδιότητες.
0: Χωρίς χρηματοδότηση.
2: Και απορώ και με τα κόμματα που βρίσκονται στην βουλή της αντιπολίτευσης, σκάλωσαν στο εκλογικό σύστημα, λες και το εκλογικό σύστημα, εγώ έχω εκλεγεί με όλα τα εκλογικά συστήματα,
1: ωραία. Πρώτα απ' όλα...
2: και το εκλογικό σύστημα γεμίζει την επόμενη των εκλογών τα ταμεία των Δήμων με πόρους και λύνει όλα τα προβλήματα.
0: Άρα το θέμα είναι να γεμίσουν τα ταμεία των Δήμων.
2: Τα προβλήματα της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης είναι η εφαρμογή του άρθρου 102 του ελληνικού συντάγματος και του άρθρου 101 για ουσιαστική διοικητική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων με μεταφορά τους από το κεντρικό κράτος στους Δήμους και στις περιφέρειες με το απαιτούμενο προσωπικό, τους πόρους και τα μέσα. Το επιτελικό κράτος.
1: Αυτό είναι ένα αίτημα πολλά χρόνια που το ζητάτε.
2: Αυτό
1: θα γίνει με αυτό, με αυτή την ψήφιση, θα εφαρμοστεί.
2: Η εφαρμογή αυτού σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Χάρτα Τοπικής Αυτονομίας. Και το λέω αυτό για να συγκλίνουμε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα.
1: Αυτό θα γίνει.
2: Ποιο είναι καλό εκλογικό σύστημα? Αυτό που πάει να εφαρμοστεί είναι καλύτερο. Διότι καταπολεμά την αποχή, εφαρμόζεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία, έχει μεγαλύτερη λαϊκή δημοκρατική νομιμοποίηση η εκλογή με ένα γύρο, διότι στο δεύτερο γύρο ψηφίζει το 25-30% του εκλογικού σώματος.
0: Σωστά.
1: Μάλιστα. Οπότε ως Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, ούτως ή άλλως εσείς είχατε συνεχώς επαφή με τον Υπουργό, τον κύριο Λιβάνιο.
2: Όχι εγώ, η ΚΕΔΕ, με όλα η ΚΕΔΕ, τα όργανα.
1: Για την ΚΕΔΕ λέω, εσείς εννοώ η ΚΕΔΕ. Ναι, ναι, κάνατε και συνέδριο στη Ρόδο. Στη Ρόδο τον είχατε καλέσει τον Υπουργό εκεί πρώτη φορά, είπε γι' αυτό για την πρώτη Κυριακή.
2: Τρία χρόνια.
1: Εννοώ την ΚΕΔΕ, όχι εσάς.
2: Τρία χρόνια συζητάμε. Και ποτέ άλλοτε δεν έχει γίνει τρία χρόνια διάλογος, διαβούλευση. Και δύο χρόνια πριν τις επόμενες εκλογές και όχι το τελευταίο εξάμηνο, δηλαδή χωρίς ευνηδιασμούς, ψηφίζεται ένας νόμος με 774 άρθρα που συμπεριλαμβάνει το σύνολο των διατάξεων που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση από τον Όθωνα μέχρι σήμερα.
1: Ναι, και υπήρχαν βρήκαν... και κάτι τέτοια τρελά, ότι υπήρχαν κάποιοι νόμοι από τον Όθωνα που, δεν, που ήθελαν σαφώς αλλαγή.
2: Προεδρικά διατάγματα, βασιλικά διατάγματα, νόμοι, αναγκαστικοί νόμοι, κοινές υπουργικές αποφάσεις, υπουργικές αποφάσεις.
1: Δήμαρχε, το σημαντικό λοιπόν το πρώτο είναι αυτό που είπατε, για να το πούμε πιο απλά, ότι όταν έρχεται μια αρμοδιότητα στο Δήμο, είναι πλέον το κράτος υποχρεωμένο να στέλνει και τα συγκεκριμένα κονδύλια που απαιτούνται.
2: Είναι... Όχι τα κονδύλια μόνο.
1: Και το προσωπικό.
2: Και το προσωπικό.
1: Και το προσωπικό, ακριβώς. Η δεύτερη σημαντική αλλαγή είναι ότι πλέον ακριβώς αυτό που λέει ο Χρήστος.
0: Τα δημοτικά τέλη. Η αλλαγή στον τρόπο
1: ότι θα τα εισπράτετε κατευθείαν και όχι μέσα από τις εταιρείες ρεύματος.
2: Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι υποσυζήτηση. Δεν πρόκειται να εφαρμοστεί αύριο.
1: Από το 28 λέει τον Ιανουάριο.
2: Από 1η-1η του 28, εφόσον διασφαλιστεί, το είπε και ο Υπουργός, η εισπραξιμότητα μέσα από ένα πληροφοριακό σύστημα συνεργούσης και της ΑΔΕ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται. Πώς εισπράττουμε τα δημοτικά τέλη, το δημοτικό φόρο εμείς σήμερα και τον ΤΑΠ μέσα από τις αποδείξεις της ΔΕΗ. Και η ΔΕΗ αποδίδει. Μόνον η ΔΕΗ εισπράττει λογαριασμούς? Όχι. Είναι και καμιά δεκαριά εταιρείες παρόχων, άλλες. οι οποίες είτε αποδίδουν με καθυστέρηση, άλλες καθόλου, και δεν αποδίδουν με ταυτότητα οφειλής. Τι δηλαδή, να ξέρουμε ότι η Χ εταιρεία, για να μην πω όνομα, απέδωσε στο Δήμο 100 ευρώ, τα οποία είναι οφειλές του Γιάννη, του Πέτρου και του Νίκου. Mm-hmm. Τέτοια διαφανή εικόνα δεν έχουμε. Ο Δήμος ο δικός μας, για να εισπράξει τα χρήματα από τις εταιρείες παρόχων, κατέθεσε μηνύσεις και εξώδικα εναντίον των εταιριών που όφυλαν και τους τα κοινοποίησαμε. Και αναγκάστηκαν να μας πληρώσουν. Μιλάμε για ποσά μεγαλύτερα από 300-400.000 ευρώ, ώσπου να ομαλοποιηθεί το σύστημα. Κατά συνέπεια, εμείς δεν λέμε ούτε ναι, ούτε όχι. Κάνουμε διάλογο καλοπροαίρετο με το Υπουργείο να δούμε αν διασφαλίζεται η εισπραξιμότητα, και εφόσον διασφαλίζεται η εισπραξιμότητα με το νέο σύστημα, θα πούμε ναι. Γιατί, για ποιο λόγο να εισπράττουμε μέσω νέου Δελχή και μέσω Πεκίνου? Δηλαδή να τα εισπράττουν οι πάροχοι, να τα εισπράττουν οι ΔΕΗ και εν συνεχεία να αποδίδουν σε εμάς. Και να μην έρχονται οι πόροι αυτοί απευθείας στους Δήμους. Θα δούμε και θα συζητήσουμε.
0: Για τον Δημότη όμως τι θα αλλάξει, κύριε Δήμαρχε?
2: Όπως πληρώνε θα πληρώνει. Καμία αύξηση περαιτέρω.
1: Απλώς θα έρχονται μία φορά και θα τα κάνει και με δόση, έτσι λίγο που διαβάσαμε κάποια πράγματα.
2: Δεν μιλάμε για τραγικά ποσά τώρα.
1: Ναι. Μάλιστα. Άρα γενικά η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας είναι ικανοποιημένη, έτσι?
2: Από τον κώδικα.
1: Από τον κώδικα, όχι από τη χρηματοδότηση γενικά, γιατί ξέρουμε ότι περάσατε ένα δύσκολο χειμώνα.
2: Σε ό,τι αφορά τον κώδικα το νέο, mm-hmm. Δήμων και περιφερειών, διότι οι περιφέρειες από το 10-15 χρόνια μέχρι σήμερα δεν είχαν κώδικα δικό τους. Ξεκαθαρίζονται οι αρμοδιότητες.
1: Μπήκαν όλα μέσα, ναι.
2: Των Δήμων, του κράτους, των περιφερειών. Και πάμε τώρα στο επόμενο βήμα, που είναι αυτό που είπα στην αρχή της τοποθέτησής μου. Η ουσιαστική διοικητική μεταρρύθμιση. Μάλιστα, θα σας πω το εξής. Η πολυνομία που ίσχυε μέχρι την ψήφιση αυτού του νόμου δημιουργεί ένα σκοτάδι, οδηγεί στη γραφειοκρατία. Η γραφειοκρατία οδηγεί που σε καθυστερήσεις και σε κοστοβόρα πιο ακριβή λειτουργία. Αλλά και στη διαφθορά. Πολύ νόμοι, πολύ διαφθαρμένη πολιτεία. Λούρες λέγες, κορουμπτήσιμα ρες πουμπλικα, έλεγαν οι Λατίνοι.
1: Mm-hmm. Μάλιστα, Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ.
2: Κάποια
1: στιγμή θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και για το Δήμο σας. Σήμερα έτσι σας προσκαλέσαμε με την ιδιότητα βέβαια του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Ακριβώς, για το κολυμβητήριο.
2: Για
1: το κολυμβητήριο είναι κάτι και έτσι που συγκεντρώνει
2: που
1: πολύ ενδιαφέρον. Θα τα πούμε, θα έχουμε την ευκαιρία. Κύριε Κυρίζογλου, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Να κατάλαβες, μου ξεφεύγει ρε παιδί μου. Λέω καλημέρα, ενώ είναι 12.30. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Να πούμε ότι παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο που είχαμε τη φωτιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένα στην Κεραμοπούλου, Πρασακάκη. Είναι καλύτερα τα πράγματα και νομίζουμε ότι σχεδόν έχει τεθεί σε έλεγχο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο το θέμα της μείωσης τιμών σε βασικά αγαθά. Εξετάζεται μείωση του ορίου ιδιοκτησίας στο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Πάνω από 100.000 πολίτες μπήκαν στην πλατφόρμα, αποκάλυψε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Κατασβέστηκε η πυρκαγιά σε φούρνο εκτός λειτουργίας στην οδό Κεραμοπούλου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Επιχειρήσαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Στη Βενεζουέλα σχεδόν 1.500 οι νεκροί, 3.238 οι τραυματίες. Περισσότεροι από 54.000 οι αγνοούμενοι μετά τους φωνικούς σεισμούς. 15 εθελοντές από τη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν στις πληγήσεις περιοχές για να συνδράμουν στο έργο των διασωστών. Σε κίτρινο συναγερμό για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, 28 περιοχές, απαγόρευση κυκλοφορίας έως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Την αναστολή προσωρινά των στρατιωτικών επιχειρήσεων και νέο γύρο συνομιλιών στο Καταράβριο συμφώνησαν Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ανοίγει αρχές Ιουλίου πλατφόρμα για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31 Δοδεκάτου του 2023 σε έως και 72 δόσεις. Λίγη αύριο η προθεσμία απογραφής ανελκυστήρων πρόστιμο έως και 5.000 ευρώ για όσους δεν υποβάλουν δήλωση. Απολογούνται σήμερα 7 άτομα για τη δολοφονία του 15χρονου σε πάρκο της Καλλιθέας. Δύο συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη έπειτα από επεισόδιο σε διαμέρισμα τραυματίστηκε ένας αστυνομικός ενώ εντοπίστηκε ποσότητα κοκαίνης. Σε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 3 μηνών χωρίς αναστολή καταδίκασε το πλημελιό δικείο Μαλιάδας αστυνομικό για κακοποίηση της επίσης αστυνομικού συζύγου του και των παιδιών του. 5 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε Ζαπορίζια, Χάρκοβο και Σούμι λόγω ρωσικών πληγμάτων. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 3.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
5: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Επανήλθαμε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί εδώ με την Έφη Τζαμπάζη και τον Χρήστο Χατζημίση. Να πω ότι ξαναδυσκολεύει η κατάσταση στον περιφερειακό.
1: Πες και καμιά καλή είδηση, βρε Χριστάκη μου.
0: Δεν έχω καλή είδηση.
1: Με στην κρίνια είσαι ώρες ώρες. Ναι, για πες.
0: Δυσκολεύει η κατάσταση, ναι. Δοκιμάζονται τα νεύρα των οδηγών. Δεν ξέρω αν τώρα αυτοί που είναι εκεί στον περιφερειακό θέλουν να
1: ακόμη
0: μετακινηθούν
1: έχει θέμα ο
0: προς Χαλκιδική, γιατί είναι το ρεύμα προς ανατολικά το οποίο έχει το πρόβλημα.
1: Τώρα άλλαξε, γιατί πριν ήταν προς δυτικά.
0: Τώρα είναι προς ανατολικά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Καλύτερη πάντως είναι μέσα στο κέντρο.
1: Πάντως και ένας φίλος που μου λέει που πάει προς δυτικά και αυτός, εντάξει, δεν είναι όπως πριν. Εντάξει, είναι λιγότερο η ταλαιπωρία σε αυτό το ρεύμα που λέμε. Επίσης, να πούμε την καλημέρα μας στο φίλο το Λουκά, στη φίλη τη Δέσποινα, στον Δημήτρη, στη Μαρία. Λοιπόν, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα προσωπικά μας προφίλ στο Facebook Χρήστος Χατζημίσης με λατινικά Έφη Τζαμπάζη και βέβαια μην ξεχνάτε το Viber του 102 FM 6930 078 228. Και τώρα θα σε πάρω να πάμε μια βόλτα μέχρι το Θέατρο Κήπου. Εκεί μάλλον θα δώσουμε αύριο ραντεβού, Χρήστο μου, γιατί υπάρχει μια πολύ ωραία εκδήλωση. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης διοργανώνει την καλλιτεχνική παράσταση Καφέ Αμάν της πόλης και της Μύρνης με τη συμμετοχή της Γλυκερίας, στο πλαίσιο βέβαια του Φεστιβάλ Καλοκαιριού του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η παράσταση είναι στις 9 το βράδυ και η παράσταση δίνεται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα επιζώντων από τον καρκίνο. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης, ο κύριος Σαριδάκης. Καλησπέρα, κύριε Σαριδάκη.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές.
1: Τι κάνετε πρώτα απ' όλα? Φαντάζομαι είμαστε... τρέχετε για τις τελευταίες λεπτομέρειες.
2: Ναι, τις τελευταίες μέρες είναι λίγο έτσι επίπονες.
1: Επίπονες. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο λόγος που γίνεται αυτή η παράσταση. Είναι, νομίζουμε, πολύ δύσκολο κάποιος να εξηγήσει και να αφηγηθεί το δρόμο που πρέπει να διανύσει για την ίαση. Αναφέρομαι στην Παγκόσμια ημέρα επιζώντων από τον καρκίνο. Εσείς επιλέξατε λοιπόν να το γιορτάσετε με αυτόν τον τρόπο, με μουσική, και τα έσοδα να πάνε στο σύλλογό σας.
2: Ναι, κοιτάξτε, σαν Σύλλογος Καρκινοπαθών και για την Παγκόσμια ημέρα του καρκίνου το Φλεβάρι και στον Ιούνιο έχουμε καθιερώσει να κάνουμε εκδηλώσεις με σκοπό και να, ας πούμε, να προβάλλεται ο Σύλλογος στο κοινό και ταυτόχρονα να πούμε ότι ο καρκίνος πλέον είναι μια χρόνια ασθένεια που με τις κατάλληλες θεραπείες μπορείς να επιβιώσεις και με αυτήν. Και γι' αυτό η Παγκόσμια Μέρα Επιζώντων του Καρκίνου γιορτάζει τη χαρά της ζωής και καλούμε, ας πούμε, όσους θέλουν να έρθουν να μας συμπαρασταθούν στο Σύλλογο και να μας βοηθήσουν. Όλη η εκδήλωση πλαισιώνεται από πολιτιστικούς συλλόγους με χορευτικές ομάδες, χοροδίες και θεατρικά δρόμενα. Και θα είναι και η Γλυκερία που θα... με μια φιλική συμμετοχή θα συμμετέχει και αυτή στην όλη μουσικοχορευτική εκδήλωση.
0: Άρα λοιπόν θα έχουμε και παραδοσιακούς χορούς από διάφορα συγκροτήματα αλλά και συναυλία από την Γλυκερία στην εκδήλωση.
2: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, αυτή την εκδήλωση την είχαμε ανεβάσει και στο Βασιλικό Θέατρο, η οποία ήταν sold out που λένε και έμεινε ενθουσιασμένος ο κόσμος και για αυτό το λόγο είπαμε να την ξανανεβάσουμε για να τη δουν όσοι δεν την είδαν και όσοι θέλουν επιπλέον να δουν αυτή την παράσταση. Είναι γύρω στις 3 ώρες.
1: Θα το ευχαριστηθούμε δηλαδή, Πρόεδρε.
2: Ναι, ναι, είναι, σας λέω, και όλες οι εκδηλώσεις, γιατί ήδη τώρα είναι η τρίτη χρονιά που καθιερώνουμε αυτές τις εκδηλώσεις και πάντα όλες έχουν επιτυχία και στο Απιθύτα στην αίθουσα εκδηλώσεων και στη Μονή Λαζαριστών και στο Θέατρο του Ευόσμου.
1: Κύριε Σαριδάκη, κάποιος όταν απευθύνεται στο σύλλογό σας, για ποιο λόγο απευθύνεται, τι του προσφέρει? Φαντάζομαι ότι όταν σε κάποιον ανακοινώνεται ότι πάσχεις από καρκίνο, σίγουρα θέλει να συνομιλήσει με ανθρώπους που έχουν περάσει ήδη από αυτό το στάδιο και να τον κατευθύνουν. Τι ακριβώς κάνετε στο σύλλογο, κύριε Σαριδάκη? Ναι, δηλαδή πώς βοηθάτε τους ανθρώπους?
2: Ναι.
1: Είναι και πάρα πολλά χρόνια. Εμείς θυμόμαστε και την έναρξη με την Περσεφόνη, την Μύτα.
2: Ναι, η οποία μας άφησε το...
1: Ναι, το γνωρίζουμε.
2: Έχει περάσει μια πενταετία.
1: Το γνωρίζουμε.
2: ήταν ο πρώτος σύλλογος ογκολογικών ασθενών που έγινε στη χώρα μας και από τότε προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον ογκολογικό ασθενή και με να το πούμε ότι δεν είσαι μόνος, υπάρχουν και άλλοι ασθενείς, και με την ψυχολογική υποστήριξη και με ομάδες δημιουργικής απασχόλησης που λέμε, δηλαδή χορό, θέατρο, χοροδία, ζωγραφική, φυσιοθεραπεία, γυμναστική και οπωσδήποτε με αυτές τις ομάδες ψυχολογικής στήριξης, και όλα αυτά τα προγράμματα προσφέρονται από εθελοντές εκπαιδευτές και είναι δωρεάν για τα μέλη μας. Πέρα από αυτό, ο Σύλλογος κάνει, ας πούμε, διάφορες εκδρομές, συμμετέχει στις κατασκηνώσεις του Υπουργείου, κάνει διάφορες ενημερωτικές συζητήσεις.
1: Πολύ σημαντικό, ομιλίες. Γιατί όταν μοιράζεσαι ένα πρόβλημα και μια ανησυχία, κάπως λίγο το αποδομείς, λίγο αισθάνεσαι καλύτερα, φαντάζομαι.
2: Ναι, και πέραν όλων αυτών, βοηθάμε, ας πούμε, και σε περιπτώσεις που έχουν σχέση όχι τόσο συνταξιδοτικά όσο με τα κοινωνικά ωφελήματα που έχουν οι ασθενείς, ας πούμε, με θέματα όπως το κοινωνικό τιμολόγιο, τα μειωμένα δημοτικά τέλη και όλα αυτά, ας πούμε.
0: Για πόσα μέλη μιλάμε, κύριε Σαριδάκη?
2: Εντάξει, στα 35 χρόνια έχουν γραφεί γύρω στις 7.500 μέλη και ετήσια τουλάχιστον 8.500 με 10.000 ασθενείς έρχονται σε επαφή με το Σύλλογο, γιατί και είναι τόσα πολλά που έχουμε 5 περίπτερα στα 4 νοσοκομεία της πόλης μας, δηλαδή στο Θεαγένειο, στο Παπαγεωργίου, 424 και Παπανικολάου, που καθημερινά στους ασθενείς δίνεται ένα πρωινό ρόφημα, δηλαδή ένα καφές και ένα τσάι, και γίνεται η πρώτη προσέγγιση. Και δηλαδή ανοίγεται μετά ο ασθενής, λέει έχω αυτό, έχω το άλλο, και το δίνουμε περαιτέρω πληροφορίες. Και με αυτόν τον τρόπο ερχόμαστε, σας λέω, με χιλιάδες κόσμο κάθε χρόνο και όλοι οι εθελοντές του Συλλόγου βοηθάνε στο να προσεγγίσουν τον ασθενή, να τον πούν ότι δεν είναι μόνος. Και σας λέω, πλέον ο καρκίνος είναι μια χρόνια ασθένεια
1: και κατεβαίνει ηλικιακά, το βλέπουμε, και φαντάζομαι ότι και εσείς που έχετε περάσει όλη αυτή τη διαδικασία είστε πολύ υπέρ, νομίζω, όλος ο κόσμος του νέου ογκολογικού νοσοκομείου που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Γιατί πραγματικά το Θεαγένειο, ενώ δουλεύει και λειτουργεί σε πρότυπους ρυθμούς, δεν χωράνε οι ασθενείς, έτσι. Δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το ασθενείς.
2: Το ογκολογικό είναι το κατεξοχήν ογκολογικό νοσοκομείο, με πεπειραμένους γιατρούς, μηχανήματα και όλα αυτά. Αλλά πλέον έχει ξεπεραστεί από το χρόνο. Με τις νέες πολεοδομικές.
1: Μα δεν χωράνε οι ασθενείς.
2: Και η θάλαμη είναι μικρή και οι διάδρομοι και τα χειρουργεία είναι παπαλαιωμένα.
0: Και το κτίριο είναι παλιό.
2: Δηλαδή, εγώ λέω, ας πούμε, ότι το λόμπι του Παπαγεωργίου είναι το μισό Θεαγένειο. Καταλαβαίνετε, ας πούμε, ότι υπάρχει μια άλλη αντίληψη.
1: Και νομίζουμε ότι θα δώσει μεγάλη ανακούφιση.
2: Αλλά εδώ πέρα θέλω να τονίσω ότι πρόσφατα, θα το έχετε πληροφορηθεί και εσείς, έγινε μια δικαστική προσφυγή μιας εταιρείας στο Συμβούλιο της Επικρατείας, που τώρα είναι άγνωστο πόσο πίσω πάει το όλο έργο.
1: Αυτά με τις προσφυγές είναι σε όλα τα έργα, κύριε Σαριδάκη.
2: Ένα τέτοιο έργο δεν μπορεί να μπαίνει σε τέτοια περιπέτεια. Πέρα από την όλη διαδικασία, και κάνουμε έκκληση και στην πολιτεία και στους θεσμικούς φορείς της πόλης. Και αυτή με τον τρόπο
1: μα τις προσφυγές δεν τις κάνει η πολιτεία.
2: Να ξεμπλοκαριστεί αυτό το έργο.
1: Ναι, τις προσφυγές δεν τις κάνει η πολιτεία. Τις κάνουν και δεν
2: ξέρω, πέρα, το ξέρετε. Εντάξει, υπάρχει διάκριση των εξουσιών, ειδικά.
1: Μάλιστα. Κύριε Σαριδάκη.
2: Από εκεί πέρα υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
0: Μια ερώτηση ακόμα. Πώς κάποιος που θέλει να γίνει εθελοντής μπορεί να γίνει εθελοντής στο Σύλλογο?
2: Θα επικοινωνήσει με το Σύλλογο το τηλέφωνο.
1: Πού σας
0: πρέπει να έχει κάποιες γνώσεις, εννοώ, πρέπει να γνωρίζει κάτι?
2: Κοιτάξτε.
1: Ανάλογα που
2: πέρα από τη θέληση, του γίνεται κάποια ενημέρωση. Δηλαδή, δεν πάμε στο επίπεδο της φροντίδας ενός ασθενούς κτλ. Πάμε σε πρακτικά θέματα. Δηλαδή,
0: τη στήριξη
2: στο
0: που
2: να βοηθήσει στον πρωινό καφέ ή τσάι, ας πούμε, που ιδίως γίνεται από γυναίκες, και σε κάποιες καμπάνιες που κάνουμε για ενημέρωση.
1: Μάλιστα. Κύριε Σαριδάκη, καλή ραντεβού λοιπόν αύριο, εκδήλωση. Να πούμε αύριο στο Θέατρο Κήπου, η παράσταση «Καφέ Αμάν της πόλης και της Μύρνης». Από όσο γνωρίζουμε, αφιλοκερδώς συμμετέχει η Γλυκερία. Και όλα τα έσοδα από την αυριανή παράσταση θα δοθούν για τη στήριξη του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης.
2: Ναι, και ταυτόχρονα, σας λέω, γιορτάζουμε και την ημέρα των
1: επιζώντων από τον καρκίνο.
2: Και κλείνουμε τη σεζόν και ετοιμαζόμαστε για
1: μάλιστα.
2: την επόμενη χρονιά.
1: Και εμείς σας αποχαιρετούμε φυσικά με τη Γλυκερία, την οποία θα απολαύσουμε και αύριο στη συναυλία σας. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.

0: Και μια που μιλάμε για συναυλίες, νομίζω σήμερα, για να δω λίγο τα σκονάκια μου, νομίζω σήμερα είναι και η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο, ναι, στη Μονή Λαζαριστών. Ναι, σήμερα είναι. Εκεί θα δώσει συναυλία η αγαπημένη ερμηνεύτρια Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ενώ αύριο είναι και η θεατρική παράσταση καλοκαιρινή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, Λυσιστράτη, με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου στο Θέατρο Δάσους. Πρωταγωνιστούν επίσης η Κατερίνα Παπουτσάκη, πολύ μεγάλος θίασος, σε σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου, του κ. Αστέριου Πελτέκη. Στο μεταξύ έχει πάρα πολλές συναυλίες.
1: Είναι
0: ο καιρός, δηλαδή και στο θέατρο και στο Θέατρο Δάσους και στο Θέατρο Κήπου που είπαμε και στη Μονή Λαζαριστών. Δεν ξέρω αν τόσες πολλές μειώσεις θα έχουμε στα τρόφιμα όσες συναυλίες. Η καλή συνάδελφος η Σοφία Υπακαλίδου είναι μαζί μας. Σοφία, ξεκίνησε η σύσκεψη, αλλά φανταζόμαστε ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα.
2: Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Μια σύσκεψη που πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μαξίμου είναι μια κλειστή σύσκεψη με τη συμμετοχή της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος υποδέχθηκε στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Σπύρο Θοδωρόπουλο, τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος Γιάννη Μασούτη και τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανικών Τροφίμων Ιωάννη Γιώτη. Θέμα είναι η ακρίβεια. Στη σύσκεψη βεβαίως και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει αναλάβει και την προετοιμασία και τις επαφές με τους εμπλεκόμενους για το ζήτημα της διαμόρφωσης τιμών. Το στίγμα τώρα που θέλει να δώσει η κυβέρνηση είναι πως η ακρίβεια παραμένει μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα νοικοκυριά, όμως δεν υπάρχουν λύσεις οι οποίες μπορεί να γίνουν άμεσα, βέβαια, εν ώψη και μιας μακράς, θα λέγαμε, άτυπης προεκλογικής περίοδου που διανύουμε. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα κομμάτι, το κομμάτι της ακρίβειας, που θεωρείται πολύ ευαίσθητο για το κυβέρνον κόμμα. Είναι ένα θέμα το οποίο βλέπουμε ότι προτάσσεται και στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση ό,τι αφορά στον έλεγχο των τιμών, εκεί όπου πραγματικά οι αυξήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες, το βλέπουμε και εμείς ως καταναλωτές, Εκεί όπου πραγματικά οι αυξήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες, το βλέπουμε και εμείς ως καταναλωτές.

0: το να ανατιμήσω, να περιμένουμε να δούμε. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η σύσκεψη και στις ανακοινώσεις που θα γίνουν, βεβαίως κάτι τέτοιες σκέψεις έχουν προαποφασιστεί για να λέμε τα πράγματα, κάποια πράγματα πριν μπουν στο τραπέζι. Υπάρχει μια συμφωνία. Το πώς όμως και ποια είναι αυτή η συμφωνία και τι ακριβώς αφορά, θα το πληροφορηθούμε αμέσως μετά τη λήξη της.
1: Ναι. Και το ζητούμενο βέβαια είναι να έχουμε μείωση στα προϊόντα, να το δούμε να συμβαίνει, να το καταλάβει ο καταναλωτής στη τσέπη του, για να μπορούμε να πούμε ότι έχει γίνει ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Νωρίτερα πάντως να πούμε ότι έδωσε μια συνέντευξη ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης, αναφερόμενος και στην συζήτηση που έχει ανοίξει σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, για το πώς δηλαδή θα συγκρατηθούν οι τιμές. Αναφερόμενος λοιπόν σε αυτή τη σύσκεψη που πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, ο ίδιος είπε ότι πρόκειται από μία από τις πολλές συναντήσεις που πραγματοποιεί η κυβέρνηση με τους φορείς αγοράς, με στόχο τη συγκράτηση και τη σταδιακή μείωση των τιμών. Η ακρίβεια αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα, είπε ο κ. Κοντογιώργης της κυβέρνησης, η οποία αξιοποιεί τόσο ελεκτικούς μηχανισμούς, όσο και ψηφιακά εργαλεία για την προστασία των καταναλωτών. Ο ίδιος πάντως υποστήριξε ότι υπήρχε μια τάση σταθεροποίησης των τιμών τους προηγούμενους μήνες. Ο πληθωρισμός, νομίζω, είναι διαφορετικά τα στοιχεία. Επηρεάστηκε από τις εξελίξεις, τόνισε, όλο το κλίμα στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο του Ιράν, με συνέπεια νέες πιέσεις και κυρίως στο κόστος των καυσίμων. Ο απαντώντας στην κριτική ότι η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να περιορίσει την ακρίβεια στα βασικά αγαθά, ο υφυπουργός έκανε λόγο για ένα πρόβλημα που αφορά συνολικά τις ευρωπαϊκές οικονομίες, επισημένοντας ότι οι συνεχόμενες διεθνείς κρίσεις έχουν ενισχύσει πληθωριστικές πιέσεις. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει και με αυτές τις δηλώσεις.
2: Θα περιμένουμε, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα δηλώσουν και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα φύγουμε στις επόμενες επισκέψεις που θα κάνουμε στα σούπερ μάρκετ. Σοφία, ευχαριστούμε πολύ.
1: Σοφία.
0: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, και αυτό που είπαμε δηλαδή, το να δούμε προϊόντα τα οποία όντως είναι ευρείας κατανάλωσης και προϊόντα τα οποία χρειάζεται το κάθε νοικοκυριό, να μειώνεται η τιμή τους.
2: Ναι, εντάξει, αυτό είναι το ζητούμενο. Πάντως νομίζω ότι γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι και πραγματικά η κυβέρνηση το έχει σαν προτεραιότητα τη μείωση της ακρίβειας. Είναι, φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις ότι
1: είναι το
2: μεγαλύτερο
1: θέμα.
2: Πρόβλημα. Τέλος πάντων, θα δούμε. Εγώ βέβαια από την άλλη ξέρω ότι το Σαββατοκυριακό όλα τα μαγαζιά ήταν γεμάτα. Θα μου πεις τώρα ότι δεν σώζεται ένα μαγαζί μόνο από το Σαββατοκύριακο. Έτσι, γιατί τον περιμένω τον αντιλογό σου, έτσι είναι, αλλά αυτό που βλέπω αυτό σου λέω, τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, για πες.
1: Ήταν γεμάτα, νομίζω ότι άδειασε η πόλη,
2: ναι,
1: το Σαββατοκύριακο.
2: Έχουμε πολλούς τουρίστες, το έχεις παρατηρήσει.
1: Αλλά έχουμε πολλούς τουρίστες, οπότε ξαναγεμίζει η πόλη,
2: ναι,
1: με τους ξένους που κυκλοφορείς στον δρόμο και ακούς ξένες γλώσσες, διάφορες ξένες γλώσσες.
2: Δεν ξέρω κατά πόση ξένη γλώσσα είναι τώρα μετά αυτή που χρησιμοποίησε η κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, η οποία πάντα μιλάει με τη γλώσσα της αλήθειας, η Νάντια Γιανακοπούλου, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η οποία ήταν καλεσμένη σήμερα στην ΕΡΤ και είπε ότι δυσκολεύει αντικειμενικά ο στόχος για πρώτη θέση του κόμματος, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Θυμίζουμε ότι την Κυριακή κάτι ανάλογο είπε και ο Χρήστος ο Κακλαμάνης από το ΠΑΣΟΚ και όπως μας εξήγησε και ο Βασίλης ο Πεκλάρης, αυτός ήταν ο στόχος του ΠΑΣΟΚ πριν να εμφανιστεί το κόμμα της Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα βλέπουμε ότι σιγά σιγά στελέχοι του ΠΑΣΟΚ βγαίνουν και λένε ότι ίσως δεν είναι τόσο εφικτός, γιατί πραγματικά τον τελευταίο χρόνο σε όλες τις περιοδίες που έκαναν στην Ελλάδα αλλά και στις συνεντεύξεις που βλέπαμε από κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, με πρώτο βέβαια τον πρόεδρο τον κύριο Ανδρουλάκη, έλεγε ότι στόχος μας είναι να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία έστω και με μία ψήφο διαφορά. Ναι. Λοιπόν, αυτά είχαμε να σας πούμε εμείς. Χρήστος Χατζημίσης, Εύη Τσαμπάζη, είμαστε μαζί από τις 11 το πρωί. Θα ανανεώσουμε
1: και αύριο.
2: Ακριβώς το ραντεβού μας για αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 11. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Δίκη Κολτσίδα, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Σταμπουλής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 29 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση των ρευματοκλοπών στη Θεσσαλονίκη. Ενίσχυση με 9 γιατρούς στο Γενικό Νοσοκομείο της Σάμου, άγονες οι 5 από τις 14 θέσεις. Στοιχείο Μήλων της Έριδος μεταξύ Δήμου και Πυροσβεστικής, ένα πρόστιμο για πρόκληση πυρκαγιάς. Σημάδια βελτίωσης για το 17χρονο που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στην Αλεξανδρούπολη. Με μηνύσεις απειλούν οι οδηγοί για τη χθεσινή πολύωρη διακοπή κυκλοφορία στον ΒΟΑΚ στην Κρήτη, καθώς δεν υπήρξε ενημέρωση. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε από το Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς απολογήθηκε ο πατέρας του μικρού Άγγελου, του παιδιού που βρήκε τραγικό θάνατο μετά από κακοποίηση πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Κατά την απολογία της, να θυμίσουμε ότι η 27χρονη μητέρα του παιδιού τις προηγούμενες ημέρες είχε αρνηθεί ότι είχε κακοποίησει εκείνη το γιο της, είχε ρίξει την ευθύνη για την κακοποίηση του παιδιού στον 44χρονο πρώην σύντροφό της. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι. Ο πατέρας του παιδιού τώρα και αυτό σήμερα είπε ότι δεν είχε χτυπήσει ποτέ το μικρό παιδί.
1: Όχι ο πατέρας, ο πρώην σύντροφος
0: της, ο 43χρονος.
1: Ο βιολογικός πατέρας απολογήθηκε την περασμένη Παρασκευή μαζί με την μητέρα του παιδιού. Ο πρώην σύντροφος λοιπόν, στο σπίτι του οποίου έμενε η μητέρα με το παιδί για ένα τρίμηνο μέχρι και τον Ιανουάριο του 2025 που είχαμε το κακό το οποίο συνέβη, ισχυρίστηκε σήμερα ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Ηρακλείου ότι ποτέ δεν χτύπησε τον Άγγελο και ανέφερε χαρακτηριστικά: εδώ δεν χτύπησα ποτέ το δικό μου παιδί, τη 14χρονη κόρη την οποία μεγάλωσε ο ίδιος. Ο 44χρονος ισχυρίστηκε ότι είχε πολύ καλές σχέσεις με το παιδί, είπε ότι έπαιζαν καθημερινά μαζί, ότι το πήγαινε στις κούνιες. Επέμεινε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα 32 τραύματα και καψίματα διαφορετικών χρονολογιών που εντοπίστηκαν στο σώμα του παιδιού και περιγράφονται στην ιατροδικαστική έκθεση. Ισχυρίστηκε ότι δεν είδε ποτέ σημάδια κακοποίησης στο σώμα του παιδιού. Το παιδί, όπως είπε, το άλλαζε η μητέρα του, γιατί ο ίδιος είχε αρχίσει να μην κάνει μπάνιο και να μην δίνει ξανά παιδιά και έμαθε για τα τραύματα αυτά στα κρατητήρια όπου βρισκόταν μετά βεβαίως το κακό και τρελάθηκε, όπως είπε χαρακτηριστικά. Είπε επίσης στην απολογία του ότι δεν είδε ποτέ τη μητέρα και συγκατηγορούμενη του παιδιού να το χτυπάει. Βεβαίως είχε όμως κάποιες συμπεριφορές 27χρονη απέναντι στο παιδί που δεν του άρεσαν, όπως είπε, και τον έκανε να ψυχραθεί. Δηλαδή, αν θέλει χαρακτηριστικά, ότι την είχε δει να πιέζει το στόμα του παιδιού για να το αναγκάσει να φάει. Ότι ο άγγελος του είχε αναφέρει όταν είδε χτυπημένα τα χυλάκια του, τον είχε χαστοκίσει η μαμά του, επειδή έβαλε το χέρι του στον κουβά με το νερό που σουγκάριζε. Και αναφέρθηκε και σε δύο περιστατικά. Το παιδί, όπως είπε, προσπαθώντας να εξηγήσει τα τραύματα που είχε το παιδί, ότι έπεσε από τις σκάλες του σπιτιού δύο φορές. Η πρώτη ήταν πριν από 15 μέρες πριν το μοιραίο πρωινό της 26ης Ιανουαρίου του 2025 και τρεις-τέσσερις μέρες νωρίτερα. Επίσης ανέφερε ότι προσπάθησε να παρέμβει, αλλά η 27χρονη του είπε να μην ανακατεύεται. Επίσης είπε ότι είχε υποψίες ότι κακοποίησε τον τρίχρονο άγγελο 27χρονη, ναι. Και όταν της είπε ότι θα πάει στην αστυνομία, τον απείλησε, λέει ότι θα τον καταγγείλει ότι τη βίασε και του ορκίστηκε ότι δεν πρόκειται να πειράξει ξανά το παιδί. Τώρα για το περιστατικό της 26 Ιανουαρίου του 2025, ο 44χρονος επέμεινε ότι ήταν ατύχημα ο θανάσιμος τραυματισμός του παιδιού. Είπε ότι η 27χρονη έφυγε από το σπίτι για να πάρει καφέ και άφησε τον τρίχρονο άγγελο στο σαλόνι. Εκείνος πήγε στην κουζίνα να του ετοιμάσει γάλα και τότε άκουσε ένα ντουκ. Και θεώρησε είτε το παιδί να είναι κάτω από το τραπέζι του σαλονιού. Εκτίμησε ότι το παιδί επιχείρησε να ανέβει στον καναπέ με αποτέλεσμα να αναποδογύρισε ένα μαξιλάρι και να χτυπήσει το κεφάλι του στο τραπεζάκι. Το παιδί είπε χαρακτηριστικά έπεσε, ήταν ατύχημα, δεν το χτύπησε κανείς. Επέμεινε σε αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει ολοκληρωθεί η απολογία του, έχει διακόψει για λίγο το δικαστήριο και περιμένουμε στη συνέχεια να έχουμε την πρόταση της αγγελέως σε σχέση με τις κατηγορίες που βαρύνουν τους τρεις κατηγορούμενους, τη μητέρα, τον πρώην σύντροφο και τον βιολογικό πατέρα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Πάμε τώρα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα βρούμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλώς μεσημέρι. Την περασμένη εβδομάδα είχε στηθεί μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση μιας πύρας που εμπλέκεται σε υποθέσεις ρευματοκλοπών σε περιοχές όλης της χώρας σχεδόν. Στη Θεσσαλονίκη όμως είναι οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται κιόλας ότι σχεδίασαν και υλοποίησαν αυτές τις δεκάδες ρευματοκλοπές. Σήμερα οι απολογίες των κατηγορουμένων έχουν ξεκινήσει.
2: Εδώ και μια ώρα.
0: Ναι.
2: Δίνουν εξηγήσεις ενώπιον του 7ου ταστικού ανακριτή οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι 52, 40 και 43 χρόνων για την υπόθεση, για τη μεγάλη υπόθεση της ρευματοκλοπής που εξιχνίασαν οι αστυνομικοί του Γραφείου Εγκλημάτων κατά ιδιοκτησίας της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας την περασμένη εβδομάδα. Εγώ θυμίζω ότι στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται εκτός από τους άλλους δύο συλληφθέντες που απολογήθηκαν την Παρασκευή και αφέθηκαν ελεύθεροι, ήταν κατηγορούμενοι για πλημελήματα. Περιλαμβάνονται ακόμη 105 κατηγορούμενοι. Είναι οι χρήστες, οι άνθρωποι που ωφελήθηκαν από τις ρευματοκλοπές, καθώς η ζημία του ΔΔΕ από αυτή την ιστορία υπερβαίνει τα 9 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας. Πράγματι, οι αριθμοί τρομάζουν σε αυτή τη δικογραφία. 606 παρεμβάσεις σε μετρητές σε σχεδόν όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
2: 103 ρευματοκλοπές και 2 απάτες με φωτοβολταϊκά. Το εντυπωσιακό σε αυτή την ιστορία είναι η παρέμβαση που έκαναν σε ψηφιακούς μετρητές. Είναι οι μετρητές που τοποθέτησε ο ΔΔΕ προκειμένου να αποφεύγει τις ρευματοκλοπές. Εκεί λοιπόν με ειδικό λογισμικό παρενέβαιναν στις μετρήσεις κατανάλωσης ενέργειας, παρουσίαζαν πολύ λιγότεροι στο ΔΔΕ και έτσι οι καταναλωτές κέρδισαν πολύ περισσότερα χρήματα. Μάλιστα, οι περισσότεροι εκ των καταναλωτών ήταν μεγάλες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, ξενοδοχεία, εταιρείες εστίασης, πρατήρια υγρών καυσίμων, όπως φαίνεται από την πολυσέλιδη δικογραφία που συνοδεύει τους κατηγορούμενους. Πληροφορίες αναφέρουν, ήδη ο πρώτος βρίσκεται μέσα στον ανακριτή και απολογείται, ότι όλοι τους θα αρνηθούν και θα πούνε ότι δεν έχουν ειδικές γνώσεις για να κάνουν αυτό.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από τη Θεσσαλονίκη τώρα πάμε στη ΣΑΜΟ, στον Χάρη Ζαβουδάκη από την Έρτα Βορείου Αιγαίου. Χάρη, καλό σου μεσημέρι. Τα καλά νέα είναι ότι έχουμε ενίσχυση με 9 νέους γιατρούς στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Βέβαια, άγονες οι 5 από τις 14 θέσεις.
3: Ναι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα, Ειρήνη. Αλλά βέβαια να πω ότι και οι υπόλοιπες 9 είναι φυσικό και επόμενο ότι θα πρέπει να την αποδεχτούν οι γιατροί, γιατί όπως ξέρετε, οι γιατροί σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε τέτοιου είδους προκηρύξεις μπορεί να αποδεχτούν θέσεις, είτε βρίσκονται αυτές στη ΣΑΜΟ είτε σε κάποιες άλλες περιοχές της Ελλάδος. Άρα λοιπόν θα δουν και θα σταθμίσουν τα δεδομένα για να μπορέσουν να αποδεχτούν. Άρα κρατάμε μικρό καλάθι προς το παρόν. Το ευχάριστο είναι ότι έχουν επιλέξει τις 9 από τις 15, από τις 14 θέσεις τις οποίες έχουμε προκηρύξει. Ζητούμενο αυτή την ώρα τώρα είναι οι επόμενες 5 θέσεις να επαναδημοπρατηθούν και μάλιστα πολύ γρήγορα, ούτως ώστε όσοι έχουν και επιδείξουν το ενδιαφέρον να μπορέσουν να κάνουν τις διαδικασίες και να έρθουν στη ΣΑΜΟ. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε, ναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, ότι θα αποδειχτούν αυτοί οι οποίοι έχουν διαλέξει τις συγκεκριμένες θέσεις στο νοσοκομείο της ΣΑΜΟ και θα λυθεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Ωστόσο, απέχουμε πολύ ακόμα στο να μπορέσουμε να καταφέρουμε να στελεχώσουμε όπως ήταν παλαιότερα το νοσοκομείο της ΣΑΜΟ. Επίσης, χρειάζεται και τώρα με το άνοιγμα των νέων προκηρύξεων και το παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο και αυτό είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει σωστά το νοσοκομείο της ΣΑΜΟ. Πάντως, τα ευχάριστα νέα ήρθαν από την ενημέρωση που έκανε ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, κατόπιν ερώτησης που έγινε από τον βουλευτή ΣΑΜΟ, τον κ. Χριστόδουλο Στεφανάδη.
0: Ναι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, Χάρη, γιατί ιδίως εν μέσω καλοκαιριού, που έχετε πάρα πολλούς τουρίστες, είναι πάρα πολύ σημαντικό, βέβαια.
3: Βεβαίως.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Πάμε τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών και στο Χρήστο Νεμοζάλη από την Έρτιο Ανίνων. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιφέρεια και ενότητα της Πρέβεζας. Έτσι και όπως είναι φυσικό, έχουμε απαγόρευση κυκλοφορία σε δασικές περιοχές.
4: Έτσι είναι, Ειρήνη, και να πούμε ότι το Σάββατο στην Ήπειρο και συγκεκριμένα στην περιοχή της Σάρτας είχαμε μια μεγάλη κινητοποίηση, καθώς ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή συγκεκριμένα της Βλαχέρνας της Σάρτας, όπου κάηκαν 100 περίπου στρέμματα, έγιναν στάχτη. Ωστόσο, η έγκυρη επέμβαση των αεροπορικών δυνάμεων της πυροσβεστικής με τα εναέρια μέσα αποσόβησαν τον κίνδυνο και την επέκτασή της και η φωτιά κατασβήστηκε προτού πάρει αυτή περισσότερες εκτάσεις και να απειλήσει κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, όμως, πρόλαβε και κατέκαψε 100 στρέμματα. Για σήμερα, η Ειρήνη, όπως ανέφερες, η περιοχή της Πρέβεζας βρίσκεται στο κίτρινο του χάρτη, στη ζώνη υψηλού κινδύνου να ξεσπάζει πυρκαγιά και υπάρχουν οι σχετικές απαγορεύσεις, καθώς με απόφαση της περιφέρειας τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές και περιαστικές περιοχές. Οι πολίτες, η Ειρήνη, θα πρέπει να τονίσουμε και θα πρέπει να το πούμε πάρα πολλές φορές, καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα έτσι που μπορεί να προκαλέσει φωτιές ή λόγω χάρη μπάρμπεκιου που είχαμε και τις σχετικές συλλήψεις τις προηγούμενες ημέρες και να συμμορφώνονται με τα μέτρα πρόληψης συμβάλλοντας στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Ιδιαίτερα καλούνται όταν βλέπουν οποιοδήποτε καπνό να καλούν είτε στον αριθμό της πυροσβεστικής στο 199 ή στον έκτακτο αριθμό ευρωπαϊκής ανάγκης στο 112. Ειρήνη, προκειμένου να μην ζήσουμε τα περσινά που είχαμε ειδικά στην περιοχή της Ηπείρου και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Πρέβεζας και της Φιλιππιάδας με τις καταστροφικές πυρκαγιές, Ειρήνη.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, Χρήστο. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σε ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, και να πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου για να δούμε λιγάκι την αντιπυρική δράση των υλοτόμων οι οποίοι καθαρίζουν τα δάση. Και αυτό βέβαια οι άνθρωποι τα καθαρίζουν γιατί είναι μέρος της δουλειάς τους, Παύλο. Καλό σου μεσημέρι.
5: Ναι, πράγματι. Οι υλοτόμοι ξυλεύουν το δάσος, καθαρίζουν τα μονοπάτια από τα ξερά κλαδιά και τα αγριόχορτα και χάρη και στη δική τους δουλειά, όπως λένε και οι ίδιοι, παραμένει τόσο καταπράσινο το βουνό, αλλά και μέσα από την εργασία τους κρατούν μακριά τις φωτιές από το εμβληματικό βουνό της Χαλκιδικής, των Χολομόντα. Οι υλοτόμοι των δασεργατικών συνεταιρισμών της περιοχής έχουν ξεκινήσει την εργασία τους φέτος, πάντα σε συνεννόηση με το αρχείο ξυλεύουν αυτό το διάστημα μεγάλο τμήμα του δάσους. Καθαρίζουν, όπως είπαμε, ανοίγουν τα μονοπάτια, αφαιρώντας από μέσα τα ξερά δέντρα και τα κλαδιά και οι ίδιοι λένε πως δεν είναι τυχαίο ότι το δάσος δεν έχει καεί. Ενώ μία φορά που κινδύνευσε στο παρελθόν από εμπλουτισμό, μέσα σε λίγες ώρες σώθηκε χάρη και στην δική τους συνδρομή. Προσθέτουν ακόμα πως είναι τόσο πυκνά τα κλαδιά, η χαμηλή βλάστηση, ξερά και άρρωστα δέντρα, που μια φωτιά όχι μόνο θα βρει άφθονη καύσιμη ύλη για να φουντώσει, αλλά δεν θα υπάρχει και σημείο προσέγγισης για πυροσβέστες, οχήματα και μηχανήματα για να σβήσει. Και όταν οι υλοτόμοι τελειώσουν, ολοκληρώσουν τη δουλειά τους, όλα αυτά βέβαια αλλάζουν. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι τα δέντρα που κόβονται χρησιμοποιούνται ως καυσόξυλα από τους κατοίκους της περιοχής και ότι μείνει στον κορμό γρήγορα θα βγάλει βλαστούς και θα αρχίσει να μεγαλώνει και έτσι γίνεται και η αναγέννηση του δάσους το οποίο διατηρείται υγιές και ζωντανό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, πολύ σημαντικό το έργο προσπερέρουν. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλε. Βέβαια να πούμε ότι υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται για σήμερα και στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική αλλά και στο Άγιον Όρος. Και νωρίτερα μας είπε ο Χρήστος ο Ανεμοζάλης από την Έρτιο Ανινών, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί πολλές πυρκαγιές ξεκινούν από αμέλεια. Αυτό πραγματικά είπε και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, μιλώντας το πρωί στο RT News, ότι από αμέλεια είναι το 85% των πυρκαγιών. Οπότε όσα είναι αέρια μέσα και αν έχει και αν διαθέτει η πυροσβεστική, είναι φυσικό να μην μπορούν να καταπολεμήσουν και να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά μέτωπα. Να ακούσουμε τον κύριο Αρτοπιό.
6: Το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες με δίκτυο επικινδυνότητας 4, μιλάμε για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κλήθηκε να αντιμετωπίσει περισσότερες από 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Και αν είχαμε μια νορμάλ περίοδο, όπως είναι ο Μάιος ή ο Απρίλιος, θα λέγαμε ότι 76 μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Με 4 δίκτυα επικινδυνότητας όμως, 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές σημαίνει ότι μία από αυτές θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ δύσκολη. Περισσότερο από 85% των αιτιών πρόκληση των αγροτοδασικών πυρκαγιών δυστυχώς είναι η αμέλεια. Πώς αναλύεται αυτό? Έχει να κάνει με την υπολοιμάτων καλλιεργειών. Θερμές εργασίες, χρήση τροχού και ηλεκτροκόλληση. Χρήση μηχανημάτων υπαίθρου, δηλαδή χορτοκοπικά μηχανήματα, θεριζοαλωνιστικές μηχανές, είτε έχει να κάνει με κάποια μεσινέζα με μεταλλική απόλυξη και μπορεί να δημιουργήσει πυνθήρα. Όλα αυτά δυστυχώς τα είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μπορούμε να καταπολεμήσουμε την αμέλεια. Ωστόσο, όσα αεροπλάνα, όσα ελικόπτερα και να έχει η χώρα μας, έχουμε 81 εναέρια μέσα. Όσο κόσμο και να έχει, περισσότερους από 18.000 πυροσβέστες. Όσα drones, περισσότερα από 120 drones, δεν είναι αρκετό να καταπολεμήσουμε αυτή την αμέλεια. 133 συλλήψεις πολιτών από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα. Με κορύφωση το τελευταίο Σαββατοκύριακο έχουμε 10 συλλήψεις πολιτών, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους από αμέλεια προκάλεσαν αγροτοδασικές πυρκαγιές. 125 από αμέλεια, πάνω από 93% αυτών οι οποίοι προκαλούν ζημιές είναι από αμέλεια.
0: Και πάμε τώρα στην Χίο, όπου ένα πρόστιμο για πρόκληση πυρκαγιάς έγινε πραγματικά μήλον της έρηδος μεταξύ του Δήμου και της πυροσβεστικής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένα πρόστιμο της πυροσβεστικής Χίου κατά αντιδημάρχου για απόθεση καύσιμης ύλης σε περιοχή των Καρδαμήλων προκάλεσε πυρκαγιά στις αρχές Μαΐου. Ήταν και αυτό που ξεκίνησε και την αντίδραση του Δημάρχου Χίου, ο οποίος κατά τη διάρκεια της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου σημείωσε ότι θα σταλούν επιστολές και στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής αλλά και στο Αρμόδιο Υπουργείο, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτο το γεγονός τα πρόστιμα να επιβάλλονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Χίο θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Να σημειώσουμε ότι το πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ που βεβαίωσε καταρχήν η πυροσβεστική υπηρεσία στον αντιδήμαρχο Καρδαμήλων Γιάννη Βουσέκα ήταν για απόθεση καύσιμης ύλης σε περιοχή των Καρδαμήλων. Είχε καθαριστεί ένα οικόπεδο στις αρχές Μαΐου. Ναι. Και μάλιστα και εδώ δείχνει το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε και στις περιπτώσεις των υπολοιμάτων από καύσεις καλλιεργειών ειρήνη, ότι 6 μέρες μετά συνέχιζε να δουλεύει κάτω από τις στάχτες φωτιά και προκάλεσε αυτή την πυρκαγιά στην περιοχή. Τέθηκε λοιπόν το πρόστιμο από την πυροσβεστική, μάλιστα από τα 1.000 ευρώ έπεσε συνέχεια στα 500. Αυτή την ενέργεια το ότι αναφέρθηκε ονομαστικά σε έναν αντιδήμαρχο, χαρακτήρισε απαράδεκτα την πλευρά του την ενέργεια αυτή ο Γιάννης Ομαλαφής, ο δήμαρχος Χίου, που τόνισε στη Δημοτική Επιτροπή της Παρασκευής ότι θα αποστείλει και επιστολή διαμαρτυρίας τόσο στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής όσο και στο Αρμόδιο Υπουργείο. Το γάντι θα λέγαμε ότι το σήκωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου, λέγοντας ότι σε αυτά τα λεγόμενα του δημάρχου, ότι τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος λειτουργούν εντός σαφών θεσμικών πλαισίων, στα οποία περιγράφονται τα καθήκοντά τους ευκρινώς και αναλυτικά και μοναδικό στόχο έχουν να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή. Όλη αυτή λοιπόν η ενέργεια δεν ήταν σύνομη, δεν ήταν αντίθετη με το ότι προβλέπεται, παρόλο που μπορεί πολλές φορές, αναφέρει η πυροσβεστική, να δημιουργεί δυσφορία και εκνευρισμό σε πρόσωπα ή φορείς που θεσμικά και βάσει του κεντρικού σχεδιασμού οφείλουν να συμβάλλουν στην προστασία και την πρόληψη. Μιλώντας ανοιχτά έτσι, θα λέγαμε για τον Δήμο Χίου και τη στάση του Δημάρχου. Δήμαρχος Καρδαμήλου, παρεμβαίνοντας στο θέμα αυτό, σημείωσε ότι το όλο ζήτημα δεν ήταν για το πρόστιμο από την πλευρά της πυροσβεστικής, ναι, στην πράξη, στην ενέργεια, αλλά σε ό,τι αφορά το πρόσωπο, ότι θα πρέπει να το βεβαιωθεί στο Δήμο, σε ιδιοκτήτη του ακινήτου και όχι προσωπικά στον κάθε αντιδήμαρχο. Να πούμε ότι τέλος σε αυτό το θέμα είχαμε παρέμβαση και από την μείζωνα μειοψηφία του Δήμου της Χίου, τη Δημοτική Παράταξη Συμμαχίας Αξιών, όπου αυτό που τόνισε ήταν ότι, μάλλον συγγνώμη από την σύμπραξη της Δημιουργία για την Αρχή, όπου αυτό που τόνισε είναι ότι θα πρέπει να δει η Δημοτική Αρχή ότι δεν μπορεί να κάνει τέτοιου είδους παρεμβάσεις και να εκτοξεύει απειλές και αναφορές στο Αρχηγείο και στο Υπουργείο, αλλά να προσπαθεί να συνεργάζεται με την πυροσβεστική υπηρεσία που εκτελεί το καθήκον της.
0: Σε κάθε περίπτωση, το Δωρή χρειάζεται ιδιαίτερα προσοχή, ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή από όλους.
7: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Και η Χίος που πέρυσι είχε δύο πολύ μεγάλες πυρκαγιές, το γνωρίζει πολύ καλά την προσοχή που πρέπει να δείχνουμε σε όλα αυτά τα θέματα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Από την Αλεξανδρούπολη έρχονται καλά τα νέα, καθώς ο 17χρονος που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την θάλασσα στην Αλεξανδρούπολη παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Ευτυχώς φαίνεται να πηγαίνουν όλα καλά για το παιδί.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, η τελευταία πληροφόρηση είναι αυτή. Αν και παραμένει η κατάστασή του κρίσιμη, δείχνει σημάδια βελτίωσης. Ευχή όλων είναι να γίνει καλά το παιδί, να επανέλθει 100%. Όλα συνέβησαν χθες, γύρω στις 12 το μεσημέρι, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι. Πήγε για μπάνιο με την παρέα του, δεν γνωρίζει καλό κολύμπι, σύμφωνα με τις ενδείξεις και τις μαρτυρίες που έχουν συλλεχθεί. Ήπια νερό, πανικοβλήθηκε, υπέστη πνιγμονή, ειδοποίησαν, κάλεσαν σε βοήθεια οι φίλοι του την ναυαγοσώστρια και ταυτόχρονα προσπαθούσαν να τον ανασύρουν από τη θάλασσα. Βούτυξε η ναυαγοσώστρια, τον έβγαλε έξω, του έκανε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, του επανέφερε τον σφιγμό. Συνάμα στο μεταξύ ήρθε και το ασθενοφόρο μέσα σε 21 λεπτά από την κλίση του συμβάντος. Τον μετέφερε στο νοσοκομείο της Κομωτινής, όπου όμως και οι 5 κλίνες της μονάδας εντατικής θεραπείας, εφόσον είχε διασωληνωθεί το παιδί, ήταν κατηλημμένες και απευθείας διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όπου και νοσηλεύεται. Πρέπει να πούμε ότι η περιοχή έχει ναυαγοσώστες, αυτό είναι το καλό, που είναι καταρτισμένη από ό,τι αποδείχθηκε και με επιχειρησιακή επάρκεια. Αυτό που θα πρέπει να ξανατονίσουμε όμως είναι ότι όσοι δεν γνωρίζουμε καλό κολύμπι, ας είμαστε προσεκτικότεροι
0: και να μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας, η αλήθεια είναι, Γιάννη, θέλει πάρα πολύ προσοχή.
8: Όπως το λες. Ευχή όλο να πάει καλά το παλικαράκι.
0: Μακάρι, μακάρι να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Πάμε τώρα στην Κρήτη, καθώς μεγάλη ταλαιπωρία περίμενε χθες το πρωί τους οδηγούς που επέλεξαν τον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης για να πάνε στον προορισμό τους. Στο ύψος του κόμβου των Μουνιών ο δρόμος έκλεισε απροειδοποιητά λόγω έργων, με συνέπεια να μείνουν ακινητοποιημένοι εκατοντάδες οδηγοί. Μάλιστα απειλούν ότι θα ακολουθήσουν και τη νομική οδό. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και ακολούθησαν την νομική οδό. Μέλη της ομάδας πολιτών Χανίων πήγαν σήμερα το πρωί και υπέβαλαν μηνυτήρια αναφοράς στον εισαγγελέα πλημμελιωδικών κατά παντός επευθύνου οργάνου της εταιρείας ΓΕΚ Τέρνα. Τόνισαν ότι δεν αποδεχόμαστε τη συμπεριφορά και την πρακτική της εταιρείας που επανειλημμένως το τελευταίο διάστημα προβαίνει σε συναφούς προχειρότητας ενέργειες προκαλώντας κίνδυνο και βλάβη στον τουρισμό της περιοχής. Αυτό το περιστατικό που έγινε εχθές ήταν απίστευτο, πρέπει να σας πω, για εκείνους τους οδηγούς που επέλεξαν, που κινήθηκαν στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Ένα τμήμα του δρόμου έκλεισε ευνηδιαστικά λόγω εργασιών. Οδηγοί που βρέθηκαν στο σημείο είπαν ότι δεν υπήρξε καμιά επίσημη πληροφόρηση για τους λόγους της διακοπής, ούτε για το χρόνο αποκατάστασης της κυκλοφορίας. Οι τουρίστες από τη μία, οι επισκέπτες στο νησί από την άλλη, που είναι πάρα πολύ τώρα, αλλά και το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος κόμβος και το σημείο της οδού γυτνιάζει και εξυπηρετεί και το νοσοκομείο των Χανίων, έκαναν αφόρητη την κατάσταση. Υπήρχαν επαγγελματίες, οδηγοί, βρέθηκαν στο σημείο, μετέφεραν επιβάτες από το εξωτερικό προς το αεροδρόμιο, η οποία και απορίες είχαν για την κατάσταση και τη διαχείριση του δρόμου, αλλά και παράπονα γιατί κινδύνευαν να χάσουν τις πτήσεις τους. Επικοινώνησαν με την τροχέα, επίσης δεν είχε
0: Δεν ήξερε κανείς τίποτα.
9: Δεν ήξερε κανείς τίποτα. Ακόμα και ο αντιπεριφερειάρχης, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, δεν είχε ενημερωθεί για το ευνίδιο κλείσιμο. Απέδωσε τις ευθύνες στον εργολάβο για την έλλειψη συνεννόησης. Όλα αυτά τα ωραία συνέβησαν εχθές και προκάλεσαν πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτη, στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και φεύγουμε από την Κρήτη και πηγαίνουμε στην Κοζάνη, στην Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ της Κοζάνης. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
10: Μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι.
0: Νέο κρούσμα ευλογίας των εγωπροβάτων σε ένα χωριό της Κοζάνης τώρα, παρά τα μέτρα που λαμβάνονται. Από ό,τι φαίνεται.
10: Δυστυχώς.
0: Δεν μπορεί να ελεγχθεί η κατάσταση.
10: Περιμέναμε ότι θα αποφευχθεί, αλλά δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το νέο κρούσμα ευλογιάς εγωπρόβατο στην περιοχή της Κοζάνης και συγκεκριμένα εμφανίστηκε στο Βαθυλακό, σε χωριό της περιοχής. Την περασμένη Παρασκευή, να θυμίσουμε, είχαν σταλεί δείγματα σε εξειδικευμένο εργαστήριο, τα αποτελέσματα του οποίου επιβεβαίωσαν τους φόβους που υπήρχαν.
0: Ναι.
10: Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, αναμένεται να θανατωθούν όλα τα ζώα που βρίσκονται μέσα στην εν λόγω κτηνοτροφική μονάδα. Πρόκειται για περίπου 70 εγωπρόβατα. Να σημειώσουμε επίσης, σε σύσκεψη προχώρησε η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας νωρίς το πρωί, προκειμένου να εξεταστούν νέα μέτρα για να σταματήσει η εξάπλωση της ευλογιάς στα εγωπρόβατα. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Αναστασία. Πάμε στην Πάτρα, καθώς είχαμε παρέμβαση εισαγγελέα εφετών προς αρμόδιες υπηρεσίες τροχέας με στόχο τη μείωση των τροχαίων. Ο Νίκος Γιαβρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά τροχαία για να χρειαστεί εισαγγελική παρέμβαση.
11: Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά τροχαία και θανατηφόρα τροχαία μάλιστα, και αυτό προκάλεσε και την παρέμβαση του εισαγγελέα με την εγκύκλιο την οποία απέστειλε στις αρμόδιες υπηρεσίες, έτσι ώστε να σταματήσουμε να έχουμε φόρο αίματος στην άσφαλτο. Ο εισαγγελέας λοιπόν εφετών πρωτοδικών Πάτρας, ο κ. Ευάγγελος Μάστακας, με την εγκύκλιο του αυτή ζητά από τις αστυνομικές υπηρεσίες της Αχαΐας και ιδίως της υπηρεσίας τροχέας να δείχνουν μηδενική ανοχή όσον αφορά τις παραβάσεις οι οποίες θεωρούνται ως πολύ επικίνδυνες για την πρόκληση τροχαίων δυστυχημάτων, για αφαίρεση ζωής δηλαδή,
0: ναι.
11: Όπως για παράδειγμα η παραβίαση του ερυθρού συστηματοδότη, η παραβίαση του στόπ, η υπερβολική ταχύτητα και η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Παράλληλα, ζητά από τους άνδρες της τροχέας να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στα σημεία όπου έχουν σημειωθεί τροχαία δυστυχήματα. Εκείνα τα σημεία δηλαδή τα οποία θεωρούνται ότι είναι κόκκινα, τα δύσκολα σημεία του οδικού δικτύου, προκειμένου να γίνονται έλεγχοι σε αυτές τις περιοχές, έτσι ώστε οι οδηγοί να μην τρέχουν, να μην οδηγούν επικίνδυνα στα σημεία αυτά που θα είναι εκεί η παρουσία της τροχέας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Πάμε τώρα από την Πάτρα στο Βόλο και στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ του Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Εδώ τώρα χάθηκαν περισσότερα από 10.000 χέρια από τη Θεσσαλική γη, και αυτό γιατί απογοητευμένοι, εκτιμώ, αφήνουν τον κάμπο και πηγαίνουν να βρουν αλλού δουλειά, σε άλλα πόστα.
12: Κάπου λογικό είναι αυτό. Καλώς
0: λογικό, φυσικά.
12: Από τη στιγμή που δεν τους έχουν δοθεί όλες οι αποζημιώσεις, από τη στιγμή που πρέπει να τελειώσει παντελώς η ευλογιά, πάνους χάρη τώρα, για να μπορέσουν να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι, και δεν είναι μόνο οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι πέσαν ζημιές τώρα από την ευλογιά, ήταν και από πριν που έχασαν μονάδες τους από τον Ντάνιελ. Εν προκειμένου τώρα για αυτούς μιλάμε,
0: ναι.
12: Για παραγωγούς δηλαδή, για πρωτοβάθμιους. Παραγωγική δραστηριότητα στο πλαίσιο έρευνας που έκανε το Εργαστήριο Γεωγραφίας της Εργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που καταγράφει απώλεια 10.300 εργαζομένων από τη γεωργία και την κτηνοτροφία την περίοδο 23-25, επιβεβαιώντας σχεδόν πλήρως το δυσμενέστερο σενάριο που είχαν προβλέψει οι ερευνητές μετά τις καταστροφικές αυτές κακοκαιρίες Ντάνιελ και Ηλίας. Η έρευνα που υπογράφουν οι μεταπτυχιακοί ερευνητές Άννα Σαρούκου και Δημήτρης Ψερολόγος υπό την επιστημονική ευθύνη του καθηγητή Στέλιου Γκιάννη βασίζεται στα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ και εξετάζει τις πραγματικές μεταβολές στην απασχόληση Θεσσαλίας. Μάλιστα, όπως λέει η κυρία Σαρούκου, αγρότες και κτηνοτρόφοι εγκαταλείπουν με πόνο τη γη τους και στρέφονται σε θέσεις εργασίας στον τιτογενή τομέα, περιγράφοντας πραγματικά μια βαθιά αλλαγή στη φυσιογνωμία της περιφερειακής οικονομίας, όταν μια Θεσσαλία παράγει σχεδόν το 14% της γεωργικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της χώρας και αποτελεί βασικό άγροτο βιομηχανικό κόμβο, παραμένει το 2025 κατά 30.000 θέσεις εργασίας κάτω από τα προ-κρίσης επίπεδα. Ανά 100 θέσεις που υπήρχαν πριν από την οικονομική κρίση έχουν ανακτηθεί μόλις 90. Το πιο δε ανησυχητικό έβριμα αφορά τον πρωτογενή τομέα, όπου οι πραγματικές απώλειες των 10.300 εργαζομένων προσεγγίζουν το δυσμενές σενάριο της μελέτης, το οποίο προέβλεπε απώλεια 11.400 θέσεων. Εκείνοι οι οποίοι, μάλλον εκείνος ο τομέας ο οποίος επιδεικνύει ανθεκτικότητα, να πω ότι είναι κυρίως η μεταποίηση, καθώς από ό,τι φαίνεται δούλεψαν επιχειρήσεις που έχουν μάλλον εισαγόμενες πρώτες ύλες και είναι μεταποιητικές μονάδες. Οι ερευνητές τώρα προειδοποιούν ότι οι καθυστερήσεις αποζημιώσεις, τα προβλήματα στα προγράμματα ενίσχυσης και το αυξημένο κόστος παραγωγής επιβάρυναν πολύ περισσότερο βέβαια τους παραγωγούς και είναι σαφές το μήνυμα που στέλνουν ότι χωρίς γρήγορες και αποτελεσματικές πολιτικές στήριξης, οι πλημμύρες αυτές του 23 κινδυνεύουν να αφήσουν μόνιμο αποτύπωμα στη Θεσσαλική Ήπεθρο, επιταχύνοντας βέβαια την εγκατάλειψη της γεωργίας και την τριτογενοποίηση της περιφερειακής οικονομίας.
0: Αυτό προκαλεί θλίψη, όπως καταλαβαίνουμε, Ελένη, γιατί η Θεσσαλική γη πραγματικά είναι ένας θησαυρός. Ήταν ένας θησαυρός πριν συμβούν όλα αυτά. Και έδινε φυσικά και δουλειά σε πάρα πολλές οικογένειες και σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα. Καθώς νομικές ενέργειες κατά της ανατίναξης εξοπλισμού στα λιγνητορχεία της ΔΕΗ θα προχωρήσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στεξιούχων της ΔΕΗ, όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που δόθηκε στη Λάρισα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΤ Λάρισας έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα είναι, κυρίες και κύριοι. Η Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΔΕΗ Ελλάδος συνεδρίασε εδώ στην Λάρισα. Παρουσία, έχει λευδώσει πρόσκληση και σε βουλευτές. Ήταν παρόντες δύο βουλευτές εδώ από τη Λάρισα, οι βουλευτές του Πασόκ, η κυρία Ευαγγελία Λεκούλη, και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Λάρισα, ο κ. Βασίλης Κόκαλης. Αυτό που είπαν βεβαίως είναι ότι έχουν στείλει ένα εξώδικο προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για όλα όσα συμβαίνουν βεβαίως εκεί στις πρώην μονάδες τις λιγνητικές στην Πτολεμαϊδα. Και αναμένεται βεβαίως να φέρουν το θέμα για συζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι συνταξιούχοι, όπως ανέφερε ο πρόεδρός τους, ο κ. Κώστας Πράπας, έχουν μέσω των εισφορών τους έχουν καταθέσει αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια των περασμένων ετών, για τα οποία επενδύονταν για την αγορά εξοπλισμού τη ΔΕΗ, και τα οποία βεβαίως ουσιαστικά, όπως είπε ο ίδιος, είναι περιουσία του ελληνικού λαού και δεν πρέπει να καταστρέφονται κατά αυτόν τον τρόπο. Η αγωνία και η ανησυχία τους βεβαίως για την ΔΕΗ απολιγνητοποίηση της χώρας ήταν έγκριλη, και βεβαίως οι εξελίξεις αυτές που γίνονται στο λεκανοπέδιο του Πτολεμαϊδας Κοζάνης Αμιντέου σχεδιάζεται και η κατεδάφιση των πύργων ψήξεως, όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι του συνταξιούχου, καθώς και του κτηρίου του Σπαστήρα στον ΑΕΣ του Αγίου Δημητρίου. Θέτουν βεβαίως μετεπτάσεως το ερώτημα και ζητούν διευκρινήσεις γιατί καταργείται η εναλλακτική δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με τη χλή στη Λιγνίτη, σε μια εποχή βεβαίως που η γεωπολιτική αστάθεια είναι ένα μεγάλο ζητούμενο και αγγίζει και ακουμπάει βεβαίως όλους. Τώρα, αυτό που είπε η βουλευτής του Πασόκ Λάρισας, η κυρία Λεκούλη, σε συγκεκριμένα ερωτήματα, είπε ότι από την πλευρά του Πασόκ έχουν γίνει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ενέργειες προς κάθε κατεύθυνση, και βεβαίως διερωτήθηκε για ποιο λόγο δίνονται εκτάσεις που ανήκαν σε μια κρατά επιχείρηση όπως η ΔΕΗ σε ιδιώτες, χωρίς να κινούνται διαγωνιστικές διαδικασίες. Όλα αυτά τα θέματα, υποθέτω, βεβαίως θα έρθουν για συζήτηση και στη Βουλή μέσω παρεμβάσεων που θα κάνουν κοινοβουλευτικών οι δύο βουλευτές εδώ από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ της Λάρισας. Και βεβαίως υπάρχει και η πρωτοβουλία που έχουν αναλάβει οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ, η Ομοσπονδία τους, να έρθει το θέμα για συζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
14: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: τη σημασία της Σύρου ως διοικητικού, ναυτιλιακού και αναπτυξιακού κέντρου των Κυκλάδων υπογράμμισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Βασίλης Κικίλιας, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Σύρο. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Κατά την επίσκεψή του στη ΣΥΡΟ, ο Υπουργός πραγματοποίησε σειρά συσκέψεων στο Λιμεναρχείο και στο Λιμενικό Ταμείο, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντινάβαρχο Χρήστο Κοντορουχά. Κατά τις συσκέψεις που ακολούθησαν, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν στην αναπτυξιακή προοπτική του λιμένα της Ερμούπολης και των λιμενικών υποδομών της ΣΥΡΟΥ και πιο συγκεκριμένα η πορεία του Master Plan του Κεντρικού Λιμανιού και άλλων τουριστικών υποδομών του νησιού, καθώς και η ενίσχυση της στελέχωσης του Λιμεναρχείου ΣΥΡΟΥ εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Η ΣΥΡΟΥ και η Ερμούπολη είναι πρωτεύουσα των Κυκλάδων με ένα ενεργό σημαντικό λιμάνι με τουρισμό, ακτοπλοεία και εμπορική κίνηση, άρα απαιτεί την προσοχή και τη φροντίδα μας, ανέφερε ο κ. Κικίλιας. Συμπληρώνοντας πως τη Σύρος είναι ένας τόπος ανάπτυξης που έχει όμως την ανάγκη της αυξημένης εποπτείας ως προς την ασφάλεια και τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Ο Υπουργός υπογράμμισε ακόμα ότι πρώτη προτεραιότητα του Υπουργείου αποτελούν τα θέματα ασφάλειας, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως αυτό που τον ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των ταξιδιωτών, των νησιωτών, των ανθρώπων που είναι στα λιμάνια, η εξυπηρέτησή τους με σεβασμό και ευγένεια και η τήρηση των κανόνων για να έχουμε ένα ασφαλές και καλό καλοκαίρι.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Αλλάζουμε κλίμα. Τέλος στην αγανάκτηση του εμπορικού κόσμου της Αλεξανδρούπολης για την απαράδεκτη, όπως χαρακτηρίζουν, κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από τις εργασίες εγκατάστασης του δικτύου φυσικού αερίου. Έρχεται να δώσει η απόφαση της Ελληνικής Εταιρείας Διανομής Αερίων, ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ, να σταματήσει τις εργασίες της στο εμπορικό κέντρο της πόλης. Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι και σε εσάς που με επιτρέπεις, Ειρήνη, να ξεκινήσω με κάτι ευχάριστο. Ναι. Με αφορμή το περιστατικό του 17χρονου παιδιού που εχθές αναστήθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία Αρρωγής του νομού Ροδόπης και μεταφέρθηκε διασωληνωμένο.
0: Μας μίλησε νωρίτερα ο Γιάννης Πετρακόπουλος, ναι.
16: Α, αποσωληνώθηκε.
0: Αποσωληνώθηκε, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα ευχάριστα.
16: Δεν παρακολουθούσα.
0: Όχι, όχι, γιατί ο Γιάννης δεν είπε ότι αναμένεται να αποσωληνωθεί. Τελικά τα κατάφερε το παιδί και βγήκε τελικά.
16: Ναι, ναι, πριν από περίπου 45 λεπτά αποσωληνώθηκε ο 17χρονος.
0: Ωραία.
16: Παραμένει όμως στην εντατική και αύριο θα εκτιμηθεί η εικόνα του ώστε να λυθούν νέες αποφάσεις από τους γιατρούς που τον παρακολουθούν.
0: Μακάρι, αυτό λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιάννη, να πάνε όλα καλά για το παιδί και θέλει πολύ προσοχή για όσους δεν γνωρίζουν κολύμπι να μην υπερακτιμούν τις δυνάμεις τους.
16: Σωστά και για τους ηλικιωμένους.
0: Φυσικά.
16: Επίσης, γιατί έχουμε ήδη περιστατικά ηλικιωμένων, δυστυχώς με πνιγμούς, γιατί εκεί καταλήγουν τα περιστατικά με τους ηλικιωμένους λουόμενους εδώ στην περιοχή.
0: Ναι,
16: τώρα, από αύριο μέχρι και τον Οκτώβριο, όπως ανακοίνωσε η ΕΝΑΟΝ, σταματούν οι εργασίες μετά τις έντονες διαμαρτυρίες του εμπορικού κόσμου, κυρίως για τις καθυστερήσεις της αποκαταστάσεις των σκαμμένων σημείων. Η εταιρεία σημειώνει στην ανακοίνωσή της πως οι ασφαλτοστρώσεις, τα έργα που έχουν γίνει ως τώρα θα ολοκληρωθούν μέχρι και αύριο και οι εργασίες θα συνεχιστούν μετά από ένα τρίμηνο. Πάντως, ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις που προκάλεσαν τη σφοδρή αντίδραση του επαγγελματικού κόσμου, η εταιρεία εξηγεί πως αυτές ήταν συνέπεια αφενός των αρχαιολογικών ευρημάτων που βρέθηκαν στη διάρκεια των εργασιών και αφετέρου της στενότητας των δρόμων, σε συνδυασμό με τον αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο του κέντρου που δυσχέρανε τις εργασίες. Από την Παρασκευή γίνονται εργασίες αποκατάστασης και ασφαλτόστρωσης όπου απαιτείται, οι οποίες θα τελειώσουν το αργότερο έως αύριο και όλα αυτά σε μια περίοδο άκρως τουριστική για την Αλεξανδρούπολη με πάρα πολύ κόσμο, ιδιαίτερα
0: φυσικά
16: από τις γειτονικές χώρες, Τουρκία και Βουλγαρία που επισκέπτονται την πρωτεύουσα του Εύρου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Και από την ΕΡΤ Ορεστιάδας πάμε στην ΕΡΤ στη Ζάκυνθο και στο Σάκη Νέγκα. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Έγινε λοιπόν το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού της Ζακύνθου. Οι πρώτες παραδόσεις εξοπλισμού έφτασαν στις εγκαταστάσεις και επιτέλους, θα λέγαμε, οι εργασίες ξεκίνησαν.
17: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ζακύνθο και καλή εβδομάδα. Είναι ένα σημαντικό έργο που για χρόνια αποτελούσε ζητούμενο και πλέον περνά στη φάση της υλοποίησης σύμφωνα με τη ΔΕΙΑ Ζακύνθου. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη?
0: Ναι.
17: Νέος σύγχρονος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, αναβάθμιση κρίσιμων μονάδων του βιολογικού καθαρισμού, μεγαλύτερη αξιοπιστία στη λειτουργία του, καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και υποδομές που μπορούν να τα αποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες του νησιού. Οι πρώτες παλέτες με τον εξοπλισμό έχουν ήδη παραδοθεί, ενώ τα συνεργεία ξεκινούν την εγκατάσταση των νέων συστημάτων. Δεν πρόκειται, όπως λέει η ΔΕΙΑ, για μια απλή ανακοίνωση. Πρόκειται για την αρχή μιας μεγάλης παρέμβασης, ένα έργο ύψους 3.250.000 ευρώ. Ένα έργο που δεν φαίνεται μόνο στα χαρτιά, αλλά ξεκινά και παίρνει τη μορφή μέσα στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού. Η αναβάθμιση αυτή αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδιασμού της ΔΕΙΑ για σύγχρονες υποδομές ίδρυψης και αποχέτευσης με στόχο μια υπηρεσία πιο αξιόπιστη, πιο αποτελεσματική και πιο ανθεκτική στις ανάγκες του μέλλοντος σε ένα νησί που υπάρχει μόνο ένας βιολογικός που δέχεται όλα τα λίμματα του νησιού με ό,τι αυτό συνεπάγεται και δεν μπορεί να αντέξει όλα τα λίμματα του νησιού καθώς υπάρχουν διάφορα προβλήματα στη λειτουργία του. Και αν μη τι άλλο, αυτή η εξέλιξη είναι θετική.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό, φυσικά πάρα πολύ σημαντικό, Σάκη. Το είχαμε συζητήσει και
17: πάλι. Για τη δημόσια υγεία, φυσικά.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Πάμε τώρα στη Λέσβο, όπου εκεί έχουμε παράπονα ξενοδόχων για τις πολλές αδειοδοτήσεις καταλυμάτων Airbnb. Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι. Τελικά και στη Λέσβο τα παράπονα, έτσι, γιατί έχουμε και σε διάφορες περιοχές της χώρας.
18: Ακριβώς, ακριβώς. Σε συνέντευξη μας παραχώρησε ο πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου, ο κ. Βασίλης Βογιατής. Τόνισε ότι η αδειοδότηση πολλών Airbnb που στην περίπτωση στη Λέσβου φτάνει τα 2.800 καταλύματα δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα, καθώς τόνισε ότι οι ξενοδόχοι έχουν κάνει συγκεκριμένες επενδύσεις στα ξενοδοχεία τους και γενικά ο τουριστικός κλάδος έχει διαθέσει πάρα πολλούς πόρους έτσι ώστε να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους επισκέπτες και στους τουρίστες, ενώ πολλές φορές τα Airbnb δεν έχουν ούτε καν το σχετικό καλωσόρισμα, πόσο μάλλον οι υπηρεσίες 24 ώρου. Τόνισε ότι θα αποσταλεί ένα έγγραφο προς τους Δήμους της Λέσβου προκειμένου να περιορίσουν λίγο την αδειοδότηση αυτών των καταλυμάτων, έτσι ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα στον ξενοδοχειακό κλάδο. Κατά τα άλλα, η τουριστική κίνηση εξελίσσεται κανονικά. Στις 26 του μήνα έκλεισαν και τα σχολεία από την γείτονα χώρα, οπότε αναμένουμε και περισσότερες τουρίστες από την Τουρκία, ενώ με 22 πτήσεις τσάρτερ έρχονται τουρίστες από ευρωπαϊκές χώρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Με αφορμή και το 17χρονο που λέγαμε νωρίτερα, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί έχουμε και μια ανάρτηση από τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Κικίλια, ο οποίος λέει να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες των λιμενικών αρχών, πρόληψη και προσοχή, ιδιαίτερα όταν στη θάλασσα βρίσκονται παιδιά. Και αυτό το γράφει ο Υπουργός Ναυτιλίας για ένα παιδάκι, όπως αναφέρει, το οποίο παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή της Λίμνου και μάλιστα εξήρηκε την άμεση επέμβαση των στελεχών του λιμενικού σώματος, οι οποίοι τελικά κατάφεραν ευτυχώς να διασώσουν το παιδί. Τώρα στην Ηλία, σύσκεψη φορέων στην Περιφερειακή Ενότητα με πρωτοβουλία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ηλίας και Ολένης κύριο Αθανασίου για τη διεκδίκηση πανεπιστημιακών σχολών στο νομό. Ο Μπάμπης Πλάγκος στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤΑ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι πιο στεναρή διεκδίκηση και με την παρουσία όλων στο τελικό στάδιο για τις πανεπιστημιακές σχολές ήταν το μήνυμα που εστάλει σε αυτή τη σύσκεψη φορέων που πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας και πολύ σωστά, Ειρήνη, είπες ότι την πρωτοβουλία την είχε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ηλίας και Ολένης κύριος Αθανάσιος. Στη σύσκεψη ακούστηκαν ενδιαφέρουσες προτάσεις και τοποθετήσεις για ενέργειες που πρέπει να γίνουν και τις οποίες θα ιεραρχήσει για τη δρομολόγηση εξελίξεων ο Μητροπολίτης Ηλίας και εκφράστηκε και η έντονη δυσφορία για τις αισθητές απουσίες που υπήρξαν και οι οποίες καυτηριάστηκαν έντονα. Ο κύριος Αθανάσιος τόνισε στη σύσκεψη ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι ολόκληρη η κοινωνία της Ηλίας να ζητήσει την έλευση πανεπιστημιακών σχολών στον ΟΜΟ, που θα φέρει, όπως είπε, την ανάπτυξη και χαμόγελα, αφού η Ηλία έχει χάσει πάρα πολλά από την ημέρα της κατάργησής τους. Εγώ να συμπληρώσω ότι τα ΤΕΗ στην Ηλία καταργήθηκαν το 2019 με το νόμο 4610 του 19. Μέσω του νόμου αυτού, το ΤΕΗ Δυτικής Ελλάδας και τα αντίστοιχα τμήματά του που λειτουργούσαν στον πύργο και την Αμαλιάδα καταργήθηκαν. Και επίσης, με το νόμο 4653 του 2020, το ΤΕΦΑΑ του πύργου, το οποίο έπρεπε να λειτουργήσει, δεν λειτουργήσε ποτέ, επειδή η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του ανεστάλλει επίσημα με το νόμο του 2020.
0: Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που λες, Μπάμπη, και για την οικονομία φυσικά του τόπου, έτσι. Οι φοιτητές βοηθούν στην ανάπτυξη της οικονομίας ενός τόπου, πάρα πολύ.
19: Ναι, αυτό είναι γεγονός και μπορώ να σας πω ότι η αγορά τα τελευταία 6-7 χρόνια εδώ στον ΟΜΟ Ηλίας πονά ιδιαίτερα, έτσι. Γιατί όπως και να το κάνουμε, μπορεί οι φοιτητές να μην ήταν πάρα πολλοί, περίπου 300 με 400 άτομα ήταν, αλλά έδιναν
0: μια βοήθεια, ανάσταση
19: σε πύργο και Αμαλιάδα, εκτός βέβαια από την νεανική ζωή που λείπει από τις περιοχές μας.
0: Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πάμε στην Καλαμάτα και στο Κώστα Χαζούλη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Ανάπλαση δημοτικής έκτασης 17 στρεμμάτων στην περιοχή της Κορδίας. Τα καλά νέα και από τη δική σας περιοχή.
20: Σωστά. Ειρήνη, σε τροχιά υλοποίησης, λοιπόν, εισέρχεται ένα ακόμα σημαντικό έργο αστικής ανάπλασης στην Καλαμάτα, καθώς με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού εντάχθηκε στο πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-2027 η ανάπλαση δημοτικής έκτασης 17 στρεμμάτων στην περιοχή του Κορδία, στη δυτική παραλία της πόλης, με συνολικό προϋπολογισμό 960.000 ευρώ. Πρόκειται, Ειρήνη, για ένα τμήμα της ευρύτερης δημοτικής έκτασης των 49 στρεμμάτων στην περιοχή του Κορδία, η οποία εδώ και χρόνια προορίζεται βάσει του πολιτισμικού σχεδιασμού για χρήσης αστικού πρασίνου, αθλητισμού και αναψυχής. Η αξιοποίηση του χώρου αποτελούσε διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και τα τελευταία χρόνια ο Δήμος προχώρησε σταδιακά στην ορίμανση των τελετών ώστε να καταστεί δυνατή η χρηματοδότησή του. Το έργο προβλέπει τη δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου πρασίνου και αναψυχής, ανοιχτού και πλήρως προσβάσιμου στους πολίτες, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αλλά και την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της παρέμβασης θα εκπονηθούν οι απαραίτητες μελέτες, ενώ θα κατασκευαστούν και χώροι πρασίνου, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, δάπεδα ασφαλείας, καθώς και δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, ίδρυυσης και υπόγειο αυτοποιημένο αρδευτικό σύστημα. Τώρα το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος Πελοπόννησος 21-27 και εντάσσεται στο ευρύτερο σχεδιασμό της περιφέρειας για βιώσιμες αστικές αναπλάσεις και περισσότερους δημοσίους χώρους πρασίνου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από την ανάπλαση της δημοτικής έκτασης των 17 στρεμμάτων στην περιοχή της Κορδίας, στην Καλαμάτα, πάμε στα Τρίκαλα. Καθώς ο Δήμος Τρικαίων αποκτά και δεύτερο κολυμπητήριο, Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤΑ Τρικάλων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρα, καλό σου μεσημέρι.
21: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Για την ακρίβεια, απέκτησε δεύτερη κολυμπητική πισίνα στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου, ένας από τους τελευταίους πνεύμονες οξυγόνου της πόλης. Ένα έργο το οποίο θα πρέπει να πούμε ότι είχε οραματιστεί η προηγούμενη δημοτική αρχή με δήμαρχο το σημερινό Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, ολοκληρώθηκε με αρκετά μεγάλη χρονική καθυστέρηση, περίπου 3 ετών θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για 6 χρόνια πριν, όταν ξεκίνησε η όλη διαδικασία για τη δημιουργία της νέας κολυμπητικής πισίνας στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου. Ωστόσο, τέλος καλό, όλα καλά. Μιλάμε για ένα κολυμπητήριο το οποίο το είχε ανάγκη η πόλη. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν δύο σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα Τρίκαλα, το Τμήμα Επιστημής Ψυχής Αγωγής και Αθλητισμού και το Τμήμα Διατολογίας και Διατροφολογίας. Υπάρχει σχολή μονίμων υπαρξηματικών, πάρα πολλοί κολυμπητικοί συλλόγοι και φυσικά οι πολίτες που θέλουν να γυμναστούν με το αγαπημένο τους άθλημα το κολύμπι. Να σημειώσουμε βεβαίως ότι μέχρι τώρα υπήρχε μόνο το κολυμπητήριο στην περιοχή Μπάρας, στο αθλητικό κέντρο της περιοχής, και από την Τετάρτη, από μεθαύριο, θα είναι και το νέο κολυμπητήριο ανοιχτό στο κοινό, ενώ από το Σεπτέμβριο θα υπάρχει προγραμματισμός και για τους κολυμπητικούς συλλόγους προκειμένου να πάρουν σχετικές ώρες για να αθλούνται τα παιδιά των συλλόγων.
0: Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε, Αλεξάνδρε. Τώρα, εκδήλωση για το θέμα των ορεινών περιοχών της Πελοποννήσου οργανώθηκε πρόσφατα στη Δημητσάνη Αρκαδίας από την Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών. Στόχος της ανοιχτής αυτής συζήτησης η κατάθεση προτάσεων για τον σχεδιασμό πολιτικών που θα στηρίξουν ουσιαστικά την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι Ειρήνη. Η ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, η ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και η δημιουργία των προϋποθέσεων για να παραμείνουν οι άνθρωποι στον τόπο τους κυριάρχησαν στη θεματολογία της συγκεκριμένης εκδήλωσης που ανέφερε η Ειρήνη για την Πελοπόννησο. Μέσα από τη συζήτηση φάνηκε ξεκάθαρα ότι μόνο μία συνολική στρατηγική μπορεί να ενισχύσει την ορεινότητα και η ανάπτυξη των ορεινών περιοχών της δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά. Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Mm. Όλα αυτά ακούστηκαν λοιπόν σε αυτή την συνάντηση. Κεντρική ομιλία πραγματοποιήσε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό αρμόδιος για την περιφερειακή ανάπτυξη Θανάσης Κοντογιώργης. Παρουσίασε και την Εθνική Στρατηγική Περιφέρεια 2003. Επίσης μίλησε και ο Ειδικός Γραμματέας Ορεινών Περιοχών, ο Δημήτρης Κυριαζής, ο οποίος ανέπτυξε το όραμα για ένα μόνιμο δίκτυο συνεργασίας μεταξύ του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και βέβαια υπογράμμισε ότι η κυβερνητική προσέγγιση για την ορεινότητα αναπτύσσεται σε ένα πολυεπίπεδο πλαίσιο παρεμβάσεων που καλύπτει κρίσιμους τομείς όπως η χρηματοδοτήση, ο πρωτογενής τομέας, το περιβάλλον, η χωροταξία, η ενέργεια, ο ορεινός τουρισμός, ο πολιτισμός, η εργασία, η επιχειρηματικότητα, η υγεία, η παιδεία, ο ψηφιακός, ναι. Η ψηφιακή διασύνδεση και η κοινωνική συνοχή. Δεν είναι απλό το θέμα, είναι πολύπλοκο, ειδικά για ορεινές περιοχές όπως είναι η Γορτινία που έχει προβλήματα σοβαρά και στο οδικό δίκτυο και όχι μόνο. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία της Ειδικής Γραμματείας θα συνεχιστεί και θα έχουμε αποτελέσματα. Προβλήματα σοβαρά και στο οδικό δίκτυο και όχι μόνο. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία της Ειδικής Γραμματείας θα συνεχιστεί και θα έχουμε αποτελέσματα.

0: επισημένοντας ότι ο αυξημένος διοικητικός και γραφειοκρατικός φόρτος απομακρύνει τους εκπαιδευτικούς από το βασικό τους έργο, που είναι η διδασκαλία και η στήριξη των μαθητών. Όπως ναι. αναφέρει, οι διευθυντές καλούνται να διακρίνονται πλήθος ψηφιακών και διοικητικών υποχρεώσεων χωρίς την απαραίτητη υποστήριξη. Παράλληλα, αναφέρεται στα προβλήματα των σχολικών υποδομών, ναι. κάνοντας λόγο για γερασμένα κτίρια, ανεπαρκείς συνθήκες συντήρησης και επικίνδυνους άβλους χώρους. Η ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις οικονομικές απολαβές των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης, τις οποίες χαρακτηρίζει δυσανάλογες σε σχέση με τις ευθύνες. Τέλος, η Ειρήνη, ναι. στην επιστολή του ασκεί επίσης κριτική στον τρόπο επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, ναι. αλλά και στη λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος, υποστηρίζοντας ότι συχνά δεν τα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις πραγματικές ανάγκες του κλάδου.
1: Μάλιστα, ανάλογη επιστολή πάντως δεν έχει στείλει στο Υπουργείο Παιδείας, από όσο γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Πάμε γρήγορα και στην Καστοριά, όπου εκεί τα υπέροχα αιωνόβια πλατάνια που όλοι έχουμε δει κινδυνεύουν τώρα να καταστραφούν από μία ασθένεια. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, είναι κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Τα εμβληματικά αιωνόβια πλατάνια της Καστοριάς κινδυνεύουν με εξαφάνιση κυριολεκτικά ναι. από μια ασθένεια που λέγεται και μεταχρωματικό έλκος. Αυτή είναι η ασθένεια, Ειρήνη, προκαλείται από το μύκητα κερατοσύστης πλατάνη, ο οποίος μπαίνει στο αγκιακό σύστημα του δέντρου, το εμποδίζει να τραφεί και να ποτιστεί, με αποτέλεσμα να εξεραίνεται ολοσχερός μέσα σε λίγους μήνες. Πώς μεταδίδεται τώρα αυτός ο μύκητας, και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι μεταφέρεται από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι η βασική Μάλιστα. αιτία. Μεταφέρεται κυρίως μέσα από μολυσμένα και μια απολυμασμένα εργαλεία, ναι. αλυσοπρίωνα, τσάπες, εξκαφείς που χρησιμοποιούνται σε δημόσια ή ιδιωτικά έργα δίπλα στα πλατάνια. Από δέντρο σε δέντρο όμως, δυστυχώς, μέσω των ριζών, καθώς τα πλατάνια συχνά ενώνονται υπογείως, ναι. Μεταφέρεται αυτός ο μύκητας με αποτέλεσμα έτσι να υπάρχει ένα ντόμινο εξελίξεων, ένα ντόμινο που μπορεί να προκαλέσει
1: αυτή την καταστροφή ουσιαστικά.
2: Ακριβώς. Δεν υπάρχει θεραπεία, αυτό είναι το χειρότερο. Η μόνη λύση είναι η πρόληψη. Είναι πολύ σημαντικό ότι οι αρχές τονίζουν, η δασική υπηρεσία τονίζει ότι δεν πρέπει να γίνουν εργασίες στα πλατάνια. Ναι. Έχουν ήδη κοπεί 3 πλατάνια τα οποία εργαστηριακά επιβεβαιώθηκαν ότι φέρουν ναι. αυτόν τον μύκητα και έχουν προσβληθεί από το μεταχρωματικό έλκος που προκαλείται από αυτό το μύκητα. Έχουν κάνει μια διεργασία σε μερικά πλατάνια που είναι εντός μιας εκτέλεσης 50 ναι. μέτρων από αυτά που κόπηκαν, mm-hmm. ώστε με ένα ζυζανιοκτόνο, ώστε ίσως
1: να καταφέρουν να τα σώσουν, Μάρια, να καταφέρουν ναι. να τα σώσουν.
2: Και από εκεί να καταφέρουν να διακόψουν την συνεχή μόλυνση και των υπολείπων, Ειρήνη. Μάλιστα. Κάτι που παρακολουθούν οι αρχές με πολύ, πολύ, πολύ προσοχή. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Πάμε και στην Καβάλα, καθώς γιορτάζει ο πολιούχος της πόλης, ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Εκεί βρίσκεται και ο Πρόεδρος Δημοκρατίας Τασούλα Κρητικό από την ΕΡΤ Καβάλα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τασούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Και χρόνια πολλά.
1: Και χρόνια σας πολλά, φυσικά.
3: Είναι ταυτόχρονα και η 113η επέτειος από την απελευθέρωση της Καβάλας το 1913. Ο κύριος Τασούλας είναι εδώ από τις 11 το πρωί. Το απόγευμα στις 7.30 θα ανεκριθεί και επίτιμος δημότης Καβάλας, ενώ νωρίτερα στις δηλώσεις του για τη σημερινή ημέρα ανέφερε μεταξύ άλλων πως αυτή η πόλη έχει ιστορικά θεμέλια πίστης στο Θεό και την πατρίδα, και αυτή η αδιάσπαστη ενότητα πίστης είναι και το μεγάλο μυστικό χάρη στο οποίο η Ελλάδα αντιμετωπίζει νικηφόρα τις προκλήσεις της. Αύριο να σας πω πως ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας θα συμμετάσχει και στις εκδηλώσεις μνήμης για τη σφαγή του Δοξάτου Δράμας από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής το 1913, και εκεί το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει και στις 12:15 θα τον αναγορεύσει ως επίτιμο δημότη του Δοξάτου Δράμας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Πάμε να κλείσουμε τον πολιτισμό μας. Έκθεση γλυπτικής του Θεόδωρου Παπαγιάννη παρουσιάζεται στην Πινακοθήκη Κυκλάδων στη Σύρο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η ατομική έκθεση γλυπτικής με τίτλο «Γνώσεις αυτών» του διακεκριμένου γλύπτη και ομότιμου καθηγητή της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Θεόδωρου Παπαγιάννη παρουσιάζεται στην Πινακοθήκη Κυκλάδων στη Σύρο έως τις 26 Ιουλίου, αποτελώντας μια ξεχωριστή συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Αντώνιος Κομνηνός και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, ενώ τελεί υπό την επιμέλεια του κριτικού τέχνη Στάκη Μαυρωτά. Το οικαστικό αυτό γεγονός εντάσσεται στο επίσημο πρόγραμμα εκδηλώσεων Σύρος Πολιτισμός 2026 και συμπίπτει με τον εορτασμό για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυση της Ερμούπολης.

Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και πάμε να κλείσουμε τον αυριανό καιρό, ο οποίος προβλέπεται γενικά έθριος. Πρόσχερες νεφώσεις θα έχουμε τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Στέρεας. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Βίκη Κολτσίδα, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Δύο είναι τα μεγάλα ερωτήματα που απασχολούν πραγματικά την κοινή γνώμη στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Το ένα είναι τι θα γίνει με την ακρίβεια, πώς θα αντιμετωπιστεί και τι μέτρα θα ληφθούν από εδώ και πέρα. Μάλιστα, είχαμε νωρίτερα και μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή δηλώσει τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Θοδωρικάκο. Το ένα θέμα είναι αυτό λοιπόν, και το άλλο είναι γιατί λιώνει η Ευρώπη κυριολεκτικά από τον καύσωνα και τι μπορεί να γίνει, και αν μπορεί να γίνει κάτι βέβαια εδώ που έχουμε φτάσει, ώστε να μην είναι πλέον αυτή η κανονικότητα και η καθημερινότητά μας στη γυραιά Ήπειρο. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertego.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιανοπούλου και η Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτηρίστας Καδυρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε λίγη ώρα, οι δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου μετά τη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκης και εκπρόσωποι της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να βιώσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών, καθώς το ακραίο κύμα καύσωνα μετατοπίζεται προς την Ανατολική Ευρώπη. Στα Βαλκάνια, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή με προειδοποιήσεις για επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς σε Κροατία, Βοσνία και Αλβανία. Τους 38 βαθμούς αναμένει να δείξει το θερμόμετρο ακόμη και στην Ουκρανία. Νομοθετική παρέμβαση για την αυστηροποίηση του πλαισίου κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί του Υπουργείου Μεταφορών, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ταυτοποίηση και ασφάλιση των οδηγών, αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις, καθώς και απαγόρευση πώλησης ή εκμίσθωσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους με κυρώσεις στις εταιρείες που δεν συμμορφώνονται. Σύλληψη 2-37 χρονών γονέων ενός 5χρονου αγοριού που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Πλατέο στη Λίμνο λόγω των ισχυρών ανέμων. Το παιδί εντοπίστηκε και διασώθηκε από αναβαγασωστικό σκάφος του λιμενικού χωρίς να έχει τραυματιστεί. Και ο καιρός, μελτέμια αλλά και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, 35 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. ένα πρωτοφανές και εξαιρετικά θανατηφόρο κύμα καύσωνα, κυρίες και κύριοι, σαρώνει την Ευρώπη με τις αρχές να καταγράφουν πάνω από 1.300 επιπλέον θανάτους από τις 21 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους να εκτίθεται σε επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα, επιστήμονες προειδοποιούν ότι πρόκειται για το πιο ακραίο θερμικό φαινόμενο που είχε καταγραφεί ποτέ στην Ιερά Ήπειρο, με άμεση σύνδεση με την κλιματική αλλαγή. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Θα συνδεθούμε και με τους ανταποκριτές μας σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να μας μεταφέρουν τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με το μεγάλο ζήτημα των ημερών, με το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, που είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος για τα νοικοκυριά. Το αγκάθι της ακρίβειας καλείται να διαχειριστεί η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς βλέπει πως οι τιμές στο ράφι δεν πέφτουν και εξαφανίζουν τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε σύσκεψη με τους αρμόδιους υπουργούς και τους παράγοντες της εφοδιαστικής αλυσίδας, τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και των βιομηχάνων. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα πάμε σε λίγο και στο Υπουργείο Ανάπτυξης να ακούσουμε τις σχετικές δηλώσεις. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Με την κυβέρνηση να ασκεί πιέσεις για περιορισμό του κέρδους, Νότια. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Μεγαλύτερη αποκλιμάκωση των τιμών με μεγαλύτερη ταχύτητα. Σε αυτή τη φράση μπορεί να συνοψίσει κανείς αυτό που περιμένει από την αγορά η κυβέρνηση. Φαντάζομαι θα ακούσουμε τη διήγηση στην σύσκεψη και που κατέληξαν, αν κατέληξαν κάπου, αλλά αυτό είναι το κεντρικό νόημα, το οποίο βγήκε και από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που γινόταν παράλληλα. Αυτό το συγκεκριμένο φράση του Παύλου, γιορτάζοντας μάλιστα σήμερα, Παύλου Μαρινάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρόσθεσε πάντως ότι γίνονται όλο και περισσότεροι έλεγχοι. Δουλεύει το ΑΔΡΑΝΑΣ, εκείνο κομμάτι του κράτους, όπως είχε χαρακτηριστικά, που δεν έκανε ελέγχους μέχρι το 19. Έχουν καταλογιστεί, έχουν υπάρξει χιλιάδες καταλογισμοί. Αλλά υπογράμμισε ότι πλέον έχει αρθεί η βασική αιτία που οδήγησε στις αυξήσεις στο τελευταίο κύμα τουλάχιστον αυξήσεων, η αύξηση του πετρελαίου. Το πετρελαίο πέφτει. Έχουμε δει κάποια αποκλιμάκωση, αλλά χρειάζεται, όπως είπαμε στην αρχή, ακόμη μεγαλύτερη και μεγαλύτερη ταχύτητα. Τα ζητήματα της οικονομίας αποτελούν και θέμα της πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς ο Πάνος Μαρινάκης άλλη μια φορά εξαπέλυσε σπογρότα στην επίθεση, λέγοντας ότι αυτά που δήλωσε τελευταία 24 ώρα ο Αλέξης Τσίπρας δεν ισχύουν καθόλου. Είναι επιτυχία, λέει, ένα ακόμα με παλιές μεθόδους να επιστρέφει και να έχει ένα ψέμα σε κάθε σειρά. Τον κατηγόρησε για προχειρολογία και παρέθεσε συγκεκριμένα στοιχεία με βάση τα οποία, κατά την κυβερνητική ανάγνωση των στοιχείων, καταρρύπτονται οι διάφορες στοιχείες της οικονομικής πολιτικής, οικονομικού αφηγήματος της Ελλάδας, του κομμάτου του κ. Τσίπρα. Ήμασταν 27 το 19, είμαστε τώρα, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, έχουμε διπλάσιο ρυθμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια αποστροφή των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη. 600.000 έχουν βρει θέση εργασίες, έχουν βρει δουλειές. Τον κατηγόρησε για προχειρολογία και γιατί είναι γνωστός παγκοσμίως για ψέματα για την Κολοτούμπα, και σημείωσε ότι είναι ψέματα ότι έχει πέσει ανταγωνιστικότητα, αντίθετα έχει αυξηθεί. Είναι ψέμα ότι ο πλέον μαθίζει πάνω στην προλογία. Υπάρχει οικονομικός αναπαυματισμός, εδώ δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, διότι η φοροδιαφυγή, η μείωση της φοροδιαφυγής, η αύξηση της κατανάλωσης και η αύξηση του τουρισμού οδηγούν στην αύξηση των φόρων, έτσι υπάρχει το πλεόνασμα. Και βεβαίως δεν μπορεί να γίνεται η σύγκρουση του χρέους σε απόλυτους αριθμούς, όπως επιχείρησε η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά ως πρόσωπο ΑΕΠ, γιατί αλλιώς θα συγκρίναμε τις ΗΠΑ με ένα μικρό κράτος, ας πούμε. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει επικίνδυνα και την δρομή αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας, και θύμισε ότι μπορεί βεβαίως να έχουν κερδοφορία οι τράπεζες, αλλά όχι την υψηλότερη της Ευρώπης, όπως λέει ο Αλέξης Τσίπρας, πάρει είναι πρόχειρος. Σε 6 κράτη οι τράπεζες έχουν υψηλότερη κερδοφορία, και ας μην λέει για το ειδικό χρέος και τα δάνεια, όταν αυτός έδωσε δαφάνεις στις τράπεζες και έφερε τους ηλεκτρονικούς πληθυσμούς της πρώτης κατοικίας.
5: Και όλα αυτά συνδέονται, αυτή η εικόνα της οικονομίας συνδέονται με την ακρίβεια, βεβαίως, το οποίο είναι το μεγάλο θέμα, Νότια.
6: Συνδέεται και με τη χθεσινή αποστροφή του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Δεν επιλέγω τη σύγκρουση. αλλά τσίγκλησε. Εκεί τον τσίγκλησε Αλγιάκη, γιατί θα ψηφίζουν παιδιά που ήταν 5 χρονών το 2015, του χρόνου θα είναι 17 χρονών και θα έχω δικαίωμα ψήφου. Τα νήπια εκείνης εποχής τι θυμούνται. Ακόμα και οι 25, 26 σημερινοί ήταν νεαροί έφηβοι και παιδιά τότε. Τι θυμούνται, μήπως αυτό αποτελεί, τον ρώτησα, μια παγίδα για τη Νέα Δημοκρατία, λάθος στρατηγικής, και είπε η ευθύνη μας είναι να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε όσο καλύτερα. Δεν θα διαλέξουμε τον λαϊκισμό και τις εύκολες δηλώσεις, αλλά το δύσκολο και χρήσιμο χρόνο να, δρόμο, να εξηγήσουμε και να πείσουμε τους νέους ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω.
5: Βέβαιως. Νότια Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο στο ρεπορτάζ, θα επικοινωνήσουμε και πάλι, ειδικά στο μεγάλο ζήτημα, στο μέτωπο της ακρίβειας. Κορυφώνεται η διαπραγματεύση της κυβέρνησης και αγοράς για τη συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, καθώς 24 ώρες λύγει και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Είχαμε νωρίτερα τη σύσκεψη λοιπόν στο Μέγαρο Μαξίμου, κλειστή σύσκεψη με τη συμμετοχή του κ. Κωστή Χατζηδάκη, του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, αλλά και του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, μεταξύ άλλων, στόχος να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν το δυνατόν χαμηλότερα τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών. Πάμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Εκεί βρίσκεται η αρμόδια συνταχτριά μας, η Πενελόπη Μητρούλια, γιατί περιμένουμε δηλώσεις και εξειδικεύσεις από τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον αρμόδιο Υπουργό. Πενελόπη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είμαστε εδώ στο Υπουργείο Ανάπτυξης, εν αναμονή του κ. Θεοδωρικάκου, ο οποίος θα κάνει αυτές τις δηλώσεις τις οποίες αναμένουμε. Φαίνεται ότι έχει υπάρξει συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της κυβέρνησης για να υπάρξει συγκράτηση των τιμών στα βασικά είδη διατροφής. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η όρη της συμφωνίας αυτής δεν είναι γνωστή. Δεν σε άκουσα νωρίτερα και δεν ξέρω αν έχεις πει τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.
5: Είπαμε ότι ήταν η κλειστή σύσκεψη υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, βεβαίως, του κ. Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή και άλλων παραγόντων, όπως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Χατζηδάκης και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
7: Πράγματι, και από την πλευρά της αγοράς ήταν ο πρόεδρος του ΣΕΒΟ, κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο κ. Γιάννης Γιώτης, όπως και από την πλευρά των σούπερ μάρκετ, ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου, ο κ. Απόστολος Πεταλάς. Τα σενάρια τα οποία συζητήθηκαν είναι καταρχήν να αρθεί το πλαφόν στις τιμές, στο περιθώριο κέρδους για τα βασικά είδη διατροφής, και να εφαρμοστεί άμεσα το μέτρο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, την οποία επιδιώκει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Το ένα ερώτημα λοιπόν είναι αν θα εφαρμοστεί άμεσα το μέτρο ή αν θα εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να διατηρηθεί το πλαφόν το επόμενο δίμηνο και να
5: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους πάντα, έτσι.
7: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων, μάλλον των βασικών ειδών διατροφής και ένδυσης. Ενώ σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, να πούμε ότι εκεί το πλαφόν φαίνεται ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη ότι από αύριο, από 1η Ιουλίου, δεν θα ισχύει πλέον πλαφόν στα καύσιμα, καθώς η αγορά έχει αποκλιμακωθεί. Έτσι, αυτό που συζητάμε είναι τις επιπτώσεις στον πληθωρισμό και στα είδη βασικά διατροφής από τις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων. Τώρα, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία φαίνεται ότι θα προβλέπει έναν μέσο όρο μείωσης των τιμών της τάξης του 5-6% για περίπου 40 κατηγορίες βασικών προϊόντων. Και το ερώτημα, επαναλαμβάνω, είναι από το πότε θα ισχύσει. Περιμένουμε τη δηλώση του κ. Θεοδωρικάκου για να ξεκαθαριστεί και αυτό.
5: Βέβαια, περιμένουμε, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε από την κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση, Πινελόπη, το ξέρεις γιατί παρακολουθείς από πολύ κοντά το ρεπορτάζ, έχουμε μέχρι στιγμής, είχαμε τα καλάθια, είχαμε την πλατφόρμα το πόσο κάνει, είχαμε τις μειώσεις στους οικοδικούς.
7: Καταρχήν να πω ότι η πλατφόρμα το πόσο κάνει συνεχίζει να υφίσταται.
5: Συνεχίζει, αυτό βέβαια.
7: Ναι, ναι. Και οι καταναλωτές μπορούν να την αξιοποιήσουν. Το καλάθι βεβαίως έχει ατονίσει και δεν παρακολουθείται. Ωστόσο, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία στην πραγματικότητα είναι μια συμφωνία κυρίων, έτσι ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές και ο πληθωρισμός. Γιατί η κυβέρνηση θεωρεί ότι το βασικότερο πρόβλημα των καταναλωτών είναι η ακρίβεια. Προφανώς το πόσο κάνει η ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα είναι υποβοηθητική, αλλά δεν είναι αυτή η οποία συγκρατεί τις τιμές, απλώς μπορεί να ενημερώνει καλύτερα τους καταναλωτές, και για τον λόγο αυτό θα επιδιωχθεί οι επιχειρήσεις να δείξουν κοινωνική ευθύνη και να συγκρατήσουν τις τιμές. δουλειές τους.
5: Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Περιμένουμε λοιπόν από στιγμή σε στιγμή να κάνει δηλώσεις ο αρμόδιος υπουργός ο κ. Θοδωρικάκος για να μου υπουργός ανάπτυξης, το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στόχος της σύσκεψης νωρίτερα ήταν να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για να παραμείνουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα οι τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών. Και μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες ότι στη σύσκεψη που συμμετείχε δόθηκε μια λίστα με τις κατηγορίες των προϊόντων βάσει της οποίας η εφοδιαστική αλυσίδα θα πρέπει να μειώσει τις τιμές. Και βεβαίως ένα από τα σενάρια που ακούσαμε, περιμένουμε να επιβεβαιωθεί σε λίγο, είναι ότι προκρίνεται ο περιορισμός του κέρδους, να συνεχίσει το πλαφόν δηλαδή στο κέρδος, είναι η λύση που δείχνει η κυβέρνηση. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι η καθημερινή μας έννοια, τόνισε ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάση Κονογιώργης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
8: Αντιλαμβάνεστε ότι εμάς η καθημερινή μας έννοια είναι αυτό το θέμα και προσπαθούμε με διαφόρους τρόπους, ανεξαρτήτως τώρα αν είναι η εισαγόμενη ακρίβεια, τι συμβαίνει. Το αποτέλεσμα είναι ότι πολλοί συμπολίτες μας ταλαιπωρούνται από αυτό. Επομένως, εμείς οφείλουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε, είτε αυτό αφορά μια ψηφιακή εφαρμογή που δημιουργεί καταναλωτική συνείδηση, είτε αφορά ένα πλαίσιο συνεννόησης που πρέπει να υπάρχουν τους παράγοντες αγοράς προκειμένου να βλέπουμε πιο σταθερές μειώσεις στις τιμές, γιατί υπήρχε μια, θα σας έλεγα, θετική ως προς τη μείωση των τιμών ή ως προς τη σταθεροποίηση τους προηγούμενους μήνες. Βέβαια, έσκυψε ο πόλεμος στο Ιράν και αυτό το ανέτρεψε λόγω των ευρύτερων βέβαια αντιτιμήσεων που υπήρχαν και στα καύσιμα. Επομένως, στο πλαίσιο αυτό, εμείς συνεχίζουμε σταθερά την πολιτική μας ως προς αυτό.
5: Ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ την επίθεση που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατανεμένος των πολιτικών συνταχτών κατά του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι η εντυμότητα του κ. Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο. Και ο Θανάσης Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, μιλώντας εδώ στο ραδιοφωνό μας, εξαπέλυσε πειρά κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις προεκλογικές υποσχέσεις, γενικά κατά το κομμάτι της αντιπολίτευσης και ειδικά κατά του Αλέξη Τσίπρα.
9: Και επειδή βρισκόμαστε και ατύπω σε μια προεκλογική περίοδο, περιοδίες, κινητικότητα, μεταγραφές. Βλέπουμε από τα άλλα κόμματα να τάζουν τα πάντα.
8: Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Εμείς δεν θα μπούμε σε μια λογική πλειοδοσίας. Υπάρχει συγκεκριμένο δημοσιονομικό χώρο, ο οποίος βέβαια δημιουργείται από αυτή την κυβέρνηση με τον κόπο του ελληνικού λαού, όπως υπάρχουν βέβαια και κανόνες, του οποίου πρέπει να ακολουθήσουμε και αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να πάμε πέραν αυτών. Και νομίζω ότι αυτό εξηγείται και το αντιλαμβάνονται οι συμπολίτες μας, όπως αντιλαμβάνονται ακόμα και αν είναι έβυχες κάποιες προτάσεις που μπορεί να ακουστούν από την αντιπολίτευση, μέχρι πού μπορούμε να πάμε, μέχρι το πάπλωμα εκεί να καλύπτει τα πόδια μας. Σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα που με ρωτάτε, νομίζω ότι βλέπουμε μια επανάληψη. Και γι' αυτό θα σας έλεγα ότι καθιστά και θα χρησιμοποιήσω την έκφραση επικίνδυνη αυτή την προσέγγιση, γιατί με ένα, θα σας έλεγα, άλλο προσωπείο, με ένα άλλο rebranding όπως ονομάζεται, φαίνεται ότι δεν έχουν αλλάξει λογικές.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να μείνουμε στο μεγάλο ζήτημα της ημέρας, στο ζήτημα της οικονομίας, με ένα θέμα το οποίο αφορά σε κάθε περίπτωση και αυτό τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Καθώς συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των καυσίμων στην εχώρια αγορά και σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εταιρεών Εμπορίας Πετρελοειδών, η τιμή της απλής αμόλυβης είναι σήμερα συν 9% υψηλότερα από τα επίπεδα πρώτου πολέμου. Ενώ στο ντίζελ κίνησης μαζί με την επιδότηση, η τιμή είναι χαμηλότερη από τα επίπεδα πρώτου πολέμου. Πάμε και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλα για να μας δώσει τα τελευταία νέα και την εικόνα. Μας έλεγες, Πινελόπη, μάλιστα, ότι από αύριο δεν ισχύει πλέον το πλαφόν στα καύσιμα.
7: Ναι, φαίνεται ότι το πλαφόν στα καύσιμα λύγει, η νομοθετική ρύθμιση λύγει αύριο. Ωστόσο, υπάρχει το ερώτημα τι θα κάνει η κυβέρνηση. Ωστόσο, όλες οι πληροφορίες λένε ότι θα άρει το πλαφόν. Άρα, στα καύσιμα δεν θα έχουμε πλαφόν. Όπως είπες και εσύ, σε αυτό βοηθάει πολύ το γεγονός ότι η μέση τιμή της πανελλαδικά της αμόλυβης βενζίνης είναι στο 1,92, ενώ του ντίζελ στο 1,60. Στην Αττική η τιμή είναι ακόμα χαμηλότερα, είναι στο 1,80. Για τη βενζίνη και στο 1,57 για τον ντίζελ. Και όπως είπε, στα στοιχεία του Συνδέσμου Εταιρεών Εμπορίας Πετρελοειδών δείχνουν ότι στην πραγματικότητα οι τιμές έχουν αποκλιμακωθεί σημαντικά και έχουν πέσει στα επίπεδα πρώτου πολέμου. Σε ό,τι αφορά ειδικά τον ντίζελ, μάλιστα, όπως υπόθηκε, η τιμή είναι χαμηλότερα από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο. Σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη βενζίνη, είναι συν 9% περισσότερο από ό,τι ήταν, ας πούμε, στα τέλη Φεβρουαρίου. Τώρα να πούμε. πούμε όμως ότι οι εμπλεκόμενοι στην αγορά εκτιμούν ότι η κατάσταση στην αγορά θα συνεχίσει να παραμένει ρευστή όλο το επόμενο διάστημα παρά την ύπαρξη της συμφωνίας, καθώς δεν είναι ακόμα γνωστό πώς, πότε και ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις εφαρμογής της συμφωνίας. Ενδεικτικό της ρευστότητας, Γρηγόρη, να πω και αυτό, είναι ότι αυτή τη στιγμή το αργό έχει μια μικρή άνοδο της τάξης του 1,72% και κινείται γύρω στα 70 δολάρια, ενώ το Brent είναι αρκετά χαμηλά, είναι στα 72,9 δολάρια, ωστόσο καταγράφει άνοδο 1,30%. Και αυτό νομίζω ότι είναι ενδεικτικό της ρευστότητας που επισημαίνουν οι παράγοντες της αγοράς.
5: Δεν βοηθούν και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή σε κάθε περίπτωση, Πινελόπη, γιατί το Σαββατοκύριακο είχαμε και τα νέα χτυπήματα, έτσι, εκατέρωθαν και από τις ΗΠΑ και από το Ιράν, οπότε όλα αυτά επηρεάζουν.
7: Αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο ανεβαίνουν οι τιμές του αργού και του Brent. Mm-hmm. Αν μου επιτρέψει να κλείσω με την συνέντευξη αυτή του Συνδέσμου Εταιρείων Εμπορίας Πετρελαιοειδών, που παρουσιάστηκε μια μελέτη του Πολυτεχνείου Αθηνών για την παραβατικότητα στα πρατήρια. Μάλιστα, παρόν ήταν και ο κύριος Πιτσιλής, ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη, παρά το γεγονός ότι έως το 2025 είχαμε άνοδο της παραβατικότητας και είχε φτάσει στο σχεδόν 33%, μέσα σε λίγο διάστημα και με την εφαρμογή του νόμου που δίνει τη δυνατότητα στην ΑΔΕ να σφραγίσει όχι μόνο το πρατήριο αλλά και το σημείο στο οποίο δραστηριοποιείται ένα πρατήριο, η παραβατικότητα έχει μειωθεί στο 23% στην Αττική. Και μάλιστα έχουν κλείσει, όπως είπε ο κύριος Πιτσιλής, 92 πρατήρια λόγω ακριβώς της συνεπούς και σταθερής εφαρμογής του νόμου. Γρηγόρη.
5: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και όλα αυτά βέβαια με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Μετά τα εκατέρωθαν χτυπήματα των ΗΠΑ και Ιράν, τις τελευταίες ημέρες διαφαίνεται ευτυχώς εκτόνωση τώρα που μιλάμε. Γιατί σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, επιτρέποντας και πάλι τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα Διεθνή Πρακτορία και Δάξανα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Είχαμε πάντως ένα μικρό θρίλερ το Σαββατοκύριακο με εκατέρωθαν χτυπήματα και οι Αμερικανοί χτύπησαν Ιρανικούς στόχους και οι Ιρανοί χτύπησαν Αμερικανικούς στόχους. Τώρα φαίνεται ότι σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού αξιωματούχου, οι δύο πλευρές συμφώνησαν και πάλι να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να επιτρέψουν και πάλι τη διέλευση πλοίων από το στενά του Ορμούζ. Έλενα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός αξιωματούχος λοιπόν είπε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν αυτό ακριβώς, να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και πλέον είναι και πάλι ελεύθερη η διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ο ίδιος ανέφερε ότι αύριο, Τρίτη, στην Ντόχα, θα επαναληφθούν οι τεχνικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπεγράφει στην Ελβετία. Ωστόσο, πριν από λίγο, ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ, ότι δεν προβλέπονται για αυτή την εβδομάδα διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο. Θα δούμε και αυτό πώς θα εξελιχθεί. Συνεχίζεται το θρίλερ και με τις διαπραγματεύσεις, Γρηγόρη, πλην των εκατέρωθεν χτυπημάτων, όπως είπες, αλλά και των εκατέρωθεν δηλώσεων, με σκληρότερη αυτή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε και πάλι με αφανισμό το Ιράν μετά τις επιθέσεις του Σαββατοκύριακου. Τώρα, από την πλευρά του, ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν ζήτησε το άμεσο ξεπάγωμα 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα 12 δισεκατομμύρια Ιρανικών κεφαλαίων που προβλέπονται στο μνημόνιο κατανόησης, με την Αμερικανική πλευρά όμως να έχει αντίθετη άποψη. Τώρα, επίσης η Τεχεράνη, να πούμε ότι ζητεί την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Νότιο Λίβανο. Εξακολουθεί αυτό να είναι μια κόκκινη γραμμή. Και προβλέπεται βέβαια και η πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα στο μνημόνιο κατανόησης και στο μέτωπο του Λιβάνου. Ωστόσο, και χθες υπήρξαν νέα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο κατά της Χεσμολάχ.
5: Ναι. Τώρα θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Το περιμένουμε βεβαίως όλοι οι φίλοι. Σε κάθε περίπτωση παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και μακάρι να υπάρχουν καλά νέα και οριστικά νέα από αυτό το μέτωπο. Πάμε στο άλλο μέτωπο τώρα, στο ουκρανικό. Τι νεότερα έχουμε, Έλενα?
10: Για πρώτη φορά ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας σε Ρώσους αξιωματούχους, παραδέχτηκε ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει πρόβλημα τροφοδοσίας σε καύσιμα από και προς την Κρυμαία αλλά και σε άλλες περιοχές, και αυτό επηρεάζει για παράδειγμα τον αγροτικό τομέα, και ζήτησε μάλιστα να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των ουκρανικών επιθέσεων. Να θυμόμαστε, Γρηγόρη, ότι έχουν ενταθεί οι ουκρανικές επιθέσεις με ντρόουνς κυρίως προς λαϊκές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, ακόμα και πολύ βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Υπήρξε μια πρόταση από το Κίεβο για να σταματήσουν οι επιθέσεις με πυράβλους μεγάλου βεληνικούς από τις δύο πλευρές, κάτι ωστόσο που απέρριψε η Ρωσία, και μάλιστα ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι δεν θα κάνει τη χάρη στο Κίεβο, ενώ πάντως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει νέο γύρο επαφών και διαπραγματεύσεων όταν ολοκληρωθεί το θερμό μέτωπο του Ιράν. Ωστόσο, ακόμη 5 άνθρωποι...
5: Άφησε ανοιχτό δηλαδή το ενδεχόμενο να καθίσουν πάλι στο ίδιο τραπέζι, να περιμένει Αμερικανούς διαπραγματευτές στη Μόσχα. Είναι κάπως
10: πολύ ξεκάθαρο, δεν το διευκρίνησε. Αλλά κυρίως είναι ανοιχτό σε επαφές με την Ουάσιγκτον, ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Να πούμε ότι την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις, με ακόμη 5 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στον Ντνίπρο από ρωσική πυραυλική επίθεση, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Ενώ μεγάλη ανησυχία, να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι προκαλεί και ο επερχόμενος καύσωνας, σφοδρό κύμα καύσωνα και στην Ουκρανία, και οι ουκρανικές αρχές λένε ότι επειδή έχουν χτυπηθεί τόσο πολύ ενεργειακές υποδομές, θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα για τον πληθυσμό.
5: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Περιμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις και στη Μέση Ανατολή, αλλά βεβαίως και στο ουκρανικό ζήτημα. Και μπορεί, όπως ακούσαμε, να περιμένουν και να προβληματίζουν στην Ουκρανία για το κύμα καύσωνα που περιμένουν τις επόμενες ώρες και ημέρες, αλλά δυστυχώς στην υπόλοιπη, στην Ευρώπη, το κύμα καύσωνα έκανε πολύ αίσθητη την παρουσία του. Επιμένει αφόρητη ζέστη σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, που σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας συνδέεται με 1.300 θανάτους. Στη Γερμανία, ο υδράγκριος άγγιξε τους 41,7 βαθμούς στο Ανατολικό Βραδεμβούργο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφηκαν και στη Τσεχία, Ουγγαρία και Πολωνία. Ο άνευ προηγουμένου καύσωνας φαίνεται να μετατοπίζεται τώρα στα Βαλκάνια τα επόμενα 24 ώρα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία. Τελευταία μέρα ζέστης χθες για τη Γαλλία, όπου μετά τον καύσωνα ήρθαν οι καταιγίδες. Ενώ δυστυχώς οι μετεωρολόγοι μιλούν για νέα εισβολή καύσωνα από το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαγιάννου, την αποκριτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Επιτέλους ανασάνατε στο Παρίσι.
11: Ναι, υπάρχει μεγάλη διαφορά σήμερα. Από χτες το βράδυ υποχώρησε δραματικά, να το πω έτσι, η θερμοκρασία. Σήμερα είναι μια φυσιολογική, αν και είναι 30 βαθμοί, αλλά είναι υψηλό για το Παρίσι, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν ανασάνομαι. Υπάρχει δροσιά όλη την ημέρα και φυσικά καταιγίδες σε όλη την χώρα σημειώθηκαν χτες και προχτές, με πολλές αστραπές, πολύ έντονα φαινόμενα. Ευτυχώς προς το παρόν δεν υπήρξαν πυρκαγιές. Υπάρχουν πυρκαγιές, αλλά δεν είναι σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Είναι σε ετοιμότητα ο μηχανισμός για πυρκαγιές. Το έδαφος είναι εξαιρετικά ξηρό, αλλά δυστυχώς μας προειδοποιούν σιγά σιγά ότι από το επόμενο Σαββατοκύριακο φαίνεται, τουλάχιστον τα μοντέλα πρόγνωσης δείχνουν, ότι αναμένεται νέο κύμα καύσωνα, που αυτό, και αν δεν είναι ρεκόρ ιστορικό όλων των εποχών στη Γαλλία, να έχουμε, αν θα επιβεβαιωθούν, να έχουμε τρεις καύσωνες τον ένα μετά τον άλλο, Μάιο, Ιούνιο και τώρα αρχές Ιουλίου, και αναμένεται μάλλον να διαρκέσει μέχρι και την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Με εκείνη ήταν οργανωμένη, προγραμματισμένη μάλλον, μια μεγαλειώδης παρέλαση με την παρουσία 40 χωρών, μάλιστα οι χώρες των προθήμων.
5: Για πότε μιλάμε, Δωμαϊδά?
11: 14 Ιουλίου, Εθνική Γιορτή της Βαστίλης της Γαλλίας, και δεν ξέρουν αν τελικά αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί ή όχι, γιατί μιλάμε για 10.000 κόσμο που θα συμμετέχει σε αυτή την παρέλαση, αν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό το μοντέλο. Επίσης, το θέμα είναι, έχει ξεκινήσει μια μεγάλη πολεμική εδώ στη Γαλλία αναφορικά με τα κλιματιστικά. γιατί πολλοί θεωρούν ότι είναι αυτονόητο ότι πρέπει να εγκατασταθούν κλιματιστικά παντού, μόνο που με την επικεφαλής είναι η υπουργός μεταβατικής αλλαγής, κλιματικής αλλαγής, είπε μετάβασης, είπε ότι και να βάλουμε κλιματιστικά τι έγινε, δηλαδή και τα ζώα, τα φυτά, αυτό είναι το
5: ότι δεν είναι λύση αυτή, εν πάση περιπτώσει. Ναι,
11: ναι, αυτό ακριβώς. Και προσπαθούμε να βρούμε μια λύση για να μην έχουμε συγγνώμη νεκρούς. 1.300 νεκροί στην Ευρώπη πραγματικά δεν αντανακλάει απολύτως καθόλου την πραγματικότητα, γιατί εδώ θεωρώ ότι είναι πάνω από 1.000 οι απώλειες. Αναμένονται σε 2 εβδομάδες από τώρα τελικός απολογισμός, που εμφανίζεται να είναι αρκετά μεγάλος. Πέθανε κόσμο στα σπίτια, τοπομονωμένος μέσα σε καμίνι, σπίτια φούρνη. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε έναν από τους χειρότερους απολογισμούς των τελευταίων ετών από καύσωνα.
5: Δυστυχώς, Θωμαίδα Παπαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τη δήλωση κυρία Σοφία Μαλαθρίτη. Είναι ξεναγός που ζει και εργάζεται στο Παρίσι και περιέγραψε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο τις πρωτοφανείς συνθήκες καύσωνα που βίωσε η ίδια.
12: Σήμερα είμαστε καλύτερα γιατί επιτέλους δρόσει λιγάκι.
5: Δηλαδή.
12: Δεν ξέρουμε για πόσο. Εδώ να σας πω, ο καιρός είναι τρελό καιρός, γιατί από εκεί που πραγματικά δεν μπορούσαμε να πάρουμε ανάσα, τώρα το πρωί σήμερα είχε γύρω στους 15 βαθμούς.
13: Α, εντάξει, μεγάλη βελτίωση.
12: Δεν το συζητάμε, δεν ξέρω πώς 25 βαθμοί κάτω, 27, 28, γιατί φτάσαμε 42,5 το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και ήταν πραγματικά ασφυκτικά. Τόσο μεγάλη ένταση, εγώ θυμάμαι ήταν το 2002 νομίζω, και τότε ήταν κάτι το καταπληκτικό, δηλαδή πάρα πολύ δυσβάσταχτη ζέστη. Στην Ελλάδα ποτέ δεν έχω νιώσει τόσο δύσκολα με ζέστη, παρά από το ότι έχουμε ψηλές θερμοκρασίες. Εδώ σίγουρα πρέπει να γίνουν πράγματα. Να ήταν σε οίκους ευγυρίας τα λεγόμενα επάντα, και επειδή και τα σχολεία, δηλαδή ακυρώθηκαν πάρα πολλά μαθήματα, έκλεισαν σχολεία, ακυρώθηκαν γιορτές, εκδηλώσεις, γιατί δεν υπάρχει υποδομή, μιας και εγώ θυμάμαι παλιά στο Παρίσι Ιούνιο και Ιούλιο, ήμασταν με μπότες, με καπαρτίνες, έβρεχε.
13: Τέτοια εποχή.
12: Δηλαδή είναι ένας άλλος, ναι, είναι ένας άλλος καιρός πολύ διαφορετικός. Επιπλέον στην Ελλάδα, για παράδειγμα, μπορούμε να αποφασίσουμε ότι θα βάλουμε ένα κοντίσιο στο σπίτι μας και απλά το κάνουμε.
5: Λοιπόν, βάζουμε μια τελεία στα του καύσου, να πάμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Κάνει δηλώσει αυτήν την ώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
14: Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σκέψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συνατήληψη για την ανάγκη αυτή από κλιμάκωση να φτάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους 2 καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Αυτό να σημειώσω.
5: Δυστυχώς δεν μας βοηθάει ο ήχος. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με το Υπουργείο Ανάπτυξης για να ακούσουμε τις δηλώσεις που κάνει αυτή την ώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος για το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, ο οποίος νωρίτερα, να επαναλάβουμε, ότι συμμετείχε σε σύσκεψη υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου. Να συνεχίσουμε εμείς το μεγάλο θέμα που απασχολεί όλη την Ευρώπη τώρα και έχει να κάνει με τον καύσωνα. Βράζει λοιπόν, έβραζε τις προηγούμενες ημέρες η Γαλλία, βράζει η Γερμανία με 40 στο Βερολίνο. 22χρονος πνίγηκε δυστυχώς στη Λίμνη. Στη Βρέμη. Πάμε στον Γιώργο Παπά, τον ανταποκριτή μας στη Γερμανία, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα στη Γερμανία?
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η Γερμανία προσπαθεί να συνέλθει μετά τον καύσωνα, αυτών των ιστορικών διαστάσεων καύσωνα που έζησε αυτές τις μέρες. Στο μεταξύ, οι θερμοκρασίες υποχώρησαν. Έχουμε 27 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο Βερολίνο, 30 βαθμούς στο Μόναχο, αλλά θερμοκρασίες πάνω από 41 βαθμούς επί τρεις συνεχόμενες ημέρες. Και μάλιστα μήνα Ιούνιο δεν είχε ξαναζήσει η χώρα, και αυτό είναι που προσδίδει την ιστορική διάσταση σε αυτόν τον καύσωνα που έζησε τις προηγούμενες ημέρες. Mm-hmm. Τουλάχιστον 26 άτομα πνίγηκαν οι νερόκολυμπούσαν αυτές τις μέρες προσπαθώντας να ζητήσουν δροσιά και αυτά είναι προσωρινά στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία μιλούν μόνο για άντρες και αγόρια και είναι, ξαναλέω, προσωρινά, είναι μέχρι το Σάββατο. Μένει να δούμε ποιος θα είναι ο απολογισμός αργότερα. Αλλά το σημαντικότερο είναι επίσης ότι ο καύσωνας έχει προκαλέσει αυξημένες ζημιές στις υποδομές. Στη Δυτική Γερμανία πολλοί έμειναν χωρίς και ηλεκτρικό ρεύμα ακόμη από πυρκαγιές που κατέστρεψαν σταθμούς μετασχηματιστών. Σε άλλα σημεία έκλεισαν αυτοκινητόδρομοι γιατί είχε προβλήματα ή άσφαντος είτε οι τσιμεντένιες πλάκες στην Ανατολική Γερμανία. Τα δρομολόγια των τρένων είχαν επίσης προβλήματα. Μια υπερταχεία με 600 επιβάτες που εκτελούσε το δρομολόγιο Βερολίνο Πράγα έμεινε στη μέση του πουθενά επειδή είχε διακοπεί η τροφοδοσία με ρεύμα. Οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι είχαν καλέσει όλους τους επιβάτες που μπορούν να αναβάλουν τα ταξίδια τους με το ΠΑ να το κάνουν χωρίς να επιβαρυνθεί το ιδιαίτερο κόστος με την επιστροφή των εισιτηρίων τους. Και στην ουσία, Γρηγόρη, οι Γερμανοί συνειδητοποιούν πόσο απροετοίμαστη είναι η χώρα για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων που φέρνει η κλιματική αλλαγή και τα οποία από ό,τι φαίνεται είναι η νέα πραγματικότητα και συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν επαρκείς κλιματιζόμενους χώρους σε νοσοκομεία, σε νηπιαγωγεία, σε γυροκομεία και μία από τις προτάσεις που κάνουν οι πράσινοι για παράδειγμα αυτές τις μέρες είναι να διατεθούν από το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση και έχει ψηφίσει η Βουλή ένα μισό τρισεκατομμύριο με αυτό το αυτό το ταμείο να διατεθεί ένα μεγάλο ποσό για να αποκτήσουν αυτοί οι χώροι που είναι κρίσιμοι, νοσοκομεία, νηπιαγωγεία, γυροκομεία, να αποκτήσουν κλιματιζόμενους, κλιματιζόμενους χώρους. Και δεν υπάρχει αυτή η ιδεολογική αντιπαράθεση που ακούσαμε και ακούμε από την Γαλλία, δεν υπάρχει εδώ. Γιατί αυτή η πρόταση, ξαναλέω, την κάνουν οι πράσινοι εδώ, δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Αλλά είναι η νέα πραγματικότητα με την οποία θα πρέπει να συμφιλειωθούν και οι Γερμανοί και να δουν πώς θα την αντιμετωπίσουν.
5: Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και στους ανθρώπους σε όλους στη Γερμανία. Από σήμερα, εντωμεταξύ, για να έρθουμε εδώ στη χώρα μας από το Βερολίνο, αρχίζει να ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία και στην Ελλάδα, ενώ εξασθενούν τα μελτέμια. Αυτό τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών μειώνεται σε σχέση με το Σαββατοκύριακο, είναι όμως και σήμερα υψηλός. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Νικολέτα Ζιακοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού. Περιμένουμε το κύμα καύσωνα που απέκλεισε Δυτική Ευρώπη να έρθει και πιο ανατολικά, να έρθει και προς τη χώρα μας. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Νικολέτα Ζιακοπούλου? Κάποιο πρόβλημα έχουμε σύνδεσή μας με την Νικολέτα Ζιακοπούλου. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να επικοινωνήσουμε μαζί της. Εν τω μεταξύ, σε 10 συλλήψεις για εμπειρισμούς προχώρησε μέσα στο Σαββατοκύριακο η πυροσβεστική σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από την αρχή του χρόνου έχουν συλληφθεί δεκάδες άτομα για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Πάμε στον Ηλία Κουγκωτό, ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας δώσει τα στοιχεία. Ηλία.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Είχαμε 10 συλλήψεις το τελευταίο 48ωρο. Μάλιστα, μία σύλληψη εχθές το απόγευμα, το βραδάκι στην Κορινθία, όπου μία 57χρονη συνελήφθη με την κατηγορία που της αποδίδεται του εμπρισμού από πρόθεση. Σήμερα πήγε στον εισαγγελέα. Σχηματίστηκε ποινική δικογραφία. Μαζί με αυτές τις συλλήψεις από την αρχή του έτους έχουμε 134 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 9 είναι για εμπρισμό από πρόθεση και οι 125 για εμπρισμό εξαμελίας.
5: Είναι τεράστια η διαφορά, καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι, 9 με 125.
16: Ναι, παρατηρείτε ότι είναι συντριπτική η διαφορά, όπως είπες, των ατόμων που με από αμέλεια προκαλούν πυρκαγιά σε σύγκριση με αυτούς οι οποίοι προκαλούν εμπρισμό από πρόθεση. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους, διοικητικά πρόστιμα άνω των 557.000 ευρώ.
5: Ωραία.
16: Απλά κλείνοντας να σημειώσουμε ότι τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία, ανακριτικές μεθόδους, προκειμένου να φτάσουν όσο γίνεται γρηγορότερα στην αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού, Γρηγόρη.
5: Ηλία Κούκου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο News Radio 105,8 στο Βασίλειο Δαμόπουλο κατά τη μέρα Γεωργίου μίλησε νωρίτερα η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, η Έφη Παπαβραμοπούλου, η οποία τόνισε ότι οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών προκλήθηκαν από αμέλειες πολιτών και έχουν ενδιαφέροντα στοιχεία που παρουσίασε. Για να τα ακούσουμε.
17: 76 αγροδοδασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 44 εχθές Κυριακή.
18: Μάλιστα.
17: Από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό καταδεικνύει ότι τις εξής συνθήκες θα είναι πολύ ευνοϊκές για την έναρξη και την επέκταση των πυρκαγιών. Και απαιτείται προσοχή από όλους μας. Ενδεικτικά σας λέω τώρα ότι είχαμε φωτιές στο Αμόνι Κορινθίας, στο γνωστό μας οφικό, στις Αφίδνες, στη Νέα Μάκρη, στην Αγία Πελασγία Φθιώτιδας, στις Σέρες, στη Ρόδο που έχει κατακαεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μας και διαπιστώθηκε για ακόμη μία φορά ότι όλες οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από δικές μας αμέλειες. Στην Νέα Μάκρη είχαμε ψυσταριά, όπως είπατε και εσείς.
18: Στη Νέα Μάκρη, ένας παππούς, 80 χρονών.
17: Ναι. Τώρα, ναι. Είχαμε, ναι. Στο Σοφικό, στο Αμόνι, υπήρξε ένα βραχυκύκλωμα από μία κακοτεχνία την οποία είχε κάνει ο.
9: Στον κήπο του άλλου, στην
17: Καλωδία, ναι. Όλες οι περιπτώσεις που είχαμε χθες και προχθές ήταν όλες αμέλειες. Να σας πω κάτι πιο εντυπωσιακό ακόμα. Από την αρχή του έτους μέχρι τώρα έχουμε 81 συλλήψεις.
18: Μάλιστα.
17: Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, από αυτές οι 75 είναι αμέλεια και μόνο οι 6 είναι πρόθεση.
5: Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν τα στοιχεία που έδωσε εδώ στο Art News 105,8 κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, είναι εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Πάμε τώρα στην Νικολέτα Τζιακοπούλου, τι μετεωρολόγο μας, για να μας πεις, Νικολέτα, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, δηλαδή το ότι μειώθηκε, ότι η εξάσθενη στο Μαλτέμι σημαίνει ότι έχει μειωθεί ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς, αλλά και το ερώτημα είναι βεβαίως αν αναμένουμε αυτό το κύμα καύσωνα που ταλαιπώρησε τη Δυτική Ευρώπη να στραφεί ανατολικά και να επηρεάσει και τη χώρα μας. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Θα τα πούμε όλα. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι η Ελλάδα παραμένει σε ένα μονοπάτι κανονικότητας και φυσιολογικού καιρού. Σε καμία περίπτωση δεν θα μας επηρεάσει κανένας καύσωνας στις επόμενες ημέρες. Περίπου μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου δεν υπάρχει τέτοιο σήμα καυσωνικό στη χώρα μας. Η εβδομάδα, ναι, έχει ξεκινήσει με περισσότερη ζέστη, αλλά είναι αρκετά φυσιολογική για την εποχή και την περιοχή μας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είμαστε στη Μεσόγειο. Είδες τι βιώσαν στην Ευρώπη, που ήταν πραγματικά εκτός περιοχής και εκτός εποχής. Τώρα, δεν θα έχουμε σημαντικές αποκλίσεις από το μέσο όρο. Δηλαδή, και σήμερα και αύριο και ίσως την Τετάρτη περιμένουμε θερμοκρασίες 35 με 37 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Τώρα, αν δούμε κάπου μεμονωμένα, στα δυτικά και τα βόρεια, στο Αγρίνιο, ας πούμε, στις Σέρες ή στη Δυτική Πελοπόννησο 38 με 39 βαθμούς, δεν θα είναι αντιπροσωπευτικές τιμές. Μεμονωμένες στις περισσότερες περιοχές διαχειρίσιμα τα πράγματα μέχρι και 37 βαθμούς. Πέφτει και ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε κατηγορία 3 και είναι σημαντικό αυτό. Παίρνουμε μια πολύ μικρή ανάσα βέβαια. Χρειάζεται τεράστια επιφυλακή όλες τις ημέρες της αντιπυρικής περίοδου. Φυσάει, δεν φυσάει. Και επίσης να πω ότι παρούσες θα είναι και οι μπόρες τις επόμενες ημέρες, αρχικά σε ορεινές περιοχές. Πέμπτη και Παρασκευή ίσως είναι περισσότερα τα φαινόμενα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Και από το Σαββατοκύριακο και κυρίως την Κυριακή ξαναέρχεται το Μελιτέμι, ζωηρεύει. Άρα ξαναπέφτει η θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς. Γενικώς πηγαίνουμε καλά φυσιολογικά. Πάρα πολύ ήπια για ελληνικό καλοκαίρι.
5: Νικολέτα Ζεκοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
20: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2 πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα, εκεί όπου άνεση μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία της χώρας αλλά και πολλών άλλων χωρών που έχουν σπεύσει για βοήθεια μετά το φωνικό χτύπημα των 2 σεισμών που ισοπαίδωσαν περίπου 200 κτίρια. Οι νεκροί δυστυχώς ξεπερνούν τους 1.450, οι αγνώμενοι όμως είναι δεκάδες χιλιάδες, ενώ εντείνεται η οργή των κατοίκων για την ελλιπή αντίδραση της κυβέρνησης. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τα νεότερα από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Έλενα.
21: Ναι, Γρηγόρη, είναι μια πολύ απελπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα, με τις εικόνες που έρχονται από τα διεθνή πρακτορία να προκαλούν πραγματικά συγκίνηση με συγγενείς των αγνοωμένων, που σύμφωνα με τη λίστα που υπάρχει στην ειδική σελίδα στο διαδίκτυο να ανέρχονται σε 47.000, να ψάχνουν σε πολλές περιπτώσεις με γυμνά χέρια στα συντρίμια, και γι' αυτό και αυτό γιατί τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν ακόμη σε όλες τις περιοχές. Αυτό είναι κάτι πραγματικά πάρα πολύ άσχημο, γιατί βρισκόμαστε ήδη στην πέμπτη ημέρα μετά από τους δύο ισχυρότατους σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, και αυτό το χρυσό παράθυρο, όπως το ονομάζουν οι διασώστες, των 72 ωρών έχει παρέλθει. Οι ελπίδες λοιπόν λιγοστεύουν, ωστόσο μικρά σαύματα ή και μεγάλα σαύματα γίνονται στα συντρίμια των κτηρίων, με την ανάστηση μιας μητέρας με το μόλις 18 ημερών αγοράκι της, τη διάσωση ενός ακόμη βρέφους 11 μηνών, αλλά και μιας γυναίκας 60 ετών μετά από 86 ώρες στα ερείπια. Όλες αυτές λοιπόν οι διασώσεις προκαλούν ελπίδα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές τραγικές ιστορίες ανθρώπων που, όπως είπαμε, ψάχνουν οι ίδιοι στα συντρίμια. Οι διασώστες που έχουν έρθει από το εξωτερικό είναι χιλιάδες και υπάρχει ένας ελαφρά καλύτερος συντονισμός, ωστόσο, όπως είπες, εντείνεται η οργή των ανθρώπων κατά της κυβέρνησης. Μάλιστα. Για τον ελλιπή συντονισμό, τις σχεδόν ανύπαρκτες υποδομές, αλλά και για τον τρόπο που κατασκευάστηκαν αυτά τα κτίρια που κατέρευσαν. Ο αριθμός τους υπολογίζεται, αυτών που κατέρευσαν, σε περίπου 200, ενώ πάνω από 770 έχουν υποστεί πάρα πολύ σοβαρές ζημιές. Οι νεκροί πλησιάζουν τους 1500, οι τραυματίες ανέρχονται σε 3300. Είναι λοιπόν μια κατάσταση η οποία πραγματικά δημιουργεί μια προκαλή μια απέραντη θλίψη σε ολόκληρο τον κόσμο. Γρηγόρη, να επανέλθουμε τώρα και στο θέμα του Ιράν.
5: Γιατί είχαμε ανάρτηση πριν από λίγο από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ελένα.
21: Ακριβώς. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν με αυτή την ανάρτησή του επιμένει ότι αύριο στην Ντόχα θα υπάρξει συνάντηση για διαπροθέσεις σε τεχνικό επίπεδο, όπως είπε, μετά από αίτημα του Ιράν. Να υπενθυμίσω ότι πριν από μία ώρα περίπου ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν είχε πει ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Αλλά ο Αμερικανός Πρόεδρος επιμένει.
5: Ωραία, Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Είχαμε νωρίτερα τις δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάχη Θεοδωροκάκου μετά τη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Να ακούσουμε τι δήλωσε λοιπόν ο Υπουργός.
1: Του κόστου ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας αποτελεί αναμφίβολα βασική προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, υπό την προεδρία του οποίου έγινε η σημερινή σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς. Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς, υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφών λήγει στις 30 Ιουνίου.
5: Λοιπόν, ακούσαμε τον Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Δεν θα παραταθεί το πλαφόν συγκρατήσαμε στο περιθώριο κέρδους των εταιριών, λίγη αύριο, και για την ακρίβεια, ενώ τόνισε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας να παραμείνουμε με τις τιμές το επόμενο δίμηνο. Να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας. Η επερχόμενη συνόδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα θεωρείται κομβική σημασία. Η παρουσία του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ στην τουρκική πρωτεύουσα, σε συνδυασμό με τις πιέσεις από πλευράς του Τούρκου Πρόεδρου Ταγίπ Ερντογάν για πώληση αμερικανικών κινητήρων ή ακόμα και μαχητικών F-35, δεν μπορούν να μην αναφερθούν στη συζήτηση των δύο αντρών στην συνόδο κορυφής. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα, τη διπλωματική μας συντάκτρια, και αυτή ακριβώς η συζήτηση, Κατερίνα, έχει προεκτάσει και στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, με ενδιαφέρον αναμένεται η κομβική, όπως ανέφερε, σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και βεβαίως στο περιθώριο συνάντηση του Προέδρου, του Αμερικανού Προέδρου, του κυρίου Τραμπ, με τον Τούρκο Πρόεδρο. Είναι βέβαιο ότι θα τεθεί το θέμα που προανέφερε, δηλαδή τη πώληση των κινητήρων, ή να ανοίξει τουλάχιστον, γίνεται μια προσπάθεια από αμερικανικής πλευράς να ανοίξει ο δρόμος ώστε να εξοπλιστεί η Τουρκία με πιο σύγχρονα μαχητικά. Ακόμα γίνονται προσπάθειες να παρακαμφθεί το θέμα του Κογκρέσου και ο σχετικός νόμος, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο, γιατί να παρακολουθεί όλες αυτές τις εξελίξεις με μεγάλο προβληματισμό και βεβαίως είναι έτοιμη να αντιδράσει. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν υπάρξουν αποφάσεις σε διμερές επίπεδο μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών για το θέμα της πολεμικής αεροπορίας της Τουρκίας, της ενίσχυσής της, ωστόσο, οι όποιες αποφάσεις και οι λήψεις θα είναι με καθυστέρηση σε σχέση με εκείνες τις αποφάσεις και τις δεσμεύσεις που έχουν ληφθεί για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Από εκεί και πέρα, σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα είναι σε ετοιμότητα. Να σας πω επίσης ότι εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει, Γρηγόρη, ότι λίγες μέρες πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ υπάρχει αναγνώριση από το Ισραήλ της αρμενικής, της γενοκτονίας των Αρμενίων, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Άγκυρας.
5: Βεβαίως. Και περιμένουμε τις εξελίξεις και σε αυτό το επίπεδο. Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ώρα για Μουντιάλ, λοιπόν, ώρα για ενημέρωση για τους φιλάθλους και όχι μόνο. Ιστορικά ρεκόρ προσέλευσης φιλάθλων καταγράφονται στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου στη Βόρεια Αμερική, το οποίο έχει πλέον μπει στη φάση των νοκάουτ. Πολλοί υποστηρίζουν πως από την πρώτη φάση των νοκάουτ αγώνων ουσιαστικά ξεκινά το Μουντιάλ. Μάλιστα, ο Καναδάς είναι η πρώτη ομάδα που πήρε το εισιτήριο για τους 16 της διοργάνωσης. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει όλη την εικόνα και θα μας πει τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε, Τάσο, αν θέλεις, από το παζλ της φάσης του 32. Ποιο είναι το παζλ αυτό και ποια είναι τα 16 ζευγάρια της φάσης των 32. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει 73 αγώνες από τους 104. Έτσι, δηλαδή, ναι, μοιάζει σαν να είναι στην τελική ευθεία, αλλά ουσιαστικά είμαστε στη μέση.
5: Γιατί
3: τώρα ξεκινάει.
5: Αλλά όπως λένε πολλοί, τώρα ξεκινάνε τα ωραία.
3: Το ενδιαφέρον. Από χθες ξεκίνησαν τα ωραία. Περιμέναμε μάλιστα και την πρώτη παράταση στο Καναδάς Νότια Αφρική. Τελικά ο Καναδάς δικαιωματικά ήταν καλύτερος από τη Νότια Αφρική. Σημείωσε γκολ στο 92 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 στο Λος Άντζελες, εκεί αυτό το παιχνίδι. Και για πρώτη φορά η ομάδα της Βόρειας Αμερικής εξασφάλισε και το εισιτήριο για τους 16 του τουρνουά, εκεί όπου στις 4 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στην Ολλανδία και το Μαρόκο το ξημέρωμα της Τρίτης. 4 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Και η δράση συνεχίζεται. Σήμερα, για να πάμε να πούμε και το πρόγραμμα και μετά θα σας πω και τα ζευγάρια, όλο αυτό το παζλ, όπως πολύ σωστά είπες. Σήμερα Δευτέρα θα διεξαχθούν δύο αγώνες, αρχικά στις 8 η ώρα, ωραία ώρα για την Ελλάδα, μη τι άλλο, στο Χιούστον. Θα παίξουν Βραζιλία-Ιαπωνία και στις 11 η ώρα στο Φόξμπορο θα κοντραριστούν Γερμανία-Παραγουάι. Παραγουάι not, λένε έτσι σε αυτές τις περιπτώσεις. Για μια θέση στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Ο νικητής του ζευγαριού Βραζιλίας-Ιαπωνίας θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία που θα παίξουν την Τρίτη. Ενώ ο νικητής της αναμέτρησης Γερμανία-Παραγουάι. Ο νικητής του ζευγαριού Βραζιλίας-Ιαπωνίας θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία που θα παίξουν την Τρίτη. Ενώ ο νικητής της αναμέτρησης

0: Καν έχουν συναντηθεί ποτέ σε ποδοσφαιρικό χώρο.
1: Έξι από τα 16 ζευγάρια λοιπόν που βρίσκουμε σε αυτή την πρώτη φάση των νοκάουτ, δηλαδή στη φάση των 32, δεν έχουν βρεθεί ποτέ και τα ζευγάρια είναι Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, Βέλγιο Σενεγάλη, Ελβετία Αλγερία, Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία Γκάνα. Τώρα τι περιμένουμε από αυτά τα μονοπάτια που έχουν δημιουργηθεί, γιατί είναι το αριστερό και το δεξί μονοπάτι.
0: Πάντως εδώ, Τάσο, καλά βέβαια, τα ξέρεις καλύτερα, αλλά έχω ακούσει, έχω διαβάσει ότι το μονοπάτι, όπως το λένε της Αργεντινής, είναι πιο βατό προς τον τελικό.
1: Αυτό δεν ξέρω αν ισχύει. Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Ναι, ισχύει αυτό, γιατί από τη μια πλευρά είναι όλοι οι Ευρωπαίοι, όλοι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι, και από την άλλη είναι η Βραζιλία, η Αγγλία και η Αργεντινή. Από εκεί και πέρα, στα προημιτελικά, μπορεί να δούμε και ένα ωραιότατο Βραζιλία-Αγγλία. Έτσι, καλό παιχνίδι. Για την Αργεντινή, κοιτάζοντας πιο αναλυτικά.
0: Ωραιότατο για εμάς, για τους ίδιους δεν ξέρω αν θα είναι τόσο ωραίο σε αυτή τη φάση. Για εμάς θα είναι χάρμα ιδέστη.
1: Που πάνε, άμα θέλουν να φτάσουν στο τέρμα, πρέπει κάποια στιγμή να παίξει και με κάποιον ανταγωνιστικό. Έτσι. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια λοιπόν Αργεντινή έχει στα χαρτιά το πιο εύκολο δρόμο. Πολύ σωστά το επισήμανες. Αν περάσει έτσι το πράσινο ακροτήρι, και το λέω αυτό διότι ο μάγος από την Γκάνα υποστηρίζει το πράσινο ακροτήρι, δεν θα κάνει τη ζημιά, λέει. Ένας μάγος εμφανίζεται από την Γκάνα και λέει διάφορα δικά του.
0: Αλλά και οι Αργεντίνοι έχουν ένα μάγο μέσα στο γήπεδο, μάγο εισαγωγικών, ο Μέση, έτσι, ο οποίο έχει σπάσει πολλά ρεκόρ και τα διευρύνει, μάλλον πιο σωστά.
1: Όχι απλά. Ναι, δηλαδή τα κάνει και άπιαστα σιγά-σιγά όσο περνάνε οι αγωνιστικές. Αγωνίστηκε μισή ώρα και στο 20 λεπτό πάνω με την Ιορδανία σημείωσε γκολ. Ήταν το 19ο γκολ και χάρη σε αυτό το τέρμα έγινε ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία των Μουντιάλ που σκοράρει σε 7 διαδοχικά παιχνίδια. Έτσι, ο Μέση έχει σκοράρει στα 4 νοκάουτ της προηγούμενης διοργάνωσης, μέχρι τον τελικό δηλαδή που το κατέκτησε εκεί η Αργεντινή στο Κατάρ, και έχει σκοράρει και στα 3 της προκριματικής φάσης. Σοφάρισε τους Μπέκαμ και Ριβελίνο σε εκτελέσεις φάουλ από 2. Έχει τα περισσότερα σουτ εκτός περιοχής, goal shoot με σουτ έξω από την περιοχή. Έχει τα 19 γκολ που είπα προηγουμένως συνολικά σε παγκόσμιο κύπελλο και είναι ο πρώτος σκόρερ. Και είναι ο πρώτος παίκτης από το μετά το 94 που βάζει 6 τέρματα σε φάσεις ομίλων. Έχει τις περισσότερες νίκες, 19 σε μουντιάλ. Τα περισσότερα match 14 που έχει σκοράρει σε παγκόσμιο κύπελλο, κανένας άλλος σε 14 αγώνες δεν έχει σκοράρει, και είναι και ο γυριότερος παίκτης στην ιστορία που σημειώνει 6 γκολ σε μια διοργάνωση. Φανταστείτε τι θα πετύχει σε επόμενες παραστάσεις που θα δώσει. Είναι ένα σόου, ένας ποδοσφαιριστής από μόνος του που προδιαθέτει να πας να το δεις στο γήπεδο, να το θαυμάσεις τηλεοπτικά, να τον ακούσεις και όλα τα σχετικά. Να πω μόνο ότι έχουμε και το Γαλλία-Σουηδία την Τετάρτη, Μεξικό-Εκουαντόρ, Αγγλία-Λαϊκή Δημοκρατία-Κονγκό, Βέλγιο-Σενεγάλη, λέω γρήγορα-γρήγορα τα ζευγάρια, Ηνωμένες Πολιτείες-Βοσνία, Ισπανία-Αυστρία, Πορτογαλία-Κροατία, Ελβετία-Αλγερία, Αυστραλία-Αίγυπτος, Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία-Γκάνα. Αυτά είναι τα ζευγάρια συνολικά τη φάση των 32, δηλαδή τα 16 ζευγάρια.
0: Τάσο, επιτρέπω να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, τον απολογισμό του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων έκανε σήμερα η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Το πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, είχε μεγάλη επιτυχία καθώς η λίστα αναμονής μειώθηκε στους 4 μήνες. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τη συνέντευξη. Ειρήνη.
2: Καλό μεσημέρι. Το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώθηκε και έτσι η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας παρουσίασε τα στοιχεία. Το πρόγραμμα οδήγησε σε μείωση κατά 98% της λίστας αναμονής για όσους περίμεναν περισσότερους από 4 μήνες για χειρουργείο. Ενώ να σου πω ότι όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα υπήρχαν 90.000 ψυχρά χειρουργία στη λίστα αναμονής που ξεπερνούσαν τα 2 χρόνια και πλέον υπάρχουν μόλις 7.000 χειρουργία σε εκκρεμότητα τα οποία δεν ξεπερνούν τους 4 μήνες. Ενώ να σου πω ότι ο κύριος Γεωργιάδης εκτίμησε ότι μέχρι τις εκλογές του 2027 η λίστα θα έχει μηδενιστεί. Μέσα σε περίπου ένα χρόνο περίπου πραγματοποιήθηκαν 26.845 δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, ενώ είχαν ερωτηθεί περισσότεροι από 66.000 πολίτες που βρίσκονταν στη λίστα αναμονής για ψυχρό χειρουργείο. Αυτοί λοιπόν που δεν έκαναν χρήση του προγράμματος, είτε είχαν χειρουργηθεί στα πρωινά χειρουργεία, είτε εξυπηρετήθηκαν σε άλλη

0: τομή, είτε δεν προσήλθαν για προσωπικούς λόγους. Πάντως, ο Υπουργός Υγείας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν οι λίστες αναμονής αυξηθούν ξανά στο μέλλον, να επανέλθει το πρόγραμμα των δωρεάν αποκαιδηματινών χειρουργείων με κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό.
1: Ειρήνη Κυρίτση, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ένοχα κρίθηκαν τρία στελέχη της διαχειρίστριας εταιρείας Στατικής Οδού Αττικές Διαδρομές στη δίκη που αφορά στην απόδοση ευθυνών για τον πολύωρο εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στις 24 Ιανουαρίου του 2022 μετά την κακοκαιρία Ελπίδα και την ισχυρή χιονόπτωση στην Αττική Οδό. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα στελεχός από μια διαιτερία και δύο από την Αττική Οδό. Οι τρεις καταδικαστέντες κρίθηκαν ένοχοι και τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αθώθηκαν. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε τη διαβίβαση των πρακτικών της δικογραφίας προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη τέλεση αξιόπινων πράξεων από τον τότε διευθυντή της Τροχιάς Αττικής,
2: ο Γιώργος Λιάκης. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Παγώνουν για 2 μήνες οι μειωμένες τιμές που προέκυψαν λόγω πλαφών. Έρχεται νέα αποκλιμάκωση σε βασικά προϊόντα. Το Σεπτέμβριο, όπως έγινε γνωστό, μετά από σύσκεψη στο Μαξίμου. Εξετάζεται μείωση του ορίου ιδιοκτησίας στο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Πάνω από 100.000 πολίτες μπήκαν στην πλατφόρμα. Έως 95% επιδότηση για ανακαίνιση απευθείας θα γίνεται πληρωμή των επαγγελματιών δάνεια σχεδόν μηδενικού επιτοκίου από τον Οκτώβριο σε επιχειρήσεις. Θέμα ορών η καταβολή έκτακτου επιδόματος ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί μετά και την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης. Το αργότερο μέχρι αύριο θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων αφορά στα παιδιά που γεννήθηκαν μέχρι το τέλος του 2024. Τον απολογισμό του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων έκανε σήμερα η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Η λίστα αναμονής μειώθηκε στους 4 μήνες. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να βιώσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Το ακραίο κύμα καύσωνα μετατοπίζεται προς την Ανατολική Ευρώπη. Στα Βαλκάνια οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή με προειδοποιήσεις για επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς σε Κροατία, Βοσνία και Αλβανία. Σε 10 συλλήψεις για εμπρισμούς προχώρησε μέσα στο Σαββατοκύριακο η πυροσβεστική σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από την αρχή του χρόνου έχουν συλληφθεί δεκάδες άτομα για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. 15χρονος έπιασε 158 λαγοκέφαλους και κέρδισε το πρώτο βραβείο στο κυνήγι των τοξικών ψαριών στην Αμφιθέα. Δημόσια δαπάνη 1,5 εκατομμύριο ευρώ για ψάρεμα λαγοκέφαλου σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο, αμοιβή έως 5,33 ευρώ το κιλό και για τη στοχευμένη αλίευση από επαγγελματίες αλίης. Αποζημίωση 360.000 ευρώ στους γονείς του 15χρονου που τον πυροβόλησε εξ επαφής φίλος του με καραμπίνα το 2022 στον Εύωσμο. Για πρώτη φορά στα ελληνικά τα επίσημα πρακτικά της συνδιάσκεψης της Λοζάνης. Στη Βενεζουέλα, άνηση μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία της χώρας και πολλών άλλων χωρών που έχουν σπεύσει για βοήθεια μετά το φωνικό χτύπημα των 2 σεισμών. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.450, οι αγνοούμενοι είναι δεκάδες χιλιάδες. Εντείνεται η όργη των κατοίκων για την ελλιπή αντίδραση της κυβέρνησης. Ο καιρός, μελτέμια αλλά και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, στους 34 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 3:30.
2: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει 2 βραδιές ποίησης και μουσικής, αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη, 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
5: Ζωντανά από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
4: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
5: Σάββατο και Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡΤ3.
4: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
5: και την Όλγα Δαδίνη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
7: Ναι, coach.
6: Κουγιουμτζόπουλος.
7: Ναι, coach.
6: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
7: Γιατί, coach.
6: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
3: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε σε σύστημα 352 στον 102 FM της R3. Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι. Θόδωρος Χατζηπαντελής έχει ετοιμαστεί. Γεια σας κυρία μου, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, καλή εβδομάδα, καλώς σας βρήκα.
0: Θα πορευτούμε μαζί καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας με τον Θόδωρο Χατζηπαντελή.
1: Θα πορευτούμε μαζί, είναι και το τραγούδι που λέει, θα πορευτούμε μαζί, όχι.
0: Παριός.
1: Ναι, έτσι δεν λέει, λάθος το λέω.
0: Τώρα έπιασες.
1: Θα προχωράμε, λέει.
0: Μπράβο, ρε Ηλία Σταμπουλής, τρίτη ψηφίδα. Θα προχωράμε μαζί, ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ με το ελληνικό ρεπερτόριο. Όχι.
1: Εγώ με όλα τα ρεπερτόρια, αλλά απ' όλα λέω. Τα λέω λάθος όμως. Δεν έχει σημασία, αλλά τα λέω.
0: Σημασία έχει λίγο ότι θα λες λάθος. Το θέμα είναι να σε καταλαβαίνουμε που σε καταλαβαίνουμε. Ευτυχώς, ρε παιδί μου. Και έχουμε και τον Ηλία εκεί πέρα να μας διορθώνει και τους δύο όποτε μπορεί.
1: Άρα προχωράμε μαζί μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
0: Γιατί την άλλη εβδομάδα που θα πας, τι έχει να κάνεις.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Μπάνια.
0: Μόνο μια εβδομάδα?
1: Όχι, εντάξει. Όχι, δεν έχει άλλα μπάνια.
0: Δεν είμαστε για μπάνια. Εδώ είμαστε, υπάρχει δισιογραφία, Θόδωρε.
1: Ναι, ο λαγοκέφαλος.
0: Ας το λαγοκέφαλο. Εδώ παίζει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, Θόδωρε.
1: Παίζει ο Στέφανος. Ναι, θα μιλήσουμε. Έχουμε ολόκληρο ρεπορτάζ για τον Στέφανο Τσιτσιπά.
0: Με
1: αλλά...
0: τον Γκαστόν Χούγκο.
1: Εδώ, επειδή Σαββατοκύριακο.
0: Χούγκο, Γκαστόν. Χούγκο,
1: ναι. Ήμουνα Σαββατοκύριακο και λοιπά εκεί. Στις παραλίες, σε συζητήσεις, ο λαγοκέφαλος να μπούμε, να μην μπούμε στη θάλασσα, θα μας φάει. Ρε, ο κόσμος έχει. Από εκεί που δεν ασχολούταν κανένας, έχει τρομάξει ο κόσμος.
0: Μπράβο, αυτό λοιπόν. Πάμε. 3, 2, 1. Ρεπορτάζ παραλίας. Μαζί μας είναι ο Θόδωρος Χατζηπαντελής.
1: Ναι,
0: με
1: την...
0: το φλέγον θέμα του... που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Άμμο.
1: Ναι.
0: Θόδωρε, ναι. Σε ακούμε. Καλησπέρα.
1: Να πάρουμε το πρώτο ρεπορτάζ. Φοβάστε τους λαγοκέφαλους. Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Αλήθεια.
1: Δεν μπαίνω στη θάλασσα.
0: Αυτό
1: ναι.
0: Συζητάει ο κόσμος στην παραλία. Εγώ δεν πήγα ακόμα διακόπες. Δεν έχω, ούτε,
1: δεν
0: έχω κάνει μπάνιο,
1: ναι,
0: καν.
1: Ναι, ναι. Αυτό, ναι. Δηλαδή να μπούμε, να μην μπούμε. Καλά, είναι δυνατό, λέω. Τι, άμα δεν τον πειράξει το λαγοκέφαλο, δεν θα σε πειράξει. Άμα θες να τον πιάσεις για να κερδίσεις τα 5 ευρώ
0: το κιλό, όσο,
1: το κιλό, ναι. Εκεί θα ρισκάρεις, άμα δεν έχεις πώς το λένε, τα κατάλληλα εργαλεία. Γιατί το άκουσα και αυτό στην παρά, να πιάσουμε κανένα λαγοκέφαλο. Πώς τον πιάσεις τώρα, με τα χέρια? Και μη σε πιάσει ο λαγοκέφαλος μετά.
0: Άμα, δηλαδή αυτό είναι το. Ο λαγοκέφαλος
1: έχει
0: προκαλέσει αγωνία.
1: Σε πρώτο θέμα συζήτηση σου λέω τώρα. Ναι, παντού. Εκεί στις παραλίες, στα αντίσκηνα, στα διάφορα τροχόσπιτα που μένει ο κόσμος και αυτά. Είναι θέμα συζήτησης πλέον. Από εκεί που δεν ασχολούνται κανένα. Ο λαγοκέφαλος είναι εδώ και 15 χρόνια στην Ελλάδα. Δεν ήρθε
0: ναι,
1: χθες.
0: Αλλά δεν μπορεί να μην ήρθε χθες, να είναι εδώ και 15 χρόνια, αλλά τα τελευταία 2 χρόνια ο πληθυσμός του έχει ξεφύγει με αποτέλεσμα να δημιουργεί θέμα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και τα μέτρα, γι' αυτό και τα 5 ευρώ το κιλό. Αλλά για να πιάσει λαγοκέφαλο τώρα, εντάξει, τα 5 ευρώ το κιλό μπορεί να ακούγεται θελκτικό το ποσό σε κάποιους, αλλά είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Και νομίζω ότι αφορά μόνο τους επαγγελματίες ψαράδες. Δηλαδή, αν πάω εγώ, πάρω και τον Λιάκο, που είμαστε δεινοί κολυμβητές και δίτες, προμηθευτούμε 3 τρίαινες, 4 μπουκάλες, 2 μάσκες, κάνα αναπνευστήρα και κάτι βατραχοπέδιλα 1,5 μέτρο με το συμπάθειο.
1: Ναι.
0: Και πάμε να βγάλουμε λαγοκέφαλους και βγάζουμε, εγώ σου λέω, λαγοκέφαλους, παρόλο που δεν υπάρχει καμία περίπτωση να καταφέρουμε να φτάσουμε στην παραλία εγώ και ο Ηλίας, έτσι. Και βγάζουμε 2 λαγοκέφαλους, έναν 10 κιλό εγώ και έναν 20 κιλό Ηλίας και πάω εγώ, ας πούμε, και εδώ 10 επί 5, 50 ευρώ, θα μου πούνε όχι.
1: Θα το δώσει τον ψαρά τον επαγγελματία, θα το πουλήσει αυτό και ο ψαρά σα.
0: Και σιγά μην πάρω εγώ 50 από τον ψαρά. Ο Ηλίας κατοστάρικο, γιατί τον έπιασε μεγαλύτερο.
1: Ναι.
0: Το λαγοκέφαλο. Είναι για επαγγελματίες, μην σας μπαίνουν ιδέες.
1: Ναι, εκτός αυτού είναι δύσκολο γιατί ο λαγοκέφαλος είναι στα βαθιά. Άναγια. Οι μικροί βγαίνουν, οι πολύ μικροί, αυτοί του κιλού κυκλοφορούν σε καμιά...
0: Τώρα για το 5 ευρώ. Μην είστε τσίπηδες δηλαδή, για όνομα του Θεού. Αφήστε τους λαγοκέφαλους τώρα. Άρα το όχι στο Γιωργάκη, όχι στα βαθιά, παιδί μου, έχει αλλάξει, έτσι.
1: Ναι, στα βαθιά, στα βαθιά. Πιο καλά στα βαθιά.
0: Πιο καλά στα βαθιά δεν θα σε φάει ο λαγοκέφαλος.
1: Έτσι, τη γλιτώνεις και από το λαγοκέφαλο, ναι.
0: Είδες τι σου κάνει ένα περίεργο δόντι σε ψάρι. Αυτό είναι που έχει τρομάξει.
1: Αυτό το δόντι.
0: Το
1: μπροστά που κόβει σαν κελαμαρίνες.
0: Κόβει, εντάξει. Σιγά, υπερβολές τώρα δημοσιογραφικές.
1: Λες.
0: Δεν ξέρω. Δηλαδή, εσύ είδες κόσμο να μην μπαίνει στη θάλασσα γιατί σου λέει έχει λαγοκέφαλος, εγώ δεν μπαίνω.
1: Δεν μπαίνουν, ναι, αλλά φοβούνται. Να, κοίταξε εδώ, βάλε τα γυαλιά να παρακολουθείς τι γίνεται μέσα στο νερό. Ναι.
0: Έχω να κάνω σκοπιά, Θόδωρε, πάρα πολλά χρόνια. Δεν θα κάνω φοβούνται.
1: Εγώ έκανα το καλοκαίρι, δηλαδή αυτό το τριήμερο.
0: Σκοπιά
1: δηλαδή,
0: για λαγοκέφαλο.
1: Ναι, στην παρέα.
0: Και
1: στην παρέα, ναι, γυναίκες, ανιψιές κλπ. Και αυτά όλα τα πρόσεχα εγώ. Γύρω-γύρω με τα γυαλάκια, κυκλοφορούσα, έκανα συνέχεια κύκλους, έτσι ώστε να είμαστε.
0: Τον ρωτάμε γιατί ο άνθρωπος πρώτη μέρα έχει επιστρέψει στη δουλειά από το πρώτο κομμάτι των διακοπών του και έχει έρθει με ρεπορτάζ, με πληροφορίες.
1: Ναι.
0: Χαρά στο κουράγιο σου, πώς κάνει και ο Βλαχόπουλος, που ρωτάει. Μπράβο. Καλά. Από μένα, είναι, ναι.
1: Από μένα, ναι.
0: Σ' ό,τι θες, από ναι. Μένα, ναι.
1: Και επίσης μπορώ και σε εσάς, εφόσον θέλετε οικογενειακώς, να
0: κοίτα, δεν ξέρω.
1: Κάνω τη βόλτα γύρω-γύρω.
0: Νομίζω ότι εμείς, επειδή θα πάμε σε ποτάμι μας, βλέπω. Δεν ξέρω αν ο Λαγοκέφαλος έχει φτάσει, αν κολυμπάει ανάποδα. Όχι. Και έχει φτάσει.
1: Εκεί έχει ροζ δελφίνια, ήρθανε από.
0: Ροζ δελφίνια.
1: Ροζ δελφίνια έχει στους ποταμούς, λέει, ήρθανε και αυτά από τη Νότια Αμερική. Εκεί είχε κάτι στους ποταμούς ροζ δελφίνια.
0: Είχε στους ποταμούς της Νότιας.
1: Ναι, και από εκεί φτάσαν και αυτά εδώ. Πώς φτάσαν, έχουν, δεν ξέρω.
0: Έχουν έρθει, ανεβαίνουν ανάποδα τα ποτάμια, τα ροζ δελφίνια.
1: Ναι, και πέρασαν και από τη θάλασσα.
0: Βασιλεία, τι ακούμε εδώ πέρα δηλαδή, τι ροζ δελφίνια. Ναι. Εγώ για κάτι ροζ εκείνα τα φουσκωτά, τα περίεργα ήξερα, αλλά μάλλον καμία σχέση. Έτσι.
1: Πιγκουίν, όχι, πώς τους λέγανε, τα.
0: Τα φλαμίγκο, ναι, τα φλαμίγκο. Ναι, ναι, ναι. Μέχρι εκεί έφτανε.
1: Α, δεν έχει φέτος φλαμίγκο, δεν είδα ούτε.
0: Ροζ δελφίνι ζωντανό που ανεβαίνει το ποτάμι.
1: Ναι, ζωντανό, εσύ θα δεις στον ποταμό, θα μου πει.
0: Τι παξίλο που ροζ δελφίνι, και τι θα κάνω, θα σηκωθώ να φύγω, θα μου χαλάσει τις διακοπές.
1: Γιατί, τι, δεν θα κάνω.
0: Γιατί πρώτα θα χρειαστεί να δουλεύω εκείνη τη στιγμή.
1: Α, θα κάνεις ρεπορτάζ.
0: Θα κάνω ρεπορτάζ. Ναι, άρα τι σου οι διακοπές.
1: Ναι. Με το κινητό κατευθείαν θα το τραβήξεις.
0: Να σε πω ναι. Τώρα να πόσο το κιλό λες να πηγαίνει το ροζ δελφίνι.
1: Ω, αυτό.
0: Ρε φίλε, άλλο λαγοκέφαλος 5 ευρώ. Να είναι 50 έχει, ευρώ το κιλό το ροζ δελφίνι.
1: Έχει ξεφύγει ο Δημήτρης, εντάξει. Ναι, ναι, σου λέει.
0: Να μπω στη διαδικασία.
1: Θα βγάλουμε φράγκα τώρα εδώ, λαγοκέφαλη, ροζ δελφίνια. Χαμός θα γίνει.
0: Πόσο το κιλό μας τώρα το ροζ δελφίνι.
1: Εκείνο ξεφεύγει.
0: Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει επικήρυξη ακόμα. Δεν υπάρχει και πρόβλημα νομίζω.
1: Αλλά αυτό το μπορεί να το δώσεις και σε μαγαζιά. Ξέρω εγώ, λέω τώρα.
0: Το ροζ δελφίνι.
1: Τρώγεται.
0: Οι Ιάπωνες κάτι που παίζουν απόψε με την.
1: Εκείνοι τρώνε τα πάντα. Και νυχτερίδες και οι Κινέζοι τρώνε. Και οι τρώνε.
0: Ναι. Όχι, το έχουν στο μενού τους, ρε παιδί μου, στην κουζίνα τους.
1: Ναι, ναι, ναι. Εκείνοι τα ρημάζουν.
0: Τόνους περίεργους.
1: Τα ρημάζουν όλα, δεν αφήνουν τίποτα. Τίποτα.
0: Άρα είμαστε με τους Ιάπωνες.
1: Ναι.
0: Εκεί καταλήγουμε, ρε παιδί μου. Βραζιλία, Ιαπωνία.
1: Εκεί, εκεί. Λοιπόν, τώρα ξεκίνησε ο Στέφανος.
0: Κάτσε, περίμενε με αυτά και με αυτά.
1: Ναι.
0: Ο αναμονή έναρξη αγώνα.
1: Πάλι,
0: όχι ακόμα. Ναι.
1: Ακόμα, ακόμα.
0: Τι γίνεται αυτό, πολύ συνέπεια πέφτει στο τένις και δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Λοιπόν, ξέρεις ότι άλλαξε προπονητή ο Στέφανος.
0: Πάλι?
1: Ναι.
0: Όχι, δεν το ξέρω. Για ενημέρωσέ με, παρακαλώ. Ναι.
1: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποφάσισε να χωρίσει για δεύτερη φορά προπονητικά με την οικογένεια και τον πατέρα του. Και έτσι θα πορευτεί πλέον με άλλο προπονητή από εδώ και πέρα και στο Wimbledon, το οποίο συμμετέχει τώρα. Μάλιστα έβγαλε και μια πολύ έτσι, δυνατή ανακοίνωση ο πατέρας του για να τον αποχαιρετήσει από αυτή την δεύτερη συνεργασία την οποία είχανε.
0: Περίμενε, γιατί μου ζήτησες να τη διαβάσω εγώ.
1: Ναι,
0: δεν
1: και
0: τα
1: η οποία είναι μια ιαπωνική παροιμία, μου είπανε, και κάτι τέτοιο το οποίο έχει
0: Στέφανος Τσιτσιπάς
1: ένα ένιγμα. Να δούμε αν μπορεί να το λύσεις εσύ που ξέρεις και από.
0: Δεν τα ξέρω καθόλου, δεν είμαι καλός στα ένιγματα. Απέλυσε ξανά τον πατέρα του από προπονητή του. Για να δούμε πως υπάρχει εδώ η αιχμήρη ανακοίνωση.
1: Ναι, ανακοίνωση Απόστολου Τσιτσιπά. Άμα βάλεις, εγώ θα το βάλω και θα στο βρω αμέσως για να το διαβάσουμε. Ναι, και
0: Απόστολος Τσιτσιπάς λέγεται.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, έτσι θα τον ψάξω κι εγώ λοιπόν.
1: Απόστολου Τσιτσιπά. Λοιπόν, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είπε ότι δεν θα ξανασυνεργαστεί με τον πατέρα του τον Απόστολο, γι' αυτό ίσως και αυτός ο αποχαιρετισμός.
0: Λοιπόν, το έχω.
1: Ναι, σ' ακούω.
0: Ο πατέρας του λοιπόν και πρώην προπονητής του κορυφαίου Έλληνα τενίστα έγραψε: υπάρχει ένας ιαπωνικός τρίος που λέει, αν έχασες το λεωφορείο, ίσως απέφυγες το ατύχημα. Αν σε απέρριψαν, ίσως γλίτωσες από το λάθος μέρος. Αν κάποιος έφυγε από τη ζωή σου, ίσως άφησε χώρο για εκείνον που πρόκειται να έρθει. Το σύμπαν σε προστατεύει με τρόπους που στην αρχή μοιάζουν με κακή τύχη. Να εμπιστεύεσαι την παράκαμψη. Έλα ρε φίλε. Όχι, γιατί μας το κάνει αυτό τώρα. 29 Ιουνίου, έχει πολύ ζέστη για τέτοια βαθιστόχαστα πράγματα τώρα. Δεν μπορώ.
1: Εγώ δεν κατάλαβα τώρα. Κάθε...
0: Να τα πάρουμε ένα-ένα.
1: Ένα-ένα.
0: Να τα πάρουμε
1: ένα-ένα.
0: Αν έχασες το λεωφορείο,
1: ναι,
0: ίσως απέφυγες το ατύχημα.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Σωστό, βεβαίως. Αν έχασες το λεωφορείο σήμερα 26-29 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη με 42 βαθμούς, να δείχνει ο υδράργυρος που λέει ο λόγος, είμαστε και κάπως υπερβολικοί, αυτή τη στιγμή από μέσα σου βράζεις, όχι από το θυμό και από την οργή.
1: Καίγεσαι.
0: Καίγεσαι. Ίσως απέφυγες το ατύχημα με το λεωφορείο, τη θερμοπληξία δεν την
1: βλητώνεις. Δεν την αποφεύγεις.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Πάμε πιο κάτω.
1: Αυτό τώρα εννοεί προφανώς ότι αν έχασες το λεωφορείο, ίσως αποφύγεις το ατύχημα.
0: Ναι, δηλαδή τώρα αν επέλεξες να βάλεις έναν λάθος άνθρωπο δίπλα σου,
1: Ναι.
0: Και φεύγει αυτός ο λάθος άνθρωπος, ίσως να έχεις αποφύγει και τα χειρότερα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
1: Ένα.
0: Από τις λάθος αποφάσεις του λάθος ανθρώπου. Εντάξει.
1: Σωστά. Ας πούμε ότι αυτό το αποκωδικοποιήσαμε. Ωραία. Πάμε στο επόμενο.
0: Αν σε απέρριψαν, ίσως γλίτωσες από το λάθος μέρος.
1: Αυτό πάει σε αυτόν. Δηλαδή, αν ο γιος του απέρριψε αυτόν, ίσως γλίτωσε από το λάθος μέρος
0: ίσως
1: του μπαμπάς.
0: Εγώ, δηλαδή, ως μπαμπάς, γλίτωσε από το λάθος μέρος.
1: Μπράβο. Τώρα, αυτό καταλαβαίνω εγώ.
0: Το πόσο ένας πατέρας μπορεί να θεωρεί ότι μία θέση δίπλα και λίγο πίσω, για να τα λέμε έτσι όπως είναι.
1: Προπονητικά εννοεί.
0: Ναι.
1: Προπονητικά
0: είναι
1: εννοεί.
0: Λάθος μέρος. Ναι, οκ. Okay.
1: Προπονητικά εννοεί. Εντάξει. Όχι ως πατέρας το γιο.
0: Ναι, έτσι. Αλλά αυτό τώρα χρειάζεται μια διευκρίνηση. Αν κάποιος έφυγε από τη ζωή σου χτυπά ξύλο, ίσως άφησε χώρο για εκείνο που πρόκειται να έρθει.
1: Ναι, θέλει να πει ότι εδώ τώρα ότι αν έφυγα εγώ από τη ζωή σου, θα έρθει, μπορεί να έρθει ένας άλλος προπονητής καλύτερος και να...
0: Μεγαλουργήσετε μαζί.
1: Μπράβο. Αυτό λοιπόν το αποδικοποιήσαμε.
0: Και πάμε στο τελευταίο που εγώ, ας πούμε, είμαι κάθετα αντίθετος σε αυτό το πράγμα, αλλά άμα θες το συζητάμε κιόλας. Το σύμπαν λέει,
1: ναι,
0: η παροιμία, σε προστατεύει με τρόπους που στην αρχή μοιάζουν με κακή τύχη.
1: Δεν το κατάλαβα αυτό, αλλά προσπαθώ να το καταλάβω, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, εγώ δεν θα κάνω καμία προσπάθεια ούτε να το καταλάβω, γιατί πολύ απλά δεν θεωρώ ότι το σύμπαν ούτε σε προστατεύει, ούτε μάχεται εναντίον σου,
1: ούτε κάνει τίποτα.
0: Γενικά είναι, ασχολείται μαζί σου, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν ασχολείται μαζί μου το σύμπαν. Έχει άλλα πράγματα το σύμπαν να ασχοληθεί, πολύ πιο σημαντικά από το να με προστατεύει ή να κάνει διάφορους δολοπλοκίες πίσω από την πλάτη μου για να με βλάψει το σύμπαν, έτσι. Άλλα είναι τα πράγματα τα οποία.
1: Αυτό πώς το αποδικοποιούμε. Δεν...
0: Όχι, ρε παιδί μου, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πιστεύουν ότι υπάρχει μια ανώτερη δύναμη πάνω από αυτούς γενικά,
1: ναι,
0: έτσι, την οποία μπορούν και να την αποκαλούν όπως ήδη θέλουν και επιθυμούν.
1: Ναι.
0: Για κάποιους είναι ο Θεός,
1: ναι,
0: είναι ο Χριστός,
1: είναι
0: οι θρησκείες, οποιασδήποτε θρησκείες. Για κάποιους άλλους μπορεί να είναι το σύμπαν.
1: Ναι.
0: Για κάποιους άλλους μπορεί να είναι οι αστερόσκονοι, που όλοι είμαστε αστρόσκονοι, ας πούμε, και
1: ναι,
0: βάσει
1: ναι,
0: έτσι πορευόμαστε. Τους αρέσει, ρε παιδί μου, να...
1: Αυτό το πράγμα λες εννοεί, ναι, κάτι τέτοιο δηλαδή.
0: Ναι, κάτι τέτοιο εννοεί.
1: Μάλιστα.
0: Το σύμπαν, λέει, σε προστατεύει με τρόπους που στην αρχή μοιάζουν με κακή τύχη. Δηλαδή, και του λέει με κομψό τρόπο ότι αν θεωρείς την τύχη μου μέσα, τι μου έπαθε πάλι, τι έπαθα πάλι,
1: ναι,
0: βρίζεις, ας πούμε, κουλάρισε, ψυχραιμία. Μπορεί μετά από ένα μήνα να το κοιτάς πίσω και να λες τότε έβριζα την τύχη μου, αλλά είδες τώρα άμα το είχα κάνει διαφορετικά.
1: Αυτό, με αυτή την έννοια. Εντάξει, οκ. Μόνο έτσι μπορώ να το εκλάβω.
0: Ναι, γιατί αυτό, είμαι λίγο πιο πραγματιστής, δεν ξέρω ο Ηλίας εκεί, αν έχει τέτοια.
1: Εγώ είμαι ακόμη πιο πραγματιστής από σένα.
0: Εγώ είμαι πολύ πραγματιστής, αλλά τώρα με το ροζ δελφίνι που ανεβαίνει κόντρα στους ελληνικούς ποταμούς, τώρα έχει αρχίσει να αμφιβάλλω λίγο για το πόσο πραγματιστής μπορεί να είναι. Θα ζητήσω διευκρινήσεις, δεν ξέρω. Θα το ανοίξουμε τώρα.
1: Ανάλογα σε ποιο ποτάμι θα πας, θα μου πεις και θα σου πω ότι εγώ τι θα.
0: Θα είμαστε και μια εβδομάδα μαζί, Θόδωρε, τώρα από το πρώτο ημίωρο έβαλε θέμα τώρα για το ροζ δελφίνι ανάποδα.
1: Την Παρασκευή θα με πεις σε ποιο ποτάμι θα είσαι και θα σου πω αν έχει ροζ δελφίνια.
0: Την Παρασκευή. Εντάξει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Okay, θα στο πω από νωρίτερα. Θα στο πω νωρίτερα την Παρασκευή, κατά την Τετάρτη. Για
1: μπράβο,
0: να έχεις χρόνο να ανταποκριθείς.
1: Να το σκεφτώ, ναι.
0: Okay.
1: Λοιπόν, κοίταξε. Πάντως, τώρα μιλώντας σοβαρά για τον Στέφανο Τσιτσιπά, η αλήθεια είναι ότι μπορεί αγωνιστικά, έτσι, εγώ τουλάχιστον είμαι μαζί του, άσχετα την εικόνα που βγάζει προς τα έξω, δηλαδή αυτή η κακή εικόνα που έχει να κάνει με όλα αυτά που συμβαίνουν εξωαγωνιστικά. Ωστόσο, αγωνιστικά, εγώ μπορώ να πω ότι επειδή τον παρακολούθησα μια δεκαετία τώρα, η αλήθεια είναι ότι έχει χαρίσει και έχω δει πάρα πολύ μεγάλες νίκες απέναντι σε μεγάλους αντιπάλους. Έχει φτάσει στην τρίτη θέση, έχει κατακτήσει πολλούς τίτλους. Δεν κατάφερε να κατακτήσει ούτε αυτός ούτε η Σάκαρη, βέβαια, ένα Grand Slam. Δηλαδή ούτε το Ρολάν Γκαρός, ούτε το Wimbledon, ούτε το Αυστραλιανό Open. Αλλά εντάξει. Θα έλεγα ότι αυτό λείπει, δηλαδή για να φτάσεις τόσο ψηλά και να πετύχεις τόσα πράγματα έπρεπε να έχουν και ένα Grand Slam στην καριέρα τους. Και δεν νομίζω ότι από εδώ και πέρα μπορούν να το πετύχουν.
0: Αλήθεια, δηλαδή, γιατί το λες αυτό?
1: Το λέω γιατί...
0: Αυτό είναι ίσως, ίσως είναι η ουσία το ζουμί της δήλωσης, γιατί τους έχουν πάρει τα χρόνια θεωρείς,
1: όχι,
0: και τους δύο.
1: Όχι τα χρόνια, αλλά τους έχει πάρει κάτι φόρο όσον αφορά τη δική τους απόδοση. Και είναι και οι τραυματισμοί και είναι και το γεγονός ότι...
0: Μεγαλώνουν δηλαδή. Τι...
1: Δεν φταίει η ηλικία, όχι. Ο Τζόκοβιτς είναι 40 χρονών.
0: Και παίζει.
1: Και παίζει και πέρσι κατέκτησε και Grand Slam και τα πάντα. Αλλά δεν έχει καμιά σχέση. Αυτό έχει να κάνει με το ότι προφανώς έχουν αφήσει τον εαυτό τους παίρνοντας την κατιούσα, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι όπως ας πούμε ο Τεντόγλου, ο Μίλτος ο Τεντόγλου, δεν ξέρω αν είδες, ο Τεντόγλου έφτασε, πήδηξε χτες σε τουρνουά που έγινε στην Αθήνα στον Πειραιά, 8.36. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, 8.59 είναι το ρεκόρ φέτος, που σημαίνει ότι είναι στα μετάλλια στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ναι, το οποίο θα γίνει. Πέρσι δεν, δεν είχε...
0: Πέρσι ήταν ντεφορμέ.
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ. Θα μπορούσαν κάποιοι να πούνε ότι άρχισε η κάθοδος για τον Τεντόγλου και ότι δεν μπορεί να ανακάμψει πάλι. Έτσι, όσοι ξέρουν όμως, ο Τεντόγλου πέρσι έκανε μια αλλαγή στην προπονητική του κατάσταση. Τι εννοώ. Ο Τεντόγλου λοιπόν πέρσι, επειδή έφτασε σε ένα επίπεδο πολύ ψηλά, θέλησε να κάνει κάτι να ξεπεράσει και τον Καρλ Λιούις, να φτάσει σε επίπεδα τεράστια. Δηλαδή έβαλε δύναμη. Έβαλε δύναμη στην προπόνησή του. Βάρη. Έτσι ώστε, επειδή ακριβώς έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα με το πέλμα του, όταν πατάει, πετάγεται στον αέρα κυριολεκτικά. Δεν το έχουν αυτό. Ελάχιστοι άνθρωποι στον κόσμο μπορούν να το καταφέρουν αυτό. Αυτό είναι χάρισμα. Mm-hmm. Χάρισμα, πώς να το πω. Της φύσης, έτσι, δηλαδή έτσι γεννήθηκε, δεν είναι κάτι το οποίο προπονητικά μπορείς να το κερδίσεις. Ο Τεντόγλου λοιπόν έβαλε δύναμη, η δύναμη δεν του έκατσε όμως, δηλαδή δεν μπόρεσε με τη δύναμη να πετύχει κάτι περισσότερο, ίσα ίσα η δύναμη τον πήγε πίσω και φέτος άλλαξε πάλι τον τρόπο προπόνησης, ξαναγύρισε δηλαδή στο παλιό σύστημα όπου δεν έχει δύναμη αλλά έχει ευελιξία και ταχύτητα, και αυτό το βοήθησε να ξαναγυρίσει πάλι στις καλές επιδόσεις.
0: Καλά, εγώ δεν ξέρω για τον Καρλ Λιούις, μακάρι να γυρίσει στις επιδόσεις, και εγώ θα ήμουν πάρα πάρα πολύ χαρούμενος για τον Τεντόγλου αν καταφέρει να κάνει ένα άλμα στα 8.67.
1: Ναι, να το κάνει.
0: Και 8.67 δεν είναι τυχαίο νούμερο.
1: Όχι.
0: Είναι πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο το κρατάει ο Λούις Τσάτουμα στα 8.66 από το 2007, κοντά 20 χρόνια.
1: Ναι.
0: Και επειδή τα ρεκόρ γίνονται για να σπάνε, υπάρχει αυτό το κλισέ.
1: Ότι...
0: Αν δεν το κάνει ο Τεντόγλου, τότε ποιος? Δηλαδή αυτό είναι πραγματικά που το εύχομαι, ρε παιδί μου, και περιμένω ένα τεράστιο άλμα στα 8.67 να σπάσει το πανελλήνιο ρεκόρ.
1: Ναι.
0: Τότε νομίζω ότι θα έχει ολοκληρωθεί, ας πούμε, σαν αθλητής, γιατί για μένα έχει κατακτήσει απίστευτες κορυφές.
1: Ακριβώς.
0: Σε ατομικό άθλημα, εκεί που δεν έχουν, για να το γυρίσουμε και λίγο πίσω, δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν ούτε ο Στέφανος Τσιτσιπάς ούτε η Μαρία Σάκκαρη.
1: Ακριβώς, να κατακτήσουν τουλάχιστον ένα Grand Slam, όπως λέμε, έτσι.
0: Την κορυφή τους, τη δική τους κορυφή.
1: Τη δική τους κορυφή, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, απλά να πω ότι γι' αυτό έφερα το παράδειγμα, ότι βλέπουμε ότι μέσα σε ένα χρόνο Τεντόγλου ξαναγύρισε στις καλές επιδόσεις και δείχνει ότι μπορεί να φτάσει πάλι στην κορυφή. Ενώ αυτό δεν το δείχνουν ούτε ο Στέφανος ούτε η Μαρία. Και ο Στέφανος δυστυχώς έχει χαλάσει και την εικόνα του, γιατί εγώ βλέπω και τα social media, έτσι τα παρακολουθώ σχεδόν καθημερινά.
0: Εννοείται ότι παρακολουθεί τα social media. Οπότε, τα ροζ δελφίνια που ανεβαίνουν τους ποταμούς, από πού νομίζετε ότι προέρχονται? Για πάμε, Θόδωρε. Ναι.
1: Έτσι, βλέπω λοιπόν τον κόσμο ο οποίος σε ποσοστό 80%, μη σου πω και 90%, ή τον ηρωνεύεται, ή τον βρίζει, ή τον χλεβάζει.
0: Κακό αυτό.
1: Αυτή είναι η εικόνα, και έχει να κάνει με την εξωαγωνιστική του κατάσταση, έτσι.
0: Και μου δίνεις φοβερή πάσα, έτσι, για να κλείσουμε έτσι αυτό το πρώτο ημίωρο της εκπομπής.
1: Πήγε και μισή.
0: Με το τελευταίο κομμάτι της ιαπωνικής παροιμίας που χρησιμοποίησε ο Απόστολος Τσιτσιπάς, γιατί έχει και άλλη μία πρόταση, την οποία δεν την είπαμε.
1: Αμάν,
0: πες την. Και κολλάει τώρα αυτό το πολύ βαθιστόχαστο, το οποίο θέλει σκέψη πραγματικά, αν έχετε όρεξη, να εμπιστεύεσαι την παράκαμψη.
1: Α, ναι, το είπες και πριν. Να εμπιστεύεσαι την παράκαμψη.
0: Όποτε εγώ βρέθηκα να παίρνω την παράκαμψη, χάθηκα. Όποτε βρέθηκα να μου λέει στην επόμενη στροφή στρίψτε δεξιά, και να σκέφτομαι, έλα τώρα τι λέει, ξέρω εγώ έναν άλλο δρόμο, θα φτάσω νωρίτερα.
1: Την πάτησες.
0: Την πάτησα, δεν λες τίποτα.
1: Ναι, αλλά...
0: Όποτε εμπιστεύτηκα την παράκαμψη, χάθηκα. Αν ο σκοπός είναι να χαθείς για να ξαναβρεις τον εαυτό σου και να ξαναγεννηθείς μέσα από τις τάχτες του ανάλογους φοίνικας, πάρε την παράκαμψη. Αυτό έχω να πω εγώ.
1: Ωραίο το είπες, αλλά η παράκαμψη, ας πούμε, πηγαίνοντας Χαλκιδική, παίρνουν πολύ τις παρακάμψεις για να αποφύγουν τον κεντρικό δρόμο και να...
0: Και στο τέλος ξέρεις τι γίνεται.
1: Μπλοκάρουν οι
0: παρακάμψεις. Όλες οι παρακάμψεις, και αυτός που είναι εκεί πιστός στην Εθνική πηγαίνει με 90 και φτάνει και μια ώρα αρχίτερα στον προορισμό του.
1: Ναι, και αυτό...
0: Χαιρετισμούς σε εσάς που πάτε Χαλκιδική από τον πάνω δρόμο του Πολυγύρου, και επειδή έχετε, γνωρίζετε τις παρακάμψεις, γιατί μου το λέγανε αυτό το Σαββατοκύριακο. Λέει, από τον πάνω δρόμο, από τον Πολύγυρο, υπάρχουν παρακάμψεις που σε βγάζουν εκεί προς Πυργαδίκια, προς Μεγάλη Παναγιά. Υπάρχουν 2-3 δρόμοι που μπορείς να
1: πάρεις. Ναι, ναι, ναι.
0: Όλοι μποτιλιαρισμένοι από αυτούς. Έλα, ξέρω μια παράκαμψη. Όλοι μποτιλιαρισμένοι.
1: Καλά, όλοι οι Θεσσαλονικοί ξέρουν όλες τις μισές παρακάμψεις προς Χαλκιδική.
0: Και τις εμπιστεύονται κιόλας.
1: Ναι.
0: και εμπιστεύονται τις παρακάμψεις.
1: Εχθές που γυρνούσα από Χαλκιδική, μποτιλιαρισμένος όλος ο δρόμος από Χαλκιδική, λοιπόν, οι περισσότεροι τι κάνει, τις βγάζει το GPS ενδεχομένως, ότι αν πάτε από, πίσω από τον Τρίλοφο, κατεβείτε πλαγιάρι και πάρετε το δρόμο από, το αεροδρόμιο, θα είναι καλύτερα. Έλα που δεν είναι καλύτερα.
0: Όχι, Θόδωρε, εσύ θα κάνεις ό,τι λέει και ο Στέφανος.
1: Φανάρια...
0: Ο Απόστολος της είπας, να εμπιστεύεσαι την παράκαμψη εσύ.
1: Καμία παράκαμψη.
0: Εσύ θα εμπιστεύεσαι την παράκαμψη.
1: Εγώ εμπιστεύομαι ό,τι βλέπω. Αυτό που βλέπω, αυτό.
0: Τις αισθήσεις δηλαδή.
1: Ναι.
0: Καλό και αυτό. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, με τον πρόεδρο πλοηγό στην ρύθμιση του ήχου, φτάσαμε στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, φτάσαμε στους τίτλους ειδήσεων των 3.30. Δεν φτάσαμε, Ρελιάκο. Φτάσαμε, ναι. Okay.
1: Φτάσαμε,
0: Θόδωρε,
1: ναι, ναι.
0: Και επιστρέφουμε για να σε προετοιμάσω. Θα ζητηθεί από την αφεντιά σου, γιατί έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε, σχόλιο για ποδοσφαιρικό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ στην επόμενη μισή ώρα.
1: Και Άρη.
0: Και Άρη, ναι. Αν έχεις και Άρη, εδώ ρεπορτάζ δεν υπάρχει για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Αν θέλεις να μου πεις, ανοίξαμε και σας περιμένουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο Μαξίμου κλείδωσε η πρώτη εθνική κοινωνική συμφωνία για τις τιμές. Διατηρούνται για όλο το καλοκαίρι μειώσεις σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου προαναγγέλλονται νέες παρεμβάσεις σε βασικά αγαθά. Εισαγγελική έρευνα για την αντισιωνιστική περιπολία του Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη. Τάγματα εφόδου που απειλούν Εβραίους, λέει το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος. Συνελήφθη 28χρονος Τούρκος που ανήκει στη συμμορία Νταλτονάρ για τη δολοφονία ομοεθνή του στα Εξάρχεια μετά από συμβόλαιο θανάτου 18.000 ευρώ. Καταπέλτιση εισαγγελέας για τη δολοφονία του τρίχρονου Άγγελου στην Κρήτη. Η μάνα και ο φίλος της κακοποιούσαν συστηματικά το παιδί, υποστήριξε. Αποζημίωση 360.000 ευρώ στους γονείς του 15χρονου που τον πυροβόλησε εξ επαφής φίλος του με καραμπίνα στον Εύωσμο το 2022. Συνελήφθησαν δύο άτομα που εξαπατούσαν πολίτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ζεφύρι. Κατασχέθηκαν κοσμήματα και χρήματα άνω των 27.000 ευρώ. Ένας 15χρονος έπιασε 158 λαγοκέφαλους και κέρδισε το πρώτο βραβείο στο κυνήγι των τοξικών ψαριών στην Αμφιθέα. Στη Γερμανία, στην πόλη Στάντε, τουλάχιστον 5 νεκροί από πυροβολισμούς, η αστυνομία προχώρησε σε σύλληψη ενός άνδρα. Συγκλονίζει η μητέρα που ανασύρθηκε από τα ερείπια στη Βενεζουέλα μαζί με το βρέφος της. «Όσο ήταν ζωντανός, θα ήμουν κι εγώ», είπε για το μωρό της. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 4.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, και καθώς ο Δημήτρης εδώ είμαστε με τον Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο, ο Θόδωρος Χατζηπαντελής, στα μικρόφωνα του 102 FM της R3, 352-364. Ποιο είναι το σύστημα σήμερα που ακολουθούμε?
1: 352.
0: Πάντα, δεν ας αλλάξουμε λίγο, δεν κατάλαβα.
1: Εμείς είμαστε σταθεροί.
0: Γιατί?
1: Κάνουμε rotation μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί.
1: Ναι,
0: σύστημα δεν αλλάζουμε.
1: Σύστημα δεν αλλάζουμε. Τι είμαστε, ο Αταμάν? Που πέρασε 3 χρόνια στον Παναθηναϊκό και κανείς δεν κατάλαβε το σύστημα που παίζει.
0: 3-5-2 έπαιζε και αυτός.
1: Σίγουρα. Είμαι σίγουρος ότι και αυτός κάτι τέτοιο. Ποδοσφαιρικό σύστημα έπαιζε.
0: Ναι, αυτός έπαιζε 3-5-1-1. Το κάνουμε έτσι. 3-5-1-1.
1: Ναι. Κατάλαβες εσύ να παίζει κάποιο σύστημα?
0: Όχι.
1: Κατάλαβες τώρα χωρίς πλάκα. Έχει πάρει ο άνθρωπος εκατοντάδες time out όντας προπονητής του Παναθηναϊκού. Τον είδες ποτέ να σημειώνει σε πινακάκι ένα σύστημα ότι θα παίξουμε αυτό?
0: Ναι,
1: για να πάει μπάλα σε αυτόν που θα βγει ελεύθερος ούτε από τη γωνία για να.
0: Του τα έλεγε προφορικά.
1: Α, οκ, okay, εντάξει. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να παίξουμε και μπάσκετ, γιατί έχουμε εθνική ομάδα μέσα στο καλοκαίρι, στο κατακαλό καιρό. 2 αγώνες που νομίζω ότι πρέπει να τους κερδίσουμε. Αν δεν κάνω λάθος, δεν είδα τώρα τη βαθμολογία. Χάσαμε, νομίζω, ένα παιχνίδι πριν το καλοκαίρι με τη Βοσνία στα προηγούμενα παράθυρα. Αν δεν κάνω λάθος. Νίκος Καραγιώρης κοντά μας να μας τα πει. Νίκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μαυροβούνιο.
0: Όχι, κοντά είμαι, εντάξει, Μαυροβούνιο.
1: Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Νίκο. Κατευθείαν του βγήκε αβίας καλησπέρα.
0: Λοιπόν, τώρα νομίζω πρέπει να κερδίσουμε και τα δύο παιχνίδια. Έχουμε, κινδυνεύουμε.
2: Για ναι, να πούμε καταρχήν ότι είναι στην πόλη Οράντεα την Πέμπτη κόντρα στη Ρουμανία και 5 του μήνα, 5 Ιουλίου, στην Σανλέο Αρένα των Άλλων Ιωσίων στην έδρα της ΑΕΚ κόντρα στην Πορτογαλία. Έχουμε ρεκόρ 3-1. Είμαστε στην πρώτη θέση. Θέλουμε να παραμείνουμε εκεί πέρα. Το σημαντικό είναι να κάνουμε το 2-2. Διότι οι ομάδες μεταφέρουν τα αποτελέσματά τους. Είναι η πρώτη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Που έχει οριστεί να γίνει στο Κατάρ, αλλά βέβαια αυτό είναι ένα θέμα προς συζήτηση, γιατί θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο και οι γεωπολιτικές εξελίξεις, πώς θα είναι τα πράγματα μέχρι τότε στην περιοχή. Πάντως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ξέρουμε ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 θα γίνει στο Κατάρ. Η εθνική ομάδα θέλει να βρεθεί σε μια ακόμα μεγάλη οργάνωση. Δεν απουσιάζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τις μεγάλες διοργανώσεις σε ό,τι έχει να κάνει βέβαια με Ευρωμπάσκετ και Μουντομπάσκετ, Παγκόσμιο Κύπελλο, και βέβαια επέστρεψε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες πριν από 2 καλοκαίρια με την παρουσία της στο Παρίσι. Θέλει να κάνει λοιπόν το 2-2. Θα είναι πάλι αυτή η ομάδα των ειδικών συνθήκων. Η ομάδα δηλαδή που έχουμε, οι ομάδες που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στα παράθυρα. Δεν υπάρχει κανένα από τα αδέρφια Αντετοκούμπο, δεν υπάρχει ο Κώστας Σλούκας, δεν υπάρχει Νίκ Καλάθης και δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει ξανά βέβαια ο Νίκ Καλάθης, καθώς τα χρόνια έχουν περάσει, βρίσκεται σε προχωρημένη ηλικία. Θέλουμε όμως να κερδίσουμε και τους Ρουμάνους και τους Πορτογάλους, να πάμε με ρεκόρ 5-1 στην επόμενη φάση, εκεί όπου θα διασταυρωθούμε με έναν άλλον όμιλο, και από εκεί πέρα να κάνουμε τις νίκες που πρέπει για να βρεθούμε σε μια ακόμα μεγάλη διοργάνωση. Εκτός και ο Δημήτρης Φιλιώνης, όπως έγινε γνωστό σήμερα, δεν αγωνίζεται και ο Παναγιώτης Καλατζάκης, κουβαλάει ένα πρόβλημα τραυματισμού από τους τελικούς του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Αμφίβολος ο Ντίνος Μίτογλου. Όμως νομίζω ότι οι παίκτες που είναι στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη είναι αρκετοί για να μπορέσουν να κάνουν το καθήκον τους σε αυτά τα δύο παιχνίδια, να πάρουμε τις δύο νίκες που θέλουμε και να πάμε ως πρώτοι στην δεύτερη φάση, στην προκριματική φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
1: Τώρα, εγώ θα το πω,
0: να το πεις.
1: Παρόλο που μπορεί να μην ξέρω και να εκτεθώ, ρε παιδί μου, που δεν την ξέρω αυτή την πληροφορία, αλλά θα το πω, γιατί μου ήρθε έτσι αβίαστα και ο Νίκος είμαι σίγουρος ότι θα ξέρει. Έτσι. Κανένα από αυτά τα ελληνικά διαβατήρια για τα οποία ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα το προηγούμενο χρονικό διάστημα που αγωνιζόντουσαν στις ομάδες τους, θα παίξει σε αυτά τα παράθυρα?
2: Ελάιζα Μητρουλόγκ. Ένα
0: δικαιούται.
2: Ένα δικαιούται.
0: Ένα δικαιούται.
2: Μόνο αυτό κλήθηκε.
1: Α, κλήθηκε. Εντάξει, οκ. Okay.
2: Ναι, δεν μπορεί να είναι, θα έλεγαμε ότι είναι μια ανούσια διαδικασία το να κληθούν περισσότεροι του ενός, διότι μόνο ένας μπορεί να παίξει.
1: Ναι, εννοείται, φυσικά. Αλλά κλήθηκε σε κάθε περίπτωση.
2: Φυσικά, στο τελευταίο παράθυρο που είχε γίνει, κλήθηκαν και τα δύο αδέρφια Μητρουλόγκ. Ο ένας έπαιξε, αν θυμάστε, στον εντός έδρας αγώνα με τη Ρουμανία. Και ο άλλος στη συνέχεια ταξίδευσε για να παίξει το παιχνίδι με την Πορτογαλία. Επομένως, επειδή ο Νάς Μητρουλόγκ, ο μεγαλύτερος των αδερφών Μητρουλόγκ, των Ελληνοκαναδών, οι οποίοι έχουν ελληνικό διαβατήριο και παίζουν στην εθνική μας ομάδα, έχει και μικρό παιδάκι και βρίσκεται και εκτός Ελλάδος, αποφασίστηκε από τον Βασίλη Σπανούλη να έχει μάλλον στην ομάδα τον Ελάιζα Μητρουλόγκ, τον οποίο βέβαια τον ξέρει και πάρα πολύ καλά. Τον είχε παίχτη στο Περιστέρι, θα τον έχει την νέα χρονιά στον Άρη. Και βέβαια είναι και ένας παίκτης ο οποίος έχει προοδεύσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και θα είναι, ας το πούμε έτσι, κατά κάποιο τρόπο ο Naturalizer που θα παρατάξει ναι. η εθνική μας ομάδα στους δύο αυτούς
0: τώρα, να ρωτήσω κάτι και εγώ, Νίκο, τώρα μια και τόφερη ναι. κουβέντα και το είπε ο Δημήτρης. Ο Φαλ που θα πάρει ελληνικό διαβατήριο στο Παναθηναϊκό, θα μπορεί και αυτός να παίξει στην εθνική ομάδα ως Naturalizer?
2: Θεωρητικά ναι, αλλά πρακτικά αυτό δεν μπορεί να συμβεί, διότι ο Φάλ έχει παίξει σε ό,τι διοργάνωση μπορεί να φανταστεί κανένας με την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Τώρα στα 35 του να αφήσει την εθνική ομάδα της Γαλλίας για να παίξει την εθνική ομάδα της Ελλάδας, δεν νομίζω ότι πρόκειται να το
0: Μάλιστα.
2: κάνει.
0: Επομένως, μας το έλυσες.
2: Το διαβατήριο επειδή έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο παραμονή στην Ελλάδα, αλλά δεν πρόκειται, τουλάχιστον έτσι λέει η λογική τώρα. Ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί, αλλά νομίζω ότι και ο ίδιος δεν θα θέλει τώρα, ενώ έχει παίξει σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις με την πανίσχυρη εθνική ομάδα της Γαλλίας, στα γεράματα, στα αγωνιστικά γεράματα, αγωνιστεί στην εθνική ομάδα
0: Απόλυτα
2: της
0: κατανοητό.
2: Ελλάδας. Και μάλιστα, όταν ξέρουμε ότι γενικά το πρόβλημα της Ελλάδας, αν δείτε, όλοι Naturalizer, είναι τα δύο αδέλφια Μίτρου Λόγκ, είναι ο Walkup, είναι ο Dorsey, όλοι αγωνίζονται στην περιφέρεια. Διότι εκεί νομίζω έχουμε περισσότερο πρόβλημα και ανάγκη από ένα τέτοιο παίκτη παρά μέσα στην ρακέτα, εκεί όπου βέβαια δεσπόζει η φυσιογνωμία του Γιάννη Αντετοκούμπο, του
0: και
2: Κώστα,
0: των αδερφών του
2: και
0: όλων.
2: Των υπολείπων, εκεί νομίζω έχουμε περισσότερες επιλογές και λύσεις. Άρα, όπως έχει φανεί και τα τελευταία χρόνια, γενικά η παρουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ που παίζει τις τελευταίες μεγάλες διοργανώσεις, όλοι ξέρουμε ότι είναι κομβικής σημασίας και γενικά είναι στα καλύτερά του τώρα ο Ελληνοαμερικανός. Οπότε νομίζω ότι μέχρι ο ίδιος να αποφασίσει και να πει ότι δεν θα αγωνιστώ άλλο στην εθνική ομάδα, σε ό,τι έχει να κάνει πάντοτε με τις μεγάλες διοργανώσεις, τις διοργανώσεις των καλοκαιριών, θα είναι ο Ντόρσεϊ αυτός που θα παίρνει τη θέση του Naturalizer.
0: Μάλιστα. Ωραία. Νίκο.
1: Κατά τα άλλα, τώρα έτσι όπως μιλούσε ο Νίκος για τα αδέλφια Μίτρου Λόγκ,
0: ναι.
1: πολύ ωραίος εμφύλιος θα γίνει αυτό. Έτσι.
2: Ναι, του χρόνου,
1: αδελφός εναντίον αδελφού.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: η καλύτερη
2: βέβαια,
1: πόλεμη
2: βέβαια.
1: Είναι η εμφύλη αυτό. Δηλαδή, αδελφός εναντίον αδελφού.
2: Οι ίδιοι νομίζω και οι ίδιοι ανυπομονούν για αυτό. Έχουν κάνει και έχω δει και κάποιες διάφορες φωτογραφίες στον Καναδά όπου βρέθηκαν μαζί το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Όπου με το που τελείωσε η χρονιά τους είδαμε να είναι μέσα στο γήπεδο και να προπονούνται. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική περίοδος, όχι μόνο για τα αδελφιά Μίτρου Λόγκ, για όλους τους μπασκετμπολίστες. Αφού κάνουν ένα διάστημα. Μια μείνουσα απραξία, διότι αυτό λένε και οι γυμναστές και οι προπονητές, ότι με το που θα τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις θα πρέπει να περάσει ένα δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο, εξαρτάται αυτό από τον κάθε παίκτη, όπου δεν πρέπει να κάνεις τίποτα. Και συνέχεια να ξαναμπεί στο γήπεδο για να προετοιμαστείς για την επόμενη χρονιά. Τώρα, βέβαια, υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις αρχές Ιουλίου για την εθνική ομάδα. Ήταν πιο μικρό το διάστημα που το έκανε αυτό ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ, διότι έπρεπε να επιστρέψει και στην Ελλάδα για να τεθεί στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη. Νομίζω ότι θα είναι ένα από τα match-up, μια από τις κόντρες, διότι. Ματσάρουν και αγωνιστικά οι δυο τους. Δηλαδή δεν τους βρούμε απλά να είναι αντίπαλοι σε ένα ντέρμπι Άρη ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ πιθανό να τους δούμε κιόλας ο ένας να μαρκάρει τον άλλον. Να προσπαθεί δηλαδή ο ένας αδερφός να εξουδετερώσει τον άλλον. Ή να σκοράρει απέναντι στον άλλον αδερφό.
1: Τουλάχιστον έχουν γλιτώσει από την καζούρα της κερκίδας. Δηλαδή, γιατί εντάξει. Πώς η κερκίδα θα αναφερθεί σε κάποιον, ας πούμε, πώς θα το ξέρει αυτό, τον αδελφό μου. Ωραίο, μου αρέσει αυτή.
2: Σκεφτείτε ότι ο Ελάιζα έχει παίξει και στο. Έχει παίξει στον ΠΑΟΚ,
0: Πότε... Ναι, έχει παίξει, σωστά. Κλείνοντας.
1: Και εγώ θα ήθελα κάτι να ρωτήσω τον Νίκο.
0: Όχι, απλώς ήθελα να πω τώρα που είπατε για τα αδέρφια ότι ο Βασίλης Πανούλης είδε καμαρώνει και το γιο του, το Θανασάκη, ο οποίος έπαιξε και βγήκε MVP στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων. Παίζει τον Ολυμπιακό, το κατέκτησε ο Ολυμπιακός. Μπράβο του, τρομερός.
2: Ήταν φλόρινα, να το πούμε αυτό. Είναι μια αίτηση την οποία νομίζω δεν την είδα εγώ δημοσιευμένη πουθενά. Ο Βασίλης Πανούλης ήταν παρόν και στη Φλόρινα. Αλλά από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, ο ίδιος ζήτησε γραμμή που απέτησε να μην υπάρξει και να μην υπάρξει το πρόσωπό του, η οικογένειά του, τα παιδιά του, γιατί δεν ήταν μόνος εκεί πέρα, σε καμία φωτογραφία. Γι' αυτό και όλος δεν υπάρχει ούτε καν σε φωτογραφικό υλικό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ. Δηλαδή, το λογικό ποιο είναι, ότι θα αποτυπώσει, θα καταγράψει μια φωτογραφία του Σπανούλη ότι είναι εκεί παρόν, είναι ομοσπονδιακός τεχνικός, εν μέσω προετοιμασίας. Δεν υπάρχει πουθενά καμία φωτογραφία, διότι ήταν δική του επιθυμία. Ήθελε να παρακολουθήσει τον γιο του. Τον είδαν φυσικά όσοι ήταν εκεί παρόντες. Όμως δεν ήθελε αυτό το πράγμα να πάρει
0: διαστάσεις. Ναι.
2: Θεμητό, νομίζω πολύ σωστό αυτό το οποίο έκανε. Και πολύ ρωτήθηκε.
0: Σωστή και η δήλωσή του που είπε: τα παιδιά τα μεγαλώνουμε με τον σωστό τρόπο με τη γυναίκα
2: μου.
0: Γι' αυτόν είμαι ο πατέρας του. Για όλο τον μπασκετικό κόσμο είναι ο εαυτός του.
2: Έτσι. Είναι, γενικά καταλαβαίνει κανείς ότι όλα αυτά τα παιδιά θα μεγαλώσουν. Σε ένα περιβάλλον άκρος μπασκετικό, με έναν άνθρωπο ο οποίος ζει και αναπνέει, ακόμα και στον ύπνο του βλέπει μπάσκετ. Και είναι βέβαιο ότι σίγουρα θα έχουν την σωστή νοοτροπία, αυτή που πρέπει να τους διακατέχει και σαν αθλητές αλλά και σαν άνθρωποι. Γιατί ο Σπανούλης είναι αθλητής, αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας, αλλά γενικότερα στην καριέρα του δεν έδωσε δικαιώματα.
1: Νίκο, ναι. Σχόλιο για Ρουμανία και Πορτογαλία έχεις?
2: Νομίζω ότι είναι καθαρά θέμα δικό μας. Δηλαδή,
1: δεν είναι μεγαθύρια τίποτα του ευρωπαϊκού μπάσκετ,
2: όχι,
1: έτσι. Είναι.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Νομίζω ότι εξαρτάται καθαρά από εμάς. Και να κερδίσουμε και τους Ρουμάνους και τους Πορτογάλους. Σε καμία περίπτωση δεν είναι μεγαθύρια, σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει και να τους υποτιμήσουμε. Γιατί όταν μιλάμε για τέτοια παιχνίδια όπου λείπουν τα μεγάλα αστέρια, ειδικά όταν μιλάμε για τη δυνατή, για την ισχυρή ομάδα που στην προκειμένη περίπτωση είναι η Ελλάδα, θα χρειαστεί σοβαρότητα και πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσεις να πάρεις το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και φυσικά νομίζω τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα, ειδικά στον αγώνα της επόμενης Κυριακής, 5 του μήνα, όπου θα γίνει στα Ανολιώσια, θα έχει και πάρα πολύ κόσμο. Επομένως, αυτό είναι κάτι που αναμένεται να δώσει μεγαλύτερη όθηση στο Βασίλη Σπανούλη και στους παίκτες του.
0: Νίκο Καραγιώργη, σε ευχαριστούμε πολύ για την πλήρη ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.

0: Από το μπάσκετ γρήγορα στο ποδόσφαιρο και να πάμε στο Γιάννη Βοητσίδη, ο οποίος τα καλύπτει όλα και τηλεόραση και ραδιόφωνο και 102 και αέρα σπορ. Και θα μπει και στο στούντιο σε λίγο, θα τον δείτε και στον κόσμο των σπορ. Έτσι, 3-4 με 4,5, μετά 4,5 με 5 είναι η μουντιαλική εκπομπή. Οπότε πάμε γρήγορα να μας πει τι καινούριο υπάρχει από την προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Καλησπέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Θόδωρε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε εσένα, στους ακροατές. Ναι, όντως είμαστε έτοιμοι για τον κόσμο των σπορ και εγώ έχω φορέσει το σακάκι μου, εδώ ετοιμάζομαι. Λοιπόν,
0: τι χρώμα, γραβάτα, η γραβάτα πάντως, τι χρώμα είναι, γραβάτα?
1: Γραβάτα φοράς μόνο εσύ, είναι γνωστό αυτό. Οι γραβάτες είναι δικές σου όλες εδώ στην ΕΡΤΡΙΑ. Εμείς αρκούμαστε σε ένα απλό και ταπεινό σακάκι. Πάντως προλαβαίνουμε σε αυτά τα 5 λεπτά να πούμε τα βασικά για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται στην Ολλανδία, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί για μία ακόμη σεζόν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει και 4 φιλικά. Μπέβερεν, Βέστερλο, ΑΕΚ Λάρνακας και Τβέντε. Η αρχή θα γίνει με την Μπέβερεν, μεθαύριο στις 6 το απόγευμα. Θα ακολουθήσει το παιχνίδι με τη Βέστερλο το Σάββατο στις 7 Ιουλίου. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ Λάρνακας και τα φιλικά θα κλείσουν με τη Τβέντε στις 11 του μήνα. Σε αυτόν τον αγώνα οι ομάδες θα παίξουν 2,90 λεπτά. Θα είναι ουσιαστικά για τον Αλέσιο Λύση ή πρόβα Τζενεράλε εν όψη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. 23 και 30 Ιουλίου, θυμίζω, ο ΠΑΟΚ θα παίξει ή με την Δυναμό Κιέβου ή με την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. 16 Ιουλίου θα γίνει γνωστός ο αντίπαλος, αν θα επικρατήσουν από αυτό το ζευγάρι οι Ουκρανοί ή οι Ρουμάνοι. Να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο έγινε και η πρώτη μεταγραφική κίνηση. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι ο Ισπανός ο Αρίτζε Λουστόντο, ο 32χρονος στόπερ, μετά από πολυετή θητεία στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. 313 παιχνίδια έχει κάνει με τη συγκεκριμένη ομάδα. Αποφάσισε να αλλάξει σελίδα στην καριέρα του. Ήρθε προχθές στη Θεσσαλονίκη, πέρασε από ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια, περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ θα παίρνει ετησίως. Ανακοινώθηκε από την ΠΑΕΠΑΟΚ και πιάνει δουλειά στην ομάδα. Θα φορά τη φανέλα με το 6. Προορίζεται, μπορώ να πω, για παρτενέρ του Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας. Φυσικά ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πάρει και άλλους στόπερ, γιατί από την περσινή ομάδα έφυγαν ο Κετζιόρα, ο Λόβρεν και ο Βολιάκο. Είναι σημαντικές ακόμη οι εκκρεμότητες. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος καίγεται για αριστερό μπακ, θέλει να ντύσει και πάλι στα ασπρόμαυρα το Δημήτρη Γιαννούλη. Γι' αυτό κατέθεσε νέα βελτιωμένη πρόταση στην Augsburg για 3,5 εκατομμύρια ευρώ συν 1 εκατομμύριο με τη μορφή μπόνους. Οι Γερμανοί ζητούν 5 εκατομμύρια, είναι σκληροί διαπραγματευτές. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε αν θα ενδώσουν σε αυτήν την πρόταση του ΠΑΟΚ, η οποία, εντάξει, όταν λέμε βέβαια 1 εκατομμύριο με τη μορφή μπόνους, μπορεί να είναι τελικά 500.000, είναι ανάλογα με συμμετοχές, με επιτυχίες και όλα τα σχετικά. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η απόσταση των δύο ομάδων είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο. Εφόσον προχωρήσει το θέμα, θα είναι βέβαια σημαντική ενίσχυση και λόγω της δεδομένης ποιότητας του Κατερινιώτη αμυντικού, αλλά και στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ελληνικού κορμού της ομάδας. Ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει με τον παίκτη, ο οποίος θέλει να επιστρέψει στην Τούμπα. Για τον ελληνικό κορμό, ο ΠΑΟΚ, επειδή βγάζει και σπουδαία ταλέντα από τις ακαδημίες του, αυτή τη στιγμή έχει έναν κορμό με τον Κωνσταντέλια, θα έλεγα, ως αιχμή του δόρατος, με τον Μιχαηλίδη από τους παλιότερους των ακαδημιών, ακόμη και με τον Μπέλκα που είναι από τους πιο παλιούς, με τον Μύθου, το Χατσίδη που έχουν πάρει χρόνο συμμετοχής, ο Ζαφύρης που αποκτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ θέλει και νομίζω καλά κάνει να ενισχύσει τον ελληνικό κορμό του. Θα είναι σημαντικό λοιπόν να κλείσει αυτή η υπόθεση. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ ψάχνει και δύο στόπερ, έχουν γίνει συζητήσεις με την Κοπενχάγη για τον Χατζηδιάκο, ψάχνει χαφ, ψάχνει σέντερ φορ, ψάχνει αριστερό επιθετικό, για αυτή τη θέση υπολογίζεται ως εναλλακτική λύση ο Τάισον, του οποίου έληξε το συμβόλαιο. Οι επαφές του με τον ΠΑΟΚ για την ανανέωση της συνεργασίας τους είναι σε καλό δρόμο και όλα δείχνουν ότι ο Βραζιλιάνος θα ταξιδέψει σύντομα στην Ολλανδία. Μάλιστα, χθες το βράδυ φρόντισε να στείλει ένα μήνυμα παραμονής, φορώντας την επαιτειακή φανέλα του ΠΑΟΚ, κάνοντας μια ανάρτηση με το σχόλιο «The Last Dance», καθώς έχει μπει πλέον στα 39 του χρόνια. Πιθανό να είναι το τελευταίο συμβόλαιο της μεγάλης καριέρας του. Και βέβαια, κλείνοντας, για να επιστρέψω στην πρώτη μεταγραφή που έκανε ο ΠΑΟΚ, αυτή του Ισπανού του Ελουστόντο, λίγο νωρίτερα κυκλοφόρησαν και οι πρώτες του δηλώσεις, το βίντεο το οποίο στέλνει ως ήθιστε σε τέτοιες περιπτώσεις η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Λέει λοιπόν ο Βάσκος ότι ο ΠΑΟΚ πίστεψε σε μένα, θέλω να το ανταποδώσω, είναι ένα ιστορικό σε τέτοιες περιπτώσεις η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Λέει λοιπόν ο Βάσκος ότι ο ΠΑΟΚ πίστεψε σε μένα, θέλω να το ανταποδώσω.

0: ομάδα. Λίγο θα θέλει και αυτό στο χρόνο του. Από την άλλη όμως είναι έμπειρος, είναι ένας παίκτης με ποιότητα. Άρα λοιπόν προφανώς ο ΠΑΟΚ θα περιμένει άμεσα να συγκροτήσει ένα καλό δίδυμο με τον Μιχαηλίδη, προκειμένου να είναι έτοιμο αυτό το δίδυμο για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ομάδας.
1: Ωραία, Γιάννη Βοητσίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ,
2: πολύ
1: για την πλήρη ενημέρωση. Θα σε δούμε σε λίγο και στον κόσμο των Sport 4 με 4 και μισή. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, Δημήτρη, ακούω, είδα, κρατούσε σημειώσεις για όλα. Περιμένω λοιπόν τώρα να μου πεις τα συμπεράσματά σου από όλα αυτά που άκουσες, γιατί ακούω πολλά παράπονα και δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, τι δεν σ' αρέσει, πες μου.
1: Όχι, δεν είναι ότι υπάρχουν παράπονα. Απλά όταν υπάρχει μια, πώς να το πω τώρα, έτσι, να βρω μια έκφραση για να αποτυπώσω την πραγματικότητα χωρίς καμία υπερβολή.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια ενημέρωση με το σταγονόμετρο για τα μεταγραφικά θέματα της ομάδας του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει μια μεταγραφική...
0: Αυτό το είπα και εκτός αέργου, μπορώ να το πω στεγανά. Ναι, στεγανά.
1: Ναι, υπάρχει έτσι μια μεταγραφική ομερτά.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάνε από
0: όχι
1: την
0: διοίκηση. Όχι δυστοκία, άλλο πράγμα το
1: είναι. Μπορεί να έχουν 150 ανοιχτές υποθέσεις αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Οι κύριοι Βιερίνια και Λέο Μάτος, αλλά είναι καινούριο το μοντέλο, οπότε πρέπει να δώσουμε και λίγο χρόνο για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Γιατί είναι η πρώτη χρονιά που έχουμε δύο ανθρώπους να κινούν τα μεταγραφικά νήματα συγκεκριμένους.
0: Ναι.
1: Πέρσι δεν είχαμε.
0: Πάντως αυτά που
1: είπε. Στις προηγούμενες χρονιές δεν είχαμε.
0: Δεν είχαμε, ήταν ο Λουτσέσκου εκεί που τα χειριζόταν όλα.
1: Ναι.
0: Το θέμα όμως είναι ότι αυτά που είπε ο Λουτσέσκου εμένα δεν μ' άρεσαν. Φαντάζομαι τα κουβεντιάσατε και με τον Βασίλη ή με τον Κώστα τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά αυτή η δήλωση του Λουτσέσκου ότι πίσω από την πλάτη μου μιλούσαν με προπονητές, εμένα δεν μου άρεσε.
1: Πώς γίνεται διαφορετικά, Θόδωρε μου, για πες μου εσύ.
0: Το Λουτσέσκου, ο Λουτσέσκου είναι μια ιστορία για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Δηλαδή, του λες ευχαριστώ πολύ, δεν σε θέλουμε άλλο, τον αποχαιρετάς με ένα πολύ πιο ωραίο τρόπο. Δεν το κάνεις έτσι, λίγο μου φάνηκε λίγο απότομο, λίγο...
1: λίγο unfair.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Αλλά τέλος πάντων, ας το παραβλέψουμε αυτό. Από εδώ και πέρα, η επόμενη μέρα, όπως καταλαβαίνεις, είναι δύσκολη με την έννοια ότι αλλάζει όλο το μενού. Όλο το πακέτο το οποίο υπήρχε μέχρι τώρα, δηλαδή έχει ένα πακέτο χρόνων το οποίο δημιουργήθηκε και φτιάχτηκε πάνω στο Λουτσέσκου. Για να το αλλάξεις τώρα αυτό, θέλει χρόνο για να βρεις τα πατήματα. Δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη, πώς σου πω.
1: Ξέρεις κάτι, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Από την άλλη μεριά.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά θα σου κάνω τώρα, θα σου φέρω ένα παράδειγμα για να δεις ότι υπάρχει και αντίλογος πάντα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Κοτσόλης πότε ακριβώς προσλήφθηκε στον Παναθηναϊκό?
0: Πότε, πριν από
1: ναι.
0: Ένα μήνα, όχι.
1: Άναγες.
0: Ναι, περίπου.
1: Πριν από δύο μήνες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Άρα έχει θεωρητικά περίπου 50 μέρες περισσότερες από ό,τι είχαν
0: οι δύο. Ναι.
1: Από ό,τι είχαν η Λέο Μάτος και η Αντρέ Βιερίνια. Έτσι.
0: Ναι, σωστά.
1: Ποιες οι μεταγραφές του Παναθηναϊκού, ποιες του ΠΑΟΚ. Οι οποίοι θεωρητικά βρίσκονται στο ίδιο σημείο εκκίνησης. Θεωρητικά ο ΠΑΟΚ είναι λίγο καλύτερα.
0: Λίγο.
1: Έχει ένα μαξιλαράκι, είναι λίγο καλύτερα. Βεβαίως παίζει και σε πιο δύσκολη διοργάνωση. Αλλά είναι λίγο καλύτερα χρονικά, είναι λίγο χειρότερα στη φάση του ρόστερ. Γιατί δεν είχε και τόσο γεμάτο ρόστερ όσο είχε ο Παναθηναϊκός τελειώνοντας την προηγούμενη σεζόν.
0: Ναι.
1: Άρα εντάξει, λέμε ότι έχουν και διαφορές, έχουν και ομοιότητες αυτές οι δύο ομάδες. Ο κ. Κοτσόλης είναι τεχνικός διευθυντής τριών μηνών.
0: Ναι, αλλά εντάξει, προσπαθεί και αυτός κάποιες κινήσεις. Έκανε δύο μεταγραφές, αλλά μέχρι εκεί.
1: Εντάξει.
0: Οι υπόλοιπες είναι ανοιχτές.
1: Ένα μεγάλο ρόστερ όμως. Πάρα πολύ μεγάλο ρόστερ.
0: Ναι.
1: Ενώ ας πούμε η αποστολή του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, εμένα μου αρέσει αυτό που θα πω, έχει μέσα τους Κοσίδη, Ντούγκα, Σαρί, Μπαταούλα, Κότα, Μπέρδο και Μπάλντε. 7.
0: 7 παίκτες από την ΚΑΠΑ 21-19, τι
1: ναι,
0: είναι αυτή.
1: Ναι,
0: ναι, από αυτές τις μικρές ομάδες.
1: Αν είναι να πορευτούμε με αυτά τα παιδιά, εγώ είμαι μέσα. Αλλά κάποιος δεν πρέπει να το πει.
0: Ναι, δεν είναι άσχημο να πορευτείς με αυτά τα παιδιά.
1: Δεν είναι καθόλου άσχημο.
0: Ο Άγιαξ το κάνει τα τελευταία 10 χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Και πετυχαίνει και πουλάει και μοσκοπούλε. Καλά, εντάξει, όχι σε αυτό το επίπεδο, δεν λέω να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, αλλά από εκεί και πέρα όμως όχι να τους φτιάχνει και να τους πουλάει κατευθείαν έτσι ώστε μόνο να βγάζει χρήματα.
1: Ο Άγιαξ το κάνει. Αν είναι να το κάνουμε κι εμείς, να το κάνουμε κι εμείς. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το κάνουμε κι εμείς. Απλά θα πρέπει να. Δεν θα πρέπει αυτό κάπως να το επικοινωνήσουμε, ότι αλλάζουμε το μοντέλο.
0: Ναι.
1: Να μην αφήνουμε, ας πούμε, στον κόσμο να έχει

0: μια προσδοκία εκεί που δεν υπάρχει. Εκεί που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δουλειά.
1: Ναι, τι να πεις, ότι εγώ θα φτιάξω μια καινούργια ομάδα, άρα δεν χτυπάω τίποτα από τίτλους. Ό,τι βγει, δεν μπορεί να το πεις αυτό.
0: Δεν μπορείς να το πεις αυτό, αλλά μπορείς κάτι να πεις. Λέω εγώ τώρα. Δεν μπορείς κάτι να πεις.
1: Ναι. Εγώ δεν νομίζω ότι φτιάχνεται μια ομάδα η οποία δεν θα μπορεί να χτυπήσει τίτλο ή τίτλους. Ακόμα και με νέα παιδιά, ακόμα και αν προσθεθούν στην μεγάλη ομάδα κάποια νέα παιδιά. Είδαμε δηλαδή ότι ο Μύθου ή ο Χατζίδης που μπήκανε δεν έπαιξαν εντεκάδα, δεν βοήθησαν.
0: Συμφωνώ.
1: Ίσως δεν άντεξαν στη διάρκεια του χρόνου. Αλλά αυτό είναι θέμα προπονητή, δεν είναι θέμα. Πώς θα σου πω, ίσα-ίσα, όταν είσαι νέος, αν ο νέος δεν αντέχει να παίξει 40 και 50 παιχνίδια το χρόνο τη σεζόν, ποιος θα αντέξει?
0: Να σου πω κάτι. Αυτές οι κουβέντες θεωρητικά έγιναν πριν από περίπου 40 μέρες. Λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα είμαστε στην, τώρα είμαστε στο τέλος, σε τίτλους ειδήσεων. Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Όχι,
0: σε
1: δελτίο. Δελτίο, βεβαίως, δελτίο ειδήσεων δελτίο. Και σε λίγο πάλι μαζί.
2: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων, το οποίο λήγει αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Όπως είπε, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύθηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο, καθώς και τις μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Προανήγγειλε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή στο πλαίσιο Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας νέα πρωτοβουλία για σημαντική μείωση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χαροκόπη Μεσσηνίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, της 1ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Φωτιά εκδηλώθηκε και στη Βάρδα Ηλία. Σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη για να κατασβέσουν τις φλόγες. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου με τη σύλληψη ενός 28χρονου ομοεθνήτου ως φερόμενου δράστη. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο συλληφτής ομολόγησε ότι στρατολογήθηκε στην Τουρκία από μαφιόζικη οργάνωση για να εκτελέσει το θύμα. Οι αρχές αναφέρουν ότι εισήλθε παράνομα στην Ελλάδα, παρακολούθησε τις κινήσεις του 25χρονου και μετά τη δολοφονία άλλαξε διαδοχικά 6 διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, χρησιμοποιώντας πλαστό σου ειδικό διαβατήριο και κλεμμένη πιστωτική κάρτα μέχρι τη σύλληψή του. Αντικρουόμενες δηλώσεις από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τις επόμενες διαπραγματεύσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση και πως αυτή θα πραγματοποιηθεί αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ, γεγονός που έσπευσε να διαψεύσει το Ιράν. Την πλήρη συμμετοχή της Τουρκίας σε όλες τις ευρωπαϊκές δομές άμυνας και ασφάλειας ζήτησε ο πρόεδρος της Ταγί Περντογάν εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Υποστήριξε ότι η συμβολή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια συχνά υποτιμάται και κάλεσε τους Ευρωπαίους να στηρίξουν την ένταξη της Άγκυρας στις αμυντικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος SAFE ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, ζήτησε την άρση των εμποδίων στο εμπόριο αμυντικού εξοπλισμού μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ και έκανε λόγο για δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ των συμμάχων. Την αποχώρησή της από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, δηλώνοντας ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και η συγκρότηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης δημιουργούν, όπως αναφέρει, διέξοδο και ελπίδα για το προοδευτικό χώρο. Αντιπαράθεση πυροδότησε η μήνυση που κατέθεσε ο Γαβρίλη Σακελαρίδης και οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς κατά του Κυριάκου Βελόπουλου, με την οποία τον κατηγορούν για υποκίνηση βίας, επικαλούμενοι δηλώσεις του για το μεταναστευτικό σε τηλεοπτική συνέντευξη. Η ελληνική λύση απαντώντας κάνει λόγο για πάγιες και αδιαπραγμάτευτες πολιτικές θέσεις σχετικά με την αντιμετώπιση της μετανάστευσης και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στο εξής το κόμμα και ο πρόεδρός του θα ρωτούν πρώτα τον πρώην έμιστο της Διεθνούς Αμνηστίας κάθε φορά που θα αναφέρονται στο θέμα. Απέναντι σε όποιον καλεί, όπως ο Κυριάκος Βελόπουλος, να βουλιάζουν βάρκες αβοήθητων ανθρώπων, θα βρίσκεται η κοινωνία, η αριστερά και η νέα αριστερά, ανταπαντά μεταξύ άλλων η νέα αριστερά. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, ενώ σημειώνονται και μετασεισμικές δονήσεις. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών πλησιάζει πλέον τους 1.500. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει πλήρως. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να βιώσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, καθώς το ακραίο κύμα καύσωνα μετατοπίζεται προς την Ανατολική Ευρώπη. Στα Βαλκάνια οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή με προειδοποιήσεις για επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς σε Κροατία, Βοσνία και Αλβανία. Τους 38 βαθμούς αναμένεται να δείξει το θερμόμετρο ακόμη και στην Ουκρανία. Προκαταρκτική έρευνα διενεργείται για την περιπολία μελών του Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη το βράδυ του Σαββάτου, την οποία η οργάνωση χαρακτήρισε ως δράση ενάντια στα Ισραηλινά συμφέροντα. Για την υπόθεση υπήρξε αντίδραση από το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, το οποίο καταδίκασε το περιστατικό, ενώ οι εισαγγελικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες και τυχόν ποινικές προεκτάσεις της υπόθεσης. Σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ ανέρχεται η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του πιλωτικού προγράμματος διαχείρισης του λαγοκέφαλου που ξεκινάει σήμερα, όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα αφορά στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, οι οποίες καλούνται να υποβάλουν κοινή πρόταση για την ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα πνέω μεταβλητή 3 μποφόρ και το βράδυ βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
7: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
8: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
9: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
10: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
11: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
12: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
13: Ω, ragazzi, per favore, Vlachopoulos.
14: Ναι, coach.
13: Κουγιουμτζόπουλος.
14: Ναι, coach.
13: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
14: Γιατί, coach.
13: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
15: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Νόμιζα ότι τα μικρόφωνα ήταν ανοιχτά τόση ώρα και ακούσα μια φωνή ο Ηλίας «Πάμε». Και λέω «Τι έγινε, δεν είμαστε». Δεν και τα... δεν είμαστε.
1: Δηλαδή όλα αυτά δεν ακούστηκαν που είπαμε. Καλύτερα.
0: Άνθρωπέ μου.
1: Καλύτερα γιατί
0: άνθρωπέ
1: δεν είμαστε
0: μου,
1: για ευτυχώς. Τέτοια.
0: Ηλία, εσύ εδώ, εντάξει. Να ξέρω να βλέπεις το όνομα, το νεύμα θα κοιτάς. Δώσε πάρε, δώσε
1: ναι,
0: πάρε.
1: Ναι,
0: δώσε,
1: γιατί πάρε. Αν ακουγόταν αυτά... Τέλος πάντων.
0: Κάναμε μια ανάλυση εδώ πέρα. Πού μείναμε, μείναμε στον ΠΑΟΚ. Ναι, λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μου, Φόδωρε, που λες.
1: Πήραμε στον ΠΑΟΚ, μείναμε στον Κωνσταντέλια.
0: Δηλαδή, μ' αρέσει πάρα πολύ ότι γενικά είμαι άνθρωπος ο οποίος είμαι έτοιμος να στηρίξει το νέο. Μ' αρέσει η κίνηση. Θεωρώ ότι το ποδήλατο διατηρεί την ισορροπία όταν κάποιος έστω και λίγο κάνει πετάλι. Αν σταματήσει να κάνει πετάλι, πέφτει. Εντάξει. Αυτό το έστω και λίγο να κάνει πετάλι για να πηγαίνει έστω και με 2 χιλιόμετρα την ώρα είναι κάτι το οποίο αυτό θέλω να βλέπω για να είμαι κάπως αισιόδοξος. Ότι πάμε μπροστά με 2 με 2, με 1 με 1, με 10 με 10, αλλά κάποιος να κάνει πετάλι. Και γι' αυτό βγάζω ένα προβληματισμό έτσι λίγο για τα του ΠΑΟΚ. Όχι ότι ο ανταγωνισμός είναι καλύτερος. Κάπου είναι, κάπου δεν είναι. Ας πούμε στον Άρη, δεν μπορείς να πεις ότι... Έχουν κάνει και τις ΔΕΑ μεταγραφές και αυτοί, ναι. Και ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 2 και ο Ολυμπιακός έχει πάρει δύο, τρεις.
1: Ναι, ναι, δεν είναι,
0: αλλά σε κάθε περίπτωση
1: κάτι
0: και
1: τρομερό.
0: Εκεί το ποδήλατο κουνιέται.
1: Ναι.
0: Και φαίνεται ότι κουνιέται λίγο περισσότερο από ότι κουνιέται για τον ΠΑΟΚ.
1: Καλά, αυτό μπορεί ξαφνικά να γίνει μέσα και σε μια εβδομάδα να πάρεις και 2 και 3 παίκτες. Το θέμα είναι να μέσα στη χρονιά, δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι, να βρεθούν οι κατάλληλοι παίκτες έτσι ώστε να μπορέσει και ο προπονητής να τους θέλει έτσι να ολοκληρωθεί το ρόστερ. Αλλά αυτά πάντα μες στο καλοκαίρι θα υπάρχει γκρίνια. Δεν έγιναν ακόμα, να γίνουν πότε θα γίνουν, πότε θα πάρουμε παίκτες. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα έχει ανάγκη από περισσότερους παίκτες από άλλες ομάδες που έχουν κρατήσει.
0: Και ποιοτική αναβάθμιση.
1: Και ποιοτική αναβάθμιση ακριβώς, γιατί πολλοί από τους παίκτες ήταν και γερασμένοι και έχουν αποχωρήσει κλπ. Εντάξει, υπάρχουν αυτά στον ΠΑΟΚ. Είναι μια καινούργια αρχή με ένα καινούργιο προπονητή. Το εγχείρημα σίγουρα είναι δύσκολο. Πού θα βγάλει δεν ξέρεις. Εντάξει, εσύ μπορεί να λες ότι βγείτε και πείτε ότι θα κάνουμε ένα νέο μοντέλο και με αυτό το μοντέλο.
0: Αυτό το έχουν ήδη πει ότι κάνουμε ένα καινούργιο. Ναι. Το είπε ο κ. Παπαμίκος πριν από 3 μήνες.
1: Ναι, με τρόπο. Είδες πόσο έξυπνα το διοχέτευσαν 3 μήνες πριν, έτσι ώστε να φανεί τι θα γίνει τώρα, μετά από 3 μήνες. Γιατί αν 3 μήνες μου έλεγες ότι αυτή θα είναι η σημερινή εικόνα, θα σου έλεγα δεν θα το φανταζόμουν, δεν το περίμενα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτοί μπορεί να το σχεδίαζαν, το είχαν φτιάξει στο μυαλό του από τότε.
0: Ναι, αλλά σχεδόν σε κάθε πράγμα το οποίο συμβαίνει και αλλάζει μια κατάσταση, απαραίτητη προϋπόθεση για να αλλάξει και να υπάρχει μετάβαση είναι ο χρόνος. Ο χρόνος σε κάποιους υπάρχει.
1: Σε κάποιους δεν υπάρχει.
0: Σε κάποιους δεν υπάρχει. Σε κάποιους πιέζει. Οπότε και εκεί πρέπει να κληθείς να πάρεις τις κατάλληλες αποφάσεις, έτσι.
1: Σωστά. Ναι, αυτό επίσης είναι σωστό. Αλλά θα το δούμε, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα. Πολύ σωστά το ανέφερες νωρίτερα που κουβεντιάζαμε εκτός αέρα. Και αυτά τα μέτωπα όλα θα πρέπει κάποια στιγμή να τα φέρει σε μία σειρά. Είναι και το θέμα του γηπέδου, το γηπεδικό, έτσι. Ο Ιβάν Σαββίδης πρέπει να τρέξει και αυτό το θέμα, το οποίο είναι πολύ σοβαρό και το θέλει ο κόσμος του ΠΑΟΚ και το θέλει γενικά όλη η κοινότητα της ομάδας του ΠΑΟΚ, έτσι, να βρεθεί σε ένα καινούριο γήπεδο, ειδικά μετά τα τελευταία χρόνια και το γεγονός ότι και ο Ιβάν Σαββίδης είναι ο πιο επιτυχημένος πρόεδρος στην ιστορία του ΠΑΟΚ και φαντάζομαι θέλει να κλείσει την καριέρα του στην ομάδα του Δικεφάλου, να το πω έτσι, καριέρα σε εισαγωγικά, φτιάχνοντας και ένα καινούριο γήπεδο. Αλλά τώρα το νέο μοντέλο που θα βγάλει τη νέα χρονιά, αυτό δεν μπορείς να το ξέρεις και μέχρι που θα φτάσει. Γιατί όταν η ΑΕΚ πέρσι έκανε αυτό το μοντέλο με τον νέο προπονητή, εσύ περίμενες ότι θα πάρει το πρωτάθλημα? Όχι, έτσι. Το κουβεντιάζαμε νομίζω και πέρσι το καλοκαίρι και λέγαμε ότι... Αλλά, έχουμε μια φωτιά.
0: Κυρία γιατρού, εδώ μαζί μας. Για κοίτα τι θα κάνουμε τώρα εδώ, Ηλία. Εσύ δεν θα χρειαστεί να κάνεις τίποτα. Εσύ δεν θα χρειαστεί. Για έλα εδώ, συναδέλφισσα. Όχι, κάτσε Θόδωρε, κάτσε. Έλα εδώ, συναδέλφισσα. Κοίτα, εδώ μας δίνει η τεχνολογία. Γεια σου, Ελένη, τι κάνεις πίσω.
2: Γεια σας, δεν είμαστε πολύ καλά, αλλά δεν χρειάζεται.
0: Είμαστε
2: να
0: στον αέρα,
2: βέβαια. Είμαστε στον αέρα, βεβαίως. Καλησπέρα σας. Την ώρα λοιπόν που έλεγα εγώ το δελτίο 4 η ώρα εδώ, εκδηλώθηκε μία φωτιά στα όρια του Δήμου Πηλέας Χορτιάτη. Αλλά πού ακριβώς είναι? Πίσω από τα κτέλ της Χαλκιδικής. Okay. Είναι σε ξεραχόρτα, δεν κινδυνεύουν κτίρια παρακείμενα πέριξης περιοχής τέλος πάντων. Η πυροσβεστική είναι εκεί με 6 οχήματα, 12 πυροσβέστες, επιτόπου και η αστυνομία. προκειμένου αν χρειαστεί να κλείσει κάποιο δρόμο. Προς στιγμή δεν έχει παρέμβει κανείς. Σας λέω 4 η ώρα εκδηλώθηκε, 4 και 17 είναι τώρα. Και να σας πω ότι είναι στη συμβολή των οδών το Μπάζι και Κουντουριώτη. Αν μπορείτε να το αποφύγετε, ας το αποφύγετε. Δεν είναι καμία φωτιά πολύ μεγάλη σε όγκο, ξέρα χόρτα καίει.
0: Ναι. Okay, αν αλλάξει οποιοδήποτε δεδομένο, εδώ είμαστε έτσι. Εδώ είμαστε και πλέον τον τρόπο τον ξέρεις. Είναι τόσο εύκολος είναι. Τόσο εύκολος. Ευχαριστούμε, Ελένη.
1: Ευχαριστούμε την Ελένη Ιατρού και εμείς συνεχίζουμε, όχι μετά του ΠΑΟΚ, ας τον αφήσουμε τον ΠΑΟΚ να πάμε στο Μουντιάλ. Σε λίγο με Δημήτρη Μπουμπουγιατζή.

0: Τώρα εγώ με το Δημήτρη Μπουγιατζή μπορεί να μιλάω και μία ώρα για το Μουντιάλ.
1: Τι ήταν αυτό τέτοιο?
0: Όχι.
1: Εμέσως που είσαι σαφώς, δεν με θέλεις πια.
0: Στα 10 λεπτά δεν νομίζω ότι προλαβαίνεις να χωρέσεις να πεις κάτι. Οπότε...
1: Αποχωρώ σε ένδειξη διαμαρτυρίας εγώ. Δηλαδή δεν το περίμενα αυτό. Γεια σου Δημήτρη, τι κάνεις?
2: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε?
0: Λοιπόν, έχουμε την πρώτη ομάδα που πάει στους 32 και είναι ο Καναδάς που νίκησε...
2: Στους 16, Θοδωρέ.
0: Στους 16, ναι. Τα έχουν μπερδέψει, ναι, οι 32
2: είναι... Εσύ, τα έχουν κάνει έτσι που η σύγχυση είναι γενικότερη.
0: Ναι. Τώρα, η δικιά μου ομάδα, το Κουρασάο, αποκλείστηκε, έτσι, την πάτησα, δεν θα προχωρήσει.
2: Κοίταξε τώρα, επειδή από τα αστεία έρχονται οι πραγματικότητες στα σοβαρά όμως.
0: Ναι.
2: Αυτό που περιγράφεις ακριβώς είναι όλη η αλήθεια. Δηλαδή, ότι παγκόσμιο κύπελο προς το παρόν, τι έχουμε δει? Το κανονικό Μουντιάλ τώρα αρχίζει, έτσι, που έχει σήμερα πραγματικά παιχνίδια και έχουν και αξία και πλέον πας σπίτι σου αν ετοιμαστείς. Μέχρι τώρα τι είδαμε? Ένα τουρνουά που, επειδή ακριβώς είναι 50% αυξημένο από την προηγούμενη διοργάνωση, 48 από 32 οι ομάδες. Το μόνο ενδιαφέρον, γιατί το αγωνιστικό είναι αρκετά περιορισμένο, έτσι. Το βασικό ενδιαφέρον, μάλλον, για να μην είμαι και εγώ υπερβολικός, είναι αυτό το folklore. Δηλαδή να συζητάμε για το Κουρασάο, για το Κονγκό, για την Αϊτή, για το τι κατόρθωμα έκανε η Αλφα ομάδα που έβαλε πρώτο γκολ στην ιστορία της. Πρέπει να υπόθηκε καμιά δεκαριά φορές ότι αυτό το γκολ είναι ιστορικό. Και ήταν, αφού είναι τόσες ομάδες που είτε δεν είχαν βάλει ποτέ γκολ, είτε δεν είχαν πάει ποτέ, είτε είχαν πάει και δεν είχαν βάλει γκολ. Όλα αυτά είναι πραγματικότητες. Αλλά αυτό που είπες τώρα, ότι εσύ ήσουν με το Κουρασάο, είναι νομίζω η έμεση, μάλλον περιγράφει όσο πιο λακωνικά γίνεται την πραγματικότητα. Ότι το folklore που αυξήθηκε δραματικά ήταν αυτό που κυριάρχησε. Ας ασχοληθούμε και λίγο τώρα με το ποδόσφαιρο, γιατί δεν είναι σχήμα λόγου. Στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο η διοργάνωση είχε 32 ομάδες. Τώρα παίζαν τόσο καιρό, έγιναν 6, 12, 72 μάτς, για να ξεκινήσει τώρα η φάση των 32. Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Δηλαδή παίζαμε και τώρα ξεκινάει ένα τουρνουά που είναι ίδιο με το προηγούμενο, βεβαίως σε νοκάουτ πια όλοι, αλλά 32 ομάδες στα νοκάουτ. Έτσι, φτάσαμε όχι στην υπερβολή, η υπερβολή είναι λίγο πια.
0: Ναι. Τώρα όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι, νομίζω ήταν καλή ώρα, το είδα και εγώ όλο και νομίζω ότι ο Καναδάς δίκαια πήρε την πρόκριση, άσχετα αν πέτυχε γκολ στις καθυστερήσεις. Η Νότια Αφρική με αμυντική τακτική περισσότερο και με αντεπιθέσεις προσπάθησε, αλλά ο Καναδάς νομίζω ότι άξιζε, που είναι και μία από τις χώρες που διοργανώνει το Μουντιάλ, να περάσει.
2: Είναι μια ομάδα που έχει κάνει πρόοδο ο Καναδάς μέσα σε όλα, ήταν παρόν και στο προηγούμενο παγκόσμιο. Έχει και μια φουρνιά παίχτες που κάνουν καριέρα σε κανονικές ομάδες. Ο Ντέιβις στην Bayern, ο Ντέιβιντ στη Juventus. Έχει παίχτες δηλαδή πρώτη φορά προσωπιωτικούς. Και όπως λες, ήταν και γηπεδούχος. Αλλά ξαναλέω, Καναδάς Νότια Αφρική να είναι ζευγάρι που οδηγεί στους 16 είναι too much. Θα μπορούσε να είναι ζευγάρι που είναι μπαράζ πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ. Βέβαια, αυτή είναι η νέα μορφή και όχι θα κάνουμε καλά αν τη συνηθίσουμε. Είναι. Βόλικη κουβέντα γίνεται ήδη για το πότε θα γίνουν οι ομάδες 64, παρακαλώ.
0: Ναι. Μήπως πάμε και εμείς, δηλαδή, μήπως πάμε και εμείς οι Έλληνες με 64.
2: Εκεί τώρα είναι άλλη κουβέντα αυτή, Θοδωρέ, γιατί οι ομάδες αυξήθηκαν κατά 50% και η Ευρώπη πήρε όλες τρεις θέσεις. 50% αύξησαν τις ομάδες τους η Ασία, η Αφρική, η Βόρεια Αμερική, η Νότια Αμερική. Η Ευρώπη αύξησε τις ομάδες της μόνο 20%. 3 στις 13. Αυτό έχει να κάνει με την πολιτική, βέβαια. Την πολιτική της ίδιας της FIFA εννοώ. Η FIFA έχει και αυτή τα δικά της παιχνίδια. Και για να ξαναβγεί πρόεδρος ο συγκεκριμένος, πρέπει να εισπράξει ψήφους. Ψήφο έχει μία η κάθε Γερμανία, η κάθε Αγγλία. Μία έχει και το Κουρασάο. Και το Κουρασάο, και όχι μόνο το Κουρασάο, τα δεκάδες Κουρασάο του πλανήτη. Θα ξαναψηφίσουν τον ίδιο πρόεδρο που δίνει ευκαιρία να ταξιδέψει στα τελικά μια ομάδα που δεν θα περνούσε ούτε απ' έξω, όπως καταλαβαίνουμε.
0: Μάλιστα. Απόλυτα κατανοητό.
2: Τώρα είναι γενικότερο το θέμα τι έχουμε στο μυαλό μας ως ιδανική μορφή. Αυτό είναι μια συζήτηση που θέλει παραπάνω από τα 10 λεπτά που περιγράφεται.
0: Έτσι.
2: Αλλά για να μείνουμε όμως στο αγωνιστικό, έγινε όλη αυτή η πρώτη φάση. Εν τέλει, ποιος την πάτησε? Μόνο η Ουρουγουάη την πάτησε. Δηλαδή, από όσα περιμέναμε να γίνουν. Το μόνο νομίζω που δεν συνέβη είναι να περάσει η Ουρουγουάη, που είναι δύο φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Αποκλείστηκε, αλλά αυτά συμβαίνουν. Άμα δεν μπορεί να νικήσεις ούτε το Καποβέρντε, ούτε την Σαουδική Αραβία, πας σπίτι σου και δικαίως.
0: Η Τουρκία όμως, δεν ήταν και η Τουρκία έκπληξη?
2: Η Τουρκία, κοίταξε, είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει συχνές επιτυχίες στις τελικές φάσεις του Μουντιάλ. Έχει μία το 2002 που τη θυμόμαστε ακόμα, γιατί είχε πάει τετράδα, αλλά έξωτε δεν μπήκε ούτε καν σε τελική φάση. Δηλαδή είχε 24 χρόνια να προκριθεί. Η Ελλάδα σε αυτά τα χρόνια είχε πάει 2 φορές.
0: Μάλιστα.
2: Η Τουρκία είναι αλήθεια ότι ποιοτικά θα μπορούσε να πάει μακριά. Έχει παίχτες. Αλλά δεν είναι εύκολο να συντονιστούν. Έχουν και αυτοί πολύ συχνά τα δικά μας χαρακτηριστικά. Δηλαδή, πολύ ταλέντο, μέτρια ομάδα. Μοιάζουμε σε πολλά κομμάτια από αυτό. Στο πώς μπορούμε να συντονίσουμε το επιμέρους ταλέντο σε ένα αποτέλεσμα ομαδικό. Αυτό το έχουμε κοινό.
0: Τώρα, όσον αφορά τα τρία.
2: Είναι μια μικρή έκπληξη. Αυτή απλά νομίζω ότι ο αποκλεισμός της Ουρουγουάης είναι η νούμερο ένα έκπληξη.
0: Ναι. Ουρουγουάη λοιπόν κρατάμε ως μεγάλη έκπληξη και πάμε στα 3 σημερινά παιχνίδια. 8 η ώρα Βραζιλία-Ιαπωνία, 11.30 Γερμανία-Παραγουάη και για τους ξενύχτηδες 4 η ώρα Ολλανδία-Μαρόκο. Μεταδίδεις κάποιο από αυτά, τίποτα?
2: Όχι. Εμείς θα κοιμόμαστε πλέον με την άνεσή μας. Κάνουν τα ξενύχτια. Κοίταξε, είναι ωραία ζευγάρια και τα τρία. Έτσι. Αυτό ακριβώς εννοώ ότι τώρα αρχίζει το παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή, πέρα από το ότι εμπλέκονται μεγάλες ομάδες, για καμία δεν είναι Σεργιάννη, έτσι. Η Ιαπωνία θεωρητικά θα βάλει δύσκολα. Η Παραγουάη ακόμη πιο δύσκολα. Το δε Ολλανδία-Μαρόκο, για να καταλάβει κανείς, μιλάμε για δύο ομάδες που είναι στο top 10 του παγκόσμιου ranking αξιολογικά. Μάλιστα το Μαρόκο είναι πιο ψηλά, στο νούμερο 6, θεωρείται από τα χαρτιά η έκτη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Θα έλεγα ότι αυτό το ζευγάρι παρά είναι δυνατό για τόσο νωρίς. Δηλαδή θα έλεγε πιο ταιριαστό όχι στους 16 αλλά και στους 8 ακόμη.
0: Μάλιστα.
2: Η Ολλανδία είναι μια ομάδα που έχει πάει 3 φορές σε τελικό, άλλες 3-4 στην τετράδα. Το Μαρόκο ήταν τετράδα στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο και πρεμιέρα με τη Βραζιλία κρύβαμε τα μάτια μας. Το πρώτο ημίχρονο θα μπορούσε να νικάει το Μαρόκο 2-0 και ήταν 1-1. Αρχίζουν όμως τα ωραία κατά ψέματα. Και το αυριανό που μπλέκει η Γαλλία με τη Σουηδία, θα πει κανείς, η Σουηδία δεν έδειξε πράγματα. Αλλά έχει ψωμί πια. Είναι ενδιαφέροντα τα ζευγάρια. Έχει προφανώς και το στοιχείο του νοκάουτ τα κάνει ακόμη πιο ωραία. Εγώ πάντως βλέπω και με το σχηματισμό του ταμπλό, γιατί έχουμε ταμπλό, έτσι. Δεν υπάρχει καμιά παράμετρος πλέον τύχης. Είναι συγκεκριμένο ταμπλό και πάει κάθε ομάδα κουμπώνει και έχει συγκεκριμένη διαδρομή ως το φινάλε.
1: Πόσες ομάδες είπες ότι συμμετείχαν λοιπόν, στο Μουντιάλ 48.
0: 48, ναι.
1: 48, έτσι, ναι.
2: 48 στους ομίλους έγιναν 32.
1: Έγιναν 32, ναι.
2: Αλλά 72 μάτς για να φύγει όλο και όλο το 32%, 33%.
1: Τώρα κάνω μαθηματικά όσο το λες. Δηλαδή, σε Μουντιάλ 48 ομάδων πάει να πει ότι συμμετείχε το περίπου το 20% της συνολικής δυναμικότητας της FIFA.
2: Σχεδόν 25%,
1: σχεδόν 25% της συνολικής δυναμικότητας της FIFA.
2: Έχει 211 μέλη.
1: 211.
2: Αλλά δεν έπαιξαν όλα, γιατί υπάρχουν τύπου Ρωσίας αποκλεισμοί και τέτοιου είδους. Έπαιξαν 206 ομάδες. Το 48 206 είναι λίγο κάτω από το 25%.
1: Είναι λίγο κάτω από το 25%.
2: Αλλά δεν είναι αυτό το πραγματικό νούμερο, γιατί στο 206 συμπεριλαμβάνονται ομάδες τύπου νησιά Φίτζη, νησιά Παππούα και
0: Φερόε. Μαζεύεται,
2: έτσι.
0: Νησιά Φερόε.
2: Η πραγματικότητα είναι.
1: Εσύ δεν τα έχεις αναλάβει τα νησιά.
2: Η Φερόε είναι κανονική ομάδα.
1: Παίζουν και όλα στα Φερόε.
2: Η Ευρώπη έχει κάπου 50 εθνικές ομάδες.
1: 55.
2: Ξαναλέω, είναι ρηγμένη, έτσι. Είναι ρηγμένη. 16 ομάδες στις 50 κάτι. Είναι χαμηλό το ποσοστό. Θα μου πεις και στην Ευρώπη υπάρχει το Γιβραλτάρ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με τέτοια γενναία αύξηση η Ευρώπη θα άξιζε πιο κοντά στις 20 θέσεις. Λείπουν μεγάλα ονόματα, έτσι, και δεν λέω την Ιταλία μόνο, που είναι το πιο κραυγαλαίο. Λείπουν βαριά χαρτιά από αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Λείπει η Δανία, που είναι από τις πιο συνεπείς ομάδες στην Ευρώπη τα τελευταία 5-6 Euro, είναι πάντα στην ελίτ. Είναι ένα σωρό οι καλές
0: ευρωπαϊκές ομάδες που... Έπρεπε πρώτον, λείπει η Ελλάδα, το βασικότερο.
1: Αλλά έτσι όπως είναι, λείπει η Ελλάδα. Προφανώς θα μπορούσε σε ένα Μουντιάλ με 128 ομάδες, ας πούμε, να φιγουράρουμε κι εμείς κάπου εκεί, λίγο πάνω από τη μέση. Δεν ξέρω.
2: Κοίταξε, τώρα, ωραία είναι η πλάκα μας, έτσι είναι ακριβώς, αλλά βλέποντας, για παράδειγμα, τη Σκωτία που έχει να κάνει με την Ελλάδα. Ήταν στον όμιλό μας και βγήκε πρώτη, ψηλότερα και από τη Δανία και από την Ελλάδα βεβαίως. Οι Σκοτσέζοι πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Φυσικά και μπορούσε η Ελλάδα να είναι εκεί. Ξαναλέω όμως, το επιμέρους ταλέντο, το ατομικό, του ενός δίπλα στον άλλον, έχει μικρότερη σημασία από την ομαδική δουλειά. Και επίσης υπάρχει ένα δεύτερο πολύ βασικό χαρακτηριστικό. Τι εννοώ? Σε αυτή την καινούρια παγκόσμια κοινωνία, έτσι, το χωριό είναι παγκόσμιο πια, είναι όλο και πιο τακτικό το φαινόμενο οι ομάδες να αποτελούνται όχι από παιδιά που γεννήθηκαν στη χώρα και έμαθαν το ποδόσφαιρο στη χώρα, αλλά σε περιπτώσεις τύπου Κουρασάο, Αϊτής και κάποιες άλλες, ακόμη και σε ποσοστό 80 ή 90% είναι παιδιά τα οποία γεννήθηκαν σε προηγμένες ποδοσφαιρικά χώρες, Γαλλία, Ολλανδία, Ισπανία, και αυτοί που δεν χώρουσαν να παίξουν στην εθνική Γαλλίας, Ισπανίας, Ολλανδίας και ούτω καθεξής, πήραν την ευκαιρία τους να παίξουν στην εθνική της προγονικής τους πατρίδας, να το πω έτσι, εκεί όπου κατάγονται όχι οι γονείς τους, μπορεί και οι προπαπούδες τους. Αυτοί λοιπόν όμως έχουν περισσότερο ταλέντο στο ποδόσφαιρο από τους αυθεντικούς Αϊτινούς, έτσι, είναι φανερό αυτό που περιγράφω. Γεννημένοι στη Γαλλία είναι, μαθημένοι στο ποδόσφαιρο της Γαλλίας. Έχουν κάνει και συμμετοχές στις μικρές εθνικές ομάδες. Ο Κακομοίρης, ο Χατζηπαναγής, δεν έπαιξε στην εθνική Ελλάδας γιατί είχε κάνει μια συμμετοχή κάποτε στην εθνική νέων της τότε Σοβιετικής Ένωσης. Σήμερα αυτό δεν υφίστατος κανονισμός. Αλλάζεις εθνική ομάδα.
0: Μάλιστα.
2: Όλα αυτά περιγράφουν μια καινούργια κατάσταση.
0: Η οποία...
2: Και έχουν να κάνουν αυτό που βλέπουμε. Έτσι, το να είναι στους τελικούς του παγκοσμίου κυπέλου το κάθε Κουρασάο που είναι γεμάτο Ολλανδούς, κάθε Αϊτή που είναι γεμάτη Γάλλους. Το Μαρόκο που έφτασε τετράδα έχει πιάσει ως μεταναστευτικός λαός, έχει ένα σωρό κόσμο στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Ολλανδία και στο Βέλγιο. Δεν υπάρχουν καλύτερα ποδοσφαιρικά περιβάλλοντα για να μάθει το ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. Οπότε όλοι αυτοί που δεν χωράνε στην εθνική Γαλλία, για παράδειγμα, πάνε και παίζουν στο Μαρόκο.
1: Ωραία. Λοιπόν,
0: ωραία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Το φαινόμενο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
1: Πρέπει να πάμε σε τίτλους. Είμαστε 4:30. Δημήτρη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υποελεγχοτέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξεραχόρτα στις 4 το απόγευμα πίσω από τα κτέλ Χαλκιδικής από άγνωστη αιτία. 3 αεροσκάφη επιχειρούν από αέρος για την κατάσβεση της φωτιάς σε αγροτοδασική έκταση στη Βάρδα Ηλίας. Σε ύφεση, χωρίς ενεργομέτωπο, η φωτιά στο Χαροκόπι Μεσσηνίας. Στο Μαξίμου κλείδωσε η πρώτη εθνική κοινωνική συμφωνία για τις τιμές. Διατηρούνται για όλο το καλοκαίρι μειώσεις σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου προαναγγέλλονται νέες παρεμβάσεις σε βασικά αγαθά. Το Ιράν ζήτησε συνάντηση, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα. Διαψεύδει η Τεχεράνη. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου με τη σύλληψη ενός 28χρονου ομοεθνήτου ως φερόμενου δράστη. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο συλληφθής ομολόγησε. Εισαγγελική έρευνα για την αντισιωνιστική περιπολία του Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη, τάγματα εφόδου που απειλούν Εβραίους, λέει το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος. Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, ανανέωση εγγραφής ή μετεγγραφής μαθητών σε ΓΕΛΕ, ΠΑΛ, ΠΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2026-2027 θα γίνεται από τις 30 Ιουνίου στις 7 το πρωί και ως τις 8 Ιουλίου μέχρι και ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα. 21χρονος ανασύρθηκε ζωντανός μετά από 106 ώρες κάτω από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα. Θανάσιμος τραυματισμός 62χρονου εργαζόμενου σε κατασκευή στέγη σε οίκημα στην περιοχή Καλολιμάνι, στο σκαλοχώρι της Δυτικής Λέσβου. 5 νεκροί από πυροβολισμού σε κέντρο φιλοξενίας νέων στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας συνελήφθησαν 2 άτομα άγνωστα τα κίνητρά τους. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 5.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
4: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
3: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
4: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
3: Και λίγο πιπεράκι.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
5: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν,
1: πάμε από εκεί που μείναμε. Επιστρέψαμε εδώ και είχαμε μείνει στο Μουντιάλ. Έχω πάρει στυλό και χαρτί, γιατί κυρίες και κύριοι, ο Δημήτρης είναι έτοιμος να κάνει προβλέψεις. Πάρτε λοιπόν χαρτί και στυλό.
0: Καλά, μην μπαίνετε σε χαρτί και στυλό. Αφήστε να το πάρει ο Θόδωρος μόνο.
1: Συχνά δεν το κάνει. Όποτε το κάνει όμως, ναι. Το σύμπαν συνωμοτεί. Πώς το είπε το.
0: Όχι, μην μου το χαλάς τώρα. Μην μου το χαλάς.
1: Η παράκαμψη συνωμοτεί.
0: Όχι, η παράκαμψη δεν συνωμοτεί. Καμία παράκαμψη δεν συνωμοτεί. Έτσι. Και ούτε το σύμπαν συνωμοτεί. Αυτά τα έλεγε ο Κοέλιο, δεν είναι Πορτογάλος. Αυτά δεν είναι Ιαπωνικά. Εγώ στα Ιαπωνικά στηρίζομαι τώρα.
1: Τι έλεγε αυτή.
0: Η Ιαπωνική παροιμία λοιπόν που μάθαμε σήμερα και μας άρεσε τόσο πολύ, λέει μεταξύ άλλων ότι το σύμπαν, λέει, σε προστατεύει με τρόπους που στην αρχή μοιάζουν με κακή τύχη. Είμαι εγώ τώρα ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ιαπωνίας. Βραζιλία, ρε, που στους. Συγγνώμη, ξέφυγε. Βραζιλία τώρα, στους 32. Αλλά έρχεται η παροιμία και λέει ότι το σύμπαν σε προστατεύει με τρόπους που στην αρχή μοιάζουν με κακή τύχη. Γιατί αν αποκλείσω τώρα τη Βραζιλία.
1: Δεν θα τη βρω μετά μπροστά μου.
0: Και δεν θα τη βρω μπροστά μου, και μετά ο δρόμος μπορεί να είναι στρωμένος με ροδοπέταλα.
1: Ναι.
0: Μέχρι.
1: Τριαντάφυλλα θα είναι, θα έχει και άλλες, θα άλλα αγκάθια. Θα φαίνονται ωραία. Εντάξει. Τα τριαντάφυλλα.
0: Άρα εγώ θα πάω με outsider. Βραζιλία, Ιαπωνία. Ιαπωνία.
1: Λοιπόν.
0: Και συγγνώμη για το προηγούμενο, μας ξέφυγε έτσι λίγο πάνω στη ροή του λόγου.
1: Ταπεινά,
0: λίγο. Ζητάμε συγγνώμη γιατί μπορεί να έτσι, παρεξηγήθηκαν κάποιοι, το επαναλαμβάνουμε.
1: Πάμε λοιπόν τώρα.
0: Βραζιλία, Ιαπωνία, διπλό.
1: Βραζιλία, Ιαπωνία, διπλό. Μάλιστα. Νότια Αφρική, Καναδάς.
0: Θα εμπιστευτώ την παράκαμψη. Νότια Αφρική, Καναδάς έγινε.
1: Ναι, τι θα το έπαιζες.
0: Καναδά θα έπαιζα γιατί έπαιξε και καλά.
1: Έπαιξε και καλά.
0: Έπαιξε και καλά, ναι.
1: Λοιπόν, Βραζιλία, Ιαπωνία. Εσύ τι λες. Άσο. Άσο λέει. Βραζιλία, Ιαπωνία.
0: Δεν εμπιστεύεται το σύμπαν ο συνάδελφος όμως.
1: 1-2.
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ 1-2 θα το παίξω να εμπιστευτώ και τους δυο σας. Πάμε Γερμανία, Παραγουάη.
0: Θα εμπιστευτώ την παράκαμψη.
1: Πάλι την Παραγουάη.
0: Παραγουάη.
1: Τι είναι ο. Ο Δημήτρης εδώ τώρα είναι.
0: Η Ιαπωνική φιλοσοφία, φίλε. Εδώ δεν. Με τα outsider παίζω.
1: Ασία, Νότια Αμερική, δηλαδή τώρα.
0: Λοιπόν. Θα εμπιστευτώ την.
1: Την Παραγουάη.
0: Την παράκαμψη. Ναι, την Παραγουάη. Παραγουάη, παράκαμψη, πάρτο ένα, πάρτο άλλο.
1: Άμα ακούει ο Αλέξανδρος ο Μάρκου, θα σου δείξει κίτρινη κάρτα.
0: Δεν πειράζει, μου βγάλει και κόκκινο ο Αλέξανδρος. Δηλαδή, ο άνθρωπος, ο Νόιερ, ας πούμε, εκεί που έχασε την μπάλα του και έφαγε γκολ και έχασαν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει φίλοι Γερμανοί. Κατά τα άλλα, το ποδόσφαιρο είναι 11 εναντίον 11 και στο τέλος κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί. Να το πείτε σε αυτούς τους δύο που ούρλιαζαν στη γειτονιά μου, που χάσει το στοίχημα γιατί είχαν παίξει Γερμανία, ας πούμε, εκείνο το βράδυ και έπαθαν πολλαπλά εγκεφαλικά καλοκαιριάτικα.
1: Παραγουάη, λοιπόν.
0: Παραγουάη.
1: Και Παραγουάη. Δύο Παραγουάη. Δύο. Και εγώ Παραγουάη, μαζί σας, λοιπόν. Ολλανδία-Μαρόκο στις 4 τα ξημερώματα.
0: Μεγάλη μάχη, είναι αυτό που έλεγε ο Δημήτρης νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Μεγάλη μάχη. Η ευρωπαϊκή υπερδύναμη με τη μεταναστευτική, με τη χώρα που είχε πολλές ποδοσφαιρικές μεταναστευτικές ροές. Γιατί το Μαρόκο
1: όλοι
0: έχει τροφοδοτήσει με πολλούς και καλούς παίκτες.
1: Στην Ευρώπη παίζουν όλοι.
0: Ναι.
1: Εδώ τι κάνουμε.
0: Ολλανδία-Μαρόκο.
1: Ολλανδία-Μαρόκο, για να ακούσω. Χι, μάλιστα.
0: Να ξέρεις πώς λέγεται το Μαρόκο, ποιο είναι το προσωνύμιο της ομάδας.
1: Ποιο.
0: Αν στο πω, θα επιλέξει Μαρόκο με τη μία. Η Ολλανδοί είναι η Οράνια. Έτσι.
1: Ναι, Οράνια.
0: Το Μαρόκο είναι τα λιοντάρια του Άτλαντα. Ποια ομάδα τώρα λες ότι θα κερδίσει, ρε φίλε.
1: Λιοντάρι με
0: και εγώ. Τα λιοντάρια του Άτλαντα,
1: είμαι
0: φυσικά.
1: Είμαι και γεννημένος 30 Ιουλίου, λιοντάρι.
0: Ναι, τα λιοντάρια, άρα Μαρόκο. Τα λιοντάρια του Άτλαντα τώρα. Και η Οράνια τώρα. Δεν. Όταν οι άλλοι λέγονται τα λιοντάρια του Άτλαντα, δεν. Νομίζω δηλαδή. Κάτσε να το ψάξω λίγο, μήπως λέω κάτι δεν ισχύει.
1: Λοιπόν, αύριο το βράδυ στις 8 έχει ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Ναι,
0: δύσκολο.
1: Για να ακούσω ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Εδώ νομίζω ότι η Νορβηγία είναι καλύτερη.
0: Κι εγώ.
1: Νορβηγία θα παίξουμε. Ναι. Και στις 12 το βράδυ Γαλλία-Σουηδία. Εδώ σε θέλω. Αύριο το βράδυ στις 12. Όχι σήμερα. Γαλλία-Σουηδία, άσος. Γαλλία,
0: Ναι. Γαλλία.
1: Γαλλία,
0: Γαλλία.
1: Έχει και τον Εμπάπε.
0: Ναι, όντως, τα λιοντάρια του Άτλαντα είναι το προσωνύμιο της εθνικής ομάδας του Μαρόκου.
1: Καλά,
0: Μαρκο.
1: Δεν το συζητάμε, αφού το ήξερες. Γαλλία.
0: Το βερβέρικο λιοντάρι. Παντέρα, λέω. Πάνθυρ, ο Λέων. Επίσης γνωστό και ως λιοντάρι του Άτλαντα ή λιοντάρι της Νουβίας. Είναι η υποείδος του λιονταριού που εξαφανίστηκε από την άγρια φύση ή και ολοκληρωτικά τον 20ο αιώνα. Το βερβέρικο λιοντάρι κατανεμόταν στη Βόρεια Αφρική από το Μαρόκο μέχρι και την Αίγυπτο.
1: Μα δεν υπάρχει πια.
0: Ναι. Έχει και πολύ ωραίο όνομα. Έτσι, Βερβέρικο λιοντάρι. Και στα Παντέρα, λέω.
1: Δεν ήξερα ότι εξαφανίστηκε. Ναι.
0: Μου θυμίζει ένα παίκτη που έπαιρνα παλιά και είχε παίξει και στον Ολυμπιακό κιόλας. Εγώ τον έπαιρνα στο μάνατζερ, οπότε ναι. Έπαιρνα τον Λωμάνα Λούα Λούα. Τον θυμάσαι?
1: Βέβαια.
0: Εννοείται. Λούα Λούα. Πεκταράς. Ναι. Παντέρα, λέω. Βερβέρικο λιοντάρι. Μαρόκο.
1: Λοιπόν, με Γαλλία Σουηδία δεν μου είπες.
0: Δεμπελέ.
1: Ωραία. Κλείσαμε. 5. Παραπάνω δεν πάει. Μετά τα υπόλοιπα αύριο. Από αύριο, μεθαύριο μάλλον.
0: Ναι, να πάμε και στα σημαντικά κιόλας, γιατί αυτά δεν είναι τα σημαντικά.
1: Ποια είναι?
0: Πόσα θα τα βάλεις και πόσα θα μου ζητηθούν την επόμενη μέρα.
1: Ναι, εντάξει, θα βάλουμε ένα ποσό.
0: Θα δίνει, ας πούμε, πόσο, 30 θα δίνει απόδοση αυτό έτσι όπως το βλέπεις?
1: Ανάλογα.
0: Δύσκολα.
1: Ανάλογα πόσα λεφτά θα βάλεις. Άμα βάλεις και 30, μπορεί να δώσει και κάτι. Άμα δεν βάλεις. Με 2 ευρώ δεν παίρνει τίποτα.
0: Κατάλαβα. Έτσι, αυτό είναι.
1: Θα το παλέψουμε όμως.
0: Συνηθισμένο. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα, γι' αυτό τα λέω σε εσένα.
1: Εδώ ο ειδικός θα τα.
0: Τα βερβέρικα λιοντάρια να θυμάσαι.
1: Θα τα παίξουμε τα βερβέρικα.
0: Τα βερβέρικα λιοντάρια.
1: Ναι. Και χ και 2. Τα πάντα όλα.
0: Λοιπόν, αυτά. Σας δώσαμε και προβλέψεις. Ουδεμία κάνουμε το disclaimer της εκπομπής. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε. Έτσι. Καμία. Εμείς εδώ στην πλάκα. Εγώ δεν έχω ιδέα. Ο Φόδωρος προφανώς. Θέλει τώρα να με βάλει στο σωστό δρόμο και να αποκτήσω.
1: Ναι,
0: αλλά
1: προσπαθώ από την προηγούμενη σεζόν.
0: Ναι.
1: Προσπάθησα, αλλά θα δούμε. Πάντως, να πω και μια δυσάρεστη είδηση. Καλά, γιατί με τη Βενεζουέλα σίγουρα έχει ασχοληθεί. Ξέρεις ότι ένας ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου, ο Λούκας Τρέχο, ο οποίος τώρα βέβαια έπαιζε στην Βενεζουέλα, έχασε γυναίκα και 3 παιδιά. Είναι κάτι περισσότερο από τραγικό, έτσι. Δηλαδή δεν το χωράει ο νου σου να έχεις γυναίκα, 3 παιδιά και να πέσει η πολυκατοικία και να σκοτωθούν και οι 4. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Έπεσε στη Μαρίτη Μοντέλα Αγκουέρα, ήταν η ομάδα η οποία αγωνιζόταν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχει περάσει και από τον Ατρόμε. Τον θυμάμαι σαν ποδοσφαιριστή. Τον είχα δει κιόλας σε παιχνίδια τον Λούκα Τρέχο. Μου είχε κάνει εντύπωση και το τρέχο το επιθετό του. Δηλαδή επειδή στην Ελλάδα το τρέχο είναι τρέχο, έτσι. Και γι' αυτό μου είχε μείνει κιόλας και τον θυμόμουν. Τι να πω. Εδώ δεν είναι να πεις συλληπιτήρια στον άνθρωπο αυτό όταν έχει χάσει γυναίκα και 3 παιδιά. Δεν ξέρω. Τραγικό. Όχι μόνο για αυτόν και για τους χιλιάδες ανθρώπους που χάθηκαν και που ακόμη δεν έχουν βρεθεί. Είναι αγνοούμενοι εκεί κάτω από τα συντρίμια στις πολυκατοικίες της Βενεζουέλας.

0: Πάμε τώρα σε ένα, για ποδόσφαιρο θα μιλήσουμε, αλλά αυτά είναι τα ωραία τουρνουά τα οποία διοργανώνει η Λέσχη Αστυνομικών Θεσσαλονίκης. Αυτό το τουρνουά μνήμης το οποίο διοργανώνεται σήμερα και συμμετέχουν οι ομάδες με τους βετεράνους αναγέννηση επανομής, σίγουρα συμμετέχουν και η ομάδα της αστυνομίας. Συμμετέχει η ποδοσφαιρική ομάδα της αστυνομικής διεύθυνσης Λάρνακας από ό,τι βλέπω και βέβαια η Λέσχη Αστυνομικών Θεσσαλονίκης. Έτσι θα γίνει στο γήπεδο της επανομής, εκεί στα μέρη μου Δημήτρη γίνεται το τουρνουά αυτό.
1: Ραδιοφωνική και τηλεοπτική κάλυψη Θόδωρος Χατζηπαντελής, Productions εδώ.
0: Πάντα, πάντα. Έτσι. Και από του χρόνου θα είμαι εκεί να το μεταδίδω κιόλας.
1: Εγώ λέω να αναλάβεις του χρόνου την ομάδα. Γιατί?
0: Γιατί να μην την αναλάβω.
1: Έχουν προπονητή, να τον αρχίσουμε.
0: Προπονητής τον... όχι, αλλά να το σπικάρω πολύ ευχαρίστως.
1: Όχι, να αναλάβεις κιόλας. Γιατί?
0: 6,5 ώρα λοιπόν το τουρνουά αυτό. Γιώργος Φεστερίδης κοντά μας τηλεφωνικά, ο άνθρωπος που για δεκαετίες τώρα διοργανώνει αυτά τα τουρνουά και αγάπης και μνήμης και φιλανθρωπικά τουρνουά και απ' όλα. Γιώργο καλησπέρα, μου επιτρέπεις τον ελληνικό.
2: Βεβαίως, καλησπέρα και σε ένα Θόδωρα και στο Δημήτρη.
1: Καλησπέρα σας.
2: Και ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δίνετε να προβάλλουμε το έργο μας, το οποίο πέρα από τα αστυνομικά καθήκοντα είναι και κοινωνικό και φιλανθρωπικό.
0: Ναι. Για πες μας έτσι λίγο περισσότερα για αυτό το τουρνουά που θα γίνει στο γήπεδο της Επανομής 6,5 ώρα, σωστά?
2: Ναι, πολύ σωστά. Φέτος πήραμε την πρωτοβουλία αυτή μαζί με την παλέμαχη της αστυνομίας Θεσσαλονίκης, μαζί με τους βετεράνους και παλεμάχους της αστυνομίας της Λάρνακας, Κύπρου, τα αδέρφια μας Κυπρίους, και με την τοπική ομάδα της βετεράνους αναγέννησης της Επανομής να κάνουμε αυτό το τουρνουά που το θεωρούμε τουρνουά μνήμης. Για να τιμήσουμε την αλληλεγγύη και την βοήθεια την οποία πρέπει να δείχνουμε στους αδερφούς Κυπρίους, και αυτό πρέπει να είναι κάτι διαχρονικό, να μην αφορά μία φορά. Πρέπει να είναι κάτι διαχρονικό, διότι ο ελληνισμός μόνο ενωμένος μπορεί να προχωρήσει και να κάνει βήματα θετικά στο μέλλον. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό θα γίνει το τουρνό αυτό, θα βραβεύσουμε και μια μεγάλη προσωπικότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Ντίνο τον Κούκ, και για την προσφορά του στην εθνική ομάδα και για την προσφορά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, και νομίζω θα είναι ένα ενδιαφέρον τουρνουά το οποίο πέρα από το ποδοσφαιρικό έχει και ένα μήνυμα αλληλεγγύης και μνήμης σε όλους αυτούς που δώσαν τη ζωή τους για την πατρίδα.
0: Βέβαια Γιώργο, από ό,τι ξέρω διοργανώνεται συχνά τουρνουά και τα περισσότερα είναι φιλανθρωπικού χαρακτήρα, έτσι?
2: Έτσι ακριβώς, έχουμε διοργανώσει πάρα πολλά τουρνουά, κυρίως με δήμους, με περιφέρειες, έτσι ώστε να μαζέψουμε τρόφιμα για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Βεβαίως, λόγω της πολύχρονης αυτής της διαδικασίας, μας καλούν σε πολλές περιοχές και στο εξωτερικό. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν στο Βελιγράδι, όπου υπήρξε δύο αγώνες με την αστυνομία και με την πυροσβεστική του Βελιγραδίου. Εκεί υπήρξαν και συναντήσεις και με τις ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι βρίσκονται στο Βελιγράδι. Διεθνείς συναντήσεις και εδώ και στο εξωτερικό, έτσι ώστε να βγάλουμε προς τα έξω την ιδέα του αθλητισμού, διότι το ποδόσφαιρο δυστυχώς μετά από πολλά χρόνια δυστυχώς αδικεί τον εαυτό του, πολλά επεισόδια, πολλές άδικες στιγμές, υπόθεση Λιγκερίδη, όλα αυτά τα οποία πρέπει να τα αφήνουμε στο περιθώριο και πρέπει να βγάλουμε προς τα έξω το εφαγωνίζεστε και τη δυνατότητα που μας δίνει ο αθλητισμός να μπορεί ο ένας να βοηθάει τον άλλο. Αυτό είναι το κυρίαρχο μήνυμα το οποίο θέλουμε να περάσουμε.
0: Και παράλληλα δίνεται και την ευκαιρία στους βετεράνους έτσι να έχουν και μια απασχόληση, να αγωνίζονται και να κρατιούνται σε φόρμα.
2: Πολύ, πολύ φυσικά, φυσικά, και επειδή την προηγούμενη εβδομάδα συμμετείχα και στην απελευθέρωση του Κυλικής, στο Κυλικής συμμετείχα στην Εθνική Ομάδα των Παλεμάχων με μεγάλες προσωπικότητες όπως είναι ο Αρδίζογλου, ο Βένος, από εδώ από Θεσσαλονίκη ήταν ο Ορφανός, από Αθήνα ήταν ο Κελεσίδης, ο τερματοφύλακας, ο Αρβανίτης, ο Αρδίζογλου, μεγάλες προσωπικότητες. Ήρθαν τα παιδιά όλοι αυτοί, συμμετείχα και εγώ μαζί τους, μου ζητήσαν τη στήριξή μου για την απελευθέρωση του Κυλικίας. Εδώ είναι με τους βετεράνους του Κυλικισιακού. Είναι πολύ, πολύ ποικίλη οι ενέργειες μας, είναι πολύ ποικίλες, έτσι ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους αυτούς τους παλεμάχους να ζήσουν και να θυμηθούν τις παλιές στιγμές. Είναι πολύ πολύ βασικό το να ξέρετε συναντιούνται ποδοσφαιριστές που έχουν να βρεθούν 30 και 40 και 50 χρόνια. Είναι πολύ βασικό αυτό το πράγμα. Και μέσα από αυτό να βγαίνει ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο η νίκη, είναι και το εφαγωνίστε. Βεβαίως σήμερα τα πράγματα είναι σε καθαρά επαγγελματικό πεδίο και όλες οι ομάδες προσπαθούν να είναι σε επίπεδο νικητή. Εμείς όμως θέλουμε να δώσουμε και ένα μήνυμα με τους βετεράνους και της αστυνομίας και ευρύτερα όλης της περιοχής ότι πρέπει να ενώνουμε τις δυνάμεις μας και να βοηθάει ο ένας συνάνθρωπος τον άλλο.
0: Εμείς να ευχηθούμε σε εσάς, σε σένα Γιώργο Φεστερίδη και φυσικά σε όλους όσους θα βρεθούν εκεί ό,τι καλύτερο, καλή επιτυχία στην προσπάθειά σου.
2: Ευχαριστώ Φόδωρα και Δημήτρη και είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν να ετοιμαστείτε και εσείς ως δημοσιογράφοι, να προπονηθείτε τώρα το καλοκαίρι στις παραλίες.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, το μόνο σίγουρο ότι θα προπονηθούμε το καλοκαίρι.
2: Και το Σεπτέμβριο να κάνουμε έναν αγώνα φιλανθρωπικού χαρακτήρα ώστε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας αστυνομία και δημοσιογράφη.
0: Εγώ είμαι μέσα και πολύ ευχαριστώ.
2: Να λοιπόν μια πρόταση που πρέπει να την υλοποιήσουμε.
1: Ναι, και εγώ μέσα είμαι αρκεί να μην χρειαστεί να προπονηθώ μέσα το καλοκαίρι. Δεν μπορώ, ρε παιδιά. Σας παρακαλώ, αφήστε με λίγο.
0: Θα προπονηθώ.
1: Καλά, θα έχω Θόδωρο εγώ στην ομάδα μου. Θα κάτσω τέρμα.
2: Να είστε καλά.
0: Να ευχαριστούμε πολύ. Γιώργος Φεστερίδης, τουρνουά μνήμης σήμερα στις 18:30 στο γήπεδο της Επανομής με τη συμμετοχή των βετεράνων αστυνομικών και της Κύπρου και της Ελλάδας.
1: Ηλία, μην γελάς. Μην γελάς καθόλου, Λιάκο, γιατί σε βλέπω, είσαι πολύ center for, έχεις κοψιά, έτσι σε βλέπω.
0: Θα τον πάρουμε στην ομάδα.
1: Έτσι, και κούτελο, φαρδίγια, κεφαλιές εκεί που θα καταλήγουν στο πλεκτό. Έχει όλα τα εχέγγυα.
0: Εσύ τερματοφύλακας, εγώ άμυνα.
1: Και πρόθεση. Και τρεχαντήρι, νούμερο ένα. Θέλουμε άλλα δύο.
0: Θα βρούμε.
1: Τρεχαντήρια.
0: Ναι.
1: Ναι. Δύσκολα στην Ερυθρία, δύο τρεχαντήρια.
0: Δύσκολα.
1: Δύσκολα, δεν λες τίποτα.

0: στο μεταξύ παίρνει συνέχεια παράταση ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά. Ε.
1: Ναι,
0: το,
1: ναι.
0: Το παρατήρησες αυτό. Τώρα πήγε 5 η ώρα με τον Ουγκό Γκαστόν. Βέβαια αυτό έχει να κάνει, για όσους δεν γνωρίζουν, με τα παιχνίδια τα οποία είναι νωρίτερα. Δηλαδή πρέπει να τελειώσουν τα παιχνίδια τα οποία γίνονται στο γήπεδο. Αν έχει καθυστερήσει το πρώτο, το δεύτερο κλπ. Είναι φυσικό και επόμενο ότι μπορεί να πάει όχι και μία και δύο, γιατί αρχικά ήταν να ξεκινήσει προγραμματισμένο στις 3 η ώρα. Έχει πάει 5 και τώρα καινούργια ένδειξη 5 και 10. Που σημαίνει λοιπόν ότι έχουν καθυστερήσει τα προηγούμενα παιχνίδια και άρα και αυτό θα πάει λίγο πιο πίσω. Εντάξει, θα ξέρουμε αύριο το αποτέλεσμα, Δημήτρη. Θα δούμε και τι θα γίνει με τον καινούργιο προπονητή του Στέφανο Τσιπά. Και ο Θεός βοηθός. Τώρα βέβαια θες να σου πω μερικά από τα σχόλια που γράφονται στο διαδίκτυο μόλις μαθεύτηκε ότι οριστικό διαζύγιο με τον Απόστολο.
1: Ναι, εντάξει, αρκεί να είναι, να μην είναι πολύ τοξικά, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου αυτό.
0: Ναι, τοξικά είναι τα περισσότερο. Τα περισσότερα. Καλό λέει θα ήταν να πάνε όλοι μαζί για ψυχοθεραπεία.
1: Φαντάζομαι αυτό είναι και από τα πιο light που έχεις επιλέξει.
0: Ναι, ναι. Βέβαια, βέβαια υπάρχει, του απαντάει κάποιος, εσύ καλό θα ήταν να πας στο καπί και να ξεκινήσεις να ασχοληθείς με το κουνκάν και το σκάκι. Άσε τους διακεκριμένους ταινίστες να αναζητήσουν τις οπτικές εκδοχές τους.
1: Ναι, απλά έχει λίγο κουράσει αυτή η ιστορία.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή και σε κάθε περίπτωση τα ενίκο μην δήμο έλεγε μια παλιά έτσι, παροιμία.
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι πράγματα τα οποία γίνονται μέσα στους τοίχους του σπιτιού σου, καλό θα ήταν.
0: Άλλος του λέει, άλλος γράφει, ο μπαμπάς του τον είχε φτάσει στο νούμερο 3 στην παγκόσμια κατάταξη. Τότε δεν υπήρχε πρόβλημα μεταξύ τους. Ναι, δεν ξέρω πώς το σχολιάζεις. Απαντάει ένας άλλος όμως αυτόν, το ταλέντο του τον έφτασε στο νούμερο 3. Ναι.
1: Εντάξει, απόψεις δίστανται, οκ. Okay. Μακάρι να βρεθεί μια λύση πάντως.
0: Σίγουρα. Μακάρι γράφει άλλος να το βοηθήσει ο Μουράτογλου, όπως παλιά. Άλλος λέει, μακάρι να ήξερες τι ψάχνεις. Άλλος γράφει, μην το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ. 2 χρόνια ταμείο μαζί σου. Πού θα βρούμε τώρα σιγουράκι ήτας. Τώρα τι να σου πω. Άλλος λέει, μπορεί να του κάνει καλό, έστω και τώρα. Αν και είναι λίγο αργά. Εντάξει. Άλλος βέβαια γράφει, τόσες Χριστοπαναγίες που του έρχνε πόσο να αντέξει. Είναι καλό έστω και τώρα, αν και είναι λίγο αργά. Εντάξει. Άλλος βέβαια γράφει, τόσες Χριστοπαναγίες που του έρχνε πόσο να αντέξει.

0: να φεύγει πλέον από τα στενά όρια της οικογένειας. Μπορεί σε κάποιους να ακούγεται σουηδικό μοντέλο αυτό λίγο, Σουηδία. Και εδώ που έχουμε μεγαλώσει με το Γιωργάκη, όχι στα βαθιά, παιδί μου, και
1: ναι, μαμά.
0: Κατερινούλα, πρόσεξε το λαγοκέφαλο, ας πούμε, και το ζακέτα να πάρεις, μας ακούγεται λίγο ξένο αυτό, αλλά μάλλον πρέπει να απογαλακτιζόμαστε κάπως σιγά σιγά. Υπάρχουν καλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια, υπάρχουν και άλλοι προπονητές που μπορούν πολύ καλά να προπονήσουν παίκτες παγκόσμιας κλάσης. Ας μείνει ο μπαμπάς σε έναν ρόλο συμβούλου κάθε 15 του μήνα που πηγαίνει ο γιος στο σπίτι για να φάει το μαγειρευτό φαγητό της μαμάς. Λέω εγώ τώρα μια ιδέα.
1: Λοιπόν, αν ήμουν επιχειρηματίας, το Δημήτρη θα έπαιρνα για σύμβουλο. Νομίζω ότι τα λέει πάρα πολύ ωραία.
0: Δηλαδή δεν χρειάζεται να είμαστε πάρα πολύ υπερέκθεση με αυτό το θέμα πια.
1: Ωραία. Εντάξει. Τώρα είδες την τουρίστρια στη Μήλο που βούτυξε στη θάλασσα. Κάποιοι άνθρωποι δηλαδή πάνε φυρί-φυρί, νομίζω.
0: Όχι, είδα τη γιαγιά στην Αθήνα που βούτυξε από τον πρώτο όροφο εγώ. Και
1: α, και την πιάσανε, ναι.
0: Τη χάρηκα πραγματικά γιατί τους εμπιστεύτηκε.
1: 75 χρονών,
0: 75
1: ήταν.
0: Χρονών και εντάξει, οκ, okay, τους εμπιστεύτηκε, το έκανε.
1: Με μερικούς
0: από τον πρώτο και με μερικούς μόλοπες, επειδή μου και την πιάσανε τα παιδιά. Ήταν δύο παιδιά ντελιβεράδες που τις λέγανε πέσει η γιαγιά γιατί οι φλόγες φούντοναν.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή ναι. Το είδα στο βίντεο, οι φλόγες είχαν φτάσει στο στο μπαλκόνι.
0: Ναι. Γινόταν κακό δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και την πήρε την απόφαση η γιαγιά και ανταποκρίθηκαν τα παιδιά και μπράβο τους. Αυτές είναι ωραίες πράξεις, αλληλεγγύης. Μ' αρέσουν.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσουν πολύ.
1: Ήταν πολύ από κάτω. Την πιάσανε λίγο, τους έφυγε. Έκανε λίγο το πόδι, λίγο το.
2: Είδες η βαρύτητα, τι άσχημο πράγμα. Πολύ. Παντού υπάρχει. και εκεί που δεν το περιμένεις.
1: Ναι, πάντως αυτή στη Μήλο βούτυξε και είδε και έπαθε μετά να βγει. Ξέρεις, εκεί στην περιοχή του Σαρακίνιου. Που τα κύματα σπάνε πάνω στους βράχους, θα το έχεις δει.
2: Τι τα θέλετε αυτά τα extreme sports, θέλετε. Πάτε δηλαδή, 15 Αύγουστο με 45 βαθμούς, ναι. Μπείτε μέχρι το γόνατο και βγείτε.
1: Και γεια σας.
2: Για όνομα του Θεού.
1: Ναι. Δηλαδή και να παλεύεις με τα κύματα και να έχει και λαγοκέφαλο από κάτω να σε κυνηγάει. Εκεί να δεις όμως βγαίνεις πιο γρήγορα.
0: Μου έλεγε μια φίλη η οποία βρέθηκε σε ένα νησί ότι είχε έναν ξεναγό σε ελληνικό νησί. Τώρα δεν ξέρω αν αυτή η ιστορία έγινε φέτος ή ήταν από τα προηγούμενα χρόνια. Είχε πάρει αυτός ο ξεναγός μια ομάδα τουριστών που θέλανε να κάνουν, είχαν φαγωθεί να κάνουν τον περίπλο του νησιού κολυμπώντας. Τρεις μέρες να κολυμπούσαν από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Σε ποιο νησί?
0: Στη Σύρο.
1: Στη Σύρο.
0: Και τους έλεγε το λιμενικό ότι ξέρετε κάτι. Σε κάποια σημεία λέει τα ταχύπλοα είναι τόσο πυκνή η κίνηση που δεν θα μείνει κολυμπηθρόξυλο. Χέρι δεν θα σας μείνει λέει. Πού θέλετε να κολυμπήσετε λέει τρεις μέρες γύρω-γύρω το νησί? Όχι, αυτοί εκεί θέλανε και χαρτί από το λιμενικό ότι απαγορεύεται.
1: Ότι επιτρέπεται.
0: Όχι. Και ότι απαγορεύεται θέλανε, το θέλανε και με χαρτί, ότι δεν γίνεται.
1: Α, ότι δεν γίνεται, δεν τους επιτρέπει, ναι.
0: Δηλαδή, παιδιά, λίγο ψυχραιμία και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας. Τώρα να πάω εγώ, ας πούμε, να κάνω το γύρο του νησιού κολυμπώντας.
1: Ναι.
0: Πάμε
1: και,
0: καλά.
1: Και ειδικά καλοκαίρι που, όπως είπε το λιμενικό, τα σκάφη είναι χιλιάδες έτσι σε αυτά τα νησιά γύρω-γύρω. Ναι, και πολύ επικίνδυνο. Και πολύ επικίνδυνο, ναι. Έχεις δίκιο. Μάλιστα. Εντάξει.
0: Μου ξέφυγε ήδη μία, μην μου ξεφύγει κι άλλη μία.
1: Και δεύτερη, όχι.
0: Δεν θέλω τώρα, τελειώνω μια χαρά.
1: Το δεις εξαμαρτήν ουκ ανδροσοφού.
0: Ακριβώς. Θα είμαστε και όλη τη βδομάδα παρέα με το Θόδωρο. Μια χαρά τα πήγαμε σήμερα.
1: Ναι. Αύριο θα έχουμε και τέννις να δούμε τι θα κάνει ο Στέφανος.
0: Ναι, και βόλεϊ. Ελπίζω
1: και
0: να
1: βόλεϊ θα έχουμε.
0: Οικογενειακές ιστορίες. Μόνο εκεί λείπει να τον έχουμε δει. Τέλος πάντων.
1: Ναι. Α, στο από αυτό που προχθές στην τελευταία προπόνηση πριν φύγουν οι γονείς του προπονητές, μπήκε η μαμά του και του έδειχνε και βγήκε βίντεο και γίνεται ο χαμός. Μπορεί να το δεις. Μπήκε η μαμά του και του έλεγε έτσι θα κάνεις το σερβίς, αυτό θα κάνεις, εκείνο θα κάνεις. Και εντάξει.
0: Μια παλιά ιαπωνική παροιμία λέει.
1: Άντε πάμε πάλι, ναι.
0: Γεια χαρά. Κονιτσιουά, λέει μια παλιά ιαπωνική παροιμία. Χαίρετε και γεια σας λοιπόν, γιατί είμαστε και στο παραένα.
1: Bye.
0: Ραντεβού αύριο, σύστημα 352. Εδώ
1: στις 3.
0: Με Center 4 Θόδωρο Χατζηπαντελή. Έχει έρθει πολύ δυναμικά και νομίζω ότι θα σκοράρει και στο στοίχημα κιόλας. Θα μας κάνει όλους πλούσιους.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μένετε η φωτιά στη Βάρδα Ηλίας. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις από γης και αέρος για την κατασβεσή της. Επιχειρούν πλέον 4 αεροσκάφη, 80 πυροσβέστες με 19 οχήματα και 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και 18ης ΕΜΟΔΕ. Τη λήξη του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώνεται στο τέλος Ιουνίου, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, κάνοντας ταυτόχρονα έναν απολογισμό. Υπενθυμίζεται ότι τα χειρουργεία διενεργήθηκαν με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το 2025 έφτασαν τα 522.000. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τόνισε ότι πρόκειται για θρίαμβο, καθώς έχει μειωθεί η λίστα κατά 98% και σχεδόν εξαφανίστηκε η αναμονή άνω των 4 μηνών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, όταν ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα υπήρχαν 90.000 χειρουργεία σε λίστα αναμονής, που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούσαν και τα 2 έτη, και σήμερα ο αριθμός τους έχει πέσει στα 7.000. Την Παρασκευή άνοιξε άλλη μία προκήρυξη 3.000 θέσεων επικουρικού προσωπικού, όπως είπε η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδυρίδη. Αποκλιμάκωση της παραβατικότητας στα καύσιμα καταγράφει νέα έρευνα του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πανεπιστημίου, χωρίς ωστόσο να έχει εξαλειφθεί το πρόβλημα των ελληματικών παραδόσεων στις αντλίες. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων, το οποίο λήγει αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Όπως είπε, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο, καθώς και τις μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Προανήγγειλε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας νέα πρωτοβουλία για σημαντική μείωση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου με τη σύλληψη ενός 28χρονου ομοεθνή του ως φερόμενου δράστη. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο συλληφτής ομολόγησε ότι στρατολογήθηκε στην Τουρκία από μαφιόζικη οργάνωση για να εκτελέσει το θύμα. Οι αρχές αναφέρουν ότι εισήλθε παράνομα στην Ελλάδα, παρακολούθησε τις κινήσεις του 25χρονου και μετά τη δολοφονία άλλαξε διαδοχικά 6 διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, χρησιμοποιώντας πλαστό σουηδικό διαβατήριο και κλεμμένη πιστωτική κάρτα μέχρι τη σύλληψή του. Στη διεθνή επικαιρότητα αντικρουόμενες δηλώσεις από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τις επόμενες διαπραγματεύσεις, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση και πως αυτή θα πραγματοποιηθεί αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ, γεγονός που έσπευσε να διαψεύσει το Ιράν. Στο μεταξύ, ανωδικά κινούνται σήμερα οι αμερικανικοί δείκτες, με τον τεχνολογικό κλάδο να επιχειρεί δυναμική ανάκαμψη μετά τις έντονες απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας. Παράλληλα, οι επενδυτές αξιολογούν τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για προσωρινή παύση των εχθροπραξιών. Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει κέρδη 0,38% στις 52.071 μονάδες. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού δικτύου στρατιωτικής κινητικότητας με επενδύσεις που θα ξεπεράσουν τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ, προανήγγειλε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Απόστολος Τζιτζικώστας, περιγράφοντας το νέο δόγμα ασφάλειας της Ευρώπης κατά την τοποθέτησή του στο πλαίσιο του Athens Defense Conference που οργανώνεται από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής. Εγκαινιάστηκε η νέα υποδομή του ΕΚΕΤΑ επιφάνειας 3.000 τετραγωνικών μέτρων που θα φιλοξενήσει μεταξύ άλλων μια υπερσύγχρονη πιλωτική μονάδα παραγωγής βιοκαυσίμων από αστικά και αγροτικά απόβλητα και ένα νέο σύστημα παραγωγής πράσινου υδρογόνου. Η νέα υποδομή του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων θα φτάσει στην πλήρη ανάπτυξη μαζί με τον εξοπλισμό και το κτίριο στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Πρόστιμα 15.000 ευρώ σε πειρατικά μεταφορικά μέσα επέβαλε η Τροχέα μετά από ελέγχους που πραγματοποίησε για την αντιμετώπιση της υποκλοπής μεταφορικού έργου σε βάρος των κτέλ και των ταξί. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη ανακοίνωσε για αύριο η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Η απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν, οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου, στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσσεως έως 3 μποφόρ και το βράδυ βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30.
2: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η Παρχαρομάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και οι ήχοι της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ρεόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Sweet Summer Day. Είναι μια Sweet Summer Day και είναι και αγαπημένο τραγούδι του Chris Rea. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε εδώ στον 102 της R3. Καλή εβδομάδα να έχουμε, με υγεία, με χαρά. Και όμως είμαι η Τόνια Σουφλέρη. Απλά λίγο το κλιματιστικό, λίγο η θάλασσα, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Με έπιασε ο λαιμός, με έπιασε το κρύωμα. Βέβαια, συμβαίνει αυτό το καλοκαίρι, είναι η αλήθεια, οπότε να προσέχετε. Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη, γυναικεία υπόθεση σήμερα, αν και δεν ακούγομαι και εντελώς γυναικεία σήμερα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Έκανα και τη βουτιά μου στη θάλασσα, άκου ζωή, είχε τσιμπήσει μέδουσα την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα με τσίμπησε σφίγγα. Μόνο ο λαγοκέφαλος ακόμα δεν με έχει τσιμπήσει, αλλά υπάρχει ένα καταπληκτικό άρθρο στην Παράλλαξη που μιλάει για τους λαγοκέφαλους και για κινδυνολογίες και τα λοιπά, και αξίζει να το διαβάσετε. Ενδιάμεσα μεταξύ μας χάλασε λίγο πριν μπω στην εκπομπή το κινητό και με έπιασε πανικός και σκεφτόμουν πόσο συνδεδεμένοι έχουμε τη ζωή μας με το κινητό και πώς θα έχουμε όλα εκεί μέσα, όλη μας τη ζωή. Και σκεφτόμουν ότι είναι και Δευτέρα και είναι τα καταστήματα κλειστά το απόγευμα και λέω τι θα κάνω χωρίς κινητό. Και άμα παραγγείλω θα έρθει σε 2-3 μέρες. Και τι θα κάνω χωρίς κινητό. Πα, τέτοιο κακό. Λοιπόν, Δευτερούλα σήμερα, τσάγκαρο Δευτερούλα, 29 του Ιούνιου. Είμαστε στα 15 λεπτά μετά τις 5, 31 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Έχουμε την κίνησή μας λίγο στο κέντρο, στη Λεωφόρο Νίκης, γύρω από τα δικαστήρια, στην Μισκή. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλό. Σήμερα μεγάλη γιορτή, διότι γιορτάζει ο Παύλος, η Παυλίνα, ο Πέτρος και η Πετρούλα. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι Διεθνής ημέρα, διαβάζω, των τροπικών, Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού και Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας. Είναι η ημέρα που σας θέλουμε όλους μα όλους στην παρέα μας. Και η αλήθεια είναι ότι συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα στον κόσμο και τα ξέρουμε. Η επικαιρότητα, είπαμε, είναι εκεί. Μη σεισμοί, καταποντισμοί, χαμός γίνεται. Και διάβαζα ένα βιβλίο, μιας και έχουμε σε εξέλιξη το 45ο φεστιβάλ βιβλίου εδώ στην παραλία της Θεσσαλονίκης, το οποίο σας το προτείνω, το βιβλιοπόλη της Γάζας, ότι τελικά σου λέει γενικά τους ανθρώπους, τους θέλγει το άσχημο νέο. Δηλαδή πας πρώτα στο άσχημο και μετά πας στο καλό. Εμείς εδώ είμαστε για τα καλά, διότι όταν καταλάβουμε, όσο κλισέ κι αν είναι, ότι πρέπει να ζούμε την κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία, τότε νομίζω ότι θα αντιληφθούμε αυτό το δώρο που λέγεται ζωή και πόσο ευγνώμονες είμαστε και για τα απλά, τα καθημερινά πράγματα. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε δηλαδή κάτι φοβερό και τρομερό να μας συμβεί, βαρύγδουπο. Να έχουμε την υγεία μας, 2-3 αγαθά και να περνάμε καλά αναμετάξι μας. Και μιας και μίλησα για αναμετάξι μας, μας καλείτε στο 2313-338-420 και φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228, το τηλέφωνο που χτυπάει θα το πάρω εντός ολίγου. Να ευχαριστήσω το φίλο μου το Σταύρο για τα υπέροχα κορόμιλα που μας έφερε και όχι μόνο. Να είσαι καλά φίλε Σταύρο, καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, είδε, ήλθε και απήλθε. Αναφέρομαι στον Brian Adams, ο οποίος εμφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη 28 Ιουνίου χθες, Κυριακή, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Και εμείς σας χρειαζόμαστε εδώ, απόγευμα Δευτέρας, εδώ στο Άκου να δει, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, 29 του Ιούνιου. Χρόνια πολλά να ξαναπούμε σε αυτούς που εορτάζουν σήμερα, στον Πέτρο, στον Παύλο, στην Πετρούλα, στην Παυλίνα, σε όσους έχουν γενέθλια. Σας τα λέμε συνέχεια να προσέχετε λίγο στους δρόμους της πόλης, διότι πάλι διάβαζα τώρα για καραμπόλα τριών οχημάτων, η οποία σημειώθηκε σήμερα μεσημέρι Δευτέρα στον Περιφερειακό, συγκεκριμένα στις 3.30 το μεσημέρι, από τον Άγιο Παύλο προς το Επταπύργιο, στο ρεύμα προς ανατολικά. Ευτυχώς από το συμβάν δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Μείναμε στις υλικές ζημίες, αλλά και πάλι θέλει πάρα πολύ προσοχή. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης. Αναφορικά με τα του καιρού μας, σήμερα γενικά Δευτέρα, για όλη τη χώρα ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, σήμερα είναι αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, με ταυλητή άνεμη 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22-35 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς διαβάζω αύριο σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, ενώ γενικότερα για όλη την εβδομάδα η πρόγνωση λέει ότι θα είναι υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή 25 με 35 βαθμούς Κελσίου και εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, και Τρίτη και Τετάρτη και Πέμπτη και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή. Έτσι θα είναι ο καιρός, αίθριος, ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες αραιές νεφώσεις και θερμοκρασίες που θα φτάνουν 35 βαθμούς Κελσίου. Μεταξύ άλλων όμως, σήμερα Δευτέρα, 29 του Ιούνιου, έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση για την εμφάνιση της πανσελίνου της φράουλας. Όσοι αντέξουν λόγω ώρας, ρομαντική και όχι μόνο, θα δουν το πανέμορφο αυτό φεγγάρι του Ιουνίου τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο Τρίτης 30 Ιουνίου στις 2:56, τέτοια ακρίβεια, ώρα Ελλάδος, όταν η σελήνη θα βρεθεί ακριβώς απέναντι από τον ήλιο. Η συγκεκριμένη πανσέλινος είναι γνωστή ως πανσέλινος της φράουλας και θεωρείται μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυφωτογραφημένες πανσελίνους του χρόνου, καθώς πέφτει με την έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου στο βόρειο ημισφαίριο. Και επειδή μιλάμε για φεγγάρι, φυσικά είναι φεγγαροστόλιστος και ο Σίβερτ Χογέμ. Αυτό είναι το Moon Landing, αγαπημένο αυτής της εκπομπής. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 693-078-228 για καλησπέρες. Όμως η φίλη μου η Στέλλα Ζωή μου είπε ότι αυτή η φωνή είναι πολύ sexy, μου λέει.

Έχει πανσέλινο απόψε και είναι ωραία συγκεκριμένα. Η πανσέλινος της Φράουλας, οι ξενύχτιδες θα την απολαύσουμε, γιατί εκεί γύρω στις 2:56 σου λέει προς Τρίτη, θα είναι στο αποκορύφωμά της. Λοιπόν, θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της πρώτης ώρας με Deep Purple και Hass, διότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ian Anderson Pace, Άγγλος μουσικός, γνωστός ως drummer του hard rock συγκροτήματος των Deep Purple, το οποίο είναι το μόνο μέλος το οποίο συνεχίζει από την ίδρυσή τους μέχρι και σήμερα. Γεννήθηκε το 1948, σβήνει τα 78 κεράκια και άκου να δεις τώρα, επίσης σήμερα το 1973 με το τέλος της περιοδίας του συγκροτήματος στην Ιαπωνία, ο Ian Gillan εγκαταλείπει τους Deep Purple, θα επιστρέψει μετά το 1984. Με Hass, υπέροχο τραγούδι και Deep Purple, οδεύουμε στους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο άκου να δεις στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο για εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών, σε ληστείες και βίαιες επιθέσεις. 17 μέχρι στιγμής οι συλλήψεις, οι 15 αποτελούν βασικά μέλη της οργάνωσης, είναι οργανωμένοι οπαδοί. Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνη. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν από αέρος 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μένεται και η φωτιά στη Βάρδα Ηλίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο της πυροσβεστικής. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων που λύγει αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο, καθώς και τις μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Στενεύουν τα περιθώρια για νεύρεση επιζώντων στη Βενεζουέλα, 47.000 αγνοούμενοι κάτω από τα ερείπια. Το Ιράν ζήτησε συνάντηση, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα. Διαψεύδει η Τεχεράνη. Στην Ταϊλάνδη εντόπισαν πτώμα 17χρονης μέσα σε βαλίτσα. Συνελήφθη 45χρονος Αυστραλός, αρνείται όμως τις κατηγορίες, αν και αντιμετωπίζει ποινές από ισόβια κάθριξη έως θανατική ποινή. Πυροβολισμοί σε fan zone του Μουντιάλ 2026 στο Σαν Φρανσίσκο με ένα νεκρό. Τη στιγμή του περιστατικού την Κυριακή δεν προβαλόταν κάποιος αγώνας ποδοσφαίρου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 6.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι. Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και τη πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Σαν σήμερα το 1985, ο Mick Jagger και ο David Bowie ηχογραφούν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, Dancing in the Street, θα κυκλοφορήσει τον Αύγουστο, θα σκαρφαλώσει μέχρι την 7η θέση του Billboard Hot 100. Το είχαν αρχικά πρώτο ηχογραφήσει η Martha and the Vandellas το 1964. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή δεν χορεύουμε στους δρόμους της πόλης, δεν έχουμε πολλή κίνηση, έχουμε μόνο λίγο κίνηση στο κέντρο από ό,τι βλέπω, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς, 30 βαθμοί Κελσίου, ωραιότατος καλοκαιρινός καιρός, τα όμοια θα είναι ο καιρός και αύριο Τρίτη. Βέβαια τώρα με αυτή τη ζέστη θα θέλαμε ας πούμε να είμαστε κάπου δροσερά σε ένα βουνό ας πούμε στον Όλυμπο. Πάω λοιπόν στο viral βίντεο της, και βίντεο και γεγονός της ημέρας. Μια ξεχωριστή και άγκρος ρομαντική πρόταση γάμου εκτυλίχθηκε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδος με έναν τουρίστα να επιλέγει τον Όλυμπο για να ζητήσει το χέρι της εκλεκτής της καρδιάς του. Το σκηνικό της δέσμευσης στήθηκε εκεί στο βουνό των θεών, προσφέροντας στο ζευγάρι μια ανάμνηση που θα μείνει, σου λέει, ανεξίτηλη στο χρόνο. Μόλις το ζευγάρι κατάφερε να πατήσει τον Μύτικα σε υψόμετρο 2.918 μέτρα και σε τελείως ανύποπτο χρόνο, γονάτισε στα βράχια της κορυφής, έβγαλε το μονόπετρο και ζήτησε από την αγαπημένη του να γίνει γυναίκα. Αυτή δεν υποψιαζόταν τίποτα, είπε το πολυπόθητο ναι, και το ζευγάρι των τουριστών επέλεξε να δώσει όρκους αιώνιας πίστης. Γενικότερα, οι προτάσεις γάμου σε εμβληματικά φυσικά τοπία κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος, με τον Όλυμπο να αποτελεί κορυφαίο προορισμό για τους λάτρεις της περιπέτειας. Η συγκεκριμένη χειρονομία δε στο Μύτικα συνδυάζει και την αδρεναλίνη της κατάκτησης της κορυφής με την απόλυτη συναισθηματική ανταμοιβή, δημιουργώντας μία μοναδική ιστορία αγάπης. Μας αρέσουν ιστορίες αγάπης. Εν τω μεταξύ, πολύ γάμοι και αυτό το Σαββατοκύριακο και μου αρέσει αυτό που μου στείλατε. Αυτό λέει το καλοκαίρι, μόνο εγώ και η Ματίνα Μανταρινάκη δεν έχουμε ακόμα παντρευτεί. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, να καλοπαντρευτείτε ελεύθεροι. Εδώ είμαστε. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228, είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420, να στείλουμε τις καλησπέρες μας και στην Λάρισα που ξέρουμε ότι μας ακούν, και στην Δράμα και στην Καβάλα και οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Ο Del Shannon σας σήμερα το 1961 βρίσκεται στην πρώτη θέση των Βρετανικών Single Charts με το τραγούδι Runaway.

πολύ χαίρομαι που έπιασα το αγαπημένο σου τραγούδι «Ζωή Κουτελοπούλου» από τους Beatles, διότι σαν σήμερα, 29 Ιουνίου του 1966, οι Beatles φτάνουν στο Τόκιο, και εγώ θέλω να πάω Τόκιο, Tokyo Nights, τώρα μου ήρθε άλλο τραγούδι, για την πρώτη και μοναδική τους περιοδία στην Ιαπωνία. Ο αναμενόμενος αριθμός εισιτηρίων υπερκαλύφθηκε 7 φορές. Λόγω της Beatlemania, μάλιστα, τα μέλη του συγκροτήματος, καθ' όλη την παραμονή τους στη χώρα, αναγκάστηκαν να παραμείνουν στα δωμάτια τους εκεί στο ξενοδοχείο Tokyo Hilton. Εκεί μάλλον δεν θα πάω ποτέ. Όπως και να έχει, πάμε να γεμίσουμε λίγο χρώμα με τη ζωή, στη ζωή μας. Επιστρέφει για 12η χρονιά η Μέρα με τα Χρώματα. Με σύνθημα «Το πάρτι είναι νοοτροπία», το πρώτο φεστιβάλ χρωμάτων στην Ελλάδα γιορτάζει τη 12η μέρα με τα χρώματα στην Πλάζα Ρετσούς, εκεί στη γειτονιά μου, με ένα τεράστιο πάρτι. Αυτή την Τετάρτη, save the date, 1η του Ιούλη, Μέρα με τα Χρώματα προσκαλεί όλη την πόλη στο μεγαλύτερο, στο πιο φαντασμαγορικό πάρτι της πόλης. Φορέστε ένα λευκό μπλουζάκι, μαγιό, τρελοσκεφτείτε, γυαλιά, φωτάκια, φτερά, μπαλόνια, λουλούδια, τιάρες, καπέλα, κρασιά, κρόσια. Όχι, κρασιά δεν χρειάζεται, απλά το είπα και αυτό. Και πάτε, είσοδος θα ανοίξει στις 4 για τις οικογένειες και τους μικρούς μας φίλους, και η ώρα της πρώτης ρήψης των χρωμάτων για τα παιδιά, καλά θα ήταν να έπεφταν και χρήματα, αλλά δεν πειράζει, από 2 ως 10 ετών, είναι στις 4.30. Στις 5.30 ξεκινάει το πάρτι στην Πλάζα Ρετσούς, Μέρα με Χρώματα. Είχε ξεκινήσει στη Θεσσαλονίκη το 2012. Πάρα πολύ ωραία θα περάσετε αυτή την Τετάρτη, 1η του Ιούλη. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Buddy Holly, διότι σαν σήμερα είχε ξεκινήσει τις ηχογραφήσεις του τραγουδιού Peggy Sue, αλλά εμείς θα ακούσουμε το That Will Be The Day.

Έχει γέλιο ο φίλος μου ο Βασίλης, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά από την Καβάλα. Του λέω: βγαίνω στον αέρα, μπρόσε, και μου λέει: μην κρυώσεις. Και άλλο να κρυώσω. Μου λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης: τι φωνάρα είναι αυτή. Παιδιά, μια τα κλιματιστικά, λίγο η θάλασσα, λίγο είπαμε το κρασί το αγόρι μου. Πάει και το κρυολόγημα. Γενικά να προσέχετε για να έχετε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε τις παραγγελιές σας στο 6930 078 228. Να καλησπερίσω και να καλωσορίσω στην παρέα και τη φίλη μου την Αθηνά που μας ακούει εκεί στην Καλαμαριά, που σας λέγαμε νωρίτερα για τη μέρα με χρώματα που έρχεται 1η του Ιούλη, γιατί σιγά σιγά αποχαιρετούμε τον Ιούνιο και μπαίνουμε στο δεύτερο κιόλας μήνα του καλοκαιριού. Να ξαναματαπώ χρόνια πολλά στον Πέτρο και στον Παύλο και στην Πετρούλα και στην Παυλίνα που σήμερα έχουν την τιμητική τους. Με Τζίμι Χέντριξ θα αλλάξουμε τώρα λίγο μουσική ρότα, θα συνεχίσουμε, διότι σαν σήμερα το 1969, στα πλαίσια του Denver Pop Festival στο Mile High Stadium στο Κολοράντο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Jimi Hendrix Experience δίνουν την τελευταία τους παράσταση, τη στιγμή μάλιστα που το συγκρότημα παίζει το τραγούδι Voodoo Child. Το πλήθος φεύγει εκτός ελέγχου και η αστυνομία κάνει χρήση χημικών. Το συγκρότημα αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη σκηνή. Την επόμενη μέρα θα ανακοινωθεί η διάλυση του συγκροτήματος. Όλα αυτά συνέβησαν το 1969 σαν σήμερα.

Και αφού τζαμάραμε, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, η οποία πέρασε ως ανεράκι για μία ακόμη φορά, με τους Bohemians που βρίσκονται σήμερα Δευτέρα 29 του Ιούνιου στην πόλη μας και συγκεκριμένα στο Θέατρο Κήπου, σε ένα μοναδικό σοου. Οι Bohemians παρουσιάζουν απόψε το βράδυ στο Θέατρο Κήπου ένα μοναδικό σοου με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, εννοείται, του θρυλικού συγκροτήματος των Queen. Εννοείται, που αναπαριστά με μοναδικό τρόπο τόσο τον frontman, τον Freddie Mercury, όσο και τους Queen σαν μπάντα. Η εκπληκτική ομοιότητα, οι μοναδικές ερμηνείες δημιουργούν μέσα από τα τραγούδια των θρύλων της ροκ μουσικής μια ανεπανάληπτη εμπειρία που μεταφέρει τον θεατή στην αυθεντική ατμόσφαιρα των Queen, αποδεικνύοντας ότι είναι το πιο δυναμικό, το πιο συναρπαστικό Queen Tribute Band. Αν θέλετε κι εσείς και είστε ιδιαίτερα fans του συγκροτήματος των Queen και θα θέλετε να ζήσετε την απόλυτη εμπειρία των Queen σε μία βραδιά με τις μεγαλύτερες τους επιτυχίες, ένα μοναδικό live από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Banda, τότε σήμερα πηγαίνετε σίγουρα στο Θέατρο Κήπου και απολαμβάνετε αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Η είσοδος διαβάζω ότι είναι στα 25 ευρώ. Σήμερα λοιπόν, A Night of Queen with the Bohemians στο Θέατρο Κήπου, μία εξαιρετική μουσική επιλογή. Με αυτή την τραγουδάρα οδεύουμε στις 6. Καλά, εκεί ειδικά στο σημείο που λέει Who Wants to Live στο Θέατρο Κήπου, μια εξαιρετική μουσική επιλογή. Με αυτή την τραγουδάρα οδεύουμε στις 6. Καλά, εκεί ειδικά στο

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το ισχυρό κύμα καύσωνα που τις τελευταίες ημέρες δοκιμάζει τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη μετατοπίζεται ανατολικότερα επηρεάζοντας τη Δυτική Βαλκανική και την Ελλάδα έως και την Παρασκευή. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε περιοχές που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στη ζέστη όπως ο Κάμπος της Θεσσαλίας, τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και η Πελοπόννησος

0: όπου ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης που εκδηλώθηκε το απόγευμα. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν από αέρος 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 40 πυροσβέστες, ένα πεζοπορό τμήμα και 11 οχήματα. Στο μεταξύ μένεται και η φωτιά στη Βάρδα Ηλίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν από αέρος 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο της πυροσβεστικής. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη ανακοίνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Η απαγόρευση θα ισχύσει από τις 8 το βράδυ έως τις 8 το πρωί αύριο. 8 μέτρα για στεγαστική κρίση και δημογραφικό ανακοίνωσε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης. Μεταξύ άλλων προβλέπεται θέσπιση επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ εφάπαξ για το τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας που θα γεννηθεί από 1η του 2027. Παροχή δωρεάν της πάνας του μωρού για ένα χρόνο για το τρίτο και τέταρτο παιδί και μείωση των δημοτικών τελών κατά 70% για νέα ζευγάρια που αποκτούν πρώτο παιδί για χρονικό διάστημα 3 ετών. Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειο Ελλάδος με ταυτόχρονες έρευνες σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο. Στόχος της επιχείρησης είναι η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθώς και στη διάπραξη ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 17 άτομα, εκ των οποίων οι 15 φέρονται να αποτελούν βασικά μέλη της οργάνωσης. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των ερευνών έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και όπλα. Οι αστυνομικές έρευνες βρισκόνται σε εξέλιξη, ενώ η ελληνική αστυνομία αναμένεται να προχωρήσει σε επίσημη ενημέρωση. Τη λήξη του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώνεται στο τέλος Ιουνίου, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, κάνοντας ταυτόχρονα έναν απολογισμό. Υπενθυμίζεται ότι τα χειρουργεία διενεργήθηκαν με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το 2025 έφτασαν τα 522.000. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τόνισε ότι πρόκειται για θρίαμβο καθώς έχει μειωθεί η λίστα κατά 98% και σχεδόν εξαφανίστηκε η αναμονή άνω των 4 μηνών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά όταν ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα υπήρχαν 90.000 χειρουργεία σε λίστα αναμονής που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούσαν και τα 2 έτη και σήμερα ο αριθμός τους έχει πέσει στα 7.000. Στο μεταξύ την Παρασκευή άνοιξε άλλη μία προκήρυξη 3.000 θέσεων επικουρικού προσωπικού, όπως είπε η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδυρίδη. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων, το οποίο λήγει αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Όπως είπε, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο, καθώς και τις μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Προανήγγειλε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή στο πλαίσιο Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας νέα πρωτοβουλία για σημαντική μείωση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Στο κενό από τον πρώτο όροφο πολυκατοικίας έπεσε πριν από λίγο θερμοϊδραυλικός ενώ έκανε εργασίες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στο σημείο σπέβδει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τηλεφώνησε ο ίδιος για να ενημερώσει για την κατάστασή του, έχει επικοινωνία με το περιβάλλον. Στη διεθνή επικαιρότητα αντικρουόμενες δηλώσεις από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τις επόμενες διαπραγματεύσεις. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση και πως αυτή θα πραγματοποιηθεί αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ, γεγονός που έσπευσε να διαψεύσει το Ιράν. Στο μεταξύ ανωδικά κινούνται σήμερα οι αμερικανικοί δείκτες με τον τεχνολογικό κλάδο να επιχειρεί δυναμική ανάκαμψη μετά τις έντονες απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας. Παράλληλα, οι επενδυτές αξιολογούν τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για προσωρινή παύση των εχθροπραξιών. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού δικτύου στρατιωτικής κινητικότητας με επενδύσεις που θα ξεπεράσουν τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ προανήγγειλε ο Επίτροπος Βιώσιμων, Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Απόστολος Τζιτζικώστας, περιγράφοντας το νέο δόγμα ασφάλειας της Ευρώπης κατά την τοποθέτησή του στο πλαίσιο του Athens Defense Conference. Εγκαινιάστηκε η νέα υποδομή του ΕΚΕΤΑ επιφάνειας 3.000 τετραγωνικών μέτρων, που θα φιλοξενήσει μεταξύ άλλων Μία υπερσύγχρονη πιλωτική μονάδα παραγωγής βιοκαυσίμων από αστικά και αγροτικά απόβλητα και ένα νέο σύστημα παραγωγής πράσινου υδρογόνου. Η νέα υποδομή του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ θα φτάσει στην πλήρη της ανάπτυξη μαζί με τον εξοπλισμό και το κτίριο στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, θα λειτουργήσει και ως χώρος φιλοξενίας νεοφυών εταιριών καθώς και επιχειρηματικών πρωτοβουλειών για όλα τα Ινστιτούτα του κέντρου. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 μποφόρ και το βράδυ βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30.
1: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη Μπιενάλε σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γηνή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Δέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
3: Θέατρο Ντι Ρώμα, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντι Φούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην Ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
5: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Όχι, δεν εμφανίζεται σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου, ο Σοκράτης Μάλαμας στη Θεσσαλονίκη. Ο Σοκράτης Μάλαμας θα εμφανιστεί στη Θεσσαλονίκη 1η του μήνα, την Τετάρτη, αυτή την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, στο στάδιο και στη γειτονιά μου, στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Και μάλιστα σε αυτή τη μεγάλη καλοκαιρινή του συναυλία, μαζί του στη σκηνή θα βρίσκεται η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Τα εισιτήρια από 18 ευρώ. Αλλά το συγκεκριμένο τραγούδι μου το ζήτησε ο φίλος μου Δημήτρης από τη Λάρισα. Του το είχα υποσχεθεί ότι θα ξεκινήσω τη Δευτέρα με το συγκεκριμένο τραγούδι και εγώ τις υποσχέσεις μου τις τηρώ. Και φυσικά έχω και τις παραγγελίες σας για το υπόλοιπο της εκπομπής. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη, στα 13 λεπτά μετά τις 6, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς, πολύ πολύ προσοχή γενικότερα να έχουμε. Και επειδή κάθε Δευτέρα ήθιστε να ξεκινάμε με το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε, για μία ακόμη εβδομάδα είναι ένα τραγούδι που θα έλεγε και ο φίλος μου ο Βασίλης, λίγο δίσκο, λίγο μοιάζει με την παλιά την δίσκο που πάει να επανέλθει εν έτη 2026. Dracula.

Χαμός φέτος από εμφανίσεις πάρα πολλών καλλιτεχνών και διαφορετικού είδους μουσικής, και αυτό είναι που το κάνει ακόμα πιο ωραίο. Ο Γάλλος superstar της house μουσικής, ο Γιούγκελ, που μόλις ακούσαμε στη μεγάλη του επιτυχία I Adore You, δηλαδή Σε Λατρεύω, εμφανίστηκε στη χώρα μας. Συγκεκριμένα το live event πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή που μας πέρασε, 26 Ιουνίου, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, στον Βύρονα Αττικής. Η βραδιά ξεκίνησε γύρω στις 8, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ενώ ακολούθησε και επίσημο after party. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Εγώ είμαι, απλά κρύωσα από τα κλιματιστικά ενδεχομένως κτλ. Οπότε να προσέχετε κι εσείς που μας ακούτε. Να στείλω την καλησπέρα μας οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Με την Dua Lipa θα συνεχίσω, γιατί αφενός έχουμε σε εξέλιξη το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου εδώ στην παραλία Θεσσαλονίκης, και η Dua Lipa, άκου να δεις τώρα, ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε τον άντρα της, τον Καλούμ Τέρνερ, και ποια ήταν η αφορμή? Ότι διαβάζανε τη συγκεκριμένη εκείνη περίοδο το ίδιο βιβλίο, και μάλιστα βρίσκονταν στο ίδιο κεφάλαιο, μη σου πω, και στην ίδια παράγραφο. Η Dua Lipa λοιπόν είναι γνωστή, σου λέει, βιβλιοφάγος, και τη δική της βιβλιοθήκη ανοίγει θέλοντας να δώσει ένα σπίτι σε βιβλία που αφισβητούν την εξουσία, τη λογοκρισία, τον αποκλεισμό και τις κυρίαρχες αφηγήσεις του τέστην, τα απαγορευμένα σε εισαγωγικά βιβλία. Η Manifesto Library είναι μια βιβλιοθήκη με βιβλία που έχουν λογοκριθεί και απαγορευτεί, και στο πλαίσιο του νέου Διεθνούς Φεστιβάλ Βιβλίου Βαβέλ City of Books θα στεγάζεται μόνιμα στο εσωτερικό του φημισμένου βιβλιοπωλείου Λιβράρια Λέλο, εκεί στο Πόρτο, στην Πορτογαλία. Και είχε ιδρύσει η Dua Lipa ήδη μια λέσχη βιβλίου, τη Σέρβις 95, και η φιλοδοξία της Dua Lipa ήταν να γίνει ένα σπίτι για συγγραφείς, αναγνώστες, όπου και αν βρίσκονται και όποιες και αν είναι οι συνθήκες τους. Και μας λέει η Dua Lipa, το να διαβάζουμε μας φέρνει πιο κοντά. Έτσι είπαμε, γνωρίστηκε και με τον άντρα της. Αλλά σου λέει, αυτή η βιβλιοθήκη τώρα εκεί, στο Πόρτο, στη Πορτογαλία, θα είναι ένα μνημείο για τα βιβλία που έχουν εξαφανιστεί, για τους συγγραφείς των οποίων το θάρρος ξεσκεπάζει τις δομές εξουσίας και ελέγχου, θέλουμε αυτές τις φωνές, και για τους αναγνώστες που αρνούνται να τους επιβληθεί ποιο βιβλίο επιτρέπεται και ποιο δεν επιτρέπεται να διαβάζουν. Όλα επιτρέπεται να τα διαβάζουμε. Σας προσκαλεί λοιπόν η Dua Lipa να επισκεφτείτε, αν θέλετε, να πάτε στο Πόρτο, στη Πορτογαλία, στο συγκεκριμένο βιβλιοπωλείο, και να δείτε εκεί το δικό της έτσι stand, ας το πούμε έτσι, διότι σου λέει η Dua Lipa, το πιο ανατρεπτικό πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να διαβάσετε ένα βιβλίο και στη συνέχεια να μιλήσετε γι' αυτό. Και εμένα πολύ μ' αρέσουν, γι' αυτό υπάρχουν και οι λέσχες ανάγνωσης που διαβάζεις. Μ' αρέσει πολύ όταν διαβάζω με ένα φίλο μου, μια φίλη μου ένα βιβλίο, και μετά πόσο διαφορετικά μιλάμε για αυτά τα βιβλία, είτε ο ένας είτε ο άλλος. Η βιβλιοθήκη αυτή λοιπόν θα περιλαμβάνει περίπου 100 βιβλία, αγγίζοντας 4 βασικές θεματικές: εξουσία, έλεγχος, φωνή και μνήμη. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι τώρα που ξεκινήσαμε και τις βουτιές στη θάλασσα, η καλύτερη συντροφιά, η καλύτερη παρέα, νομίζω ότι μέσα έτσι, ιδιαίτερα όταν είμαστε σε μια ηρεμία, όχι μέσα σε ένα beach bar κτλ, είναι ένα καλό βιβλίο. Οπότε συνεχίζουμε με Dua Lipa και πηγαίνουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. 17 είναι μέχρι στιγμής οι συλλήψεις. 8 νέα μέτρα του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη στήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης παρουσίασε ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στη Βάρδα Ηλίας. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων που λήγει αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Τη λήξη του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώνεται στο τέλος Ιουνίου, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Στενεύουν τα περιθώρια για την ανέβρεση επιζώντων στη Βενεζουέλα. 47.000 αγνοούμενοι κάτω από τα ερείπια. Το Ιράν ζήτησε συνάντηση, όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αύριο. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Βασίλη, πόσα τραγούδια μας έχει θυμίσει και έτσι μ' αρέσει που μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο της εκπομπής. Άκου να δεις εδώ στον 102.3 με ένα πολύ ρομαντικό τραγούδι για τα μάτια σου μόνο. Μας έχει θυμίσει υπέροχα τραγούδια, δηλαδή πραγματικά να είσαι καλά. Εδώ είμαστε λοιπόν, απόγευμα Δευτέρας, 29 Ιουνίου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες σήμερα. Και επειδή βρισκόμαστε σε ρυθμούς Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, το οποίο θα λάβει χώρα έως και στις 19 Ιουλίου και φυσικά το απολαμβάνεται μέσα από την ΕΡΤ. Άκου να δεις τώρα, παράτησε τη δουλειά του σου λέει και ξοδεύει πάνω από 35.000 ευρώ για να δει την Αγγλία στο παγκόσμιο κύπελο. Σου λέει υπάρχουν άνθρωποι που αποταμιεύουν, αχ καλά αυτή η λέξη είναι άγνωστη σε εμάς εδώ, τέλος πάντων, για να αγοράσουν ένα σπίτι. Άλλοι για να αλλάξουν ένα αυτοκίνητο, να κάνουν ένα μεγάλο ταξίδι, να δημιουργήσουν εκείνες τις συνθήκες που θα φέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια στο μέλλον τους. Ο Σεμπάστιαν όμως είχε ένα άλλο στόχο. Δεν ονειρευόταν τίποτα από όλα αυτά. Το δικό του όνειρο περιλάμβανε γήπεδο και κυρίως τη φανέλα της Αγγλίας. Οπότε τι έκανε ο 28χρονος φίλαθλος? Μάζευε λεφτά. Μπράβο του όμως που κατάφερε και συγκέντρωσε, σου λέει, περίπου 11.000 ευρώ. Δανείστηκε και άλλα τόσα και σου λέει είναι το σημαντικότερο τουρνουά στον πλανήτη, είπε ο ίδιος στο Reuters. Προφανώς ήταν πάντα όνειρό μου να δω την Αγγλία σε μια μεγάλη διοργάνωση, ειδικά σε ένα παγκόσμιο κύπελο, και έκανε γι' αυτό το λόγο αυτή τη θυσία. Μέχρι στιγμής έχει δαπανίσει πάνω από 12.000 ευρώ, θα του χρειαστούν σχεδόν 10.000 ευρώ, αλλά θα χρειαστεί, αν τελικά πάει η Αγγλία στο τελικό, θα φτάσει και θα υπερβεί το ποσό των 35.000 ευρώ. Παρά όμως αυτά τα αστρονομικά ποσά, που άμα τα βρει, πώς τα βρίσκει, ρε παιδί μου, Σεμπάστια, να μας πει και εμάς να τα βρούμε. Παρά το αστρονομικό αυτό ποσό, ο ίδιος αντιμετωπίζει αυτό το ταξίδι όχι ως μία αλόγιστη σπατάλη. Σου λέει είναι το σημαντικότερο ταξίδι της ζωής μου, διότι αυτό είναι που θέλει να κάνει στη ζωή του. Να παρακολουθεί την Αγγλία στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Γιατί σου λέει τι είναι τα χρήματα, τίποτα. Τα χρήματα πάντα επιστρέφουν. Μ' αρέσει αυτή η φιλοσοφία, δεν μπορώ να πω. Αλλά πούντα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. 2-3-13-3-3-8-4-20. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Τα μηνύματά σας στο Viber. Καμιά φωτογραφία, καμιά παραγγελιά. Έχουμε ακόμα χρόνο. Στα 6-9-30-078-228. Και επειδή μας θύμισε δίσκο ο αγαπημένος ο φίλος ο Βασίλης. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς δίσκο, αλλά είναι από εκείνη την υπέροχη εποχή. Πάμε λίγο να κάνουμε γυμναστική για τη συνέχεια. Physical.

Black Gold of the Sun. Σήμερα βέβαια έχουμε πανσέλινο της Φράουλας, μία από τις πιο δημοφιλείς πολυφωτογραφημένες πανσελίνους του χρόνου. Ουχου. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 29 του Ιούνιου προς ξημερώματα Τρίτης 30 του Ιούνιου θα δούμε το υπέροχο φεγγάρι. Λοιπόν, και η γιορτή της πανσελίνου γι' αυτό το λόγο επιστρέφει για άλλη μία χρονιά. Σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με ελεύθερη είσοδο. Σήμερα λοιπόν τη Δευτέρα η πλατεία του Μεγάρου μπροστά εκεί στη θάλασσα μετατρέπεται σε ανοιχτή πίστα χορού με τις μεγαλύτερες δίσκο επιτυχίες των δεκαετιών που εμείς αγαπήσαμε πάρα πολύ και ελπίζουμε να τις αγαπάτε κι εσείς ή να τις μαθαίνετε οι νεότεροι ή να τις θυμόσαστε οι παλαιότεροι, των 80s και των 90s, ήτη δηλαδή του 80 και του 90. Σήμερα ελεύθερη είσοδος, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, δίσκο πάρτι μπροστά στη θάλασσα κάτω από το φεγγαρόφωτο, νομίζω είναι ιδανικό. Μεταξύ άλλων, επειδή σας είπαμε ότι φέτος υπάρχει ένας συναυλιακός οργασμός στη χώρα μας, το Σάββατο που μας πέρασε ήρθαν στα πλαίσια του Release Athens στην πλατεία νερού οι Pet Shop Boys, αγαπημένοι, λατρεμένοι, και μάλιστα στο line-up ήταν και ο Σλοβαίνος καλλιτέχνης, ο Grammatic, ο οποίος εμφανίστηκε στην Αθήνα, μοιράζοντας φυσικά τη σκηνή με τους Pet Shop Boys αλλά και τους Saint Etienne, και γι' αυτό το λόγο πάμε να ακούσουμε Grammatic για τη συνέχεια και Jammin'.

Τι κυλιακούς έχει αυτό το παλί. Τι κυλιακούς έχει αυτό.

Ένα τραγούδια με κοινές αναμνήσεις, με νέες μουσικές στάσεις, σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, αλήθεια και τη μοναδική ενέργεια της ζωντανής μουσικής, όλα αυτά θα συμβούν σήμερα στις 9 στη Μονή Λαζαριστών, 17 ευρώ η προπόληση των εισιτηρίων. Λοιπόν, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω ιδιαίτερως τη φίλη μου τη Ζωή τη Κουτελοπούλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Παρότι δεν μου φαίνεται, είμαι η Τόνια Σουφλέρη και είμαι καλά γιατί η φωνή σήμερα ήταν λίγο πειραγμένη. Βέβαια μου λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης, λέει επειδή ακούγεται πιο ωραία έτσι η φωνή σου, λέει να κρυώνεις πιο συχνά. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι στον 102, διότι ακολουθεί ο Θανάσης ο Βικόπουλος και εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος με ταυτόχρονες έρευνες στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο. Στόχος της επιχείρησης είναι η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών καθώς και στη διάπραξη ληστιών σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί συνολικά 17 άτομα, εκ των οποίων τα 15 φέρονται να αποτελούν βασικά μέλη της οργάνωσης. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των ερευνών έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών, ουσιών και όπλα. Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Σε κλοιό πυρκαγιών και σήμερα βρίσκεται η χώρα μας. Σε εξέλιξη, φωτιά στη Βάρδα Ηλίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο της πυροσβεστικής. Οριοθετήθηκε ωστόσο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρεία Κατερίνης. Την απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιδωνίας και Αριστοτέλη ανακοίνωσε η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, το μέτρο

0: θα ισχύει αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. 8 μέτρα για τη στεγαστική κρίση και το δημογραφικό, ανακοίνωσε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται θέσπιση επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ εφάπαξ για το τρίτο και το τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας που θα γεννηθεί από 1η-1η του 2027. Παροχή δωρεάν της πάνας του μωρού για ένα χρόνο για το τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας και μείωση δημοτικών τελών κατά 70% για νέα ζευγάρια που αποκτούν πρώτο παιδί για χρονικό διάστημα 3 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Λύγει αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ωστόσο, όπως τόνισε ο Υπουργός στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, υπήρξε δέσμευση των εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ ότι θα διατηρήσουν αμετάβλητες τις τιμές των προϊόντων όλο το καλοκαίρι. Στα προϊόντα συμπεριλαμβάνονται και τα περίπου 2.000, η τιμή των οποίων είχε ήδη μειωθεί κατά μέσο όρο 6%. Τη λήξη του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώνεται στο τέλος Ιουνίου ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Υπενθυμίζεται ότι τα χειρουργεία διενεργήθηκαν με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και το 2025 έφτασαν τις 522.000. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τόνισε ότι πρόκειται για θρίαμβο, καθώς έχει μειωθεί η λίστα κατά 98% και σχεδόν εξαφανίσαμε, όπως είπε, την αναμονή άνω των 4 μηνών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα υπήρχαν 90.000 χειρουργεία σε λίστα αναμονής, σήμερα ο αριθμός τους έχει πέσει στα 7.000. Μέχρι αύριο αναμένεται να καταβληθεί σε 1.000.000 οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία και Δανία. Πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος σε εκτεταμένη ζώνη γύρω από τα Καρπάθια και στα Βαλκάνια. Πρώτον πυλών υψηλές θερμοκρασίες και στη χώρα μας, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τις επόμενες μέρες τους 37 με 38 βαθμούς. Η πιο θερμή μέρα για την πρωτεύουσα αναμένεται να είναι η Παρασκευή, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 37 βαθμούς. Μάχη με το χρόνο δίνουν για πέμπτη ημέρα οι διασώστες για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα Ερείπια μετά τον διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Ίσχυρη σεισμική δόνηση σημειώθηκε εκ νέου στο Καράκας και στη Λαγκουάιρα σήμερα το πρωί. Την παροχή επίγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στην αθλητική μας ενημέρωση συνεχίζονται οι μάχες στο Μουντιάλ για πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης. Στις 8 η ώρα Βραζιλία η Ιαπωνία, στις 11.30 η Γερμανία Παραγουάη, στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία Μαρόκο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα παρουσιάσει πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά ο καιρός θα είναι αύριο έθριος, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία αύριο από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
1: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
2: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
1: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
2: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
1: dreamteam.org.gr.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Μια ιστορία θα σας πω.
1: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
2: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
1: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
2: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Κάποιο πρωί οι αθρακορίχοι στα βόρεια της γυραιάς Αλβιώνας, σε αυτό που με άλλα λόγια θα λέγαμε Βόρειας Ιρλανδίας, Σκωτίας, Βόρειας Αγγλίας, άνοιξαν τις πόρτες των σπιτικών τους και είδαν ότι στο κατόφλι δεν υπήρχε το δωρεάν μπουκάλι γάλακτος. Και αργά ή γρήγορα το κακό σκέπασε όλο το νησί. Πάντα οι Βρετανοί αθρακορίχοι έπαιρναν δωρεάν ένα μπουκάλι γάλα, φίλες και φίλοι. Το έφερνε ο Μίλκμαν. Ήταν κρατική δωρεά. Διότι εκεί κάτω στα έγκατα της γης πρέπει να πίνεις γάλα, να μην κολλάει σκόνη του κάρβουνου στα πνευμόνια. Ο νεοφιλελευθερισμός της Μάργαρετ Θάτσερ του το σέκοψε. Το φαντάζεστε? Το φαντάζεστε. Είχαν έρθει πια οι ιδιώτες. Το κοινωνικό κράτος έπρεπε να απαξιωθεί και μετά να δολοφονηθεί. Αν θέλετε να πιείτε γάλα, να πάτε να το αγοράσετε, τους είπε εκείνη που στο άκουσμα του θανάτου της, χρόνια μετά, το μισό και παραπάνω νησί, από τη Βόρεια Ιρλανδία μέχρι το Νότο και από τη Σκωτία μέχρι το Λονδίνο, έστησε ολονύχτιες γιορτές, στις οποίες το κεντρικό τραγούδι, ξέρετε ποιο ήταν, «The Bloody Witch is Dead». Μέχρι να πέθαινε όμως η αιματοβαμμένη γριά μάγισσα, όπως την αποκαλούσαν, δύο χέρια εντελώς διαφορετικά έπρεπε να ενωθούν για να παλέψουν εναντίον της. Το πρωί στο οποίο θα φτάσουμε, φίλες και φίλοι, εκείνο το πρωί έκλαψε ολάκερο το Λονδίνο, έκλαψε από συγκίνηση μια ολάκερη χώρα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Η Ζωή Κουτολοπούλου είναι σήμερα συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Επικοινωνείτε μαζί μας, γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, είναι το πιο παλιό σωσμένο τραγούδι που αφορά στη ζωή των Ανθρακορίχων στη Μεγάλη Βρετανία. Ένα τραγούδι του 1884 με τίτλο «The Black Leg Miner», δηλαδή «Ο Ανθρακορίχος με το μαύρο πόδι». Ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά θα γίνει σύμβολο στα 1984 από τα οποία θα πρέπει να περάσουμε. Με την ανάληψη της Πρωθυπουργίας στις 4 Μαΐου του 1979, Margaret Thatcher έθεσε ως βασική προτεραιότητα τη μείωση του πληθωρισμού. Για το λόγο αυτό ακολούθησε σφιχτή νομισματική πολιτική, αυξάνοντας τα επιτόκια, προκειμένου να χαμηλώσει τον πληθωρισμό. Ταυτοχρόνως έδειξε προτίμηση προς την έμεση φορολογία έναντι της φορολογίας εισοδήματος και αύξησε το ΦΠΑ στο 15%. Παράλληλα, κατήργησε τους μισθολογικούς και συναλλαγματικούς περιορισμούς. Οι πολιτικές αυτές διατήρησαν την αξία της στερλίνας σε υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, όπως το βιώνουμε και στη χώρα μας, τα νούμερα δεν έλεγαν την αλήθεια. Η ανεργία στο νησί εκτοξεύθηκε. Το 1983 υπήρχαν πλέον 3.600.000 άνεργοι, διπλάσιοι από ό,τι ήταν το 1979 όταν η Thatcher ανέβηκε στην εξουσία. Οι κρατικές δαπάνες, κυρίως για την εκπαίδευση και τη στέγαση, μειώθηκαν. Το ΑΕΠ της χώρας βυθιζόταν. Η τακτική της Thatcher έμελε να αποτελέσει εγχειρίδιο για τους μετέπειτα λάτρεις της πολιτικής της. Ο πόλεμος της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησής της, με κάθε εργασιακό κλάδο, έγινε μεμονωμένα, έτσι ώστε να τους απομονώσει και να τους νικήσει πιο εύκολα, καθώς η ενοποίηση του αγώνα τους θα προκαλούσε, πέρα από μεγαλύτερη δυσκολία, και τυχόν πιθανότητες ολικής ήττας. Έτσι, πριν ξεσπάσει ο πόλεμος του κράτους με τα εργατικά συνδικάτα των Ανθρακορίχων, είχαν προηγηθεί οι μεταλλεργάτες, οι σιδηροδρομικοί και οι λιθοξόοι. Το Μάρτιο του 1984 είχε έρθει πλέον η κρίσιμη ώρα. Η κυβέρνηση της Θάτσερ προσπαθεί να ιδιωτικοποιήσει τα κερδοφόρα ορυχεία και να κλείσει εκείνα που εσκεμμένα είχε απαξιώσει, χαρακτηρίζοντάς τα ζημιογόνα. Στις 12 του Μάρτη οι εργάτες απεργούν πανεθνικά. Μέχρι τις 15 του μήνα, από τα 170 ορυχεία που ανήκαν στην δύναμη της National Union Mine Workers, του Εθνικού Συνδικάτου των Ανθρακορίχων, έχουν ήδη κλείσει τα 140. Οι πιο δυναμικές απεργιακές εστίες βρίσκονται στο Yorkshire και στο Nottinghamshire. Οι απεργοί ζητούν την ανάκληση του προγράμματος διακοπής λειτουργίας των Ανθρακορυχείων και ακόμη ζητούν κρατική ενίσχυση, τον εξυγχρονισμό της Εθνικής Βιομηχανίας Άνθρακα και τη συνταξιοδότηση στα 55 χρόνια. Η στάση της κυβέρνησης δεν αλλάζει. Γίνεται ακόμη πιο επιθετική. Πολύ σύντομα δημιουργούνται παντού φρουρές εργαζομένων που περιφρουρούσαν τα ορυχεία. Παρόλα αυτά όμως δεν υπήρξε σε κάθε τοπικό τμήμα των συνδικάτων η ίδια αγωνιστικότητα και αποφασιστικότητα. Η ομοσπονδιακή δομή του συνδικάτου, με τις αυξημένες δυνατότητες αυτονομίας του κάθε τοπικού τμήματος, έκανε πολλά από αυτά τα τμήματα να ταλαντεύονται μεταξύ απεργίας ή υπακοής, ακόμη και μετά την κήρυξη της πανεθνικής απεργίας. Βούτυρο στο ψωμί της Θάτσερ, η οποία κινητοποίησε μια στρατιά 10.000 αστυνομικών που κατέλαβαν σημαντικές θέσεις σε αρκετά ορυχεία της χώρας, προστατεύοντας τους απεργοσπάστες που είχε κινητοποιήσει η κυβέρνηση για να προκαλέσουν ρήγμα στην απεργία
και να συνεχίσουν βέβαια την παραγωγή και την τροφοδότηση των εργοστασίων με γιάνθρακα.

Η Soft Cell ήταν ένα υπέροχο ντουέτο της δεκαετίας του 80. Το αποτελούσαν η Mark Almon στα φωνητικά και ο φοβερός πιανίστας, ο David Ball. Είμαστε στην εποχή του synth pop, φίλες και φίλοι. Και το Tainted Love ήταν πραγματικά ένα τραγούδι, αυτό που μόλις ακούσαμε, που έκανε θράψη, παρά το ότι δεν ήταν ένα τραγούδι που γεννήθηκε στη δεκαετία του 80, το 65 κυκλοφόρησε με την Gloria Jones, αλλά αλήθεια είναι ότι οι Soft Cell το απογείωσαν το 1981. Και σήμερα, ναι, μπορεί να ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι ύμνο των Αθρακορίχων, αλλά θα κινηθούμε με διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι να φανταστείτε ότι είστε κάπου εκεί στη Γιρεάλ Βιώνα, δεκαετία του 80, και μεταξύ ειδήσεων που ακούτε στο ραδιόφωνο, ακούτε και πολύ ωραία τραγούδια. Οι ομοφιλοφιλικές πράξεις είχαν αποποινικοποιηθεί στην Αγγλία και την Ουαλία μόλις το 1967. Άρα μέχρι τη δεκαετία του 80, το ξεκίνημά της, μιλάμε μόλις για 13 χρόνια. Οι διαχωρισμοί και οι αποκλεισμοί δεν είχαν πάψει σε όλους τους κοινωνικούς τομείς. Αλλά ό,τι βασάνιζε περισσότερο, θα έλεγε κανείς, τη ζωή των ομοφιλόφιλων στα χρόνια εκείνα ήταν οι παρενοχλήσεις της αστυνομίας στις διάφορες κοινότητές τους ή στα μπαρ στα οποία περνούσαν τα βράδια τους. Οι καταγγελίες αγοριών και κοριτσιών που τύχαναν ατιμωτική συμπεριφορά από τους αστυνομικούς ήταν συνεχής, αλλά επί Θάτσερ, ποιος έδινε σημασία. Ο Μαρκ Άστον ήταν ομοφιλόφιλος ακτιβιστής και μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Μεγάλης Βρετανίας. Αμέσως μετά την έναρξη της απεργίας των Αθρακορίχων, συνειδητοποίησε κάτι που οι σύντροφοί του δεν το είχαν ακόμη καταλάβει. Οι παρενοχλήσεις της αστυνομίας ουσιαστικά είχαν σταματήσει. Οι περιπολίες στους δρόμους όπου σύχναζαν τα παιδιά είχαν επίσης σταματήσει. Ουσιαστικά κατάλαβε αυτό που πλαγίως σας είπα νωρίτερα. Η Θάτσερ, φίλες και φίλοι, δεν γέννησε μέσα σε μια νυχτιά 10.000 αστυνομικούς που θα χτυπιόταν με τους εργάτες. Με λίγα λόγια, ο κατασταλτικός μηχανισμός της Μεγάλης Βρετανίας είχε πλέον ένα άλλο ανοιχτό μέτωπο και δεν ασχολείται προς το παρόν με ένα προηγούμενο. Του Μάρκ τους φινώνεται λοιπόν μια ιδέα αδιανόητη για την εποχή. Η κοινότητα των γκέι να συνταχθεί με τους Αθρακορίχους, οι οποίοι χρειάζονταν τεράστια υποστήριξη, καθώς μετά από μήνες απεργίας κυρίως πεινούσαν. Έτσι λοιπόν, μαζί με τον φίλο του Mike Jackson και άλλους συντρόφους του, ιδρύουν την οργάνωση Lesbians and Gays Support the Minors. Η συγκεκριμένη οργάνωση ομοφιλοφίλων είχε σκοπό το αυτονόητο, να συγκεντρώσει λεφτά για τους απεργούς και τις οικογένειές τους. Και εύκολο, φίλες και φίλοι, δεν ήταν να πείσει τα άτομα της κοινότητάς του για κάτι τέτοιο, αν αναλογιστεί κανείς ότι, απλά να το πω, το κράξιμο, τα παιδιά αυτά το έτρωγαν και από εργάτες. Όταν κάποια στιγμή συγκεντρώνει ένα πρώτο μεγάλο ποσό, η ομάδα των ομοφιλοφίλων αποφασίζει να επικοινωνήσει με επίσημους εκπροσώπους των Αθρακορίχων για να βρουν τρόπο προς διάθεση των χρημάτων εκείνων. Και είτε το πιστεύετε είτε όχι, η απάντηση των εργατών ήταν negative, αρνητική. Τι είναι η δαιμονοποίηση, έτσι? Οι εργάτες δέχονταν δωρές από όλη τη Γιρεάλ Βιώνα, αλλά δεν ήθελαν τα χρήματα που είχαν μαζέψει για αυτούς οι ομοφιλόφιλοι. Τα παιδιά όμως δεν το έβαλαν κάτω και ξέρετε τι έκαναν. Βρήκαν ένα μικρό βαν και ταξίδεψαν μέχρι την κοιλάδα Ντύρις της Ουαλίας, προκειμένου να παραδώσουν αυτοπροσώπως τη δωρεά τους σε ένα μικρό χωριό Αθρακορίχων, το Onwin. Εκπρόσωπος των εκεί απεργών είναι ο Cliff Grist, ο οποίος ζει το δικό του δράμα. Είναι ένας Αθρακορίχος ομοφιλόφιλος, ο οποίος δεν είχε τολμήσει ποτέ να εκφραστεί για τις προτιμήσεις του. Η ομάδα των παιδιών λοιπόν
Καταφθάνει στο χωριό, κομματάκι μπουδιασμένοι όλοι, αντιλαμβάνεστε, δεν γνώριζαν τις αντιδράσεις των κατοίκων. Και όπως θα δηλώσει χρόνια μετά στην εφημερίδα The Guardian, ο εκ των συνιδρυτών της οργάνωσης, ο Mike Jackson, πολύ αργότερα μάθαμε, λέει, ότι αφού έλαβαν το γράμμα που εγώ είχα συντάξει, έκαναν σύσκεψη όπου ακούστηκε, το λέω επί λέξη για να καταλάβετε γιατί μιλάμε, ένα μάτσο αδελφές θέλουν να μας υποστηρίξουν. ...1983... Culture Club, oh boy, που λέγαμε τότε, Karma Chameleon.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 17 άτομα έχουν συλληφθεί σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών. Ελεύθεροι πόρους και εγγύηση μέχρι 50.000 ευρώ σε τρεις κατηγορούμενους για ρευματοκλοπές στη Θεσσαλονίκη. 8 νέα μέτρα του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη στήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης παρουσίασε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων από αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Τη λήξη του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Μέχρι αύριο αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία και Δανία. Στενεύουν τα περιθώρια για ανέβρεση επιζώντων στη Βενεζουέλα. 47.000 είναι οι αγνοούμενοι. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM, R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, η Ζωή Κουτελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Πέφτει ξύλο στους δρόμους, φίλες και φίλοι, αλλά εμείς θα τη βρούμε την 29η κάποιου Ιούνιου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Μάκης παρόν φαντάζομαι. Στέλνω πριν καν δω. Όπως και η αγαπημένη Μαρία και ο Δημοσθένης. Δεν χάνουν αυτοί. Ούτε και ο Άκης βέβαια, στον οποίο στέλνουμε μια γλυκιά καλησπέρα. Ούτε στο φίλο τον Βαγγέλη κάτω, στον Μοριά, τη Δήμητρα και την Ειρήνη. Μια γλυκιά αγκαλιά στην αγαπημένη μας την Τατιάνα. Μια γλυκιά αγκαλιά στην αγαπημένη τη Μαρία και τον Κωνσταντίνο που ποτέ δεν μας ξεχνούν. Στη Γεωργία. Αυτός ήταν λοιπόν ο Boy George των Culture Club, φίλες και φίλοι. Σε εκείνη την πολύ μεγάλη επιτυχία της δεκαετίας του 80, το 83 κυκλοφόρησε το Karma Chameleon. Μπορείτε λοιπόν τώρα εσείς να φανταστείτε σκηνικό τα παιδιά της κοινότητας των ομοφιλοφίλων να περπατούν στο χωριό και το μισό χωριό κάπου εκεί στην Ουαλία να στρέφει αλλού τα βλέμματά του. Δεν μάσηξαν που λέμε οι νέοι. Άλλωστε, υπήρχε ευτυχώς κόσμος σαν τον Κλιφ που είχαν καταλάβει ότι τα μέτωπα νικάνε όταν είναι ενωμένα. Κατά τη διάρκεια της πολύμινης πάλης των ανθρακορίχων με τους συντηρητικούς, η κυβέρνηση της Μάργαρετ Θάτσερ χρησιμοποίησε κάθε μέσο που είχε. Πέρασε μάλιστα νόμο με τον οποίο τροποποίησε το άρθρο 6 του κώδικα κοινωνικής ασφάλειας. Τι έλεγε ο νόμος αυτός? Για να φτάσουμε και σε εκείνες τις γιορτές που στήθηκαν όταν πέθαινε. Τα παιδιά και οι γυναίκες των ανθρακορίχων δεν δικαιούνται πλέον όπως το παρελθόν προνοιακά επιδόματα κατά τη διάρκεια της απεργίας. Ναι, και δεν ήταν μόνο αυτό. Η Πρωθυπουργός Βρετανίας σκόπευε να στείλει στρατό για να αντιμετωπίσει την μεγάλη και δυναμική απεργία. Σύμφωνα με κυβερνητικά έγγραφα που ευτυχώς αποκαλύφθηκαν κάποια στιγμή, η Θάτσερ και το επιτελείο της σχεδίαζαν να χρησιμοποιήσουν το στρατό για να μεταφέρει αποθέματα του άνθρακα αλλά και για να αντικαταστήσει τους απεργούς ανθρακορίχους στην εξόριξή του. Σύμφωνα με τους ακριβείς αριθμούς, όταν έφτασαν τα στοιχεία στην επιφάνεια, θα χρησιμοποιούνταν 4.500 οδηγοί και 1.650 στρατιωτικά φορτηγά για να μεταφέρουν ημερησίως 100 κιλοτόνους άνθρακα σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο στρατός θα επομιζόταν και τα καθήκοντα των λιμενεργατών, εάν η απεργία των λιμενεργατών επρόκειτο να είναι εξίσου μεγάλη με εκείνη των ανθρακορίχων. Αν και η Θάτσερ έδειχνε σίγουρη για το τέλος απεργίας, εκείνα τα έγγραφα φανερώνουν ότι η κυβέρνησή της είχε φοβηθεί πραγματικά πως οι απεργοί θα κλόνιζαν την οικονομία της Βρετανίας. Όταν μάλιστα ανακοίνωσαν και οι λιμενεργάτες την έναρξη των κινητοποίησεών τους, τότε γεννήθηκαν και οι φόβοι για έλλειψη τροφίμων στους κατοίκους όλης της χώρας. Η Θάτσερ όμως δίστασε να χρησιμοποιήσει τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας της και αποφάσισε να περιμένει να φτάσει η Μεγάλη Βρετανία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πίστευε ότι σε κάθε άλλη περίπτωση ο στρατός θα έδινε την εντύπωση ότι η κυβέρνηση ήταν αδύναμη, διότι κατά τα άλλα
θέματα δημοκρατίας, όπως αποδείχθηκε, δεν την απασχολούσαν. Σύμφωνα με τα έγγραφα λοιπόν εκείνα, τα κυβερνητικά εκείνα έγγραφα, η Βρετανία θα κατανάλωνε όλα τα αποθέματα άνθρακα μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου του 1985. Όμως, η απεργία των λίμεν εργατών διήρκησε μόλις 10 ημέρες και έτσι λύθηκαν τα χέρια της Θάτσερ, άνοιξε δίωδος για την εισαγωγή των αναγκαίων προϊόντων. Τα κυβερνητικά έγγραφα αποδεικνύουν ακόμη ότι η Θάτσερ ήταν πίσω από την αστυνομική βία που ασκήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια των απεργιών. Η ίδια καλούσε τους αστυνομικούς, αυτό ήταν υπογραμμισμένο, να είναι πιο έντονοι στην επαφή τους με τους απεργούς, διότι η ίδια είχε παρατηρήσει ότι, και αυτό ήταν υπογραμμισμένο, δεν διεκπεραίωναν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους. Προσοχή όμως τώρα εδώ. Σας το έχω πει πολλές φορές πως τα φωτοστέφανα δεν κάνουν καλό όποιος και να τα φοράει. Η εργατική τάξη θέλετε λόγω απομόνωσης, λόγω συνθήκων, κυρίως λόγω οικονομικών, δεν αποτελείται από αγγέλους, μήτε όλοι είναι αγάλματα παλικαριάς που ζωντανεύουν και ορμάνε στα πεδία των μαχών, έτσι. Κάποιοι λοιπόν από τους εργάτες στο χωριό εκείνο της Ουαλίας τι έκαναν? Κελάιδησαν σε κίτρινα έντυπα ότι δηλαδή οι ομοφυλόφιλοι στηρίζουν τους ανθρακορίχους, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να το κάνει αυτό σημαία. Φρόντισε βέβαια γι' αυτό η εφημερίδα Sun, η οποία εμφανίζεται με πρωτοσέλιδο το οποίο φέρει τον εξής κεντρικό τίτλο: Pits and Pervins, δηλαδή νταμάρια και ανώμαλοι. Λοιπόν, οι πανούργοι γκέι πήραν το σύνθημα αυτό και το κάνουν σύνθημα και αφίσα συναυλίας με ονόματα της pop και rock μουσικής με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων.

I Want to Break Free, φίλες και φίλοι, μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Queen του 1984. Ένα τραγούδι που, αυτό κι αν δεν έγινε ύμνος πραγματικά κινημάτων της εποχής εκείνης, συντρόφευσε το φεμινιστικό κίνημα στη Μεγάλη Βρετανία, συντρόφευσε τον αγώνα των λευκών και μαύρων ενάντια στο καθεστώς apartheid της Νοτιού Αφρικής. Συντρόφευσε τους αγώνες των ομοφιλοφίλων κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80 στην Γηραιά Αλβιώνα. Και βέβαια, από τη στιγμή που τα παιδιά γνωρίστηκαν με τους αθρακορίχους, θα γινόταν σύμβολο και των άλλων. Το Εθνικό Σωματείο των Αθρακορίχων, και όχι μόνο της Ουαλίας λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλεί, έτσι είναι οι δομές, όπως και να το κάνουμε, και χρειάζονται έτσι στα συνδικάτα, για την αποδοχή ή απόρριψη της δωρεάς της οργάνωσης. Αλλά όπως έχετε αντιληφθεί και εσείς ήδη από τη ροή της εκπομπής, η ζήμη είχε φουσκώσει πια. Κανείς δεν θα μπορούσε πλέον να αντιστρέψει το κλίμα της συντροφικότητας και της αλληλεγγύης μεταξύ των δύο κοινοτήτων ή να ανατρέψει γενικότερα την όλη διαδικασία. Στη συναυλία εκείνη έγινε ο χαμός ο μεγάλος. Φορέσατε την κονκάρδα μας που γράφει άνθρακας όχι ανεργία, θα πει τη βραδιά εκείνη στην ομιλία του στη συναυλία, με τίτλο, τον τίτλο της Sun, Pitch and Pervance, ο τότε αθρακορίχος και στη συνέχεια μεγάλη μορφή του βρετανικού συνδικαλισμού, ο Dave Donovan, και συνεχίζει. Τώρα θα φορέσουμε εμείς τη δική σας. Θα σας υποστηρίξουμε. Και καταλήγει. Δεν θα αλλάξουν τα πάντα σε μια νυχτιά, αλλά πλέον 140.000 αθρακορίχοι γνωρίζουν ότι υπάρχουν κι άλλοι αγώνες και άλλα προβλήματα. Ξέρουμε για τους μαύρους, ξέρουμε για τους γκέι, ξέρουμε για τον πυρηνικό αφοπλισμό και τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο.

Και όσο γίνονταν όλα αυτά, φίλες και φίλοι, ολάκερες πόλεις μετατρέπονταν μέρα με την ημέρα σε βιομηχανικά ερείπια. Η ανεργία σε πάρα πολλές περιοχές έφτανε μέχρι και το 70%. Η απόλυτη κοινωνική καταστροφή που είχε επιφέρει ο νεοφιλελευθερισμός ήταν πλέον γεγονός. Η Αγγλία ζούσε μια πολύ βίαιη μετάβαση. Ο αλκοολισμός και η κατάθλιψη στις περιοχές όπου είχαν κλείσει τα ανθρακοριχεία εκτινάχθηκαν σε δυσθεώρητα ύψη. Όμως, μήτε οι ομοφιλόφιλοι, μήτε οι σύντροφοί τους εργάτες είχαν σκοπό να το βάλουν κάτω. Μέρος των χρημάτων τα οποία συγκεντρώθηκαν χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά και ενός λευκού μικρού λεωφορείου για να βοηθήσει στη μεταφορά των ανθρακορίχων αλλά και των οικογενειών τους για ομιλίες σχετικές με τον αγώνα τους. Το μίνι εκείνο λεωφορείο είχε ένα ροζ τρίγωνο και τυπωμένο είχε πάνω του το όνομα της οργάνωσης των παιδιών. Συνολικά, οι ομοφιλόφιλοι κατάφεραν είτε αδειάζοντας τις δικές τους τσέπες, είτε με την συναυλία ή με εράνους που έκαναν σε όλη τη χώρα, να συγκεντρώσουν πάνω από 25.000 λίρες Αγγλίας. Μιλάμε για ένα φοβερό νούμερο για την εποχή εκείνη. Υπάρχουν όμως και τα άλλα νούμερα. Κατά τη διάρκεια της πολύμηνης εκείνης απεργίας, 9 εργάτες σκοτώθηκαν σε συγκρούση με την αστυνομία, εκατοντάδες τραυματίστηκαν, 11.291 συνελήφθησαν και 8.392 παραπέμφθηκαν στα δικαστήρια με διάφορες κατηγορίες. Και η πείνα συνέχιζε να θερίζει χιλιάδες νοικοκυριά. Οι ανθρακορίχοι μετά από ένα χρόνο δεν αντέχουν πια. Και στις 3 Μαρτίου του 1985 αποφασίζουν να λήξουν την απεργία και να κατέβουν και πάλι κάτω από τη γη. Και όσο για τη Θάτσερ, θα τους εκδικηθεί κλείνοντας τελικά 25 ορυχεία αντί για 20 που σχεδίαζε αρχικά. Η ήττα του συνδικαλιστικού κινήματος των ανθρακορίχων ενίσχυσε τη Μάργαρετ Θάτσερ και άνοιξε τον ασκό του αιώλου για τις ιδιωτικοποιήσεις πάρα πολλών δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, ιδιωτικοποιήσεις τις οποίες πλήρωσε πανάκριβα ο λαός στη Γυραιά Αλβιώνα, άνοιξε τους ασκούς του αιώλου για την δραστική περικοπή των δημοσίων απανών, τη δραματική συρρήκνωση του κράτους πρόνοιας. Παραμένουμε στο 1984, φίλες και φίλοι, στα πάρα πολύ δύσκολα χρόνια εκείνα, και πάμε στο What Difference Does It Make των θρελικών Smiths. Ο επικεφαλής της μπάντας, ο Morrissey, ήταν ένας από αυτούς οι οποίοι δεν φοβήθηκαν πραγματικά ούτε σε συναυλίες ούτε και σε συνεντεύξεις του να τα βάλει με την σκληρή εκείνη πρωθυπουργία.

Αγώνας χαμένος δεν υπάρχει. Το ωραίο σε εκείνον τον κοινό βηματισμό ήταν η απόφαση του Εργατικού Κόμματος της Μεγάλης Βρετανίας να περιλάβει για πρώτη φορά στο προεκλογικό πρόγραμμα που θα ακολουθούσε τα δικαιώματα των ομοφιλοφίλων, και αυτό επετεύχθη χάρη στις πιέσεις που άσκησε το Εθνικό Σωματείο των Ανθρακορίχων. Όπως επίσης, σχετικό ψήφισμα θα περάσει στο ίδιο το συνέδριο των συνδικάτων. Όπως θα πει Σιάν Τζέιμς σε σχετικό αφιέρωμα, λεσβία τότε, μέλος της οργάνωσης, η κίνηση εκείνη θα βάλει τον σοσιαλισμό στην ατζέντα της κοινότητας λεσβιών και γκέι του Λονδίνου, αλλά την ίδια στιγμή τι έκανε. Έβαζε την πολιτική για τη σεξουαλικότητα στην ατζέντα των ίδιων των συνδικάτων. Η ίδια από νοικοκυρά που ενδιαφερόταν μόνο για το σπίτι τότε και τα παιδιά, ένιωσε προσβεβλημένη όταν άκουσε τη Θάτσερ να χαρακτηρίζει τις οικογένειες των Ανθρακορίχων εσωτερικό εχθρό. Κι έτσι ρίχθηκε στον αγώνα, βοηθώντας τη σύντηση 1000 οικογενειών την εβδομάδα σε 9 κέντρα απλωμένα σε 3 ουαλικές κοιλάδες. ...29 Ιουνίου του 1985... φτάσαμε, φίλες και φίλοι. Στο West End του Λονδίνου οι ομοφιλόφιλοι συγκεντρώνονται για την πορεία τους. Άλλα τα χρόνια εκείνα. Σε εκείνα τα Pride το ζητούμενο δεν ήταν να επιδείξεις ποιος είσαι. Σε εκείνα τα Pride η πραγματική υπερηφάνεια στεκόταν στον καθημερινό αγώνα για ισότητα, για πραγματική ελευθερία. Ο κομμουνιστής Μάρκ και η σύντροφή του ξετυλίγουν τα πανό τους. Θα έλεγε κανείς ότι τα παιδιά εκείνα, εκείνο το πρωί, ήταν ξανά μόνα τους. Ήταν. Από το βάθος, χωρίς κανένας να γνωρίζει το παραμικρό, ένα θρυλυκό, σας μιλήσαμε γι' αυτό, λευκό βαν κάνει την εμφάνισή του, και πίσω του ακολουθούν πολλά άλλα πούλμανς. Γι' αυτό λευκό βαν κάνει την εμφάνισή του και πίσω του ακολουθούν πολλά άλλα πούλμανς.

τελικά ένα άλλο χέρι. Και ήρθαν όλοι, φίλες και φίλοι, ακόμη και εκείνοι που αρχικά είχαν πει όχι σε αυτή τη συνάντηση. Οι εργάτες κατέβηκαν και άπλωσαν τα λάβαρα των συνδικάτων τους που τα είχαν από πάπου προς πάπου. Και τα παιδιά τους έκαναν την τιμή να είναι εκείνα τα λάβαρα που θα έμπαιναν στην κεφαλή της πορείας. Σας αποχαιρετούμε με τους Oyster Band, τον πραγματικό ύμνο της συνάντησης εκείνης που έχει τίτλο Call Not Doll. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τη λήξη του πλαφών στο περιθώριο κέρδους από τις 30 Ιουνίου και τη δέσμευση της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ για διατήρηση αμετάβλητων των τιμών το επόμενο δίμηνο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στο Μέγαρο Μαξίμου ανέβασαν ακόμη μια προεκλογική παράσταση. Παριστάνουν ότι τώρα θα βρουν λύση για την ακρίβεια και παραδέχονται μέσως πλην σαφώς ότι τα μέχρι τώρα δήθεν μέτρα τους δεν απέδωσαν, επισήμανε το Πασόκ. Η κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα ακρίβειας, αλλά όχι τις λύσεις, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Για προεκλογικό εμπόριο ελπίδας, κατηγόρησε την κυβέρνηση το ΚΚΕ. 8 μέτρα για τη στεγαστική κρίση και το δημογραφικό ανακοίνωσε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης ο Δήμαρχος Τέιος Αγγελούδης. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται θέσπιση επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ εφάπαξ για το τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας που θα γεννηθεί από 1η-1η του 2027. Παροχή δωρεάν της πάνας του μωρού για ένα χρόνο για το τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας και μείωση των δημοτικών τελών κατά 70% για νέα ζευγάρια που αποκτούν πρώτο παιδί για χρονικό διάστημα 3 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Κλείνει οριστικά το κεφάλαιο των απαλωτριώσεων για τη διάνοιξη της οδού Πόντου, καθώς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε τη χρηματοδότηση προς το Δήμο Καλαμαριάς για την καταβολή αποζημιώσεων στους δικαιούχους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία κινήθηκε με πρωτοβουλία της διοίκησης του Δήμου, η οποία προσέφυγε ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για τον καθορισμό της τιμής μονάδας.

0: ομάδας αποζημίωσης των εκτάσεων προς απαλωτρίωση. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο με την αστυνομική επιχείρηση να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στόχος είναι η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και στην τέλεση ληστιών, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας ανήλικος. Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα ενημέρωση της Ελλάς, από τους 17 συλληφθέντες, οι 15 φέρονται να αποτελούν βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε διάφορα σημεία των δύο περιοχών. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών καθώς και οπλισμό. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις από 15 έως 50.000 ευρώ αφέθηκαν μετά την απολογία τους στον 7ο Τακτικό Ανακριτή Θεσσαλονίκης οι τρεις κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που φέρεται να πραγματοποιούσε υψηλής τεχνολογίας ρευματοκλοπές προκαλώντας ζημία για τον ΔΔΕ. Η ζημία υπολογίζεται σε περισσότερα από 9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα παράνομα κέρδη που αποκόμισε εκτιμάται ότι ξεπερνούν τις 370.000 ευρώ. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα αρνήθηκαν τις κακουργηματικές πράξεις που τους αποδίδονται. Την απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιδωνίας και Αριστοτέλη ανακοίνωσε η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την απόφαση, το μέτρο θα ισχύσει αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία και Δανία. Πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος σε εκτεταμένη ζώνη γύρω από τα Καρπάθια και στα Βαλκάνια. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους από τις 20 Ιουνίου σε ένα κύμα καύσωνα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το χειρότερο που έχει ποτέ καταγραφεί στη γυραιά Ήπειρο. Μάχη με το χρόνο δίνουν για πέμπτη ημέρα οι διασώστες για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα Ερείπια μετά τον διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Η ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε εκ νέου στο Καράκας και στη Λαγκουάιρα σήμερα το πρωί. Την παροχή επίγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι αύριο αναμένεται να καταβληθεί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Λίγη αύριο η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων με τους αρμόδιους να διαμηνύουν ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Στην αθλητική μας ενημέρωση συνεχίζονται οι μάχες στο Μουντιάλ για πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης. Αυτή τη στιγμή παίζουν Βραζιλία-Ιαπωνία, στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη, στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις με συμβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 3 και βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ το βράδυ. Η θερμοκρασία αύριο από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
1: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η Παρχαρωμάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και η ήχη της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ρεόκαστρο.
2: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα? Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Το τραγούδι ήταν αυτοαναφορικό και αφορούσε την 15η διακοπή του Fade Out για λίγη ξεκούραση. Τα κεφάλια μέσα λοιπόν από εδώ και πέρα και θα πάμε έτσι μέχρι το τέλος Αυγούστου. Θα είμαστε εδώ στον 102 μέχρι τις 10. Αποστόλης Κοσμόγλου στη ραδιοσκηνοθεσία απέναντί μου και σας περιμένουμε στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Θα έπρεπε να το έχετε μάθει ήδη απ' έξω, παρόλο που εγώ ακόμα δεν τα έχω καταφέρει και το βλέπω απέναντί μου προκειμένου να σας μεταφέρω επακριβώς τον αριθμό. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα, Βραζιλία, Ιαπωνία, ο δεύτερος νοκάουτ αγώνας του Μουντιάλ. Ο Καναδάς ήταν η πρώτη ομάδα που πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση και σε πείσμα των απανταχού βραζιλιανόφιλων, εγώ και ο Αποστόλης είμαστε με την Ιαπωνία, εγώ για ίδιους λόγους, ο Αποστόλης επειδή είναι απλά φίλαθλος, θα σας λέμε και την εξέλιξη του μάτς εκτός από τα υπόλοιπα που έχουμε να αναφέρουμε σήμερα. Μείνετε μαζί ως τις 10 εδώ στον 102.

Καλησπέρα στην Ιωάννα που μας στέλνει την πρώτη καλησπέρα της εκπομπής και λέει άντε καλή αρχή και πάλι. Ευχαριστούμε πολύ την Ιωάννα. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα και μιας και λέμε για το Μουντιάλ. Ήδη θα έχετε διαβάσει πόσα ρεκόρ έχουν καταρριφθεί από την έναρξη αυτού του Μουντιάλ. Εμείς εδώ θα σας πούμε ποια ρεκόρ δεν έχουν καταρριφθεί και ούτε φαίνεται ότι μπορεί να καταρριφθούν. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον Πελέ. Ο μοναδικός Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής έχει κατακτήσει 3 παγκόσμια κύπελα με τη Βραζιλία το 1958, το 1962 και το 1970. Μια επίδοση που παραμένει ακατάρρυπτη 56 χρόνια μετά. Όσον αφορά το σκοράρισμα, ο Γάλλος Ζιστ Φοντέν έχει γράψει το καταπληκτικό ρεκόρ με 13 γκολ σε ένα και μόνο Μουντιάλ, εκείνο του 1958 στη Σουηδία. 13 γκολ σε ένα Μουντιάλ είναι μια επίδοση που δεν έχει πλησιάσει κανείς. Σε 6 παιχνίδια τα έβαλε τα γκολ ο Γάλλος και αναλυτικά 3 εναντίον της Παραγουάης, 2 εναντίον της Ιουγκοσλαβίας και ένα εναντίον της Σκωτίας στα μάτς των ομίλων, 2 γκολ εναντίον της Βόρειας Ιρλανδίας στα προημιτελικά, 1 γκολ απέναντι στη Βραζιλία στα ημιτελικά και 4 γκολ στο μικρό τελικό εναντίον της Δυτικής Γερμανίας. Από εκεί και πέρα, ο μεγαλύτερος σε ηλικία σκόρερ σε Μουντιάλ, ο γυρεότερος, είναι ο Ροζέ Μιλά, που στα 42 του, το 1994, σκόραρε ένα ρεκόρ που παραμένει ακατάρρυπτο. Η Ιταλία όταν πήρε το Μουντιάλ το 2006 έκανε ένα ρεκόρ που, όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για την Ιταλία. Καλύτερη άμυνα από ποτέ, δέχτηκε μόλις 2 γκολ σε ολόκληρη τη διοργάνωση και μάλιστα το ένα ήταν αυτογκολ και το άλλο από πέναλτι. Στην απέναντι κατεύθυνση το Μεξικό αποκλείστηκε στην φάση το 16 για 7 συνεχόμενες διοργανώσεις από το 1994 έως και το 2018, ένα σερί που έσπασε το 2022 όταν αποκλείστηκε νωρίτερα στη φάση των ομίλων. Στην ιστορία της διοργάνωσης έχει εγγραφεί και ο Βραζιλιάνος Καφού, υπήρξε ο μοναδικός παίκτης που έπαιξε σε 3 συνεχόμενους τελικούς Μουντιάλ, 94, 98 και 2002 με τη Βραζιλία, κατακτώντας 2 από αυτούς.

Και αν δεν είστε του ποδοσφαίρου, για να δείτε τι γίνεται στο Μουντιάλ αυτή την ώρα, μπορείτε να βγείτε έξω, να κάνετε μια βόλτα και να απολαύσετε την πανσέλινο της φράουλας. Δεν ξέρω αν έχει πέσει το σκοτάδι αυτή την ώρα, νομίζω πως είναι νωρίς ακόμη. Ωστόσο σήμερα και αύριο, αν σηκώσετε τα μάτια στον ουρανό, θα δείτε την πρώτη πανσέλινο του καλοκαιριού, η οποία ονομάζεται το φεγγάρι της φράουλας. Αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη πανσέλινο στο βόρειο ημισφαίριο να ξεχωρίζει είναι η τροχιά της, η οποία τη διατηρεί χαμηλά στον ορίζοντα και προκαλεί το φαινόμενο της σεληνιακής ψευδέστησης. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος, αντιλαμβανόμενος το φεγγάρι σε σύγκριση με τα αντικείμενα του τοπίου, όπως τα δέντρα ή τα κτίρια, το βλέπει ασυνήθιστα στα μεγάλο, χωρίς φυσικά αυτό να είναι, πρόκειται από τα πιο γοητευτικά οπτικά τεχνάσματα της φύσης. Όσον αφορά το όνομά της, παρά το ότι λέγεται φεγγάρι της φράουλας, δεν αποκτά κόκκινη ή ρόζα απόχρωση. Η ονομασία της προέρχεται από τις παραδόσεις των αυτόχθονων φυλών της Βόρειας Αμερικής. Για τις φυλές αυτές οι πανσέλινοι λειτουργούσαν ως φυσικό ημερολόγιο για να οργανώσουν τις αγροτικές εργασίες. Έτσι λοιπόν η πανσέλινος του Ιουνίου συνέπεπτε παραδοσιακά με την περίοδο συγκομιδής της άγριας φράουλας, έτσι και πήρε το όνομά της. Σύμφωνα με τους ειδικούς, για να απολαύσετε το φαινόμενο δεν χρειάζεται κάποιος ειδικός εξοπλισμός. Η πανσέλινος είναι πλήρως ορατή με γυμνό μάτι, λίγο μετά την ανατολή της σελήνης, όταν το φεγγάρι βρίσκεται στον ορίζοντα, για να γίνει πιο αισθητή η σεληνιακή ψευδέστηση, μπορείτε να βγείτε κάπου ψηλά και να το παρατηρήσετε. Άντε, όσοι δεν είστε για ποδόσφαιρο, βγείτε στους δρόμους.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια, η οποία μας λέει ότι με ζέστη και εργασίες είμαστε καλύτερη παρέα. Ευχαριστούμε πολύ τη Ζαχαρένια. Και στη Στέλλα, η οποία μας λέει ότι συντονισμένη και πάλι σήμερα στην παρέα του Fade Out. Καλή εκπομπή μας εύχεται, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε μετά από αυτά τα μηνύματα σε τίτλους ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και επανερχόμαστε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Λίγη αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. 17 άτομα έχουν συλληφθεί σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών. Ελεύθερη πόρους και εγγύηση έως 50.000 ευρώ σε τρεις κατηγορούμενους για ρευματοκλοπές στη Θεσσαλονίκη. 8 νέα μέτρα του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη στήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης παρουσίασε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Κλείνει το κεφάλαιο των απαλωτριώσεων για τη διάνοιξη της οδού Πόντου, καθώς εγκρίθηκε η χρηματοδότηση προς το Δήμο Καλαμαριάς για την καταβολή αποζημιώσεων στους δικαιούχους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση για αύριο στην πρωτεύουσα του Κατάρ, γεγονός που διέψευσε το Ιράν. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία και Δανία. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της με δεκάδες χιλιάδες πολίτες να αγνοούνται. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

γκολ λοιπόν, το έπαιρνε το Λοκομότο πριν από εμάς. Και αυτό γιατί η Ιαπωνία προηγείται με γκολ στο 29 από το Σάνο της Βραζιλίας με 0-1. Ναι, ναι, καλά ακούτε. Η Ιαπωνία της Βραζιλίας με 0-1. Έτσι κι αλλιώς, βλέποντας εγώ τους αγώνες στο Μήλους, η Ιαπωνία έπαιξε τρομερό ποδόσφαιρο. Ήταν σε όλους τους αγώνες που έπαιξε καταπληκτική. Η Βραζιλία ήταν λίγο πιο νοθρή. Τώρα βλέπουμε ότι αυτό αποτυπώνεται και στη φάση των knockout. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Μπάλα είναι και γυρίζει. Στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Πάμε λοιπόν στα δικά μας και όσοι περνάτε από περιφερειακό, εκτός από ταλαιπωρία, αν έχετε διάθεση να ρίξετε μια ματιά, φαίνεται ότι παρά την όποια καθυστέρηση, το έργο σιγά σιγά παίρνει μορφή. Και αυτό γιατί υπάρχει ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και φαίνεται είναι από drone. Υπάρχει ήδη η γέφυρα, η οποία θα είναι υπερυψωμένη, να σχηματίζεται. Η περιφερειακή οδός που είχε κατασκευαστεί το 1970-1980 φαίνεται πια ότι θα είναι παρελθόν σε περίπου ή μάλλον σε λιγότερο από ένα χρόνο από τώρα, γιατί πλέον η ολοκλήρωση του έργου θα γίνει στις 14 Μαΐου του 2027. Σε λιγότερο από ένα χρόνο λοιπόν θα έχουμε μια άλλη περιφερειακή. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι έτοιμη αυτή η υπερυψωμένη λεωφόρο ταχείας κυκλοφορίας που θα έχει μήκος 7,6 χιλιόμετρων πάνω από την σημερινή Ανατολική Περιφερειακή Οδό θα περνά και θα εξυπηρετεί την κυκλοφορία και με μια γέφυρα μήκους 4 χιλιόμετρων. Αυτό σημαίνει ότι στην πράξη η χωρητικότητα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης θα αυξηθεί από 6.000 οχήματα ανά ώρα που είναι σήμερα στα 10.000 οχήματα. Πράγμα που σημαίνει ότι ελπίζουμε ακόμη και το καλοκαίρι σε περιόδους αιχμής όταν θα φεύγουν οι εκδρομές για Χαλκιδική δεν θα βλέπουμε μποτιλιαρίσματα που έχουμε σήμερα. Αμήν και πότε.

Καλησπέρα και στη Νατάσα, η οποία μας στέλνει την καλησπέρα της και λέει, μας εύχεται, καλωσορίσαμε πίσω. Ευχαριστώ πολύ, Νατάσα, για το μήνυμα και τα δικά σας μηνύματα θέλουμε στο Viber, στο 693-0078-228. Ξέρετε τι λένε, σε μια αντροπαρέα, αν ανοίξει συζήτηση για το στρατό, δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσει. Όλοι έχουν να πουν μια και δυο και τρεις και δέκα ιστορίες. Το θέμα είναι τι γίνεται τώρα στο στρατό και κυρίως τι τρώνε. Ένα βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στο TikTok έχει γίνει viral, καθώς ένας στρατιώτης δείχνει το μενού που τρώνε στα κέντρα που παρουσιάζονται. Και τι έχει το μενού, μεταξύ άλλων, vegan burger, χταποδάκι και προφιτερόλ. Εμείς θυμάμαι τρώγαμε Godzilla και κάτι κασέρια που μπορούσες να τα βάλεις αντί για στόκο σε οποιοδήποτε σημείο του τοίχου. Ο συγκεκριμένος στρατιώτης λοιπόν που ανάρτησε το βίντεο έχει αναλυτικά το μενού της εβδομάδας, το οποίο έχει μεσημεριανό, βραδινό και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει και γλυκό στο πρόγραμμα. Τη Δευτέρα λοιπόν στον ελληνικό στρατό τρών μακαρόνια με κιμά, σαλάτα, τυροκαυτερή και προφιτερόλ, ενώ για βραδινό έχουν σπανακόριζο με φέτα και αναψυκτικό. Την Τρίτη πουρέ με στήθος κοτόπουλου, σαλάτα, τυροκαυτερή, προφιτερόλ και αναψυκτικό. Το βράδυ ελαφρά αρακά με φέτα. Τετάρτη φακές, vegan burger και προφιτερόλ. Και βράδυ ρύζι με χταποδάκι, ρώσικη σαλάτα και προφιτερόλ. Πολύ προφιτερόλ παίζει, παιδί. Πολύ γλυκό. Δεν πάει καλά αυτό. Πέμπτη, μπούτι κοτόπουλου με ρύζι φέτα, τζατζίκι και προφιτερόλ. Και βραδινό, πίτσα, πατάτες φούρνου και αναψυκτικό. Παρασκευή, χοιρινό με πουρέ, ρώσικη και παγωτό. Βραδινό, πουρές με ψάρι, φέτα, αναψυκτικό και προφιτερόλ. Και Σάββατο, μεσημεριανό, μπριζόλες με πατάτες φούρνου, τζατζίκι και αναψυκτικό και βραδινό, παστίτσιο, γιαούρτι και προφιτερόλ. Πέρα από το πολύ προφιτερόλ, που νομίζω κάθε μέρα έχει και ένα προφιτερόλ, το υπόλοιπο μια χαρά το βρίσκω. Εντάξει, δεν το λες και διατροφή για δίαιτα, αλλά είναι κάτι που θα μπορούσα να το τρώω εγώ στο σπίτι μου.

Βρήκε ανόητο. Ψηφίσει, νέα υποσχέθηκε. Βασιλιά στο χρήμα. Μόνο σκόρ.

Λοιπόν, ημίχρονο στο Βραζιλία-Ιαπωνία 0-1 για τους Ιάπωνες παραμένει και εξάγουμε πολιτισμό. Στο παρελθόν είχαμε εξάγει κατά πολύ πολιτισμό, άλλωστε εδώ ανακαλύφθηκε ο πολιτισμός και συνεχίζουμε να τον εξάγουμε. Ο Harry Styles, δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε, είναι Άγγλος τραγουδιστής, συνθέτης και ηθοποιός. Ήταν μέλος της μπάντας One Direction που συμμετείχε στο X Factor και στη συνέχεια ακολούθησε σόλο καριέρα και τις προηγούμενες μέρες είχε μια συναυλία στο Wembley όπου έγινε διάσημη μια Ελληνίδα ονόματι Φένια. Ο τραγουδιστής λοιπόν μέσα από βίντεο που φαίνεται στα social media την ώρα που τραγουδούσε και ήταν επισκηνής, σταμάτησε το show γιατί διάβασε ένα πανό που κρατούσε μια Ελληνίδα θαυμάστρια στο κοινό. Τι έγραφε το πανό? Ότι πούλησε φωτογραφίες των ποδιών της για να μπορέσει να παρευρεθεί στη συναυλία του. Στο Wembley έγινε αυτό, στο πλαίσιο της περιοδίας Together του τραγουδιστή. Στα βίντεο που καταγράφουν τη στιγμή, ο τραγουδιστής αρχίζει να γελάει αμήχανα, διακόπτει τη συναυλία αφού διάβασε το πανό πάνω στο οποίο ήταν ζωγραφισμένη και η ελληνική σημαία και ομολόγησε ότι συγγνώμη μου έχει αποσπαστεί εντελώς η προσοχή. Γυρίζει η κάμερα, δείχνει την Ελληνίδα θαυμάστρια που κρατούσε το πανό και τη ρωτά ο τραγουδιστής, αλήθεια πούλησες φωτογραφίες των ποδιών σου για να έρθεις εδώ, με την ίδια να απαντά καταφατικά. Τελικά, τα πάντα μπορούμε να κάνουμε για να παρακολουθήσουμε μια συναυλία.

Και για να επιβεβαιωθεί ότι εξάγουμε πολιτισμό, δεν το κάνουμε μόνο όσοι είναι γεννημένοι στην Ελλάδα, αλλά και όσοι έχουν ελληνικές ρίζες. Σε ένα reality που προβάλλεται αυτή την περίοδο στις ΗΠΑ, ο Ζακ Γεωργίου, με ελληνικές ρίζες, 26χρονος γεννημένος στο Μπράιτον και ρίζες από Κύπρο, φλέρταρε με μια 22χρονη από το New Hampshire, την Guy Dabuz, όσο έτρωγαν ένα καρπούζι. Και πώς ξεκίνησε το φλερτ? Η κοπέλα τον ρώτησε αν γνωρίζει πώς λέγεται αυτό που τρών στα... Την ρώτησε ο ίδιος αν γνωρίζει πώς λέγεται αυτό που τρών στα ελληνικά. Η ίδια απάντησε αρνητικά. Εκείνος της είπε ότι ο ίδιος ξέρει, είπε τη λέξη καρπούζι, της φάνηκε εξαιρετικά αστεία και άρχισε κάπως έτσι το πρώτο φλερτ μεταξύ των δύο νέων. Είδες το καρπούζι?

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η αξιοπιστία της κυβέρνησης βασίζεται στη συνέπεια μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων και κυβερνητικού έργου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στο Εγάλεο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι σε μια περίοδο όπου κυριαρχεί η απαξίωση της πολιτικής και ενισχύεται η αντίληψη ότι όλοι είναι ίδιοι, η Νέα Δημοκρατία θα απαντήσει με τον απολογισμό της. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, επισημένοντας ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για τη μείωση των τιμών, εκφράζοντας ωστόσο την εκτίμηση ότι τους επόμενους μήνες θα υπάρξει σταθεροποίηση και από το Σεπτέμβριο σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για πολιτικές δυνάμεις που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα, ενώ αναφέρθηκε και σε νεουσούς της πολιτικής που θέλουν να μας σώσουν. Λίγη αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως τόνισε, υπήρξε δέσμευση των εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ ότι θα διατηρήσουν αμετάβλητες τις τιμές των προϊόντων όλο το καλοκαίρι. Στα προϊόντα συμπεριλαμβάνονται και τα περίπου 2.000, η τιμή των οποίων είχε ήδη μειωθεί κατά μέσο όρο 6%. Επισήμανε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για Δραστικές Μειώσεις Τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, με στόχο τη στήριξη των οικοκυριών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Πειρά εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Παριστάνουν πως τώρα θα βρουν λύση για την ακρίβεια και παραδέχονται μέσος πλην σαφώς ότι τα μέχρι τώρα δήθεν μέτρα τους δεν απέδωσαν, επισήμανε το Πασόκ. Η κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα ακρίβειας, αλλά όχι τις λύσεις, ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για προεκλογικό εμπόριο ελπίδας, έκανε λόγο το ΚΚΕ. Από την Κάσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και ζήτησε από την κυβέρνηση να ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου και της πόντισης του καλωδίου. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να επιδιώξει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα και όχι επικοινωνιακούς σχεδιασμούς. 8 μέτρα για τη στεγαστική κρίση και το δημογραφικό ανακοίνωσε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται θέσπιση επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ εφάπαξ για τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας που θα γεννηθεί από 1η-1η του 2027. Παράλληλα, θα παρέχει δωρεάν την μπάνα του μωρού για ένα χρόνο για το τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας και προβλέπεται μείωση των δημοτικών τελών κατά 70%.

0: 100% για νέα ζευγάρια που αποκτούν πρώτο παιδί για χρονικό διάστημα 3 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Κλείνει οριστικά το κεφάλαιο των απαλωτριώσεων για τη διάνοιξη της οδού Πόντου, καθώς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε τη χρηματοδότηση προς το Δήμο Καλαμαριάς για την καταβολή αποζημιώσεων στους δικαιούχους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία κινήθηκε με πρωτοβουλία της διοίκησης του Δήμου, η οποία προσέφυγε ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για τον καθορισμό της τιμής μονάδας αποζημίωσης των εκτάσεων προς απαλωτρίωση. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο, με την αστυνομική επιχείρηση να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στόχος η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε διαγύνηση ναρκωτικών και στην τέλεση ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας ανήλικος. Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα ενημέρωση της Ελλάς, από τους 17 συλληφθέντες, οι 15 φέρονται να αποτελούν βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε διάφορα σημεία των δύο περιοχών. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών καθώς και οπλισμό. Την απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη ανακοίνωσε η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής για αύριο λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, το μέτρο θα ισχύσει αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Μέχρι αύριο αναμένεται να καταβληθεί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Λίγη αύριο η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, με τους αρμόδιους να διαμηνύουν ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Στην αθλητική μας ενημέρωση, συνεχίζονται οι μάχες στο Μουντιάλ για πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης. Αυτή τη στιγμή παίζουν Βραζιλία-Ιαπωνία, στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη, στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα παρουσιάσει πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και κατά τα άλλα γενικά αίθριος. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
5: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
2: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
6: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, δεύτερη ώρα fade out. Εδώ είμαστε στον 102. Καλησπέρα στην Έφη που μας στέλνει μήνυμα γιατί και ζέστη και χωρίς fade out πάει πολύ, και στην Ευτυχία που ελπίζει να ξεκουραστήκαμε γιατί τη σλείψαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Περιμένουμε και τα δικά σας στο 693-0078-228 και θα είμαστε μαζί ως τις 10. Η Ιαπωνία συνεχίζει να προηγείται με 1-0 της Βραζιλίας και μια και λέμε για Μουντιάλ. Εμείς θα σας πάμε 30 είναι ή 40, το 86 είναι 40 χρόνια πίσω. Όταν 4 άνεργοι φίλοι από την Αγγλία τέτοιο καιρό αποφάσισαν να εγκαταλείψουν εκείνη την Αγγλία της Μάργαρετ Θάτσερ και να πάνε στο Μουντιάλ του Μεξικό για να παρακολουθήσουν την Αγγλία. 4 φίλοι λοιπόν που έτσι ένα βράδυ χωρίς να έχουν και πολλά χρήματα, άνεργοι όντες, αποφάσισαν να πάνε να δουν το Μουντιάλ. Όταν έφτασαν στο Μεξικό λένε δεν γνώριζαν καν ότι η επίσημη γλώσσα ήταν τα ισπανικά. Ήταν ενθουσιασμένοι, περιγράφουν σε ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε μετά την επανένωσή τους φέτος με αφορμή το φετινό Μουντιάλ. Είπαν ότι είχαν αυτή την ιδέα. Ένας από αυτούς ήταν και καταδικασμένος για διάφορες ληστείες. Ο δε ένας από την παρέα έφυγε κρυφά από το σπίτι που ζούσε με τη σύντροφό του και μητέρα της τρίχρονης κόρης του, πέταξε τζάντα από το παράθυρο και είπε ότι πάει να πάρει γάλα και δεν επέστρεψε ποτέ. Φτάνοντας λοιπόν εκεί, πέταξαν καταρχάς από Μπέρμιγχαμ στο Γκάτουικ, από εκεί διήνυσαν 8.000 χιλιόμετρα μέχρι το Σαν Αντώνιο του Τέξας, πριν πάρουν λεωφορείο για το Μοντερέι. Παρακολούθησαν όλους τους αγώνες της Αγγλίας στο South Padre Island του Τέξας, ήταν ντυμένοι με φόρμες και μπλούζες της εθνικής τους ομάδας και μάλιστα τους πέρασαν για παίκτες της Αγγλίας. Δύο από αυτούς μάλιστα που παρουσιάστηκαν ως παίκτες της Εθνικής Αγγλίας υπέγραψαν αυτόγραφα σε χαρτοπετσέτες, ανέβηκαν στη σκηνή για να χαιρετήσουν το κοινό και ένας από αυτούς πέρασε τη νύχτα με μια γυναίκα η οποία νόμιζε ότι ήταν ο διεθνής Άγγλος τερματοφύλακας Πίτερ Σίλτον. Παρακολούθησαν από κοντά τον προημιτελικό Αγγλία-Αργεντινή και το περίφημο γκολ με το χέρι του Θεού του Ντιέγκο Μαραντόνα και περιγράφουν πως ακόμα και μέσα στο γήπεδο ήταν εμφανές ότι ήταν γκολ με το χέρι. Αμέσως μετά το μάτς συνεπλάκησαν με τους Αργεντινούς, ήταν μόλις 4 χρόνια μετά τον πόλεμο του Φόκλαντ, κατέληξαν 2 στο νοσοκομείο και παρά τον αποκλεισμό της Αγγλίας και οι 4 πήραν συνειδητά την απόφαση να μην επιστρέψουν ποτέ στη χώρα τους. Δημιούργησαν δουλειές, ο ένας έγινε διευθυντής σχολείου, ο ένας μια επιχείρηση εξοπλισμού αποχέτευσης, ο ένας ως ελαιοχρωματιστής, απέκτησε δε ξανά επαφή με την κόρη του μέσω των social media, αυτήν που εγκατέλειψε και ήταν 3 χρονών, η δε σύντροφός του δεν τον συγχώρεσε ποτέ και όπως σας είπα και στην αρχή, η επανένωση 40 χρόνια μετά στο πλαίσιο του φετινού Μουντιάλ έγινε ολόκληρο ντοκιμαντέρ. Αυτά είναι ταξίδια.

Με γκολ του Καζεμίρο η Βραζιλία ισοφαρίζει την Ιαπωνία και μάλιστα λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά από μια εκπληκτική ευκαιρία που έχασαν οι Βραζιλιάνοι και τώρα το μάτς παίρνει φωτιά και λίγο έλειψε να γίνει το 2-1 από τους Βραζιλιάνους. Τελικά δεν έγινε. Μιλάμε πλέον για έναν άλλο αγώνα μετά την ισοφάριση. Όπως όλοι ξέρετε, αυτή την περίοδο στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη γίνεται ένας χαμός εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και πώς μπορούν να το αντιμετωπίσουν αυτό. Οι Γάλλοι θεωρούν ότι βρήκαν έστω και μια προσωρινή, έστω και μια εύκολη οικονομική λύση. Πώς έχει εξαντληθεί, έχει γίνει ανάρπαστη η σκόνη κυμολίας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που λένε και κάνουν οι Γάλλοι, η μια λευκή σκόνη κυμολίας που χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες για το καθαρισμό και τον ασβέστομα των επιφανειών απέκτησε νέα χρήση. Αναμειγνύουν τη σκόνη με νερό και καλύπτουν με το μείγμα τα τζάμια των κατοικιών, των διαμερισμάτων και των σχολικών κτηρίων με στόχο να μειώσουν τη θερμότητα που μπαίνει στους εσωτερικούς χώρους. Έχει εξαντληθεί σε πολλές περιπτώσεις το προϊόν. Σύμφωνα με αυτά που λένε οι Γάλλοι, όταν η κυμολία διαλυθεί στο νερό δημιουργεί μια λευκή γαλακτώδη επίστρωση πάνω στο γυαλί, στα τζάμια και αυτό επιτρέπει την είσοδο φυσικού φωτός, αλλά παράλληλα αντανακλά σημαντικό μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας και της θερμότητας, συμβάλλοντας στη διατήρηση χαμηλότερης θερμοκρασίας στο εσωτερικό του κτηρίου. Η μέθοδος είναι εύκολη, οικονομική και προσωρινή, αφού μετά απολύσουν απλήρως τα τζάμια όταν υποχωρήσουν οι θερμοκρασίες και να είναι και πάλι εντάξει. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η πρακτική αυτή έχει επιστημονική βάση, καθώς η κυμολία αποτελείται κυρίως από ανθρακικό ασβέστιο, ένα υλικό που αντανακλά αποτελεσματικά την υπεριόδη και υπέρυθρη ακτινοβολία του ήλιου, δηλαδή το τμήμα της ηλιακής ενέργειας που ευθύνεται για το μεγαλύτερο μέρος της θερμότητας. Ωστόσο, όπως λένε, δεν πρόκειται για μια θαυματουργή λύση. Η σωστή θερμομόνωση των κτηρίων σε συνδυασμό με εξωτερικές σκιάσεις και καλό αερισμό εξακολουθεί να είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος. Και πέρα από τη Γαλλία, ο φίλος μου ο Παντελής Βαλασόπουλος γράφει στα social media που ζει στο Βερολίνο ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από την περασμένη Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή, δηλαδή στην κορύφωση του καύσωνα, 26 άτομα έχασαν τη ζωή τους στη Γερμανία μετά από βουτιές σε ποτάμια και λίμνες. Όλοι άνδρες.

Καλησπέρα και στην Κατερίνα που μας στέλνει την καλησπέρα της. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228 στο Viber και πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η αξιοπιστία της κυβέρνησης βασίζεται στη συνέπεια μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων και κυβερνητικού έργου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε από την κυβέρνηση να ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων από αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. 8 νέα μέτρα για τη στήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης παρουσίασε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα Αττικής. 17 άτομα συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών. Μέχρι αύριο αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Λίγη αύριο η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων χωρίς ενδεχόμενο νέας παράτασης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια.
3: Όχι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

από την αρχή του κόσμου. Μαζί με τη βαθιά πνοή, την παγωμένη λάμψη. Μπήκε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Και ό,τι από αυτό γεννήθηκε, θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα. Και έσπρεχνε τη βαρύφινη στην τρομερή.

Και ενώ το Βραζιλία-Ιαπωνία συνεχίζει στο 1-1, εμείς θα σας πάμε στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου, όχι για ποδόσφαιρο, καθώς αυτό διεξάγεται στην Λατινική Αμερική, στη Μέση Βόρεια και Λατινική Αμερική. Θα σας πάμε στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου για ένα προϊόν, ένα επιδόρπιο που έγινε viral και το οποίο είναι από αυτά που θα έλεγε σε πιάνει και μια αηδία. Ένα παραδοσιακό λοιπόν εστιατόριο δρόμου στην επαρχία, σε μια από τις επαρχίες της Ιαπωνίας, έγινε πρόσφατα viral για ένα ασυνήθιστο επιδόρπιο. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, παγωτό μηχανής με στρίδια από έναν κόλπο εκεί της περιοχής, το οποίο ολοκληρώνεται με σόγια σος. Σύμφωνα με αυτά που προωθεί το εστιατόριο, ο συνδυασμός του κρεμόδους παγωτού με τα φρέσκα στρίδια, αν και δεν μοιάζει με ουράνιο γευστικό συνδυασμό, όσοι το έχουν δοκιμάσει υποστηρίζουν ότι αξίζει την εμπειρία. Φωτογραφίες, βίντεο από το παγωτό άρχισαν να κυκλοφορεί στα social media. Οι χρήστες πολλοί έμειναν άφωνοι, πιστεύοντας ότι πρόκειται για προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και όχι για αληθινό παγωτό, γιατί βλέποντάς το λες σιγά μην το τρώγαμε αυτό. Κι όμως πολλοί το έχουν δοκιμάσει και υποστηρίζουν ότι είναι πολύ νόστιμο. Πόσο κοστίζει όλο αυτό? Λοιπόν, 3,7 δολάρια και θα σερβίρεται καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και μάλιστα είναι και σχετικά οικονομική γευστική εμπειρία, αν θα μπορούσες να το πεις έτσι. Οι Ιάπωνες λένε ότι μπορεί να μην ακούγεται ιδιαίτερα δελεαστικό, συνδυασμός όμως θαλασσινής φρεσκάδας, γλυκιάς κρέμας και αλμυρής σόγιας υπόσχεται να σοκάρει τον ουρανίσκο. Έτσι κι αλλιώς η Ιαπωνία είναι γνωστή για τέτοιου είδους πειράματα με το παγωτό μηχανής το οποίο αγαπά, όπως παγωτό μηχανής με μάτσα ή ακόμη και παγωτό μηχανής σερβιρισμένο μέσα σε μπολ με ράμεν. Περιορέξιος κολοκυθόπιτα.

Αν έχετε τίποτα ball pyrex πουθενά κρυμμένα, καταχωνιασμένα σε αποθήκες, πατάρια ή όπου αλλού, ήρθε ο καιρός να πάτε και να τα ψάξετε. Και αυτό γιατί έχει ένα συγκεκριμένο τέτοιο ball, έχει γίνει περιζήτητο, καθώς θεωρείται από τα πιο σπάνια. Οι συλλέκτες έχουν ξεχυθεί στα παλαιοπολία αναζητώντας το. Πρόκειται για ένα μπολ της σειράς Butterprint, τα οποία θεωρούνται από τα πιο περιζήτητα κομμάτια που κατασκεύασε ποτέ η αμερικανική εταιρεία. Το συγκεκριμένο σχέδιο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1957. Απεικονίζει, για να ξέρετε αν τον δείτε, ένα ζευγάρι αγροτών σε μια αγροτική σκηνή πλαισιωμένη από στάχια, πετινούς και καλλιέργειες. Το χαρακτηριστικό μοτίβο διακοσμούσε τα γνωστά μπολ ανάμιξης Cinderella, τα οποία κατασκευαζόταν από γυαλί με λευκή γαλακτώδη απόχρωση. Ωστόσο, η πραγματική θησαυρή, τα πραγματικά σπάνια για τους συλλέκτες τέτοια μπολ είναι αυτά που είναι με λευκό φόντο και πορτοκαλί ή ροζ σχέδιο. Και αυτό γιατί τα συγκεκριμένα δεν διατέθηκαν ποτέ στα καταστήματα, αλλά προσφέρονταν αποκλειστικά μέσω προωθητικών ενεργειών με κουπόνια. Οπότε αυτό είναι που τα κάνει εξαιρετικά σπάνια. Η περιορισμένη παραγωγή τους έχει εκτοξεύσει την αξία τους. Ένα μόνο μπολ μπορεί να πουληθεί προς 200 και 300 δολάρια σήμερα, ενώ ένα πλήρες σετ των τριών μπολ σε άριστη κατάσταση μπορεί να φτάσει και τα 900 σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Σπεύστε να βρείτε τα μπολ.

Ο Τζόζεφ Μακγκρέιλ Μπέιτου είναι ένας Αυστραλός επαγγελματίας καθαριστής κλιματιστικών. Τι τον κάνει διαφορετικό από όλους τους συναδέλφους του ολόκληρου τον κόσμο, είναι ότι ως επίτιμος τελάλης της πόλης αναγνωρίστηκε ως ο πιο θορυβώδης άνθρωπος στον κόσμο. Ναι, μέτρησε τη φωνή του, τα ντεσιμπέλ της φωνής του και κατάφερε να πετύχει την πιο δυνατή ανθρώπινη κραυγή που έχει καταγραφεί ποτέ. Φώναξε τη λέξη «Now» με ένταση 122,4 ντεσιμπέλ και έτσι κατέριψε το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ των 121,7 ντεσιμπέλ που είχε σημειώσει το μακρινό 1994 μια δασκάλα από τη Βόρεια Ιρλανδία η οποία είχε φωνάξει ένα διαπεραστικό quiet, ησυχία, τι άλλο θα φώναζε, δασκάλα ήταν. Η ένταση αυτή της φωνής του Μπέιτου αντιστοιχεί σε θόρυβο ενός αλυσοπριόνου ή σε μια σιρήνα ασθενοφόρου ή στον θόρυβο που κάνει ένα ολόκληρο αεροπλάνο όταν απογειώνεται. Ο ίδιος είπε ότι δεν προπονήθηκε ιδιαίτερα, δεν υπάρχει τρόπος για να προπονηθείς πραγματικά γι' αυτό, απλώς πρέπει να το αφήσεις για την ημέρα που θα κάνεις το παγκόσμιο ρεκόρ. Χρειάστηκε 7 προσπάθειες μόνο για μία λέξη, την λέξη «Now» και η φωνή του είχε διαλυθεί για τις επόμενες 2 μέρες. Ήταν βραχνή, απέσια, αλλά όταν το έκανα ήταν πολύ διασκεδαστικό. Μάλιστα είπε ότι ανακάλυψε το ρεκόρ ψάχνοντας στα βιβλία Γκίνες για επιτεύγματα που σχετίζονται με το θεσμό του τελάλη και επέλεξε τη λέξη «Now» έπειτα από πολλές άλλες λέξεις γιατί του φάνηκε πιο εύκολη όσον αφορά την ένταση της φωνής του.

Στο 96ο λεπτό, αν βλέπω καλά, οι Βραζιλιάνοι κάνουν την ανατροπή. 2-1 λοιπόν, και με ελάχιστα δευτερόλεπτα να απομένουν, φαίνεται ότι είναι αυτοί που περνούν στην επόμενη φάση. Κάπου εδώ το fade out έφτασε στο τέλος του σήμερα. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Βασίλη Μασούρα. Ευχαριστώ Αποστόλη Κοσμόγλου για 2 ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία, και μετά τις ειδήσεις Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια, ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές, δήλωσε από το ΕΓΑΛΕΟ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι οι αυξήσεις μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Ελπίζουμε, ανέφερε, ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, και σημείωσε ότι αυτή είναι η απάντηση σε όσους αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα. Πρόσθεσε ότι δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Από την Κάσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και ζήτησε από την κυβέρνηση να ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου και της πόντισης του καλωδίου. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να επιδιώξει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα και όχι επικοινωνιακούς σχεδιασμούς. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που σήμερα βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα σχέδια προστασίας της δημόσιας υγείας από τα ακραία κύματα ζέστης, προειδοποιώντας ότι οι καύσονες που άλλοτε εμφανίζονταν μία φορά ανά γενιά, εξελίσσονται πλέον σε ένα σχεδόν ετήσιο φαινόμενο, με την Ευρώπη να αποτελεί την Ήπειρο που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη. Η αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ είναι μια επιχείρηση που θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το Ιράν, σύμφωνα με το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, υπογράμμισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας στις δηλώσεις του Πρόεδρου Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ανέφερε ότι η Γαλλία και το Ομάν εργάζονται από κοινού για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Πρόσθεσε ότι θα συνεργαστούν με τους εταίρους τους για την απομάκρυνση των ναρκών από τα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας στις δηλώσεις του Ιρανού Υφυπουργού Εξωτερικών, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία προγραμματισμένη για αύριο συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ντόχα, δήλωσε ότι η συνάντηση που ζήτησε με το Ιράν θα γίνει. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, υποδεχόμενος τον επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή, επιβεβαίωσε την αποφασιστικότητα του Λιβανέζικου κράτους να επεκτείνει την εξουσία του μέσω των ενόπλων δυνάμεών του στα σύνορα με το Ισραήλ. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, προφυλακιστέως κρίθηκε ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα Αττικής την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν άλλοι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι υποστήριξαν ότι δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, αφέθηκαν οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι. Σε 17 συλλήψεις προχώρησαν

0: Μέχρι στιγμής οι αρχές σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και τέλεση ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά που εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Βάρδας στην Ηλία. Την απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιδωνίας και Αριστοτέλη Χαλκιδικής ανακοίνωσε η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, το μέτρο θα ισχύσει αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Μέχρι αύριο αναμένεται να καταβληθεί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Στην αθλητική μας ενημέρωση, για το Μουντιάλ, Βραζιλία-Ιαπωνία 2-1 έληξε, στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη και στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και κατά τα άλλα θα είναι γενικά έθριος. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Η θερμοκρασία αύριο από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη μεταβλητή στα 3 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
1: Θέατρο τη Ρώμα, κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντεφούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην Ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για 2 παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Πήραμε τη θέση μας μετά τον Παναγιώτη Μανή και τους Fade Out, που επέστρεψε μετά τις διακοπές του, ανανεωμένος. Καινούργια εβδομάδα, Δευτέρα, τελειώνει ο Ιούνιος. Μπαίνουμε για τα καλά στο καλοκαίρι, αρχίζει ο Ιούλιος. Ένας Ιούλιος που συνήθως ξεκινούσαν οι διακοπές για κάποιους. Τώρα πολύ νόθρα τα πράγματα. Ήμουνα το Σαββατοκύριακο στη Χαλκιδική. Είχε κόσμο, αλλά όχι τον πανικό που περιμένεις τέτοια εποχή. Και από πιερία που έκανα το ρεπορτάζ μου, που ρώτησα κόσμο εκεί πέρα, ακόμα δεν ξεκίνησε η κοσμοσυρωή γνωστή από τα Βαλκάνια. Οι Έλληνες φαίνεται πως θα κάνουν διακοπές, αν κάνουν, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο θα τον επιλέξουν για φθηνότερες τιμές στα καταλήματα. Όπως και να έχει, εμείς είμαστε εδώ. Η νυχτερινή βάρδια ξεκινάει. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Αποστόλης Κοσμόγλου στον ήχο. Σας θέλουμε και μαζί μας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. 6930-07-8228. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Νούμερο ένα θέμα που απασχολεί σχεδόν τους πάντες, όλα τα νοικοκυριά, είναι η ακρίβεια και σήμερα έγινε μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου ανάμεσα στη κυβέρνηση, τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ και κατέληξαν στη διατήρηση των χαμηλών τιμών σε περίπου 2.000 προϊόντα. Μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, όπως είπαμε, στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι από την 1η Ιουλίου πάβει να ισχύει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, καθώς το μέτρο δεν θα παραταθεί. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, οι εκπρόσωποι της αγοράς δεσμεύτηκαν ότι για τους επόμενους δύο μήνες δεν θα υπάρξουν αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων που μέχρι σήμερα υπάγονταν στο καθεστώς του πλαφών. Επίσης, ο Υπουργός είπε ότι από το Σεπτέμβριο αναμένονται νέες μειώσεις τιμών σε βασικές κατηγορίες προϊόντων στο πλαίσιο της συμφωνίας με την αγορά. Την ανακοίνωση έκανε ο Υπουργός Ανάπτυξης, όπως είπαμε, και ενημερώθηκε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη σύσκεψη συμμετείχαν κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι της αγοράς με βασικό θέμα την πορεία των τιμών και τα μέτρα για τον περιορισμό του κόστους διαβίωσης. Δεν χρειάζονται μόνο ανακοινώσεις, μόνο συσκέψεις, χρειάζονται πράξεις, χρειάζονται έλεγχοι στην αγορά. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τον κόσμο. Μια βόλτα σε ένα σούπερ μάρκετ είναι ικανή για να καταλάβετε ότι ζορίζουν τα πράγματα ακόμη και για ανθρώπους που δεν τους περνούσε από το μυαλό ότι δεν θα τους φτάνουν τα χρήματά τους σε τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή, εγώ το τελευταίο δίμηνο έχω δει ανθρώπους να επιστρέφουν πράγματα στα ράφια επειδή δεν τους έφτασαν τα λεφτά στο ταμείο. Υπάρχουν κάποια προϊόντα που κάθε εβδομάδα έχουν και μια μικρή αύξηση. Δηλαδή δεν μπορείς να πας με τα λεφτά που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, θα γίνεις ρεζίλη. Και όταν τα σούπερ μάρκετ και τα είδη βασικές ανάγκες είναι ακριβά, ανεβαίνουν και τα υπόλοιπα. Έτσι. Θα ανέβει και το φαγητό στην ταβέρνα, θα ανέβει και το ποτό στο μπαρ, θα ανέβει και ο καφέ στην καφετέρια. Όλα παρασύρονται από αυτή την ακρίβεια. Κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να γίνει άμεσα.

Ήταν ωραίες εικόνες τώρα που ερχόμουν στο στούντιο, περνώντας από την καμάρα στις καφετέρειες που έδειχναν τον αγώνα Βραζιλία-Ιαπωνία. Δεν ήξερα ότι έχουμε τόσους πολλούς Ιάπωνες τουρίστες. Υπήρχε πάρα πολύ κόσμος με φανέλες της χώρας τους, Ιάπωνες, που καθόταν και βλέπανε το ματς. Και από μια κουβέντα που έχω κάνει με τους μαγαζάτορες, λένε ότι η παρτίδα έχει σωθεί φέτος με το Μουντιάλ, γιατί όλοι οι τουρίστες που βρίσκονται στην πόλη μας κάθονται να δουν τους αγώνες όπου παίζανε οι χώρες τους. Χαρακτηριστικά μου είπαν Γάλλοι, Ισπανοί και Γερμανοί ήταν αυτοί που πήγαιναν περισσότερες καφετέρειες για να δούνε τους αγώνες. Οπότε ήταν ένα επιπλέον έσοδο για τους καταστηματάρχες, ειδικά κάτι ώρες νεκρές, ας πούμε μετά τις 12 που συνήθως θα έσπαγε η κίνηση. Οι άνθρωποι αυτοί πηγαίνανε, πίνανε τις μπύρες τους, ειδικά οι Γερμανοί, και βλέπανε τους αγώνες, και έτσι ήταν ένα έξτρα έσοδο για τους καταστηματάρχες, απρόσμενο. Και πάμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης, όπου σήμερα ο Στέλιος Αγγελούδης ανακοίνωσε μέτρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και της στεγαστικής κρίσης. Συγκεκριμένα είπε, ΦΑΠΑΚ επίδομα 1.000 ευρώ για το τρίτο και τέταρτο παιδί. Δωρεάν πάνες και μείωση δημοτικών τελών είναι μεταξύ των μέτρων που ανακοίνωσε ο Δήμαρχος. Τι άλλο έχουμε, μείωση των δημοτικών τελών κατά 70, είπαμε, για νέα ζευγάρια που αποκτούν πρώτο παιδί για χρονικό διάστημα 3 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Δημιουργία προγράμματος κατοίκων υποστήριξης της μητρότητας με κοινωνικό βοηθό, πολύ σημαντικό, που θα επισκέφτεται εβδομαδιαία νέες μητέρες. Διευκόλυνση πρόσβασης στο Εθνικό Πρόγραμμα Νταντάδες στις γειτονιάς του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο ο Δήμος Θεσσαλονίκης περιλαμβάνεται στους Δήμους Πιλωτικής Εφαρμογής. Για το πρόβλημα της κατοικίας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης απαντά με ένα νέο πρόγραμμα, μέσα στα οποία υπάρχουν τα εξής: διάθεση 100 διαμερισμάτων με προσιτό ενίκιο σε ευάλωτες και οικονομικά αδύναμες οικογένειες του Δήμου Θεσσαλονίκης ως μέτρο απόδοσης. Αξιοποίηση δημοτικής ακίνητης περιουσίας. Πολύ σημαντικό. Κάποια στιγμή πρέπει να τεθεί και αυτό το θέμα. Υπάρχει αρκετή ακίνητη περιουσία, τόσο κρατική όσο και δημοτική, και πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Μετατροπή του πρώην σχολικού κτηρίου της οδό Μιτσάκη σε 20 διαμερίσματα κοινωνικά προσιτής κατοικίας. Εγώ θυμάμαι παλιά, υπήρχε ο θεσμός της εργατικής κατοικίας και δίνανε σπίτια σε οικονομικά ασθενείς, έτσι, σε εργαζομένους κυρίως που δεν είχαν μεγάλο εισόδημα. Γιατί δεν επιστρέφει αυτός ο θεσμός? Αναρωτιέμαι, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει. Επίσης, τα μέτρα είναι πάρα πολύ καλά, αλλά παιδιά, μιλάτε για το τρίτο και το τέταρτο παιδί. Εδώ παλεύουμε για το πρώτο. Υπάρχουν ζευγάρια από 35 έως και 45 που παλεύουν για το πρώτο και φοβούνται τα έξοδα και την οικονομική δυσπραγία. Σκεφτείτε λίγο και αυτούς που θέλουν να αποκτήσουν το πρώτο παιδί και όχι μόνο το τρίτο και το τέταρτο.

Και πάμε προς τους πρώτους τίτλους ειδήσεων της νυχτερινής βάρδιας. Θα ξαναδώσω τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-07-8228. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας. Και διαβάζω στα γρήγορα, θα σας πω, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Διάσημους ηθοποιούς του Hollywood που άλλαξαν θρησκεία, λέει, και δεν το ήξερα. Είναι αρκετή. Είναι η Σοφία Ρίτσι που από χριστιανή έγινε, ασπάστηκε τον Ιουδαϊσμό. Η Κάρλι Κλος, πάλι το ίδιο, από χριστιανή τον Ιουδαϊσμό. Ο Ντέιβιντ Τσάπελ, από χριστιανός έγινε μουσουλμάνος. Ο Ice Cube, είναι κάτι που δεν ήξερα, από χριστιανός ασπάστηκε το μουσουλμανισμό. Και η Τζούλια Ρόπερτς, από χριστιανή καθολική, έχει ασπαστεί από το 2010 τον Ινδουισμό. Απίστευτο, δεν το ήξερα. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές, δήλωσε από το ΕΓΑΛΕ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων από αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε από την κυβέρνηση να ενημερώσει για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Τη θέσπιση επιδόματος 1.000 ευρώ εφάπαξ για όσες οικογένειες αποκτούν τρίτο και τέταρτο παιδί, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Ολοκληρώνονται οι απαλωτριώσεις για τη διάνοιξη της οδού Πόντου στην Καλαμαριά. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που σήμερα βίωσε την πιο ζεστή μέρα που καταγράφηκε στη χώρα. Τους 1.719 έφτασαν οι νεκροί στη Βενεζουέλα, 5.037 οι τραυματίες, 15.806 οι άστεγοι. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα Αττικής. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Οι θερμοκρασίες που βλέπαμε στην Ευρώπη έρχονται προς τη χώρα μας, κατεβαίνουν προς τα κάτω. Κλιμακωτά θα πάει. Αύριο και μεθαύριο αρχίζει και ανεβαίνει η θερμοκρασία, 35-36 βαθμούς. Πέμπτη Παρασκευή θα φτάσει 39-40 βαθμούς. Άρα ο πρώτος καύσωνας έρχεται. Το Σαββατοκύριακο όμως θα έχουμε ισχυρούς ανέμους, καταιγίδες και χαλάζι σε κάποιες περιοχές. Η Θεσσαλονίκη είναι από τις περιοχές που έχει μικρή πιθανότητα για να ξεσπάσουν καταιγίδες και αν ξεσπάσουν θα είναι πολύ μικρής διάρκειας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα θα το έχει η κεντρική ηπειρωτική χώρα, δηλαδή εκεί γύρω από την Αττική. Αναμένεται να πέσει πολύ νερό και να φυσάει πάρα πολύ αέρας. Κάτι που σημαίνει ότι μετά από τέτοιες θερμοκρασίες το να φυσήξει αέρας, αν δεν πέσει πρώτα η βροχή, υπάρχει υψηλός κίνδυνος για φωτιές. Όπως υψηλός κίνδυνος ήταν για φωτιές και μέσα στο Σαββατοκύριακο, και γι' αυτό είχαν πάρθει και κάποια μέτρα και είχε απαγορευτεί και η διέλευση κάποιες συγκεκριμένες δασικές περιοχές, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι περιπτώσεις ανθρώπινου λάθους. Να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, το λέω για ανθρώπους που μένουν κοντά σε δασικές εκτάσεις και κάνουν με αφέλεια, όχι με δόλο θα πω εγώ, από αφέλεια κάποιες συγκεωργικές δουλειές. Και από μια μόνο σπίθα μπορεί να πάρει φωτιά ολόκληρη η δασική περιοχή όταν υπάρχει αέρας. Να είμαστε προσεκτικοί. Το ξέρετε καλύτερα από εμάς. Είστε άνθρωποι που ζείτε στη φύση, που ξέρετε από φυσικά φαινόμενα. Οπότε μπορείτε να αντιληφθείτε τον κίνδυνο σε τέτοιες περιπτώσεις. Η αλήθεια είναι ότι έχουν συμμορφωθεί οι περισσότεροι, έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους από χόρτα ξερά, σκουπίδια, οτιδήποτε μπορεί να πάρει φωτιά και να οδηγήσει σε επέκταση της πυρκαγιάς. Οπότε σε αυτό το κομμάτι είμαστε σε καλό σημείο.

Το Μουντιάλ αρχίζει και έχει δράση. Πριν από λίγο η Βραζιλία στο 96 κατάφερε να λυγίσει την Ιαπωνία και να πάρει τη νίκη με 2-1 και να περάσει στην επόμενη φάση. Η Ιαπωνία που προηγήθηκε, το ημίχρονο τελείωσε 0-1. Η Βραζιλία δεν έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, αλλά δεν έπαιξε καλό ποδόσφαιρο και η Ιαπωνία. Τις περισσότερες φάσεις και την κατοχή της μπάλας την είχαν οι Βραζιλιάνοι. Ένα αποτέλεσμα που το περιμέναμε, δηλαδή θα ερχόταν το γκολ και αν δεν ερχόταν στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού, θα ερχόταν σίγουρα στην παράταση. Με τον ίδιο τρόπο έγινε και χθες. Πήρε την νίκη ο Καναδάς εναντίον της Νότιας Αφρικής. Μια Νότια Αφρική που ήταν πάρα πολύ καλά στημένη στον αγωνιστικό χώρο, ήταν πιστή στο πλάνο της, αμυντικό πλάνο βέβαια. Ο καλύτερος της παίχτης, ο κεντρικός αμυντικός της, έκανε ένα λάθος το 92, μια λάθος πάσα, βρέθηκε εκεί ένας παίχτης της Εθνικής του Καναδά, έκανε ένα μακρινό σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έτσι ήρθε το αποτέλεσμα. Το καλύτερο μετά, στις 11.30 αγωνίζεται η Γερμανία με την Παραγουάη. Το καλύτερο παιχνίδι της ημέρας θα γίνει στις 4, όπου η Ολλανδία αντιμετωπίζει το Μαρόκο, αμφίροπο το ζευγάρι. Δεν μπορείς να πεις με σιγουριά ποιος θα είναι ο νικητής. Η Ολλανδία θεωρητικά είναι λίγο καλύτερη από το Μαρόκο, αλλά το Μαρόκο είναι πιο πολύ ομάδα, παιδιά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το Μαρόκο. Και αύριο στις 8 η ακτή Ελεφαντοστού αντιμετωπίζει την Νορβηγία. Αν δεν έβλεπα το τελευταίο παιχνίδι της Νορβηγίας με τη Γαλλία, θα σας έλεγα ότι ήταν φαβορή η Νορβηγία. Αλλά τόσο κακή ομάδα όσο σε αυτό το παιχνίδι με τη Γαλλία δεν έχω ξαναδεί. Σαν να μην ήθελαν τη νίκη. Έφτανε μπροστά στο τέρμα και δεν επιχειρούσε καν σουτ. Η ακτή Ελεφαντοστού έχει αρκετό ταλέντο, αλλά της λείπει η συγκέντρωση. Δηλαδή είναι πολύ ταλαντούχα ομάδα, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε υπόδειγμα ομάδας. Οπότε και αυτό είναι ένα παιχνίδι που θα έχει πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε και ποιοι θα περάσουν στην επόμενη φάση σιγά σιγά.

Για την Bonnie Tyler είχαμε μάθει ότι έπεσε σε κόμμα και ότι νοσηλευόταν σε νοσοκομείο, αλλά δεν μάθαμε από τότε τίποτα άλλο για την εξέλιξη της υγείας της και μάλιστα προχθές έψαχνα να βρω κάποια δημοσιεύματα που να μιλάνε γι' αυτό και δεν βρήκα τίποτα. Οπότε είμαστε στο απόλυτο σκοτάδι γύρω από την υγεία της και ελπίζουμε να μην μάθουμε κάποια μέρα ότι έφυγε από αυτή τη ζωή, έτσι. Ας μας ενημερώσει ο ατζέντης της, κάτι είναι, πρέπει οι φαν του πρέπει να ενημερωθούν. Ποιο είναι το άλλο θέμα που συζητάει ο κόσμος μετά την ακρίβεια? Οι λαγοκέφαλοι. Ήρθαν οι λαγοκέφαλοι στη ζωή μας και όλοι μιλάνε γι' αυτό και όλοι βλέπουν στις θάλασσες λαγοκέφαλους, χωρίς να υπάρχουν, σας το λέω εγώ. Μιλάω για ένα συγκεκριμένο περιστατικό που κάποια κυρία είπε στη Χαλκιδιωτική ότι τη δάγκωσε λαγοκέφαλος, δεν συνέβη ποτέ. Και σας πάω στο Παλαιό Φάληρο που ένας 15χρονος μαθητής γυμνασίου, ο Γιάννης Τσουκτουρίδης, έπιασε 158 λαγοκέφαλους και κέρδισε το πρώτο βραβείο στο κυνήγι των τοξικών ψαριών. Στην παιδική κατηγορία διαγωνισμού αλληλείας λαγοκέφαλου που έγινε. Είναι μια δεκαήμερη δράση που διοργανώθηκε το προηγούμενο διάστημα. Ο νεοαρός που ψαρεύει, λέει, από την ηλικία των 9 ετών απέσπασε το πρώτο βραβείο, κέρδισε τις εντυπώσεις, τις ψάρεψε με καλάμι ψαρέματος, παιδιά. Φανταστείτε υπομονή, 158 λαγοκέφαλους με καλάμι ψαρέματος. Προτιμώ να μπω στη φυλακή από το να μου πει κάποιος ψάρεψε 5 ώρες, 6, πόσο είναι αυτό για να γίνει αυτό? Μπορεί να είναι και όλη μέρα. Ο μικρός έκανε και δηλώσεις μπροστά στις κάμερες. Η ανασχόλησή του με την αλληλεία του λαγοκέφαλου ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια. Έπιασα τον πρώτο μου λαγοκέφαλο. Ήξερα από μικρή ηλικία ότι βλάπτουν τη φύση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι στην τελευταία του εξόρμηση κατάφερε να αλλιεύσει συνολικά 158 λαγοκέφαλου στο ναυτικό όμιλο Αμφιθέας. Εκεί του έπιασε. Έδωσε και συμβουλές. Λέει: μπορείς να τον αγγίξεις, δεν θα πάθεις τίποτα, δεν θα πάθεις δηλητηρίαση, εάν δεν έχεις πληγή. Καλά, καλό είναι να το αποφεύγουμε και μην έχουμε πληγές, ας μην το ακουμπήσουμε. Και έδωσε και μια πληροφορία ότι θα συνεχιστεί αυτή η πρωτοβουλία, θα συνεχίσουν να πηγαίνουν αλλοί στην περιοχή για να μαζεύουν και να ψαρεύουν λαγοκέφαλους, όπως γίνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και όπως είχαμε πει την Παρασκευή, έχει βγει και μια ορισμένη τιμή για το κιλό των λαγοκέφαλων που θα ψαρεύουν, είναι περίπου 5,33 ευρώ το κιλό. Και σε άλλες χώρες έχει συμβεί αυτό. Στην Κύπρο έχει αποδώσει το μέτρο των ψαράδων που κυνηγάνε τους λαγοκέφαλους. Θα δούμε τι τα αποτελέσματα και στη χώρα μας.

Λοιπόν, πριν πάμε στις ειδήσεις στις 11, ας κάνουμε και ένα καλό. Όποιος μπορεί να δώσει αίμα, να πάει σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της πόλης μας και να δηλώσει στο όνομα Γιώργος Χαρβαλάς του Θεοφάνους, ο κύριος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Όποιος μπορεί να δώσει αίμα, λοιπόν, Γιώργος Χαρβαλάς του Θεοφάνους. Ένα καλό θα κάνετε και θα το βρείτε σίγουρα κάποια στιγμή στη ζωή σας. Ειδήσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στις αρχές για φωτιά που εκδηλώθηκε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα στην περιοχή Αμερικάνικα, στο Πανόραμα, και στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Από τη φωτιά προκλήθηκε βλάβη στο δίκτυο μέσης τάσης, με αποτέλεσμα να σημειωθεί εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης στην ευρύτερη περιοχή του Πανοράματος. Αναφορές για διακοπές ρεύματος υπάρχουν και στο Χορτιάτι. Σύμφωνα με τον ΔΔΕ, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει εκτίμηση για το χρόνο αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης. Η πυροσβεστική αναφέρει ότι η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές, ενώ οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεσή της. 8 μέτρα για τη στεγαστική κρίση και το δημογραφικό, ανακοίνωσε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται θέσπιση επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ εφάπαξ για το τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας που θα γεννηθεί από 1η-1η του 2027. Παροχή δωρεάν της πάνας του μωρού για ένα χρόνο για το τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας και μείωση των δημοτικών τελών κατά 70% για νέα ζευγάρια που αποκτούν πρώτο παιδί για χρονικό διάστημα 3 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Κλείνει οριστικά το κεφάλαιο των απαλωτριώσεων για τη διάνοιξη της οδού Πόντου, καθώς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε τη χρηματοδότηση προς το Δήμο Καλαμαριάς για την καταβολή αποζημιώσεων στους δικαιούχους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία κινήθηκε με πρωτοβουλία της διοίκησης του Δήμου, η οποία προσέφυγε ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για τον καθορισμό της τιμής μονάδας αποζημίωσης των εκτάσεων προς απαλωτρίωση. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο, με την αστυνομική επιχείρηση να βρίσκεται σε εξέλιξη. Στόχος η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και στην τέλεση ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα ενημέρωση της Ελλάς, από τους 17 συλληφθέντες, οι 15 φέρονται να αποτελούν τα βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε διάφορα σημεία. Η αξιοπιστία της κυβέρνησης βασίζεται στη συνέπεια μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων και κυβερνητικού έργου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στο Εγάλεο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι σε μια περίοδο όπου κυριαρχεί η απαξίωση της πολιτικής και ενισχύεται η αντίληψη ότι όλοι είναι ίδιοι, η Νέα Δημοκρατία θα απαντήσει με τον απολογισμό της. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, επισημαίνοντας ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για τη μείωση των τιμών, εκφράζοντας ωστόσο την εκτίμηση ότι τους επόμενους μήνες θα υπάρξει σταθεροποίηση και από το Σεπτέμβριο σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών. Λίγη αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως τόνισε, υπήρξε δέσμευση των εκπροσώπων της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ ότι θα διατηρήσουν αμετάβλητες τις τιμές των προϊόντων όλο το καλοκαίρι. Στα προϊόντα συμπεριλαμβάνονται και τα περίπου 2.000, η τιμή των οποίων είχε ήδη μειωθεί κατά μέσο όρο 6%. Επισήμανε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για δραστικές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Πειρά εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Παριστάνουν ότι τώρα θα βρουν τη λύση για την ακρίβεια και παραδέχονται εμέσως πλην σαφώς ότι τα μέχρι τώρα δήθεν μέτρα τους δεν απέδωσαν, τόνισε το Πασόκ. Η κυβέρνηση ανακάλυψε ξανά το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά όχι τις λύσεις, ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ για προεκλογικό εμπόριο ελπίδας, κατηγόρησε την κυβέρνηση το ΚΚΕ. Την απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιδωνίας και Αριστοτέλη ανακοίνωσε η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την απόφαση, το μέτρο θα ισχύσει αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Μέχρι αύριο αναμένεται να καταβληθεί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Λίγη αύριο η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, με τους αρμόδιους να διαμηνύουν ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει πρόσχερες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένα.

0: και κατά τα άλλα θα είναι γενικά αίθριος. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
3: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα με ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
6: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
7: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστροφή λοιπόν εδώ στη νυχτερινή βάρδια, δεύτερη ώρα, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο και με αφορμή το μήνυμα που στέλνει η Μαρίνα που λέει έχει πολύ ζέστη όντως, αλλά φανταστείτε να ήμασταν στο Παρίσι και να μέναμε στα αυτά τα μικρά στούντιο που ψήνεται ο κόσμος από τη ζέστη. Η αλήθεια είναι ότι τα σπίτια στην Ευρώπη έχουν φτιαχτεί για να προστατεύουν από το κρύο και όχι από τη ζέστη. Και γι' αυτό είναι αυτό που συναντάνε οι άνθρωποι πρωτόγνωρο. Είναι πρωτοφανείς οι συνθήκες καύσωνας σε αυτές τις χώρες και γι' αυτό ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μιλάει για 1.300 θανάτους την τελευταία εβδομάδα που σχετίζονται με τις υψηλές θερμοκρασίες. Συγκεκριμένα στη Γαλλία έχει 40% αύξηση στους θανάτους ανθρώπων που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι. Πέθαναν από τη ζέστη. Κυρίως βέβαια αφορά ανθρώπους άνω των 65 ετών. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών είχαμε στη Δανία για πρώτη φορά στην ιστορία τους από τότε που έχουν αρχίσει και καταγράφονται οι θερμοκρασίες. Έφτασε η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Τσεχία και πάλι είχαμε ρεκόρ 40,7 βαθμούς Κελσίου. Η Γερμανία το Σαββατοκύριακο είχε 42 βαθμούς Κελσίου. Μιλάμε για θερμοκρασίες που δεν φαντάζονταν αυτοί οι άνθρωποι. Το ίδιο και στη Σλοβακία. Έβλεπα σήμερα κάτι βίντεο με ανθρώπους στην Πολωνία, οι οποίοι σοριάζονταν πραγματικά στο δρόμο από τη ζέστη. Γιατί δεν είναι συνηθισμένοι, δεν ξέρουν τι θα πει τόσο υψηλή θερμοκρασία και τόσο επίμονη ζέστη, δηλαδή να κρατάει ώρες. Μάλιστα κυκλοφορούν και κάτι βίντεο που οι άνθρωποι ψήνανε αυγά στο μπαλκόνι τους χωρίς να υπάρχει ηλεκτρική συσκευή ή κάποιο γκάζι, το βάζαν στο τηγάνι που το είχε βαρέσει ο ήλιος και ψήνονταν το αυγό. Η κατάσταση εξομαλύνεται, πέφτουν οι θερμοκρασίες, έχει πέσει αρκετά, έχει μείνει το πρόβλημα σε Τσεχία, Πολωνία, Σλοβακία, είπαμε ο καύσωνας κατεβαίνει όλο και πιο κάτω. Αλλά οι επιστήμονες λένε ότι από εδώ και πέρα οι Ευρωπαίοι πρέπει να μάθουν να ζουν με συχνούς καύσωνες.

Και μιας και μιλάμε για καύσωνα, τώρα έψαχνα τι μπορούμε να κάνουμε εκτός από το φυσικά να είμαστε σε μέρη όπου δεν υπάρχει, που δεν το χτυπάει ο ήλιος, υπάρχει κάποιο κλιματιστικό, κάποιος ανεμιστήρας. Το τι τρώμε παίζει πολύ μεγάλη σημασία. Πρέπει να καταναλώνουμε τροφές πλούσιες σε νερό και ηλεκτρολίτες, ώστε ο οργανισμός μας να ενυδατώνεται και από τις τροφές. Δηλαδή φρούτα, λαχανικά, ειδικά αυτά που περιέχουν πάρα πολύ νερό, όπως είναι λέει το καρπούζι, το πεπόνι, το αγγούρι, οι φράουλες και τα ροδάκινα. Να κάνουμε πολύ μικρά γεύματα, ας είναι και περισσότερα, δηλαδή για να καλύπτετε τις ανάγκες της πείνας σας, αλλά να είναι πάρα πολύ μικρά. Πρέπει να αποφεύγουμε, λέει, τρόφιμα που έχουν υπερβολικό αλάτι, γιατί όσο περισσότερο αλάτι υπάρχει και γενικά μπαχαρικά, επηρεάζει το πώς λειτουργεί το σύστημα του υδρότα, δεν επιτρέπει να υδρώνουμε πάρα πολύ ώστε να αποκλιμακώνει τη θερμοκρασία του οργανισμού μας, του σώματός μας. Πρέπει να αποφεύγουμε, λέει, το αλκοόλ και τη ζάχαρη, προκαλούν αφυδάτωση, τηγανιτά, λιπαρά, κόκκινο κρέας, σάλτσες, γιατί δυσκολεύουν, λέει, την πέψη και αυξάνουν κι άλλο τη θερμοκρασία του σώματος. Πρέπει να πίνουμε άφθονα υγρά, αλλά όχι καφέ, γιατί ο καφές έχει διουρητική δράση και επιδεινώνει την κατάσταση της θερμοκρασίας. Πρέπει να προτιμάμε, λέει, γαλακτοκομικά τύπου δροσερά γιαούρτια ή σμούθις με φρούτα. Και αυτά τα που φτιάχνανε παλιά οι γιαγιάδες μας, φτιάχνανε ένα γλυκό από γιαούρτι και που ήταν παγωμένο, το βάζανε, δεν θυμάμαι την ονομασία του. Αλλά προτιμήστε τέτοια πράγματα, δροσερά και ελαφριά γεύματα, για να καταφέρετε τον οργανισμό σας να είναι σαν να είναι σε μια παύση, να μην παράγει δηλαδή θερμότητα ο οργανισμός σας. Και να αποφεύγετε, λέει, τα γεύματά σας να είναι τις δύσκολες ώρες, με υψηλή θερμοκρασία, από τις 2 μέχρι και τις 5. Να προτιμάτε, λέει, πολύ πρωί και πολύ βράδυ.

Μεγάλη γιορτή σήμερα. Γιορτάζει ο Πέτρος και ο Παύλος. Αν τους έχετε ξεχάσει, πάρτε ένα τηλέφωνο να ευχηθείτε. Χρόνια σας πολλά λοιπόν, ό,τι επιθυμείτε. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Το 1932 γεννιέται ο Μιχάλης Μενιδιάτης και το 1941 ο Γιάννης Πουλόπουλος. Δύο σπουδαίοι Έλληνες λαϊκοί τραγουδιστές. Προσωπικά θεωρώ το Γιάννη Πουλόπουλο την πιο άρτια ελληνική φωνή στο λαϊκό τραγούδι. Το 1948 γεννιέται ο Ιαν Πέις, Άγγλος μουσικός, γνωστός ως ντράμερ του συγκροτήματος Deep Purple, τον οποίο είναι το μόνο μέλος το οποίο συνεχίζει από την ίδρυσή τους μέχρι και σήμερα. Το 1951 απεβίωσε ο Εμίλιος Βεάκης, κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου. Το 1967 πεθαίνει η Jane Mansfield, Αμερικανίδα ηθοποιός, το πρώτο σεξ σύμπολ του Hollywood, πολύ πριν τη Marilyn Monroe. Πέθανε σε ηλικία μόλις 34 ετών, σε τροχαίο δυστύχημα, ήταν πραγματικά πανέμορφη γυναίκα. Το 2003 σβήνει το αστέρι της Κάθρι Χέμπορν, Αμερικανίδα ηθοποιός του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και του θεάτρου, ένας θρύλος της οθόνης. Η Χέμπορν μέσα από την πολυετή καριέρα της διατηρεί το ρεκόρ για τα περισσότερα Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου, 4 τον αριθμό, 3 έχει Μέριλ Στρίπ. Το 1967, ακούστε τώρα είδηση, ο Κίθ Ρίτσαρντς στο Rolling Stone καταδικάζεται σε ένα χρόνο φυλακή για κατοχή ναρκωτικών, το 1967. Και το 2000, ακούστε να δείτε τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες της οικογένειας. Η μητέρα του Eminem, του γνωστού ράπερ, πηγαίνει τον γιο της στα δικαστήρια, ζητάει 10 εκατομμύρια γιατί χρησιμοποιήθηκε το όνομά της σε τραγούδι του γνωστού ράπερ και το δικαστήριο τη δικαίωσε. Πήρε 10 εκατομμύρια από το γιο της. Και το 2001 κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες η ταινία του Steven Spielberg «Τεχνητή νοημοσύνη». Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του, αφού αυτή τη στιγμή μιλάμε όλοι και ζούμε μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη.

Αχ, αχ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας, καθώς νωρίτερα είχαμε μία πυρκαγιά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Πανόραμα, σε Ξερά Χόρτα. Ωστόσο, λόγω της πυρκαγιάς προκλήθηκε βλάβη στο δίκτυο μέσης τάσης, με αποτέλεσμα να σημειωθεί εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης στην ευρύτερη περιοχή του Πανοράματος αλλά και στο Χορτιάτι. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος Πηλαίας Χορτιάτη, κύριος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, όπου θα μας ενημερώσει για όλες τις εξελίξεις. Καλησπέρα σας, κύριε Καϊτεζίδη.
2: Καλησπέρα εσάς και στους φίλους τηλεθεατές.
1: Κύριε Καϊτεζίδη, τι γίνεται αυτή τη στιγμή, συνεχίζει να υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότησης?
2: Την περιοχή τη δική μας, και μιλώ στο κέντρο του Πανοράματος, γιατί και το δικό μου το σπίτι δεν είχε ηλεκτρικό ρεύμα, πριν από 10 λεπτά περίπου αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση. Για να το πάρουμε από την αρχή, να πούμε ότι γύρω στις 9 περίπου διακόπηκε, βυθίστηκε στο σκοτάδι όλη η περιοχή του Πανοράματος, ο νόμος 751 και η περιοχή του Χορτιάτη, από όσο τουλάχιστον ενημερώθηκα από τον ΔΔΕ. Είχα διαδοχικές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον υπεύθυνο Ανατολικής Θεσσαλονίκης και εντοπίστηκε ότι το πρόβλημα προέκυψε από μια πυρκαγιά που ξέσπασε σε χωράφι με χόρτα στην νότια πλευρά μεταξύ Πηλαίας, Πανοράματος, Θέρμης. Κάει και μία κολόνα της ΔΕΗ. Από την υπερθέρμανση προφανώς διακόπηκε η ηλεκτροδότηση σε αυτή τη μεγάλη έκταση. Μιλώ τουλάχιστον για ολόκληρο το Πανόραμα και μέρος του Χορτιάτη. Και με ενημέρωσε ο υπεύθυνος του ΔΔΕ ότι ήδη η συνεργεία έσπευδε στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, στην επικοινωνία με την πυροσβεστική, η φωτιά έσβησε πολύ γρήγορα.
1: Ναι, ναι. Δεν ήταν για κάποιο.
2: Μισή ώρα. Όχι,
1: δεν ήταν κάποιο πολύ σημαντικό συμβάν.
2: Υπήρξε και άμεση κινητοποίηση. Εντοπίστηκε και από τον drone του Δήμου. Έσβησε πολύ γρήγορα. Αλλά προφανώς στα συνεργεία έπρεπε να δουλέψουν αρκετή ώρα. Σταδιακά η ενημέρωση που έχω, αλλά και η εικόνα που έχω και από τη δική μου γειτονιά, είναι ότι αποκαθίσταται. Θέλω να πιστεύω ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα αποκατασταθεί σε όλες τις περιοχές η ηλεκτροδότηση και θα συνεχιστεί η νύχτα κανονικά.
1: Να μην ανησυχούν λοιπόν οι κάτοικοι και οι ακροατές μας. Πολύ σύντομα.
2: Ελπίζουμε πως ναι. Πάντως έδειξε αντανακλαστικά και ο ΔΔΕ. Τα συνεργεία βρέθηκαν εκεί. Η πυροσβεστική πολύ γρήγορα κινήθηκε προς την φωτιά. Υπήρξε συντονισμός. Τους αξίζουν συγχαρητήρια. Πιστεύω ότι και οι τελευταίες περιοχές του Πανοράματος που ίσως είναι στο σκοτάδι θα αποκατασταθεί άμεσα η ηλεκτροδότηση.
1: Κύριε Καϊτεζίδη, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Καλό σας βράδυ.
2: Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
4: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Όπως ακούσατε και πριν από λίγο, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τη φωτιά στο Πανόραμα, εκτός το ότι είναι υπό έλεγχο. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα, πυροσβεστικοί, και αυτή τη στιγμή συνεργεία της ΔΔΕ βρίσκονται στο σημείο και για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Ας ελπίσουμε το φετινό καλοκαίρι να μην έχουμε τις περσινές και προπέρσινες φωτιές. 30 Ιουνίου αύριο, και έχουμε αρκετές προτάσεις για να βγείτε. Θα ξεκινήσουμε με θέατρο, και στο Θέατρο Δάσους, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Αστέριου Πελτέκη. Το ρόλο της Λυσιστράτης τον ενσαρκώνει η Ελισάβετ Κωνσταντινίδη, μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης. Στο Θέατρο Σικαιών, η Ρένια Λουιζίδου και ο Σπύρος Παπαδόπουλος πρωταγωνιστούν στο Sexy Laundry, μια κωμωδία για το γάμο, τη φθορά της καθημερινότητας και την ανάγκη δύο ανθρώπων να ξαναβρουν ο ένας τον άλλον. Αν θέλετε να δείτε σινεμά, σας προτείνω ανεπιφύλακτα αύριο να πάτε στο Σινέ Απόλλων. Θα είναι μια ωραία καλοκαιρινή ζεστή νύχτα και προβάλλετε το αριστούργημα Καζαμπλάνκα. Αν δεν έχετε δει έστω και μια φορά στη ζωή σας την ταινία, πρέπει να τη δείτε οπωσδήποτε. Χάφρεϊ Μπόγκαρτ, Ίνγκριτ Μπέρκμαν. Στην Καζαμπλάνκα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ένας Αμερικάνος συναντά την παλιά του αγαπημένη, παντρεμένη τώρα με άλλον, η οποία χρειάζεται τη βοήθειά του για να διαφύγει από τη χώρα. Αλλά άνετα ξαναβλέπετε η Καζαμπλάνκα, ακόμα και αν την έχετε δει. Στο Θέατρο Κήπου, η Γλυκερία παρουσιάζει μια μουσικοχορευτική βραδιά με έντονο άρωμα παράδοσης, μνήμης και αλληλεγγύης. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη με τίτλο «Το καφέ αμάν της πόλης και της Μύρνης». Στη Μονή Λαζαριστών, οι Γκιντίκοι και οι Thrax Punks, που τους είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ, συνέντευξη, ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα μεγάλο καλοκαιρινό live. Στη Μονή Λαζαριστών, ξαναλέω, αν θέλετε να χορέψετε και να γλεντήσετε, είναι η ιδανική πρόταση. Ό,τι και να κάνετε, να περάσετε καταπληκτικά.

Έχει ξεκινήσει και το Γερμανία-Παραγουάη, για όσους θέλετε να το παρακολουθήσετε, στο Earth 2 Sport. Δεν νομίζω να αντέξει πάρα πολύ η Παραγουάη απέναντι στις επιθέσεις της Γερμανίας. Προς το παρόν αμήνεται και δεν ξέρω αν είναι ικανό αυτό να κρατήσει τη γερμανική επίθεση στο 0. Σας το λέγαμε όταν βγήκε η ταινία, και μιλάμε για την ταινία Michael, τη βιογραφική ταινία για τον Michael Jackson, ότι οι παραγωγοί είχαν βάλει για στόχο το 1 δισεκατομμύριο δολάρια εις πράξεις. Αυτό το Σαββατοκύριακο η ταινία έγινε η βιογραφική ταινία με τις περισσότερες πωλήσεις εισιτηρίων, με τις υψηλότερες εις πράξεις όλων των εποχών. Πέρασε το Oppenheimer, που μιλούσε για τον γνωστό φυσικό που έφτιαξε την ατομική βόμβα, 977,4 εκατομμύρια δολάρια. Στο 10ο Σαββατοκύριακο προβολής της έχει η ταινία Michael του Αντουάν Φουκουά. Η αλήθεια είναι ότι οι ειδικοί λένε ότι θα έχει περιθώριο μέχρι και τον Αύγουστο, γιατί τον Αύγουστο ξεκινάνε, λέει, οι καλές ταινίες, οι πρεμιέρες, και μην ξεχνάτε ότι έχουμε παγκόσμια πρεμιέρα για την Οδύσσεια του Νόλαν τον Ιούλιο, στις 17 Ιουλίου. Οπότε θα λιγοστέψουν τα εισιτήρια για την ταινία Michael. Οπότε έχει άλλες 2 εβδομάδες για να φτάσει στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια εις πράξεις αυτή η ταινία. Πήγε πάρα πολύ καλά. Δεν νομίζω να έχουμε και συνέχεια, γιατί κάποιοι λένε ότι σταμάτησε επίτηδες στο κομμάτι πριν αρχίσει ο Michael Jackson να γίνεται ποπίδωλο, ο βασιλιάς της pop, γιατί θα ακολουθήσει δεύτερη ταινία. Αλλά δεν έχει κυκλοφορήσει κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω να δούμε και δεύτερη ταινία για τον Michael Jackson. Είναι αρκετά δύσκολο από εκεί και πέρα να εξιστορηθούν κάποια πράγματα, και γι' αυτό δεν νομίζω ότι θα τα αγγίξει το Hollywood.

Η Δάφνη μας ακούει από τους νέους σπόρους τρώγοντας το παγωτό της. Καλή απόλαυση, Δάφνη. Οι νέοι πόροι, το Μαϊάμι της Πιερίας. Αν έχετε πάει, είναι γεμάτο φοίνικες. Είναι ωραίο για βραδινή βόλτα. Έχει αξιοπρεπέστατη θάλασσα. Φτηνές τιμές τα καφέ της και τα εστιατόρια. Είναι μια εναλλακτική λύση για όσους δεν θέλουν το μποτιλιάρισμα της Χαλκιδικής. Αν δεν υπήρχε το Μουντιάλ αυτή την περίοδο, όσοι ασχολιόμαστε με τα αθλητικά και θέλουμε να βλέπουμε πάντα κάτι που έχει μέσα μια μπάλα, θα βλέπαμε τένις. Και θα το συνδέσω με τον Στέφανο Τσιτσιπά, που είναι ο καλύτερος Έλληνας τενίστας που έχει βγει ποτέ από τη χώρα μας. Αλλά κάποτε ήταν στην 7η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, τώρα είναι κάτω από το 40, νομίζω ότι είναι κοντά στο 50. Και γράφεται ένα ακόμη σιριάλ στην πολυτάραχη ζωή του, την αθλητική ζωή του θα ασχοληθώ εγώ, όχι την προσωπική του. Απέλυσε ξανά τον πατέρα του, τον είχε ξαναπολύσει, τον ξαναπροσέλαβε και ξαναπολύθηκε ο πατέρας του από τον ίδιο τον Στέφανο τον Τσιτσιπά. Και ο Απόστολος Τσιτσιπάς, ο πατέρας του, έκανε μια ανακοίνωση που έγραψε μια ιαπωνική παροιμία. Υπάρχει ένας ιαπωνικός θρύλος που λέει: αν έχασες το λεωφορείο, ίσως απέφυγες το ατύχημα. Αν σε απέρριψαν, ίσως γλίτωσες από το λάθος μέρος. Αν κάποιος έφυγε από τη ζωή σου, ίσως άφησε χώρο για εκείνον που πρόκειται να έρθει. Το σύμπαν σε προστατεύει με τρόπους που στην αρχή μοιάζουν με κακή τύχη. Να εμπιστεύεσαι την παράκαψη. Ξεκάθαρη η μπηχτή για το γιο του. Ένα Στέφανος Τσιτσιπάς που είναι πάρα πολύ μπερδεμένος, θα μπορούσε από τη στιγμή που αποσύρθηκαν οι τέσσερις μεγάλοι και που ο Τζόκοβιτς είναι προς το τέλος της καριέρας του να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις. Δεν είχε την ίδια συνέπεια με την αρχή της καριέρας του. Συμβαίνει αυτό, δεν τον κατηγορούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν αρκεί το ταλέντο. Χρειάζεται πάρα πολύ πίστη σε αυτό που κάνεις. Πολύ μεγάλη προσήλωση, γι' αυτό και δεν γίνονται όλοι νούμερο ένα. Καλή τύχη του ευχόμαστε εμείς του Στέφανου Τσιτσιπά. Είναι από τα αγαπητά πρόσωπα του ελληνικού αθλητισμού. Ο κόσμος τον πίστεψε πάρα πολύ στην αρχή του. Ήταν και πολύ φανατική. Αρχίσαμε να βλέπουμε όλοι τένις κάποια στιγμή, και αυτοί που δεν βλέπαν δηλαδή. Αλλά μου μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο να ξαναγυρίσει στις μεγάλες διοργανώσεις και στο να διεκδικεί την πρώτη θέση. Αυτό ήταν. Η νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας τελείωσε. Ξεκίνησε η εβδομάδα καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ και για τα μηνύματά σας σήμερα και για την παρέα που μας κρατήσατε και εσείς. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

Η ώρα είναι 12. Ώρα.

0: Από τη φωτιά κάει και κολόνα της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να προκληθεί εκτεταμένη διακοπή ρεύματος στο Πανόραμα και στο Χορτιάτι. Η φωτιά οριοθετήθηκε χωρίς να απειλήσει κατοικημένες περιοχές, ενώ σταδιακά αποκαθίσταται και η ηλεκτροδότηση στην περιοχή. Την απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιδωνίας και Αριστοτέλη ανακοίνωσε η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, το μέτρο θα ισχύσει αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. 8 μέτρα για τη στεγαστική κρίση και το δημογραφικό ανακοίνωσε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης ο Δήμαρχος Θέιος Αγγελούδης. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται θέσπιση επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ εφάπαξ για το τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας που θα γεννηθεί από 1η Πρώτου του 2027. Επιπλέον, προβλέπεται μείωση των δημοτικών τελών κατά 70% για νέα ζευγάρια που αποκτούν πρώτο παιδί για χρονικό διάστημα 3 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Κλείνει οριστικά το κεφάλαιο των απαλωτριώσεων για τη διάνοιξη της οδού Πόντου, καθώς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε τη χρηματοδότηση προς το Δήμο Καλαμαριάς για την καταβολή αποζημιώσεων στους δικαιούχους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία κινήθηκε με πρωτοβουλία της διοίκησης του Δήμου, η οποία προσέφηγε ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για το καθορισμό της τιμής μονάδας αποζημίωσης των εκτάσεων προς απαλωτρίωση. Σε 17 συλλήψεις προχώρησαν μέχρι στιγμής οι αρχές σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο. Κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και τέλεση ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλαιο, στον απόϊχο της σημερινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κύριος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Την εκτίμηση ότι μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπει η οικονομία στον πάγο εξέφρασε από την Κάσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι είναι άμεση προτεραιότητα η περιφερειακή ανάπτυξη, αναδεικνύοντας το μοντέλο ανάπτυξης που προτείνει το ΠΑΣΟΚ και ειδικότερα την ανάγκη διασύνδεσης του τουρισμού με το πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση. Σε νησιά όπως η Κάσος που δεν έχουν υπερτουρισμό, μπορούμε να έχουμε αυτές τις μορφές ανάπτυξης οι οποίες θέλουν φορολογικά κίνητρα, φθηνές μεταφορές, χαμηλό κόστος ενέργειας, σημείωσε χαρακτηριστικά. Μέχρι αύριο αναμένεται να καταβληθεί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Λίγη αύριο η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων με τους αρμόδιους να διαμηνύουν ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που σήμερα βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί στη χώρα με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα σχέδια προστασίας της δημόσιας υγείας από τα ακραία κύματα ζέστης, προειδοποιώντας ότι οι καύσονες που άλλοτε εμφανίζονταν μια φορά αναγενιά, εξελίσσονται σε ένα σχεδόν ετήσιο φαινόμενο με την Ευρώπη να αποτελεί την Ήπειρο που θα θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη. Επιμένει το Ιράν ότι δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον ούτε αύριο αλλά ούτε τις προσεχείς ημέρες. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, η Ιρανική Αντιπροσωπεία θα επισκεφτεί το Κατάρ τις επόμενες ημέρες, αλλά διευκρίνησε ότι η επίσκεψη δεν συνδέεται με την παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων στην Ντόχα. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 2-1 επικράτησε η Βραζιλία της Ιαπωνίας και εξασφάλισε την πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σε εξέλιξη Γερμανία-Παραγουάη, στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο. Αύριο ο καιρός σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Lights is on.

light is on.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.